0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Πειραιάς έχει μετατραπεί αυτή την ώρα σε ένα απέραντο ερυθρόλευκο πάρτι με χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού να πανηγυρίζουν την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης. Θρύλος είναι πλέον ο Ολυμπιακός και στην Ευρώπη, λυγίζοντας και τη Ρεάλ απόψε, κατακτώντας την τέταρτη EuroLeague σε ένα συγκλονιστικό τελικό στο κατάμεστο Telecom Center του ΆΚΑ. Με αντεπίθεση στο φινάλι, οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν 92-85. Αυτή την ώρα το λεωφορείο ξεκίνησε με την ομάδα του Ολυμπιακού, με την αποστολή της ομάδας. Ξεκίνησε από το ξενοδοχείο Ηλίσια και μεταφέρουν το τρόπαιο, συνοδεία περιπολικών και οπαδών του Ολυμπιακού με μηχανάκια. Το λεωφορείο κατευθύνεται προς τον Πειραιά για τα μεθεώτρια της κατάκτησης της EuroLeague. Καπνογόνα, σημαίες, συνθήματα και κορναρίσματα δημιουργούν ατμόσφαιρα αποθέωσης στο λιμάνι, περιμένοντας τους παίκτες της ομάδας του Μπαρτσόκα να φέρουν το τρόπαιο. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας αναφέρει σε μήνυμά του: «Αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι οι μεγάλοι στόχοι είναι εφικτοί». Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη, αναφέρει σε ανάρτησή του. Στα υπόλοιπα ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για το περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε σε νέα αναρτησή του ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες, ζητώντας παράλληλα το άμεσο ανοίγμα των στενών του Ορμούς. Ανέφερε στη συνέχεια ότι θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για τον εμπλουτισμό ουρανίου και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Το Ιρανικό πρακτορείο Τασίμ μετέδωσε ότι παραμένουν σοβαρές διαφωνίες. Εκπλήξεις μεγάλες επιφύλαξαν οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός αναδείχθηκε πρώτη δύναμη 17 έδρες, ενώ το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15, από 8 έδρες λαμβάνουν Δίκο και ΕΛΑΜ, ενώ το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία καταλαμβάνουν από 4 έδρες. Εκτός Βουλής μένει η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν μέσω εκπροσώπου του State Department στο Earth News την αλληλεγγύη τους στις οικογένειες των θυμάτων της 17 Νοέμβρη, σχολιάζοντας την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Όπως τονίζεται, ο Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ή δεχθεί εγκλήματα. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην μονοκατοικία όπου διέμεναν. Ο δράστης φέρεται αρχικά να χτύπησε τον πατέρα του με έπιπλο και στη συνέχεια με κατσαβίδι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Θλίψη προκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες η είδηση του θανάτου της Γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στον Ευαγγελισμό, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρεια ανέμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Είμαστε σε συνεχή ροή αν χρειαστεί για να μεταδώσουμε το κλίμα από τον Πειραιά, όπου αναμένουν την ομάδα του Ολυμπιακού να μεταφέρει το τρόπαιο από την κατάκτηση του EuroLeague.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Αν έχουμε νέα θα επιστρέψω Μπακάκος. Και έψαξα να βρω μετά τον Γιώργο Αιγύπτιο, έψαξα να βρω μια ευκαιρία. Μα το μαγαζί που την πουλούσε είχε κλείσει και ασφαλούσε. Κυρία Γωγό Θεοδόρου.

Καλημέρα στον Καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, χαρίζει όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα στο Σταμάτη από τις Λιβανάτες, καλημέρα άρχοντα, βάλει ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στον οδηγό μου. Αφιερώσε στον οδηγό μου, λέει, την driver Στέλλα. Α, κορίτσι οδηγάει, μάλιστα, μια χαρά. Λοιπόν, έχεις και καλή παρέα λοιπόν για να βγαίνει το ξενύχτη. Καλημέρα επίσης και στον Κατζόλη, ο οποίος μας ακούει στη Ρόδο. Μου λέει, αφιέρωσε σε όλη τη ραδιοπαρέα, δεν παίρνω συχνά, γιατί πολλές φορές, λέει, με παίρνει ο ύπνος, βάζω το ραδιόφωνο να σε ακούσω, αλλά με παίρνει ο ύπνος. Εντάξει, όπως είναι καλά τη υγεία και τα υπόλοιπα περιτεύουν. Λοιπόν, καρδιά μου το βήμα κόψε, λέει ο κύριος Σωτήρης Βόπης.

0: Για πάμε και μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας Παναγιώτη. Λοιπόν, έχουμε διαφημιστικό και κάτι για μας και έλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Ο Σταύρος από την Πειραϊκή μου λέει, δεν μπορεί να φανταστείς τι γίνεται εδώ. Καίγεται ο τόπος. Λοιπόν, φυσικό είναι ρε παιδιά. Φυσικό είναι. Ήρθε κούπα στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, αυτός.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει τα φρέσκα. Τι γίνεται στον Πειραιά με τον Ολυμπιακό. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήθρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά επικρατεί αυτή την ώρα τελείριο ενθουσιασμού από δεκάδες χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού που έχουν κατακλείσει το χώρο αμέσως μετά την κατάκτηση της Eurolink. Εκεί έχει στηθεί ένα πάρτι που αναμένεται να κρατήσει μέχρι πρωίας. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτσόκα μεταφέρονται με ανοιχτό πούλμαν στον Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο. Αυτή τη στιγμή η πομπή βρίσκεται στην καθοδόν προς την πλατεία Κοραή, όπου θα πραγματοποιηθεί η φιέστα των Ερυθρολεύκων για το 4ο Ευρωπαϊκό Τρόπαιο. Καπνογόνα, σημαίες, συνθήματα και κορναρίσματα δημιουργούν ατμόσφαιρα αποθέωσης στο λιμάνι. Έχει στηθεί εξέδρα για να υποδεχθεί τον Κώστα Παπανικολάου, τον Σάσα Βεζένκοφ, τον MVP του Final Four Εβάν Φουρνιέ, τον Τόμας Ουάκομπ, τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον Νίκολας Μολιτίνοφ και όλους τους άλλους τους παίκτες που συμμετείχαν σε αυτό το μεγάλο κατόρθωμα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρει σε μήνυμά του: αποδείξαμε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κορυφή της Eurolink βάφτηκε ερυθρόλευκη, αναφέρει σε μήνυμά του. Ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα

0: Στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα. Διευκρίνησε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε μόλις 72 ώρες, αναφέροντας ότι στη συνέχεια θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζασκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό έπεσε στα 91,57 δολάρια. Ουκρανική επίθεση με ντρόνους δέχτηκε τα ξημερώματα περιφέρεια βόρειο-ανατολικά της Μόσχας. Εκπλήξεις στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, πρώτη δύναμη η Οδυσσή με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 από 8 έδρες Δίκο και ΕΛΑΜ, ενώ το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία έλαβαν 4 έδρες. Εκτός βουλής η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη μετά από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας, στο 33,6% η αποχή. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στη μονοκατοικία που διέμεναν. Συναγερμός στα ξημερώματα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα της Αττικής. Εκατοντάδες κρατούμενοι πήραν τον έλεγχο φυλακή στη Δυτική Βενεζουέλα απόψε, υποστηρίζοντας ότι υφίστανται βασανιστήρια και ζητώντας αποπομπή του διευθυντή της. Θλίψη προκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες η είδηση του θανάτου της Γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

αυτά τα στέφανα που φτιάχτηκαν με άνθη κάθε λουλούδι έχει γίνει αγκάθι αυτά τα στέφανα

Μάκης λοιπόν ζωντανά, παντρεμένοι και οι δυο, χαμένο κορμί, τα Στέφανα και τα συναφή. Για πάμε μέχρι το φίλο μας στο Μαυριδόπουλο, έχουμε αλλάξει και πάρτινες στον ήχο, να ακούσουμε τι έγινε μας και επιστρέφουμε. Έλα, Νίκο.

κουπιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε το Όλιο Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την επίστοση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
1: Έχει
0: ένας άνθρωπος.
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω ή αλλιώς κάνω το παπί.
1: Δεν χρειάζεται.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο από το Δημήτρη Μητροπάνου.

Μάλιστα, δεν διάβασα και μια αφιέρωση την οποία δεν την είδα. Καλημέρα αγαπημένη μου, λέει. Θα ήθελα να αφιερώσουμε ένα τραγούδι στη Γωγό που πολέμησε τόσο πολύ, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Λευκοθέα από το Βύρονα, να σε καλά. Συγγνώμη που δεν το είδα νωρίτερα, δεν πειράζει, έστω και τώρα. Λοιπόν, ο Μαυρίδοπουλος λέει ότι τα πρέπει να τα μαζεύουμε. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς με ζιγζάκ. Εσύ Νίκου βάλ' το πότε είναι. Με παιδες εν τάξη, με παιδιά από την Πάτρα, με γλυκερία, και θα μας πάει μέχρι το ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Μπακάκος. Γιάννης Αργυρός θα μας πει πώς είναι την εκπομπή του και τη συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα Λαϊκά Μονοπάτια για 3 ώρες μαζί σας, Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο, όπως πάντα, Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2, ωστότε από τους συνεργάτες μου να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα. Ξημέρωμα Δευτέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δελήριο ενθουσιασμού επικρατεί αυτή την ώρα στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από δεκάδες χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού που έχουν κατακλείσει το χώρο από τις 11 το βράδυ μετά την κατάκτηση της Eurolink και έχουν στήσει ένα ερυθρόλευκο πάρτι που κρατάει μέχρι πρωίας. Καπνογόνα, σημαίες, συνθήματα και κορναρίσματα δημιουργούν ατμόσφαιρα αποθέωσης στο λιμάνι. Στην πλατεία Κοραή πραγματοποιείται η φιέστα των Ερυθρόλευκων για το 4ο Ευρωπαϊκό Τρόπαιο. Έχει στηθεί εξέδρα για να υποδεχθεί την ομάδα των Ερυθρόλευκων. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτσόκα προσπαθούν να φτάσουν με ανοιχτό πούλμα. Έφτασαν πριν από λίγο και γίνεται η παρουσίαση των παικτών στον Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο. Πριν από λίγο, απειθυνομιλία ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας αναφέρει σε μήνυμά του: αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κορυφή της Eurolink βάφτηκε ερυθρόλευκη, αναφέρει σε ανάρτησή του. Ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τονίζει ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η συμφωνία μέσα σε 72 ώρες, αναφέροντας ότι στη συνέχεια θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζασκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαίωσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5%. Κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό άργο έπεσε στα 91,57 δολάρια. Ουκρανική επίθεση με drones δέχθηκε τα ξημερώματα περιφέρεια βόρειο-ανατολικά της Μόσχας. Εκπλήξεις στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Πρώτη δύναμη Οδυσσή με 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 από 8 έδρες. Δίκο και ΕΛΑΜ. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία έλαβαν 4 έδρες.

0: πρόεδρες. Εκτός Βουλής η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη, έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας, το 33,6% η αποχή. Εκπρόσωπος του State Department, μιλώντας στο Earth News, εξέφρασε την αλληλεγγύη του στις οικογένειες των θυμάτων της 17 Νοέμβρη, σχολιάζοντας την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Τόνισε ότι ο Γιωτόπουλος είναι καταδικασμένος δολοφόνος και τρομοκράτης που διέπραξε ή δεχθεί εγκλήματα. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στη μονοκατοικία όπου διέμεναν. Συναγερμός τα ξημερώματα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα της Αττικής. Εκατοντάδες κρατούμενοι πήραν τον έλεγχο φυλακή στη δυτική Βενεζουέλα απόψε, υποστηρίζοντας ότι υφίστανται βασανιστήρια και ζητώντας την αποπομπή του διευθυντή της. Θλίψη προκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες η είδηση του θανάτου της Γογού Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 μόλις ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της, Βικτόρια Βέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία 17 με 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια μαζί σας, Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φλέγεται ο Πειραιάς, φλέγεται όλη η Ελλάδα. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού αποθεώνουν τους πρωταθλητές Ευρώπης. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα να συνδεθούμε με το Air News. Μιλάει ο Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου.
1: Σπίτια τους όλοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές. Και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
2: Βαθιά συγκινημένος ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπα-Νικολάου στα πρώτα του λόγια μετά
1: και για να μην σας κουράσω πάρα πολύ, κούπα. Ένα πράγμα μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Ένα πράγμα...
0: Λοιπόν, ο Κώστας Παπα-Νικολάου βρίσκεται αυτή τη στιγμή, έχει το μικρόφωνο.
2: Εμείς ακούμε τις πρώτες, ακούσαμε μάλλον τις πρώτες δηλώσεις του Κώστα Παπα-Νικολάου, του αρχηγού του Ολυμπιακού. Προηγήθηκε η παρουσίαση όλων των παικτών.
0: Ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν η ομάδα του Ολυμπιακού σήκωσε εδώ στο Δημοτικό Στάδιο, στο Δημοτικό Θέατρο το κύπελο. Το σήκωσε και ο προπονητής ο Μπαρτζόκας και ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπα-Νικολάου και οι άλλοι παίκτες. Και τώρα βέβαια έχουμε τα πανηγύρια.
1: Αγάπη και τον Ολυμπιακό όσο πια ριζωμένα μέσα στην καρδιά τους που είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα είναι για αυτούς και όχι για μας και ό,τι έχουμε καταφέρει εμείς. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
3: Θα καλέσω τον coach μας μαζί με τους
2: κυρίες
3: προέδρους.
2: Και κύριοι.
0: Λοιπόν, νωρίτερα το λόγο είχε πάρει ο δήμαρχος του Πειραιά, ο κύριος Γιάννης Μόραλης. Είπε συγχαρητήρια στους παίκτες μας και πάνω απ' όλα στον κόσμο που είναι πάντα κοντά στον Ολυμπιακό σε όλα τα αθλήματα, στηρίζοντας με λύπες και χαρές. Λοιπόν, έκανε αρκετή ώρα, περίπου 2 ώρες έκαναν τα πούλμαν του Ολυμπιακού να φτάσουν μέχρι την εξέδρα εκεί. Και τώρα μιλάει ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος φοράει την φανέλα, την βληματική των 100 χρόνων, την ποδοσφαιρική.
4: Μου έκανε τεράστια ζημιά.
3: Είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό.
0: Συνεχίζονται λοιπόν τα πανηγύρια στο Δημοτικό Θέατρο. Σιγά σιγά το μικρόφωνο περνάει από τον προπονητή στους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού. Θα συνεχιστεί το πανηγύρι για αρκετή ώρα.

Ολυμπιακός λοιπόν, που είναι για τέταρτη φορά στην ιστορία του πρωταθλητής Ευρώπης, ένα τελικό ο οποίος ήταν ακατάλληλος για καρδιακούς, κέρδισε τη Ρεάλ με 92-85 και κατέκτησε τη φετινή Euroliga. Με σύνολο 31 νίκες, 12 ήττες, η ομάδα του Πειραιά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί ξανά μετά από 13 χρόνια. Τα κατάφερε με ένα επιμέρους σκορ 31-20 στην τέταρτη περίοδο και τον Evan Fournier να αποδεικνύει το MVP με 20 πόντους, τον Alec Peters να είναι σταθερή αξία με 16 πόντους και 7 rebound, τον Βεζέγκοφ να προσφέρει 12 πόντους και 4 rebound και τον Thomas Γόκαπ να σημειώνει 10 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Μάριο Χεζόνια έδωσε στην Ρεάλ 19 πόντους, αλλά στόχισε σε κρίσιμα τρίποντα στο τέλος, όπως και ο Φακούντο Καμπάτσο. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας έγινε ο δεύτερος προπονητής με 2 τίτλους Euroleague το 13 και το 26, μαζί με τον Δημήτρη Τούδη το 16 και το 19. Ενώ ο Κώστας Παπα-Νικολάου είναι ο μόνος παίκτης που έχει κατακτήσει 3 τίτλους της Euroleague με τον Ολυμπιακό το 12, το 13 και το 26, ενώ MVP του Final Four είναι ο Evan Fournier.

0: Συνδυόμαστε ξανά με το Πειραιά και το Δημοτικό
1: Σήμερα
0: Θέατρο.
1: Γιορτάζει όχι μόνο Πειραιάς, γιορτάζει ολόκληρη η Ελλάδα. Αυτά που ζήσαμε σήμερα.
0: Ακόμα τον κύριο Αγγελόπουλο, τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, έναν από τους δύο ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού.
1: Έως και εδώ δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
2: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους προέδρους μας, τον coach, τον αρχηγό και όλους μας τους παίκτες για όλο αυτό που μας χάρισαν. Όλοι μαζί τώρα! Ολυμπιακός! Ολυμπιακός!
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έσπασε την κατάρα, θυμίζω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, Ολυμπιακός δύο φορές, η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα άλλες δύο, η Τσεσεκά, η Φενέρ, που ήταν πρώτη στην κανονική περίοδο, δεν πήραν ποτέ το τρόπαιο της EuroLeague. Τώρα το σπάει ο Ολυμπιακός, έκανε κάτι το οποίο έμοιαζε ακατόρθωτο, να σπάσει αυτή την κατάρα της πρώτης θέσης και να τερματίσει στην κανονική περίοδο, να κατακτήσει και την κανονική περίοδο και το τρόπαιο της EuroLeague. Οι Ερυθρόλευκοι τερμάτισαν πρώτοι λοιπόν στην κανονική διάρκεια με ένα ρεκόρ 26-12 και περνώντας το εμπόδιο της Μόνακο προκρίθηκε στο Final Four, ρίχνοντας το καναβάτσο στον ημιτελικό τη Φενέρμπαξε και έπειτα τη Ρεάλ στο τελικό, επικρατώντας με 92-85. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι δύο φορές ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ και η Μπαρσελόνα άλλες δύο, Τσεσεκά και Φενέρ που ήταν πρώτες, δεν κατάφεραν ποτέ να πάρουν το τρόπαιο της EuroLeague. Το κατάφερε τώρα ο Ολυμπιακός. Και πάμε πάλι στο Δημοτικό Θέατρο, όπου συνεχίζονται τα πανηγύρια, τα έξαλλα πανηγύρια αυτή τη στιγμή, πανηγυρισμοί των παιχτών του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε τους έξαλλους πανηγυρισμούς στο Δημοτικό Θέατρο. Χιλιάδες φιλαθλοί του Ολυμπιακού. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, όλοι μαζί με την τεχνική ηγεσία και την ιδιοκτησία της ομάδας, είναι πάνω στην εξέδρα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί για την τέταρτη Euroliga. Ο Ολυμπιακός ζει μοναδικές στιγμές απόψε. Μετά από 13 χρόνια κέρδισε ξανά την πρώτη θέση στην Ευρώπη. Βεβαίως έχουμε μπει εσείως στην τελευταία εβδομάδα της Άνοιξης, η οποία σε πρώτη ανάλυση έχει 3 ακόμη σημαντικά γεγονότα. Την Τρίτη έχουμε την ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Άλεξ Τσίπρα, που θα είναι το ενακτήριο λάχτισμα για την αδιάταξη των κομμάτων της αριστεράς. Ήδη ο Διονύσης Τεμπονέρας έκανε την αρχή της παραιτήσεις και μένει να μάθουμε πόσοι μετά την ανακοίνωση του ονόματος του κόμματος θα κάνουν το επόμενο βήμα. Δεύτερο γεγονός είναι οι δημοσκοπήσεις, καθώς για πρώτη φορά θα εμπεριέχουν επίσημα και όχι με δυνητική ψήφο όλα τα κόμματα που θα συμμετέχουν στις επόμενες εκλογές, ενώ παράλληλα θα δούμε και ποια ξεμένουν από δυνητικούς ψηφοφόρους και θα ποτάρουν πλέον στη δυνατότητα των συνεργασιών. Τρίτο μεγάλο γεγονός είναι το επερχόμενο τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, όπου τα πρώτα στοιχεία μοιάζουν ενθαρρυντικά για τους ξενοδόχους, μάλλον απογοητευτικά για τους επιτελείς των κομμάτων. Λίγες ημέρες πριν το πρώτο ουσιαστικά καλοκαιρινό τριήμερο της χρονιάς, η εικόνα στην αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης καταγράφει ψηλά ποσοστά. Η πυρωτική Ελλάδα έχει ήδη κλειδώσει σε πληρότητες που ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις το 85-90%, ενώ οι νησιωτικοί προορισμοί κινούνται με πιο συγκρατημένους ρυθμούς σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Τρίμερο 30 Μαΐου, 1 Ιουνίου αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα στις επιλογές των Ελλήνων. Τον Άφλιο, η Μονεβασιά, τα Ιωάννινα, η Χαλκίδα βρίσκονται στην κορυφή της ζήτησης με προκρατήσεις που αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 88-92%. Και με αυτά τα δεδομένα, τα περιθώρια για επιλογές της τελευταίας στιγμής μάλλον θα δυσκολέψουν αυτούς που θα τις επιλέξουν. Αντίθετα, στα νησιά, ακόμα και σε πιο κοσμοπολιτικούς προορισμούς, η κατάσταση παραμένει ρευστή, με αρκετά ακίνητα να αναζητούν ενοικιαστές. Όπως λένε αυτοί που ξέρουν, καθοριστικός παράγοντας αυτής της στροφής προς την υπηρετική χώρα είναι το συνολικό κόστος εκδρομής. Τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν ανεβάσει σημαντικά τον λογαριασμό για οποιονδήποτε επιλέξει νησί, οθώντας πολλές οικογένειες και παρέες να στραφούν σε προορισμούς οδικούς προσβάσιμους εντός 2-2,5 ώρων από την κατοικία τους. Μάλιστα, αυτό περιγράφεται και από τους ειδικούς, όπως ο Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου Real Estates, όπου λέει ότι υπάρχει ένα πάγωμα της δυναμικής στην νησιωτική Ελλάδα σε αντίθεση με την επιρωτική, όπου τα ποσοστά προκρατήσεων εμφανίζονται ιδιαίτερα υψηλά. Αυτός το φαινόμενο συνδέεται με την αύξηση του κόστους μετακίνησης. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι πάντα με το Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, παράλληλα με τα γεγονότα της ημέρας, παρακολουθούμε και τη φιέστα του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο, εκεί που πριν 20 περίπου λεπτά έφτασε το πούλμα με τους παίκτες του Ολυμπιακού. Φλέγεται ο Πειραιάς, φλέγεται όλη η Ελλάδα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Επιστρέφουμε στα πολιτικά, καθώς οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο που είναι πιθανό να επηρεάσουν και την ελληνική πολιτική σκηνή. Σε ένα αναδιαμορφωμένο πολιτικό περιβάλλον με νέους κομματικούς σχηματισμούς, υπάρχει έντονη πόλωση και αρκετά ανοιχτά μέτωπα, η κυβέρνηση έχει αρχίσει να ξετυλίγει την προσαρμοσμένη στρατηγική της στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Το πιο πιθανό σενάριο είναι οι εκλογές να διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, ωστόσο ανεξάρτητα από το χρόνο που θα διεξαχθούν, το σίγουρο είναι ότι το σκηνικό αυτό, πέραν της πρωτιάς της Νέας Δημοκρατίας, είναι απόλυτα ρευστό και η διαχείρισή του από την κυβερνώσα παράταξη άκρως δύσκολη και απαιτητική. Μαρία Καριστιανού, Αλέξη Τσίπρας και, όπως όλα δείχνουν, και ο Αντώνης Σαμαράς ανακατεύουν για τα καλά την τράπουλα και ο κατακαιρματισμός του πολιτικού συστήματος μοιάζει περισσότερο βαθύς από κάθε άλλη φορά, ενώ η προοπτική αυτοδυναμίας αυτή τη στιγμή φαντάζει πιο δύσκολη να επιτευχθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί με κάθε τρόπο να κλείσει τις εσωκομματικές εκκρεμότητες και να επιχειρήσει φυγή προς τα εμπρός, με έπαθλο τους πολλούς αναποφάσιστους ψηφοφόρους που ακόμη σταθμίζουν τα δεδομένα τα οποία θα καθορίσουν την τελική επιλογή τους.
Είναι ξεκάθαρο ότι μείζον πρόβλημα για το κυβερνητικό επιτελείο παραμένει ακρίβεια, και ενώ δεδομένο πρέπει να θεωρείται η καθημερινότητα και το διαθέσιμο εισόδημα ότι θα αποτελέσουν τον καθοριστικό παράγοντα για την κάλπη. Στο πλαίσιο αυτό, η φετινή Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης και οι εξαγγελίες που ακούγονται εκεί αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει το τελευταίο μεγάλο πακέτο παροχών και παρεμβάσεων πριν τις εθνικές εκλογές, επιχειρώντας να αμβλύνει τις συνέπειες της παρατεταμένης πίεσης στα νοικοκυριά. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι η προτεραιότητα παραμένει η υλοποίηση του προγράμματος για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και προαναγγέλνουν ότι το επόμενο διάστημα θα δοθεί έμφαση στη θετική ατζέντα, κατηγορώντας μάλιστα την αντιπολίτευση ότι έχει εγκλωβιστεί σε μια μονοθεματική τοξικότητα χωρίς προγραμματικό λόγο και κοστολογημένες προτάσεις. Σε κάθε ευκαιρία, οι πολίτες λένε στο Μέγαρο Μαξίμου ότι ενδιαφέρονται κυρίως για απτές λύσεις σε ζητήματα καθημερινότητας, από τις υποδομές και τα νοσοκομεία μέχρι τη συνολική βελτίωση του βιωτικού επίπεδου, και εκεί σκοπεύει να επενδύσει η κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται σε διαρκείς περιοδίες σε όλη τη χώρα και άμεση επαφή με τον κόσμο. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός αλλά και όλα τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης θα επιμείνουν να προτάσουν τα εκλογικά διλήμματα, με πρώτο αυτό της ανάγκης πολιτικής σταθερότητας στον τόπο και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού ως την πλέον αξιόπιστη επιλογή για τη χώρα. Κάτι που ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη, χαράσσοντας παράλληλα τις κατευθυντήριες γραμμές προς τους υπουργούς του για τη συνέχεια. Όσον αφορά τώρα τα νέα κόμματα, στην Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι από τη Μαρία Καριζανίου και τον Αλέξη Τσίπρα δεν θα έχουν ουσιαστικές απώλειες, όμως το μέτωπο με τον Αντώνη Σαμαρά είναι πολύ πιο σύνθετο, δεδομένου ότι στοχεύει να αντλήσει ψηφοφόρους από τη δεξαμενή των πρώην γαλάζιων ψηφοφόρων που κρατούν αυτή τη στιγμή αποστάσεις και βρίσκονται στην περιοχή της λεγόμενης γκρίζας ψήφου. Τώρα, τι λένε στο εσωτερικό, στο στρατόπεδο, το γαλάζιο στρατόπεδο, είναι ότι οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αποφεύγουν τη μετοπική αντιπαράθεση μαζί του, αναγνωρίζοντας την συμβολή του σε κρίσιμες περιόδους για τη χώρα, αλλά επιδιώκουν να απαντήσουν πολιτικά. Υπενθυμίζουν ότι επί Πρωθυπουργίας Μητσοτάκη η Ελλάδα μεγάλωσε και ισχυροποιήθηκε διπλωματικά και αμυντικά, με εξοπλιστικά προγράμματα που δεν είχαν υπάρξει επί δεκαετίες. Διαμηνύουν ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να μετατραπεί σε κόμμα που να αναπαράγει ρητορική ακροδεξιών κομμάτων μόνο και μόνο για να χαϊδεύει ακροατήρια, αφήνοντας σαφές εκθυμές για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Η κυβέρνηση λοιπόν είναι έτοιμη, δηλώνει έτοιμη και μια νέα μετοπική σύγκρουση σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ καταθέσει την πρόταση δυσπιστίας που του ζητάνε τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ και αρκετές εβδομάδες. Χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News Radio, καλοδεχούμενη μια τέτοια εξέλιξη, καθώς όπως λένε θα δοθεί η δυνατότητα συνολικής πολιτικής αντιπαράθεσης για το κυβερνητικό έργο αλλά και για τις εναλλακτικές προτάσεις της αντιπολίτευσης. Η κοινωνία θέλει προγραμματική αντιπαράθεση επιπραγμένων και κοστολογημένων αντιπροτάσεων, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επισημαίνοντας ότι η αντιπολίτευση ζητά εκλογές χωρίς να διαθέτει σαφές σχέδιο διακυβέρνησης. Εκτίμησε πάντως ότι σε μια τέτοια κοινοβουλευτική μάχη θα επιβεβαιωθεί εκ νέου η συνοχή της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις και τις δημόσιες ενστάσεις, τις οποίες κατά καιρούς καταγράφονται. Και βεβαίως τα λέει αυτά ο κ. Μαρινάκης, γιατί υποθέτουν στο κυβερνητικό στρατόπεδο ότι εν ώψη της ανακοίνωσης του κόμματος του κ. Τσίπρα, πιθανά από την άλλη πλευρά, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ο Νίκος Ανδρουλάκης να θέλουν να κρατήσουν, την πρωτοβουλία των κινήσεων στο χώρο της αντιπολίτευσης. Είναι πρωινό Δευτέρας 25 Μαΐου, τα πανηγύρια συνεχίζονται στο Δημοτικό Θέατρο, εκεί με τον Ολυμπιακό, είναι η Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, είναι η ημέρα της Αφρικής, είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα το 1834, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτρης Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της Αντιβασιλείας, υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωήδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων το Μάιο του 1835. Το
1932, κάνει το τεμπούτο του, το διάσημο καρτούν της Disney, Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy. Επίσης, το 1935, ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που ξεπερνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος, με επίδοση 8-13. 1973, το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από την ατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης και 6 αξιωματικοί, 25 υπαξιωματικοί, ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, το κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. 1977, τέτοια μέρα, κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Πόλεμος των άστρων» του George Lucas, και το 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδας, νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Πάμε και πάλι σε σύνδεση με την Earth News. Αυτή τη στιγμή ο Παπα-Νικολάου σηκώνει ξανά το κύπελο στον ουρανό. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1922, ο Ερλίκο Μπερλιγκουέρ, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιταλίας και ιδρυτής Ανατολικής Αριστεράς, γεννιέται το 1922, και το 1958 ο Πολ Γουέλερ, ο Άγγλος ρόκερ, μεγάλος συνθέτης που συμμετείχε στο Steel Council. Το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Κόρδα, ο καλλιτεχνικό ψευδόμενο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανό φωτογράφος, ο δημιουργός του γνωστότερου ποτρέτου του Τσε Γκεβάρα. Ενώ το 2009 ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, ο Έλληνας πολιτικός, ένα από τα κορυφαία στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς.

Λοιπόν, συνεχίζονται οι ολονήθοι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του τροπέου από τον Ολυμπιακό στο Δημοτικό Θέατρο. Αποχωρούν τώρα σιγά σιγά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι η ώρα να πάνε να ξεκουραστούν μετά από αυτή την τεράστια μάχη που έφερε την τέταρτη Ευρωλίγκα. Ωστόσο, παραμένουν ακόμα χιλιάδες οπαδοί στους δρόμους που πανηγυρίζουν αυτή την επιτυχία.

0: Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Αφήνουμε για λίγο τους πανηγυρισμούς και πάμε στα θέματα από τη Μέση Ανατολή, καθώς παραμένουν ανοιχτά τα βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και του Ιράν για το περιεχόμενο του Μνημονίου Κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκ Ρούμπιο, δήλωσε στο New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η συμφωνία μέσα σε 72 ώρες, αναφέροντας στη συνέχεια ότι θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούδ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα ότι δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Αυτές λοιπόν οι διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και που μια πιθανή συμφωνία θα περιλαμβάνει και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, τα οποία παραμένουν πρακτικά κλειστά για τη ροή πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, έφερε πτώση στις τιμές που καταγράφεται και στο Brent, περίπου είναι στα 99 δολάρια το αναβαρέλι, με πτώση 1,5%, αλλά και στο αμερικανικό αργό στα 92 δολάρια αναβαρέλι με πτώση 5%. Υπενθυμίζουμε ότι από τα στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτές τις συζητήσεις που γίνεται, εάν απελευθερωθούν, αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, θα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις τιμές. Τις τιμές που θυμίζω ότι στην Ελλάδα η μέση τιμή στην Αττική είναι στα 2,10, στα 2,20 περίπου είναι η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα. Οι αναλυτές πάντως στη JP Morgan εκτιμούν ότι εφόσον τα στενά του Ορμούζ επαναλειτουργήσουν στις αρχές του Ιουνίου, οι τιμές του πετρελαίου θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στα 97 δολάρια ένα βαρέλι για το υπόλοιπο του 2026. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για την παγκόσμια αγορά ενέργειας και βεβαίως για την παγκόσμια οικονομία. Θυμίζω πάντως ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε κάνει έτσι προβλέψεις ότι τη στιγμή που θα επιτευχθεί συμφωνία, οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν σαν πέτρα, είχε πει χαρακτηριστικά. Θα δούμε κατά πόσο θα επιβεβαιωθεί ή θα επιβεβαιωθούν οι ειδικοί που λένε ότι θα χάνουμε αρκετούς μήνες, ίσως να περάσουμε και στο 2027, για να ξαναδούμε τιμές αρκετά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Λοιπόν, θα είναι μια πολύ θετική είδηση αν τελικά μέσα στις επόμενες ώρες ή ημέρες προχωρήσουν στη συμφωνία οι δύο πλευρές. Μια θετική είδηση έρχεται και από τον τουρισμό. Ήδη ο τουρισμός δέχεται μια ισχυρή όθηση όσον αφορά τη φετινή τουριστική χρονιά, καθώς τα έσοδα από το ταξιδιωτικό ισοζύγιο κατέγραψαν σημαντική αύξηση ήδη από το πρώτο τρίμηνο του 2026 και πριν την επιβράδυνση βεβαίως που προκάλεσαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, δείχνουν ότι οι ταξιδιωτικές πράξεις στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου ανήλθαν σε 1,67 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 1,02 δισεκατομμύρια ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Είναι μια αύξηση 656 εκατομμυρίων μέσα σε μόλις 3 μήνες, εξέλιξη που αποτυπώνει τη σημαντική ενίσχυση της τουριστικής κίνησης από τις βασικές αγορές του εξωτερικού. Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και το Μάρτιο, μήνα κατά τον οποίο άρχισε να ζεσταίνεται η αγορά για τη θερινή περίοδο. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 669 εκατομμύρια ευρώ από 430 το Μάρτιο του 2025, καταγράφοντας άνοδο άνω του 55%. Η εικόνα αυτή, όπως καταλαβαίνετε, έχει ενισχύσει την αισιοδοξία στην αγορά, με τους επιχειρηματίες του κλάδου να εκτιμούν ότι το 2026 θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία ακόμη χρονιά ρεκόρ για τα τουριστικά έσοδα. Ωστόσο, το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει το κλίμα των κρατήσεων, κυρίως όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση για τις κρατήσεις τελευταία στιγμή. Στους ξενοδόχους λένε ότι η ασθενική εικόνα που εμφανίζεται μέχρι στιγμής είναι για τον Αύγουστο, αλλά δεν αποδίδεται αποκλειστικά στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Επισημαίνουν ότι η ζήτηση μετατοπίζεται σταδιακά εκτός της περίοδου αιχμής, με ολοένα περισσότερους ταξιδιώτες να επιλέγουν μήνες όπως ο Μάιος, ο Ιούνιος, ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος, αναζητώντας αφενός χαμηλότερες τιμές, αφετέρου πιο ήπιες συνθήκες σε δημοφιλείς προορισμούς. Αυτό δηλαδή που ζούσαμε τα περισσότερα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, αυτή την περίοδο αιχμής από την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, φαίνεται ότι περισσότεροι έχουν καταλάβει ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Άλλωστε, δεν υπήρχαν δυνατότητα και επιλογών. Ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, δεν υπήρχαν δυνατότητα να πάνε σε άλλα καταλήμματα, να έχουν μια ποιότητα που αποζητά κάποιος στις διακοπές του. Έτσι, σιγά σιγά όλο αυτό διαχέεται και τους υπόλοιπους μήνες. Μιας και είμαστε στα οικονομικά, χθες είχαμε μια ανακοίνωση της Πομιδά και του πρόεδρου του κ. Στράτου Παραδιά. Η Πομιδά, η Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών, και η καταγγελία που κάνει ο κ. Στράτος Παραδιάς αφορά το νέο αυτοδιοικητικό κώδικα. Όπως υποστηρίζει, προκαλείται τριπλάσια ετήσια οικονομική επιβάρηση στους ιδιοκτήτες ακινήτων με ένα νέο διπλό φόρο υπέρ δήμων και των περιφερειών. Στην ουσία, ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό έμφυα, όπως τον ονομάζει, που θα ισχύει παράλληλα με τον κρατικό, με συνολικό συντελεστή έως και 1,05% ετησίως. Είναι μια αλλαγή σημαντική, και αυτός ο αυτοδιοικητικός έμφυα ουσιαστικά καταργεί κάποιους άλλους φόρους, αλλά μεγαλώνει, ουσιαστικά τριπλασιάζει την επιβάρηση των ιδιοκτητών. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το ζήτημα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και το θέμα σε αυτή τη ρύθμιση ότι η διάρκεια των νέων μισθώσεων ακινήτων προς τους δήμους και τις περιφέρειες θα είναι 12 έτη με δικαίωμα μονομερούς παρατασής τους μέχρι 12 χρόνια συν 3 έτη ακόμη, ανεξαρτήτως αν η προκήρυξη του διαγωνισμού ή η σύμβαση της μίσθωσης προβλέπει μικρότερο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, λέει η Πομιδά ότι επί της ουσίας κάποιος που θα νοικιάσει το ακίνητό του είτε σε ένα δήμο είτε σε μια περιφέρεια δεν θα μπορεί να αλλάξει αυτό για τα επόμενα 27 χρόνια. Ουσιαστικά μιλά για νέο ενοικιοστάσιο, και εδώ λοιπόν προφανώς και θα πρέπει να υπάρξει μια διαπραγμάτευση, καθώς όπως καταλαβαίνετε από τη μία είναι θετικό γιατί θα υπάρχει σταθερότητα όσον αφορά τα κτίρια, από την άλλη μεριά βεβαίως κάποιος δεν θα μπορεί να αλλάξει ενοικιαστή εφόσον ενοικιαστεί αυτό το ακίνητο στο δήμο ή στην περιφέρεια. Στις ειδήσεις με πολύ κοινωνικό ενδιαφέρον αφορά και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον θα πιάνει τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα αυτό που ταλαιπωρούσε επί δεκαετίες στις συγκοινωνίες, στερούσε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τα δίκτυα των μεταφορών και μπαίνει στο στόχαστρο της σύγχρονης τεχνολογίας. Εισιτηροδιαφυγή, το αθάνατο φαινόμενο των Αθηναίων κυρίως, που πηδούσαν την μπάρα ή γλιστρούσαν πίσω από κάποιον που επικύρωνε το εισιτήριο, θα αντιμετωπίζεται πλέον με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που βλέπουν τα πάντα σε πραγματικό χρόνο. Το νέο εργαλείο δεν είναι κάποιο εντυπωσιακό gadget του μέλλοντος και είναι ήδη ενεργό. Είναι οι κάμερες, οι οποίες είναι τοποθετημένες στις εισόδους και στις εξόδους των σταθμών, κυρίως του μετρό, και τροφοδοτούν σε πραγματικό χρόνο ειδικό λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το λογισμικό αναγνωρίζει αυτόματα το φαινόμενο τη στιγμή που κάποιος επιβάτης επικυρώνει το εισιτήριό του και κάποιος άλλος γλιστράει μέσα πριν κλείσει η πόρτα ή η μπάρα. Το σύστημα εντοπίζει άμεσα τέτοιες παραβάσεις και εκεί που διαπιστώνεται η υψηλή αποφυγή να πληρωθεί εισιτήριο, η πληροφορία αξιοποιείται στιγμία. Οι ελεγχτές αποστέλλονται στους συγκεκριμένους σταθμούς με στοχευμένο τρόπο αντί να απλώνονται τυχαία σε όλο το δίκτυο. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, τον κύριο Στέλιο Σακαρέτσιο, οι αστικές συγκοινωνίες παίρνουν από την εποχή των Excel και των καθυστερημένων αναφορών σε μια εποχή λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο. Έτσι λοιπόν, οι ελεγχτές πλέον θα κάνουν στοχευμένους ελέγχους και δεν θα περνούν ολόκληρες ώρες σε ορισμένους σταθμούς, περιμένοντας να πετύχουν κάποιον παραβάτη. Πάντως είναι κατανοητό ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται σταδιακά, καθώς από το 2024 έχουν πραγματοποιηθεί 5.766.454 έλεγχοι, έχουν επιβληθεί 150.485 πρόστιμα, που είναι αυξημένοι σαφώς οι αριθμοί από το 2023 που είχαμε 3.723.000 ελέγχους και πρόστιμα σε 95.000. Μάλιστα ανεβαίνουν σταδιακά, σύμφωνα και με τον Υπουργό τον κύριο Κυρανάκη, ανεβαίνουν σε σταδιακά οι επικυρώσεις των εισιτήριων και των καρτών από 67,7 εκατομμύρια το 2023 στα 74,2 εκατομμύρια το 2024 και εκτιμάται ότι έχουν ξεπεράσει τα 91,6 εκατομμύρια το 2025, μια αύξηση που αντικατοπτρίζει τόσο την επιστροφή του κόσμου στα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο και τη μείωση της αδήλωτης μετακίνησης.

0: Ακούντας τις πρωινές ιστορίες και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο, καθώς η Κίνα έστειλε τους πρώτους αστροναύτες στο διάστημα για ένα χρόνο. Είναι μια φιλόδοξη αποστολή που θα φέρει σε πέρας πολλά πειράματα και θα μελετήσει την επίδραση μηδενικής βαρύτητας πάνω στον άνθρωπο. Αυτή η αποστολή, η κρίσιμη αποστολή, ξεκίνησε χθες με την εξόρθωση του διαστημοπλοίου, κατά τη διάρκεια της οποίας ένας Κινέζος αστροναύτης θα παραμείνει για πρώτη φορά σε τροχιά για ένα ολόκληρο χρόνο. Θεωρείται ένα βασικό βήμα στο φιλόδοξο στόχο του Πεκίνου να στείλει μέχρι το 2030 ανθρώπους στη Σελήνη. Το διαστημόπλοιο, λοιπόν, ο πύραυλος αυτός μετέφερε στο διάστημα 3 μέλη του πληρώματος προς το διαστημικό σταθμό και σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο. Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη διαστημική πτήση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από αστροναύτη του Χονγκ Κονγκ ή μη αυτόνομου κινέζικου εδάφους. Η 43χρονη Λι Τσιγίνγκ εργαζόταν προηγουμένως στην αστυνομία του Χονγκ Κονγκ. Τα άλλα μέλη του πληρώματος είναι ο διοικητής Ζου Γιακτσού, διαστημικός μηχανικός, και ο Ζανγ Ζιγουάν, πρώην πιλότος πολεμικής αεροπορίας που πηγαίνει για πρώτη φορά στο διάστημα. Το πλήρωμα πρόκειται να φέρει σε πέρας πολυάριθμα επιστημονικά προγράμματα στις επιστήμες της ζωής, τα υλικά, τη φυσική των υγρών ή την ιατρική. Μείζον ιδιαιτερότητα της αποστολής έγινε στο γεγονός ότι ένα από τα 3 μέλη του πληρώματος θα παραμείνει σε τροχιά έναν ολόκληρο χρόνο και μετά το πείραμα θα επιστρέψει κυρίως για να μελετηθούν οι επιπτώσεις μιας μακράς παραμονής σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Αυτό βεβαίως είναι απαραίτητο, όπως λένε οι ειδικοί, για να προετοιμαστούν μελλοντικές επανδρομένες αποστολές προς τη Σελήνη και προς τον Άρη. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν στην Κίνα και μια και λέμε για την Κίνα, να πούμε ότι χθες έστειλε 15.000 τόνους ρυζιού στην Κούβα στο πλαίσιο της συνολικής βοήθειας των 60.000 τόνων που θα παραδοθούν σταδιακά. Η Κούβα, λοιπόν, παρέλαβε ένα πρώτο φορτίο 15.000 τόνων ρυζιού που είχε υποσχεθεί η Κίνα να διαθέσει συνολικά κατά φάσεις, συνολικά είπαμε 60.000 τόνους. Θυμίζω ότι η Κούβα είναι υπό αμερικανικό εμπάργκο από το 1962 και περνά τα τελευταία χρόνια σοβαρή οικονομική κρίση με εκφάσεις ελλείψεις βασικών διατροφικών ειδών και φαρμάκων, καθώς και μακρές διακοπές ηλεκτροδότησης. Βεβαίως, τους τελευταίους μήνες είναι και υπό την απειλή της αμερικανικής παρέμβασης, κάτι το οποίο έχει αποκτά ιδιαίτερη σημασία η χθεσινή απόπειρα της Κούβας, η χθεσινή απόπειρα της Κίνας να βοηθήσει την Κούβα με 15.000 τόνους ρυζιού. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα το πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Ξεκινάμε από τα νέα. Ακίνητα, 2 φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ποιους φόρους αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Είναι αυτό το ρεπορτάζ που σας λέγαμε προηγουμένως με τη διαμαρτυρία του Προέδρου της Πομιδά. Άλλα θέματα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Νέο ανακαινίζω τον Ιούνιο, οι όροι και επιδοτήσεις, ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα, ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι μπορούν να ενταχθούν. Μετά την επιστολή, η Κοβέση, η Ούρσουλα και τα Αντίπινα, πώς αντιδρά η Αθήνα στο αίτημα της Ευρωεισαγγελίας για ακυρώσεις. Κύπρος, το σκηνικό αλλάζει, αλλά τα μεγάλα κόμματα άντεξαν στην επίθεση. Τουρκία 2026, δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα. Καταζητούνται 11 Έλληνες στην κόκκινη λίστα της Ιντερπολ. Πανελλαδικές, 8 συμβουλές από μία αριστούχο. Και πήγα είδα, οι Iron Maiden ταρακούνησαν το ΟΑΚΑ. Και από την ομάδα, θρίαμβος του Ολυμπιακού, 92-85, λύγησε τη Ρεάλ, η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Πάμε στην απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο σκανδάλι, θολό το οποίο με τα στενά του Ορμούζ, σχέδιο για εκεχηρία 60 ημερών, ετοιμάζουν Λευκός Οίκος και Τεχεράνη. Πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρώμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, πρίγκιπος μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης, αντίστροφη μέτρηση για το θρηλυκό ελληνοορθόδοξο ορφανοτροφείο πάνω στο λόφο του Χριστού. Μικρολίμανο Φάουρ Ουέστ, ποιος είναι ο κακοποιός με τα 3 πυροβόλα και τις 6 χειροβοβίδες, μπροστά στον Αλβανό, ο Πάσαρης μοιάζει με προσκοπάκι, βάρη παρελθόν με δολοφονίες, ληστείες και βιασμούς. Εσωκομματική κρίση, χημικά και πλαστικές σφαίρες, στα γραφεία κόμματος στην Άγκυρα. Και όλα τα νέα στεγαστικά προγράμματα που τα ανοίγει η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, ήδη μισθή για άνδρες και γυναίκες. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο του Ελευθερού Τύπου. Πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4 συν 1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ, έως 7.485 για επικουρικές και δώρα από μειώσεις 11 μηνών, έως 8.500 από παράνομες κρατήσεις της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για συντάξεις του δημοσίου, έως 8.943 ευρώ από διαφόρες σε συντάξεις ειδικών μισθολογίων και έως 12.000 ευρώ από τους επανεπολογισμούς ΕΦΚΑ σε συντάξεις. Και το πέμπτο είναι η παράθυρο αλλαγών στα κλιμάκια της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης με διεκδικήσεις επιστροφών για 2 χρόνια. Ακίνητα, η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν ρίχνει τις τιμές. Τη δείχνει έρευνα σε 35 περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Προσχέδιο 6 σημείων, συγκρατημένα χαμόγελα μεταξύ ΗΠΑ Ιράν, ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Μήνυμα προς Λονδίνο και η UNESCO στο πλευρό της Αθήνας για επανένωση των γλυπτών. Και η κυβέρνηση για τα προβλήματα της καθημερινότητας, το βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα. Πάμε στη Δημοκρατία. Λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ, σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτηση ημετέρων. Η εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, το κυρίαρχο δίλημα. Αλέξης Τσίπρας, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα. Υγεία στη Βόρεια Ελλάδα, πανηγύρι Άδωνη, η ελλείψη κάτω από το χαλί. Κάνες 2026, το πιο πολιτικό φεστιβάλ των τελευταίων ετών. Κόντρα, μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Και χείρια 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση που συμφωνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι περιμένει το Ιράν. Τι έδειξαν οι έλεγχοι στην Κρυσάρα, 40.000 ακίνητα Airbnb. Εκλογή στην Κύπρο, καθαρή νίκη του DC, δεύτερο κόμμα το ΑΚΕΛ. Λοιπόν, και One Voice Business and Politics, άτακτη υποχώρηση, εγκαταλείψη εξορίξη στη Δυτική Κρήτη. Ο Κύπριος Ανδρέας Σιαμίσης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόδωσαν τα συμφέροντα της Ελλάδος, λέει η One Voice Business and Politics. Πάμε στην αυτεμπορική. Αλέρτ της ΑΔΕ για τις παραγραφόμενες υποθέσεις. Ποια φορολογικά έτη τίθεται κατά προτεραιότητα στο στόχαστρο της εφορίας στον πρωτοσεχές 7 μήνο. ΗΠΑ Ιράν στην κόψη του ξηραφιού. Και ληξιπρόθεσμα τη φέρνουν 72 δόσεις για τα χρέη προς εφορία και ΕΦΚΑ. Καλημέρα σας κύριε Χατζημιχάλη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.

Χθες λοιπόν είχαμε βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Το αποτέλεσμα έχει ένα μήνυμα και για τις ελληνικές εκλογές που έρχονται. Η Κύπρος πάντως εισέρχεται σε μια νέα πολιτική περίοδο με τη σύνθεση της Βουλής να αλλάζει αισθητά, όχι τόσο στην κορυφή όσο στη δομή του κομματικού συστήματος. Έτσι λοιπόν, στην Νέα Βουλή εισέρχονται 6 κόμματα: ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το ΑΚΕΛ, το Δημοκρατικό Κόμμα, το ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία, και εκτός μένουν με βάση τις καταμετρήσεις η ΕΔΕΚ, η ΔΥΠΑ και οι οικολόγοι. Η εικόνα των εδρών δείχνει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει πρώτη δύναμη με 17 έδρες, όσες είχε και στην απερχόμενη Βουλή. Το ΑΚΕΛ ακολουθεί με 15 έδρες, επίσης διατηρώντας την κοινοβουλευτική του δύναμη. Το Δημοκρατικό Κόμμα περιορίζει στις 8 έδρες, ενώ το ΕΛΑΜ ανεβαίνει στις 8, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την παρουσία του σε σχέση με τις 4 έδρες που είχε στην προηγούμενη Βουλή. Το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία εισέρχονται για πρώτη φορά με 4 έδρες το καθένα. Η Άμεση Δημοκρατία είναι το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου, του Ευρωβουλευτή, ο οποίος ουσιαστικά έκανε την προεκλογή του εκστρατεία, όχι τώρα σε βουλευτικές εκλογές, σε ευρωεκλογές, μέσω των social media, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε πριν καμία σχέση με την πολιτική και σαν ευρωβουλευτής ακολουθεί βεβαίως κάποιες πρακτικές οι οποίες υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο πολιτών, στελεχών πολιτικών, οι οποίοι αντιδρούν σε αυτές τις πολιτικές που ακολουθεί ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής. Λοιπόν, τα συμπεράσματα που βγαίνουν, όχι πολιτικά, που κυρίως είναι μηνύματα και προς τις υπόλοιπες χώρες, καθώς περιμένουμε να γίνουν εκλογές και στην Ελλάδα. Λοιπόν, το ότι οι δυνάμεις που είναι έτσι πιο προς τα άκρα φαίνεται να ενισχύονται και στην Κύπρο, όπως ενισχύονται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, και από την άλλη μεριά δυνάμεις οι οποίες χαρακτηρίζονται αντισυστημικές κινούνται κυρίως κάνοντας πολιτική μέσω των social media, φαίνεται να εισέρχονται για πρώτη φορά στην Βουλή, την Κυπριακή Βουλή, και μάλιστα με 4 έδρες.

Λοιπόν, χθες είχαμε και την πρώτη παρέμβαση της κυρίας Καριστιανού, επίσημα ως επικεφαλής Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Έστειλε υπόμνημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόσφατη επιστολή της Λάουρα Κοβέση. Η επικεφαλής Ελπίδας για τη Δημοκρατία αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει την κυβέρνηση αν έχει τις παραβιάσεις αρχής του κράτους δικαίου που καταχυρώνεται από το άρθρο 2 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως θα δούμε τώρα σταδιακά αν η κυρία Καριστιανού παρουσιάσει και τις ιδέες του, τις ιδεολογικές θέσεις του κόμματός της, παρουσιάσει τα πρόσωπα, τις δομές του κόμματος και βεβαίως αν θα αρχίσει σιγά σιγά να εμφανίζεται όπως και τα στελέχη του κόμματός της στα μέσα ενημέρωσης. Λοιπόν, το ενδιαφέρον είναι αύριο το βράδυ που θα παρουσιάσει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το δικό του κόμμα από το ΘΥΣ.

για να ενταχθεί στο νέο κόμμα. Μένει να δούμε τώρα πόσοι θα ακολουθήσουν από τους βουλευτές, από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και το τι θα γίνει στην αναδιάταξη της αριστεράς. Όμως όλα αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Πλησιάζουμε στις 6, ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατέρινα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, πρώτη μέρα της εβδομάδος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Σε μια ανεπανάληπτη ερυθρόλευκη γιορτή μετατράπηκε ο Πειραιάς μετά την κατάκτηση της τέταρτης Euroling από τον Ολυμπιακό. Χιλιάδες φιλάθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αποθεώνοντας την ομάδα μετά τη νίκη με 92-85 επί της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής με βεγγαλικά καπνογόνα και συνθήματα. Αποθέωση γνώρισαν ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, ο προπονητής Γιώργος Μπατσόκας και οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Γιώργος Αγγελόπουλος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε σε μήνυμά του: αποδείξατε ότι η Ελλάδα μπορεί πάντοτε να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κορυφή της EuroLink βάφτηκε ερυθρόλευκη, ανέφερε σε μήνυμά του. Ανοιχτά παραμένουν βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το περιεχόμενο του μνημονίου κατανόησης που επιδιώκουν να υπογράψουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα είναι ακριβώς το αντίθετο από εκείνη της εποχής Ομπάμα, διευκρινίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η συμφωνία μέσα σε 72 μόλις ώρες, αναφέροντας ότι στη συνέχεια θα ξεκινήσουν σοβαρές διαπραγματεύσεις για το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις εγγυήσεις ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έπεσε στα 91,57 δολάρια. Ουκρανική επίθεση με drones δέχτηκε τα ξημερώματα περιφέρεια βόρειο-ανατολικά της Μόσχας. Εκπλήξεις στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Πρώτη δύναμη Οδυσσή.

0: Με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 από 8 έδρες ΔΙΚΟ και ΕΛΑΜ, ενώ το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία έλαβαν από 4 έδρες. Εκτός Βουλής, η ΕΔΕΚ του Βάσου Λιζαρίδη, έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας, στο 33,6% η αποχή. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην μονοκατοικία όπου διέμεναν. Σεισμός 4 Ρίχτερ στις 4 και 29 πρώτα λεπτά στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Συναγερμός στα ξημερώματα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο πέραμα Αττικής. Εκατοντάδες κρατούμενοι πήραν απόψε τον έλεγχο φυλακή στη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι υφίστανται βασανιστήρια και ζητώντας την αποπομπή του διευθυντή της. Θλίψη προκάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες η είδηση του θανάτου της Γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η κόρη της 17 χρονών, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική νεφώσεις και το μεσημέρι πιθανότητα τοπικών βροχών με θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 16 έως 26 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν. Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης, στην πρωινή παρέα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Γεια σου, Διονυσάκο.
1: Γεια σου, ρε Κατερίνα.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8, όπως κάθε μέρα. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου, που μία πόλη ολόκληρη και μία χώρα ολόκληρη δεν έχει κοιμηθεί, δηλαδή.
1: Γιατί?
0: Από τα πανηγύρια.
1: Πανηγυρίζανε.
0: Βέβαια. Μέχρι και πριν λίγο. Είχε κόσμο στον Πειραιά.
1: Με βρήκε ο Νίκος ο Σασέρ, μου λέει: ξενύχτησες. Λέω: Γιατί, τι έγινε?
0: Εντάξει, ήταν, πώς το λένε, πολλοί κόσμος.
1: Ναι, πολλοί κόσμος. Ναι,
0: λες και δεν ήταν εργάσιμοι σήμερα.
1: Εν τω μεταξύ, κάποιοι γιορτάσανε, κάποιοι άλλοι έχουν. Εντάξει,
0: έτσι
1: είναι ο αθλητισμός, ρε παιδί μου. Έτσι είναι αυτό, αυτές οι ομάδες τώρα. Οπαδοί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πίκρα. Έβλεπα κάποιους, ας πούμε, οι οποίοι από άλλες ομάδες. Τώρα μην λέμε τώρα ονόματα.
0: Το Παναθηναϊκό.
1: Όχι μόνο. Πίκρα. Γιατί ήρθε πίκρα, ας πούμε.
0: Εντάξει, γιατί θα θέλανε να είναι κοινό.
1: Από εσά το πήρε. Από τη Ρεάλ το πήρε. Από εσά το πήρε.
0: Όχι, θα ήρθε.
1: Χαλαρώστε λίγο.
0: Εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Ναι, θα θέλανε.
0: Το θέμα μα είναι, είναι αυτή η υπέροχη εικόνα. Υπέροχη πραγματικά εικόνα.
1: Ναι.
0: Που έδωσε χαρά στον κόσμο. Εγώ θέλω να χαίρω τον κόσμο, βασικά.
1: Αυτό.
0: Όταν χαιρόμαστε, εγώ δηλαδή, όποιο και να είναι, όταν χαίρεται. Δηλαδή, χαρέ θέλω μόνο. Πώς λένε, βάζω τα χέρια στη μέση. Μόνο χαρές. Αυτό.
1: Η κυρία Ποθητή από τις 11:25 μας έχει στείλει. Μπράβο τα παιδιά που κερδίσαν. 11:25 μας έστειλε μήνυμα στην πρωινή παρέα.
0: Ναι.
1: Για όσους δεν το ξέρουν και ανοίξαν τώρα τα ραδιόφωνα, πρωινή παρέα απασφαλισμένη έχουμε στο Facebook. Μας βρίσκετε, μας στέλνετε στο Messenger μήνυμα. Αλλιώς στο Viber, έτσι. Ναι. Earth News Radio. Γιατί εδώ είστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8.
0: Δεν πρέπει να υπάρχουν νευρούλια.
1: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Όχι,
0: πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Κοίταξε, ήταν ένα πολύ γεμάτο σαρωτοκύριακο.
1: Είναι μεγαλείο να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: είναι
0: μεγαλείο.
1: Μεγαλείο ψυχής, πώς το λένε. Αυτό.
0: Ναι.
1: Οπαδηλίκια.
0: Εντάξει, είπαμε.
1: Ναι.
0: Μέχρι ένα σημείο.
1: Μέχρι ένα σημείο.
0: Αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα.
1: Εγώ δεν λέω να βάλει. Να μην βάζει κεφάλι για παθαμό, ας πούμε. Δεν αξίζει. Πώς το λένε.
0: Όχι,
1: είναι μικρότητα. Αυτό.
0: Ναι. Θα τα πούμε όλα.
1: Ναι,
0: όλα
1: βέβαια,
0: θα τα πούμε. Ναι. Αφού σας πούμε ότι είναι εδώ ο Γιάννης ο Πρίντεζης, βέβαια. Και η Μαρία Εικόντου. Ναι. Και ο Διονύσης
1: Χατζημιχάλης.
0: Θα είμαστε όλοι μαζί εδώ. Στη συντροφιά σας και θα σας τα πούμε όλα. Γιατί ήταν πολύ πλούσιο Σαββατοκύριακο τώρα.
1: Τι είχε.
0: Ήταν γεμάτο, ρε παιδί.
1: Γεμάτο. Τι είχε.
0: Ας πούμε η συναυλία των Maiden.
1: Γεμάτη.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα, εντάξει, ναι.
0: Υπερθέαμα, πραγματικό ναι. Υπερθέαμα. Για πάντα, πάντα κάνουν αυτοί. Πάντα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Δεν το είδα.
0: Όχι, είδα εγώ βίντεο.
1: Να σου πω κάτι. Είχε πάει η κόρη μου.
0: Ναι.
1: Και οι δύο οι κόρες
0: ναι.
1: Μου πάει δηλαδή. Και μου στέλνει κάποια στιγμή μήνυμα. Ακούς εκεί που είσαι, γιατί είμαι πιο σχετικά κοντά. Δεν ακουγόταν τίποτα. Ενώ με τους Μετάλλικα, ρε παιδί μου, σύονταν ο τόπος. Έλεγα ότι άκουγα από τον μπαλκόνι, ας πούμε, εκεί που παίξανε το Ζορμπά. Από τους Μέιντερ δεν άκουγα τίποτα.
0: Πώς είχες κλειστά τα
1: παράθυρα. Όχι, παιδί μου, αφού σου λέω στο μπαλκόνι. Μπορεί να είχαν γυρισμένα προς τα αλλού τα ηχεία, δεν ξέρω τι. Να ήταν αλλού η σκηνή, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Αλλά πάση περιπτώσει δεν
0: είναι
1: άκουσα τίποτα.
0: Είναι και πως ο αέρας.
1: Ναι, τίποτα δεν άκουσα.
0: Έχει σημασία και
1: τέλος,
0: αυτό.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Πολλοί κόσμος και ήταν πάλι όλες οι ηλικίες.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το εντυπωσιακό με αυτό. Ότι έχουν κάποιους οι οποίοι είναι μπρο-ρόκερς.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν και πιτσιρικά αρδιλία.
0: Βέβαια.
1: 14χρονα, 15χρονα εκεί. Maiden.
0: Θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο στην Ηλιούπολη, την ιδιαίτερη πατρίδα μας, πούμε, την πόλη μου, την είχαν επιλέξει Maiden και είχαν στην κεντρική πλατεία της Ηλιούπολης, γιατί έχει 28 πλατείες. Στην κεντρική, έτσι θα τη λέμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχαν στήσει μπαρ.
1: Mm-hmm.
0: Που πουλάγανε και τις μπύρες τους στις Trooper και τα που ωραία. Ωραία.
1: Έχουν μπύρα δική τους.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Μου
1: δεν
0: πήρανε
1: μου
0: και εμένα.
1: Μου
0: πει, όχι, πού να στείλω. Γιατί εγώ την παράγω, την πήρα την Trooper.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, και είχαν μπάντες.
1: Ήταν αυτοί εκεί και μοιράζαν μπύρα.
0: Όχι. Αλλά ήταν. Πώς το λέγανε. Την είχαν επιλέξει από όλη την Ελλάδα.
1: Την Ηλιούπολη.
0: Ναι, βέβαια, Ηλιούπολάρα. Και είχε μπάντες από νεανικά συγκροτήματα οι οποίοι παίζαν μουσική και παίζανε ειδικά το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή, μάλλον.
1: Ναι.
0: Παίζανε ρε παιδί μου. Νόμιζε ότι άκουγε τους Maiden.
1: Μπράβο.
0: Πολύ καλή, πολύ καλή. Μπράβο.
1: Πολύ ωραία.
0: Στηρίζουν ρε δημού τους νέους.
1: Μπράβο.
0: Τους νέους μουσικούς. Μπράβο τους. Τέλος πάντων, λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας.
1: Τους είπα.
0: Να τους ξαναπώ.
1: Ξαναπέσαι.
0: Ο ένας είναι, για να μας πείτε και πώς αισθάνεστε.
1: Γιατί εγώ βλέπω τη Μόνικα Καμπελούτση.
0: Ναι. Λοιπόν, Earth News Radio με κενό ενδιάμεσα και λατινικούς χαρακτήρες για να μας στείλετε στο Viber. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, βρίσκεται στο Facebook, στέλνετε στο Messenger. Πολύ ωραία τα λέει ο Διονύσης.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, ναι. Καιρό πες.
1: Όχι, θα πω πρώτα ότι Κυριακή είμαστε την καλημέρα με 18 βαθμούς στην Καλαμάτα.
0: 18.
1: Για την κυρία που το είπα. Για την η Γιάννα και ο Σάββας από την Κοζάνη 12.
0: Uh-huh.
1: Η Φωτεινή. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. 14 βαθμοί στην Ξάνθη. Κατηφές, μας στέλνει μια φωτογραφία από ένα κατηφέ δίπλα στο Βασιλικό. Για να μην τον τρώνει κάμπιες. Ποιον? Το Βασιλικό, ναι. Λοιπόν, μπράβο στον Ολυμπιακό. Εγώ είμαι φίλαθλος του Άρη Θεσσαλονίκης. Εντάξει, κανείς δεν είναι τέλειος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όχι, μια χαρά είναι και ο Άρης. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Παύλο. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Εντάξει, χαίρομαι για τη χαρά των φίλων του Ολυμπιακού, αλλά ντρέπομαι για τα υπόλοιπα. Μην μας μαλώνετε. Κανένα δεν μάλωσα, παιδί μου. Που μαζί με όλες τις υπόλοιπες ομάδες Ευρωλίγκας, εκτός του Ερυθρού Αστέρα, βεβαίως, αγαρακτούμε όλη τη χρονιά για αυτά που βλέπουμε. Κανένα δεν μαλώνω. Και εγώ δεν αγανακτώ γιατί δεν τα βλέπω, ίσως. Ενδεχομένως. Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός. Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κρήτη. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά αυτών των περιοχών θα έχει και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, δεν έχουν μείνει και πολλές, θα είναι γενικά έθριος ο καιρός. Με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα στους 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Τι λες, παιδιά.
1: Αυτά που ακούς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Mm. Είναι Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Είναι εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Όλη εβδομάδα να τα στηρίζουμε. Γιατί να μην τα στηρίζουμε? Πρέπει να τα στηρίζουμε. Είναι η ένδοξη 25η Μαΐου. Why?
1: Μέχρι να βρεις εσύ τι είναι, λέω εγώ. Ημέρα της Αφρικής επίσης. Ημέρα της πετσέτας. Καλό, καλό. Της πετσέτας προϋπόθετη πλήσιμο. Ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Των τεχνικών, φαντάζομαι, των κομπιουτεράδων. Είναι Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς, Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Είναι εθνική εορτή της Αργεντινής για την Επανάσταση 25 Μαΐου του 1810. Είναι εθνική εορτή της Ιορδανίας. Χρόνια πολλά και στην Αργεντινή και στην Ιορδανία. Mm. Εθνική ημέρα μνήμης της ΗΠΑ για τους πεσόντες άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Εθνική ημέρα χορού με κλακέτες. Tap dance. Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Ωραίο,
0: ναι,
1: εκεί ναι. Στα big bands της jazz που βγαίνανε οι χώρες. Ναι, ωραία, ναι, ναι. Και Καλάγουε και τέτοια, ας πούμε.
0: Και ο Φρέντ Αστέρ και της Ρότζερς.
1: Είναι Εθνική ημέρα ίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Άντε, γεια μας.
1: Ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά και ημέρα του κλόουν στον Περού.
0: Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Τότε δεν τους μπορώ τους κλόουν.
1: Φοβάμαι.
0: Φοβάμαι κι εγώ. Ναι. Ναι. Λοιπόν, η ένδοξη 25 Μαΐου,
1: ναι.
0: Glorious 25th of May, που αναφέρεται επίσης ως Wear the Lilac Day.
1: Ναι.
0: Είναι μια ετήσια γιορτή από τους λάτρεις λογοτεχνικής σειράς του Τέρι Πράτσετ, Δισκόκοσμος. Και επί τη ευκαιρία είναι και μέρα ευαισθητοποίησης ενός Αλτσχάιμερ, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι κομικά μυθιστορήματα φαντασίας, για όσους δεν ξέρετε τον Τέρι Πράτσετ. Τώρα, η μέρα της πετσέτας, ναι, που είπες πριν, είναι γιατί πάλι για φανατικούς θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Ντάγκλας Άνταμς. Δεν το ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μια πετσέτα. Με σύμβολο και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν το stop. Όπως λέγεται στο γυρίστε το γαλαξία με το stop. Από εκεί έχει βγει.
1: Μες.
0: Αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι, τι ώρα που είναι να γιορτάζουν μυθιστορήματα και τέτοια.
1: Ναι, να σου πω εγώ γιατί είναι η μέρα των κομπιουτεράδων. Η υπερηφάνεια των κομπιουτεράδων.
0: Γιατί, είναι για τους γκέι κομπιουτεράδες.
1: Είναι η ετήσια γιορτή αυτών που λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες. Η geek στα αγγλικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία, λέει, του Ισπανού blogger Χερμάν Μαρτίνεθ, γνωστού με το διαδικτυακό όνομα Σενιόρ Μουέμπο. Και τα επόμενα χρόνια απέκτησε διεθνή διάσταση. Η πρώτη έγινε το 2006. Ο 300 κομπιουτεράδες συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της Ισπανικής πρωτεύουσας και έπαιξαν Pac-Man.
0: Μπράβο τους.
1: Και από τότε καθιερώθηκε ως Geek Pride Day. Καταλαβες.
0: Υπερηφάνεια
1: των Geek. Αυτή.
0: Ναι.
1: Πώς λένε. Ναι, αυτά. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Geek.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Σας τα είπαμε και αυτά. Από το σαν σήμερα τα έχουμε δει αυτά, ναι, και τα, ναι, διαβάζουμε. Έτσι, ναι, να πούμε και την πηγή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν τα ξέρουμε και απ' έξω εμείς.
0: Λοιπόν,
1: πρώτη φορά το είδαμε, ας πούμε.
0: 1834.
1: Μεγάλη μέρα.
0: Ο Θόδωρος ο Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο.
1: Μαύρη μέρα.
0: Κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας.
1: Το
0: ναι, παιδί. Τον είχαν βάσει και τον Μπουντρούμι στο παραμύθι.
1: Ούτε χώραγε όρθιος.
0: Ούτε δηλαδή για όνομα του ολόκληρος Κολοκοτρώνης. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψήφισαν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωήδης. Η ποινή τους μετατρέπηκε σε κάθειρξη. Απελευθερώθηκαν μόλις ενηλικιώθηκε Όθωνας το Μάιο του 1835.
1: Το 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy.
0: Ο Goofy's, παιδί μου.
1: Ο Goofy's, παιδί
0: μου. Ναι, ναι. Το 1935 ο θρυλικός αθλητής, σπρίντερ κι άλλης, ο Jesse Owens, σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Γίνεται ο πρώτος που περνάει τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8-13. Εντάξει, αθληταράς.
1: Το 1973, σαν σήμερα, το αντιτορπιλικό βέλος, αντιτορπιλικό το λέω ξανά, με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά, αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα.
0: Ήταν 1977 όταν έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του George του Lucas.
1: Και το 1980, σαν σήμερα, η Καστοριά κατακτά το κύπελλο Ελλάδας νικώντας το τελικό τον Ηρακλή με 5-2.
0: Τι λες?
1: Αυτό που ακούς.
0: Θα είχε γενέθλια αν ζούσε σήμερα ο Ενρίκο Μπερλίνγκουερ, που γεννήθηκε το 1922, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας.
1: Του Πιτσί. Το 1930 η Σόνια Ρικιέλ, η Ρικιέλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, η αποκαλούμενη βασίλισσα του πλεκτού.
0: Πολύ πλεκτό όμως, πολύ. Και ο Πολ Γουέλερ, ο οποίος γεννήθηκε το 1958 σαν σήμερα.
1: Ναι. Άγγλος Τρόκερ,
0: έτσι. Εντάξει, ναι.
1: Ναι, είναι γνωστός. Ήταν στους Τζαμ και μετά στους Ταϊλκάνς. Ναι. Λοιπόν, το 1954 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum.
0: Σπουδαίο πρακτορείο.
1: Ναι.
0: Το 2001 ο Αλμπέρτο Κόρδα, ο Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος και ο δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα, που το έχετε φορέσει μπλούζα και δεν το έχετε φορέσει.
1: Σημεούλα.
0: Σημεούλα, αυτό... φύσα, το έχετε στο δωμάτιό σας.
1: Το 2009 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης. Απόλυα.
0: Μεγάλη.
1: Απόλυα.
0: Τεράστια απόλυα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στα Τρίκαλα, 15 βαθμοί. Καθαρούς ουρανός, μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Αριστίδης. Ο Παναγιώτης από τη Νέα Πολύ Λακωνία. Η Μόρφο πρώτα. Καλημέρα, κόκκινη καλημέρα και καλή εβδομάδα. Προφανώς στον Ολυμπιακό το πάει και αυτή. Ο Παναγιώτης από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. Ωραία ημέρα, ωραία φωτογραφία μας στέλνει. Μπράβο στον Ολυμπιακό, λέει. Ο κύριος Σολομών πάει από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη με 15 βαθμούς. Καλημέρα στον Θεό. Καλή εβδομάδα από το γιορτινό μας Πειραιά. Καλημέρα και στη Δήμητρα.
0: Είχα δει. Καλημέρα, Δήμητρα. Είχα δει μία συνέντευξη του Μιχάλη Παπαγιαννάκη σε έναν άλλο θρύο, τη Μαρία Ρεζάν. Από μία σειρά εκπομπών που είχε η Μαρία Ρεζάν, συγκλονιστικές εκπομπές με φοβερές συνεντεύξεις. Και να μην ήξερε τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη, λέω ότι να σου ήταν πιο νέο, ρε παιδί μου, και να μην τον είχε ζήσει, να μην ήξερε. Και να μην ήξερε τη Μαρία Ρεζάν.
1: Ναι.
0: Κόλλαγες.
1: Ναι. Αλήθεια είναι.
0: Πραγματικά δηλαδή. Αλήθεια. Διαμάντια. Διαμάντια.
1: Ο κύριος Κώστας λέει ένα σχόλιο για το κατάντημα των Ελλήνων πολιτικών ηθοποιών.
0: Ποιο είναι, παιδί.
1: Και μας στέλνει, επειδή η κυρία Μιχαηλίδου φωτογραφήκε ή φορούσε φανέλα του Βεζέγκοφ.
0: Μα είναι πειραιώτησα χρόνια η γυναίκα.
1: Γιατί να μην φοράει φανέλα του Βεζέγκοφ, τι σας πειράξει εσάς? Εδώ βγαίνει ο άλλος με μπάλα ομάδας και λέει θα κάνω κόμμα. και είναι με μπάλα ομάδας. Ποιο είναι το κακό? Κάνει αντίπαλους τους άλλους. Ωραία, και τι έγινε?
0: Εντάξει, τι πάει να πει.
1: Συμβαίνουν αυτά. Κάποιοι το θεωρούν επικοινωνιακό φάουλ. Κάποιοι άλλοι το καμαρώνουν. Κάποιοι άλλοι. Γιατί?
0: Δεν είναι κακό να ευχηθείς, ρε παιδιά.
1: Γιατί?
0: Και να,
1: ναι.
0: Να υποστηρίζεις μια ομάδα. Γιατί τα ποινικοποιούμε?
1: Γιατί όλα? Δεν είναι κακό να είναι και φίλαθλοι κάποιων ομάδων, δηλαδή πολιτική δεν πρέπει, δεν κάνει. Τι είναι υπεράνω με την εθνική Ελλάδα μόνο? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Εγώ φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.
1: Ναι, καλά, τα έχουμε ακούσει αυτά.
0: Ναι.
1: Όπου ακούτε, εγώ φοράω
0: τη
1: φανέλα της Εθνικής Ομάδος. Όχι μακριά. Αλλά σκεφτείτε το δύο φορές. Αυτό τώρα, γιατί.
0: Ναι.
1: Ο Τζέσι Ουνσι ήταν επίσης γνωστός για 4 χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1936, στην τότε ρατσιστική και ναζιστική Γερμανία.
0: Ξεφτέλησε το Χίτλερ.
1: Ναι.
0: Τώρα που μιλάμε για
1: φωτεινή, ναι, μπράβο.
0: Ναι, για τέτοια πράγματα.
1: Τι μιλάμε.
0: Για εξευτελισμούς και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Βάλαν και το Φιδεία και στη Βουλή τους.
1: Γιατί μιλάς για εξευτελισμό και εδώ έχει συνώνυμο με το Φιδεία δηλαδή. Το ταιριάζει.
0: Γιατί δεν μπορώ να το σκεφτώ.
1: Α, μπορείς, γιατί δεν μπορεί. Μπορείς, φυσικά.
0: Ναι,
1: τι έχουμε πει. Μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, δεν λάθος αναγνωρίζεται. Τον θέλαν και τον βάλανε.
0: Ναι.
1: Ναι. Εδώ έχουν βάλει την αντίστοιχη Χρυσή Αυγή, και η οποία διπλασίασε τις δυνάμεις της.
0: Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν.
1: Φαντάζομαι ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Ναι. Προφανώς οι Κύπροι, αδελφοί μας, αυτό, ομοεθνείς και τέτοιες ιστορίες, το κρίνουν διαφορετικά. Έτσι θέλουν. Τώρα θα πεις, και τα ποιοι μιλάνε.
0: Γίνανε εκλογές, για να σας το πούμε.
1: Έχουν βάλει. Ναι, βουλευτικές.
0: Βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Ναι. Τα παραδοσιακά κόμματα διατήρησαν τις δυνάμεις τους.
1: Πρώτο βγήκε το Δυσί, ο Δημοκρατικός Εγερμός, ναι, κρατώντας τις δυνάμεις του, όσες θέατρες είχε πριν, έχει και τώρα. Το ίδιο γίνεται με το αντίστοιχο κουκουέ εκεί, το ΑΚΕΛ, που είναι δεύτερο.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα.
0: Από εκεί και πέρα μπήκε.
1: Δεν μπήκε το ΕΔΕΚ στη Βουλή, ας πούμε, το οποίο από το 70 βγαίνει το ΕΔΕΚ στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Φέτος δεν μπήκε στη Βουλή, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση. Δεν μπήκαν οι οικολόγοι επίσης, okay. Και έχουν διπλασιάσει τις έδρες τους. Το ΕΛΑΜ. Το ΕΛΑΜ, ναι, μπράβο, συγγνώμη.
0: Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο.
1: Αυτό. Όλοι οι πολιτικοί αναλυτές λένε ότι είναι το αντίστοιχο της Χρυσής Αυγής, εν πάση περιπτώσει, στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Διπλασίασε τις έδρες του, είχε 4, πήρε 8.
0: Ναι.
1: Και μπήκε και το ΑΛΜΑ.
0: Το ΑΛΜΑ Πολίτες για την Κύπρο.
1: Και μπήκε και ο Φιδεία.
0: Και η Άμεση Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Αυτά.
1: Ναι. Τι απει κανείς.
0: Εντάξει, ναι, για να ξέρετε και αυτά τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει. Είναι κακό να λαϊκίζεις και να ανεβάζεις βίντεο σκηνοθετημένα. Μέχρι και βίντεο με δελφίνια στο Θερμαϊκό ανέβασε. Για Όσκαρο σκηνοθέτης, κυρία Κεφαλογιάννη. Τι έχετε πάει πρωί-πρωί. Τι έχετε πάει Δευτέρα πρωί.
0: Γιατί. Δεν είσαστε Ολυμπιακοί.
1: Ναι. Ενώ άλλοι έβαλαν στη Βουλή τη ζωή και το Γιάννη, ρε παιδιά, λέει ο κύριος Νίκος. Εντάξει, γι' αυτό λέω ο Λούχο Στόκινγκ. Καλημέρα. Έχετε νιώσει ποτέ το συνέστημα όταν σου έχουν κάνει διάρρηξη στο σπίτι? Οι άνθρωποι του υποκόσμου μαγάρισαν το υγειακό άσυλο. Έτσι αισθανόμαστε. Γιατί?
0: Για ποιο πράγμα?
1: Γιατί? Επειδή μπήκε ο Ολυμπιακός και πήρε την κούπα μέσα στο κήπεδο του Παναθηναϊκού, ίσως.
0: Άντε ρε παιδιά.
1: Ίσως λέω.
0: Εντάξει.
1: Τα μεγαλοποιείτε λίγο.
0: Ναι, τώρα.
1: Δηλαδή, λίγο εντάξει, δεν είναι τόσο πολύ. Δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Τώρα μαγαρίστηκε το οικιακό άσυλο.
0: Κάποιοι Παναθηναϊκοί μπορεί να χαίρονται για αυτό που έγινε. Γιατί παίρνουν κάποιοι μαθήματα. Λένε.
1: Α, έχουμε.
0: Ναι.
1: Το έχουμε φτάσει τόσο ψηλά.
0: Βέβαια.
1: Βαθιά ανάλυση.
0: Βέβαια.
1: Τροφή για σκέψη. Μέχρι να ακούσετε το τραγούδι και να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
0: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός μετά την κατάκτηση της EuroLeague επικράτησε της Real Madrid στον τελικό του Final Four της Αθήνας με 92-85. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα, συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Συνεχίζονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν υπάρχει βιασύνη για συμφωνία, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία στη Θεσσαλονίκη. Σεισμός 4 ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά έως 27 βαθμούς στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Monday morning. Είναι Δευτέρα πρωί και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι 6:35 ακριβώς. Και προσπαθεί να ηρεμήσει ο Πειραιάς, να μαζευτούν σιγά σιγά. Γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, ρε παιδί μου. 4 η ώρα το πρωί, 4:30, υπήρχαν χιλιάδες άνθρωποι ακόμα στους δρόμους. Χιλιάδες όμως, έτσι, άνθρωποι στους δρόμους, οι οποίοι χόρευαν και πανηγύριζαν. Δηλαδή, χαμός, χαμός.
1: Θεωρητικά, έτσι είχε βγει από δημοσκοπήσεις και τα λοιπά. Υποτίθεται ότι είναι η ομάδα με τους πιο πολυπληθείς φιλάθλους.
0: Για τον Πειραιά.
1: Δεν ξέρω αν παραμένει. Ναι, εγώ λέω, ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι λογικό. Ναι, δεν είναι λογικό. Για τον αγώνα δεν είχαν έρθει εδώ. Δεν μας είχε στείλει την άλλη φορά με μήνυμα τι καιρό θα κάνει εκεί, γιατί ερχόμαστε για τον αγώνα του Ολυμπιακού. Μας είχε στείλει κιόλας μήνυμα ένας φίλος ακροατής από τη Λαμία, αν θυμάμαι καλά, τι καιρό θα κάνει για τους Iron Maiden. Για την συναυλία. Γιατί είχαν κατέβει κάποιοι για τους Iron Maiden, κατάλαβες.
0: Εντάξει, καλό καιρό έκανε.
1: Φαντάζεσαι να είναι κάποιοι οι οποίοι κατέβηκαν και λένε αυτά κατέβουμε για τον Ολυμπιακό ή αυτά κατέβουν για τον Iron Maiden, δεν πάμε και στον Ολυμπιακό ή το αντίστοιχο.
0: Κοίτα, εγώ χτες ήμουνα νωρίς στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Κατά λάθος έγινε αυτό.
1: Μπράβο.
0: Κατά λάθος, δεν το είχα προγραμματίσει έτσι. Δηλαδή, άμα το ξέρω, δεν θα πήγαινα. Αλλά βρέθηκα νωρίς στον Πειραιά και είχαν προετοιμάσει εκεί μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο τις εξέδρες για τα επινίκια και όλα αυτά τα πράγματα. Και ήδη από νωρίς το απόγευμα είχε αρχίσει και μαζευόταν κόσμος εκεί και περίμενε.
1: Και άμα τα κέρδη. Είχε γιγαντοθόνες σε βλέμμα τον αγώνα.
0: Δεν είχε γιγαντοθόνες γιατί δεν το επέτρεψε.
1: Επέτρεπε η εταιρεία που. Και άμα δεν κερδίζανε.
0: Εντάξει, και πάλι ρε παιδί μου.
1: Πάλι θα του υποδέχονταν, ρε παιδί μου, ναι.
0: Και
1: εντάξει,
0: πάλι.
1: Ναι,
0: εντάξει, τώρα, αλλά τώρα ήταν πολύ σίγουρο. Είχε το momentum.
1: Το momentum.
0: Το
1: ναι.
0: Είχε. Ναι.
1: Ο κύριος Μάκης λέει θα περίμενα μεγαλύτερη μεγαλοψυχία από τον κύριο Γιαννακόπουλο.
0: Γιατί.
1: Κρίμα.
0: Γιατί.
1: Φρούδες ελπίδες.
0: Πού το βασίσατε. Όχι, δεν είναι φρούδες. Πού το βασίσατε.
1: Φρούδες ελπίδες, σου λέω εγώ. Καλημέρα στην Τίνα, η οποία είναι στις Σέρες, οπαδός του Ολυμπιακού. Καταχαρήκαμε. Αλλά και ο Παναθηναϊκός πάλι χαρά μας θα ήταν πολύ μεγάλη η ελληνική ομάδα. Λέει. Large.
0: Πολύ large, σας
1: βλέπω. Λοιπόν, καλημέρα από τα φανάρια του Αγίου Στεφάν με 17 βαθμούς θερμοκρασία. Αν και πάω, κλαίει, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Και μπράβο για αυτό που κατάφερε. Και κανονικά θα έπρεπε να γιορτάζει όλη η Ελλάδα με αυτό. Όχι να υπάρχουν αψημαχίες και εντάσεις επειδή το πήρε μέσα στο στάδιο του Παναθηναϊκού. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ελληνική νίκη. Και αυτό σηκώνει πολύ νερό.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Και αυτό σηκώνει πολύ νερό. Αλλά παρόλα αυτά.
0: Επαγγελματικό πρωτάθλημα είναι, δεν είναι.
1: Η Φωτεινή επιμένει. Ας μην είμαστε μικροί. Και πάλι μπράβο στον Ολυμπιακό για τη χαρά που μας χάρισε. Κατάλαβες. Καλημέρα κύριε Τίμο Λέοντα. Στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 18 ήδη μετά από βροχή. 18 και αέρα μετά από βροχή.
0: Τι λες.
1: Έβρεξε εκείνο. Ωραία. Ωραία. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα με 14 βαθμούς. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Ναι, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Μαριτίνα. Το πούλμαν με τους παίχτες έφυγε 5:45 από το δημοτικό. Αρρώστησα και πάλι χθες, αλλά ανταποδώσαμε. Δεν καταλαβες. Ναι. Καλώς την.
0: Γεια σου, βρε Μαριτίνα.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα άλλα της επικοινωνία.
0: Ναι, προσέξτε τώρα. Λέει ο Ντόναλντ.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, έδωσε μια παράταση μικρή στην εγκεχηρία. Ναι. Μια μικροπαράταση. Πόσο, ένα μήνα,
1: ξέρω,
0: δύο μήνες, πόσο είναι. Ναι. Έδωσε μια μικροπαράταση και είναι αισιόδοξος. Όχι αγορές όμως.
1: Οι αγορές λέει, τώρα ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων, 5% πάνω το πετρέλαιο. Άμα υπάρχει συμφωνία, γιατί δεν ανεβαίνει το πετρέλαιο.
0: Έλα μου το.
1: Προφανώς γιατί δεν υπάρχει συμφωνία. Έστω και αν κάποιοι βιάζονται να πούνε, ω, συμφωνήσαμε, υπάρχει συμφωνία και μεγάλη επιτυχία του Τραμπ. Εν τω μεταξύ, στο Ιράν,
0: ναι,
1: διάβαζα το εξής. Ότι όλοι οι αρμόδιοι, ρε παιδί μου, οι επικεφαλείς, ο επικεφαλής, ας πούμε, των φρουρών της Επανάστασης ή διάφοροι άλλοι τέτοιοι, αυτό που λένε είναι ότι αν τελικά υπάρξει συμφωνία, γονατίσαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νικήσαμε και τέτοια. Λένε οι Ιρανοί. Οι Αμερικανοί λένε, η δικιά μας, Αμερικανοί, ο Τραμπ λέει ότι η δικιά μας συμφωνία, αν κάνω, θα είναι πάρα πολύ καλή, θα είναι πολύ καλύτερη από του Ομπάμα και πάει λέγοντας, γιατί αυτός είναι ο καημός του. Ο καημός του είναι ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν. Έχει αφήσει τον Μπάιντεν τώρα, ο καημός του είναι ο Ομπάμα. Εντάξει, να τη δούμε τη συμφωνία και να τη συγκρίνουμε με του Ομπάμα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτός λέει, δεν έχουμε ακόμα συμφωνία. Θα κάνουμε μία και θα είναι πολύ καλή. Οι Ιρανοί πανηγυρίζουν από την πλευρά τους και λένε, τα καταφέραμε, τους γονατίσαμε την την Αμερική. Την ταπεινώσαμε την Αμερική. Σύρθηκε σε συμφωνία. Εάν και εφόσον γίνει συμφωνία. Γιατί ακόμα προς το παρόν συμφωνία δεν έχουμε.
0: Όχι.
1: Ένα μέτωπο αυτό.
0: Συμφωνία δεν έχουμε.
1: Δεύτερο μέτωπο. Σαββατοκύριακο πέρασε, που έλεγε η Κατερίνα, πολύ πλούσιο.
0: Πολύ πλούσιο.
1: Λοιπόν, είχαμε την Κυριακή το βράδυ, ξημερώματα Κυριακής, έναν από τους μεγαλύτερους βομβαρδισμούς που γνώρισε το Κίεβο από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, που έγινε, ξεκίνησε η εισβολή του Πούτιν και της Ρωσίας στην Ουκρανία. Λοιπόν, ένας από τους μεγαλύτερους βομβαρδισμούς, οι Ρώσοι λένε ότι βομβαρδίσαμε στρατιωτικές μονάδες. Γιατί μόνο τέτοιες βομβαρδίζουμε. Λοιπόν, κρατήστε μολύβι και χαρτί. Οι στρατιωτικές μονάδες είναι μία όπερα, ένα θέατρο, μία λαϊκή αγορά, 5-10-15 πολυκατοικίες με ανθρώπους μέσα που μένανε μέσα, ζούσαν, κοιμούνταν, έτσι. Ένα σταθμό του μετρό που από κάτω είχε καταφύγιο, αυτά χτυπήσανε. Αυτά επίσημη λίστα, και επίσημη λίστα που δεν την έχει κάνει ο Ζελένσκι, την έχουν κάνει δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο Κίεβο.
0: Δεν υδρώνει ταυτή κανενός. Κανενός δεν υδρώνει ταυτή.
1: Να τα λέμε γι' αυτό και να μην νομίζουμε ότι μασάμε κουτόχορτο, γιατί ξαφνικά αυτό με διάφορους λογαριασμούς που γράφουν διάφορα θα πήξουμε το επόμενο διάστημα, να το ξέρετε. Αυτά.
0: Ναι, έχει πολλά τέτοια πράγματα.
1: Τώρα που λέω για λογαριασμούς, έβλεπα, ρε παιδί μου, κάτι λογαριασμούς στο Twitter, οι οποίοι ανεβάζανε, ξέρω εγώ, χρόνια πολλά και έναν Άγιο ή μία Αγία. Μανούλες για τη σπορά της Ίκαλης. Ξέρω εγώ, τέτοιοι λογαριασμοί με τέτοια ονόματα. Έτσι, κάτι περίεργα ονόματα. Τα οποία ξαφνικά συντεταγμένα είδαμε το φως του αληθινού. Δεν θα πω τώρα προς τα πού και δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά αυτό το λένε bots. Το λένε λογαριασμούς που βγαίνουν από μηχανήματα. Τα λένε αυτούς τους λογαριασμούς.
0: Υπάρχουν τέτοια.
1: Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Και με έναν μαγικό τρόπο, εκεί που γράφανε το προηγούμενο διάστημα, μην φανταστείς πολλά, 2-3 αναρτήσεις είχαν, ξαφνικά έχουν δει το φως το αληθινό και γράφουν συντεταγμένα τα ίδια πράγματα. Επιτέλους θα βρούμε το σωτήρα μας. Ας πούμε.
0: Ναι.
1: Καταλάβες.
0: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Ναι. Τι να πεις.
1: Αυτά.
0: Κατά τη διάρκεια της νύχτας, και ενώ γιόρταζε ο Πειραιάς, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστροκώστα. Θα την ξέρετε πάρα πολύ. Ήταν μοντέλο, ήταν και γυμνάστρια. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αποσυρθεί όμως τα τελευταία χρόνια από τα φώτα. Ασχολιόταν με την οικογένειά της, με τις επιχειρήσεις. Σύζυγος του Τραϊανού Δέλα. Και δυστυχώς έδινε μία μάχη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την οποία έχασε. Ήταν μόλις 55 ετών, δυστυχώς. Να το πούμε και αυτό.
1: Να το πούμε.
0: Ναι, δυσάρεστο πράγμα, πολύ δυσάρεστο.
1: Καλημέρα στον Στράτο από την Πρέβεζα, που μας στέλνει μια φωτογραφία προφανώς από τον κήπο του, που έχει μια ωραία τριανταφυλιά. Λέει είναι μια αρωματική ποικιλία αυτή η τριανταφυλιά. Δεν θυμάται το όνομά της, αλλά ωραία τα τριανταφυλλά. Άμα σχοβολάνε τα τριανταφυλλά, είναι αξεπέραστα. Αξεπέραστα.
0: Καλά.
1: Να το λέμε.
0: Μου έφερε η μαμά μου χτες,
1: ναι,
0: που μου κόψε ο μπαμπάς μου λίγα τριαντάφυλλα από τον κήπο.
1: Ναι.
0: Ένα από αυτά σου ερχόταν να το φας.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Δηλαδή
1: ναι,
0: ήταν τέτοια η μυρωδιά του που σου ερχόταν να το φας, ρε παιδί. Τι ωραίο πράγμα.
1: Γι' αυτό λέω. Αν πετύχει, αν είναι αρωματικό, ωραίο το τριαντάφυλλο, είναι αξεπέραστο. Δηλαδή το περνάει. Δηλαδή, το μόνο που το κοντράρει, και το κοντράρει θα είσαι και παραπάνω, κατά τη γνώμη, τη δική μου προσωπική γνώμη, γούστα είναι αυτά, είναι ο λέμον ανθός. Τίποτα άλλο.
0: Βέβαια, βέβαια, θα σου πω ότι έφαγα το παστίτσιο, γιατί που έβαλε, το οποίο μπορούσα να το φάω και ήταν πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ.
1: Μάθαμε λοιπόν ότι η μαμά της Κατερίνας της πήγε τριαντάφυλλα και παστίτσιο.
0: Σπανακόπιτα και άλλα πράγματα.
1: Ναι. Και άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Για όλη τη βδομάδα σου έφερε.
0: Μανούλα έφερε, ναι.
1: Για όλη τη βδομάδα.
0: Ναι, η Μανούλα.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Άλλα θέματα.
0: Αχ, άλλα θέματα. Κοίταξε να δεις, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση,
1: ναι,
0: και έχει ξεσπάσει, γιατί ψάχνουμε και αφορμές σε αυτή τη χώρα για να...
1: Ναι.
0: Ναι. Με αφορμή την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο, γιατί γιατί αποφυλακίστηκε, η άλλη γιατί να μην αποφυλακιστεί, και υπάρχει μια τέτοια κόντρα. Η ιστορία δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Η ιστορία δεν αλλάζει. Υπάρχουν κάποιοι νόμοι. Αν θεωρούν κάποιοι ότι αυτοί οι νόμοι και μπορούν να τους αλλάξουν. Δεν τους εκφράζουν και θέλουν να τους αλλάξουν όσον αφορά στις
1: ποινές
0: και τα λοιπά. Μπορούν να τους αλλάξουν. Στο χέρι τους είναι. Ναι. Ή να δώσουν και μάχη για να αλλάξουν. Πάντως εγώ θυμάμαι κάτι που μου είχε πει, γιατί συζητούσαμε όταν ήμουν πιτσιρίκα και πήγαινα στη σχολή ακόμα, συζητούσαμε για τις αποφυλακίσεις των ορχοντικών, ας πούμε.
1: Ναι. Και... Ναι, είχε αποφυλακιστεί ο Πατακός για βλάβη της υγείας του και μετά ήταν άλλα 18 χρόνια έξω. Δεν ξέρω πόσα.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλά, πολλά.
0: Συζητούσαμε.
1: Ναι, ωραία.
0: Και είχε πει ο αείμνηστος Ανδρέας Λεντάκης ότι η δημοκρατία δεν εκδικείται.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς να το δει κανείς. Απλά το βάζω και αυτό στο τραπέζι. Έτσι
1: και ήταν στο μενού της δημοσιογραφίας όλο
0: ναι,
1: το
0: Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Ήτανε πάρα πολύ, πολύ έντονο.
1: Υπάρχει και ο αντίλογος, ο οποίος λέει, ωραία, εντάξει, η δημοκρατία δεν εκδικείται, ωραία το ένα, ναι, ωραίο ναι. το άλλο. Είναι σαν να απονομήθηκε, ας πούμε, για κάθε έγκλημα που έκανε 17 Νοέμβρη στον αρχηγό της, ένα μισό χρόνο.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτή η εκδοχή. Είναι και η άλλη εκδοχή, αν εγώ τον δω στον δρόμο, τι πρέπει να κάνω.
0: Βέβαια.
1: Είναι και αυτό.
0: Ναι,
1: γιατί
0: τον
1: είναι
0: λέει,
1: και το συνέστημα.
0: Ναι.
1: Είναι και το συνέστημα που μετράει. Είναι πάρα πολλά που μετράει.
0: Και ίσως οι οικογένειες των θυμάτων δικαιούνται περισσότερο από όλους εμάς να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να κάνουν κάποιες σκέψεις και να λένε αυτά που νιώθουν, τέλος πάντων. Ναι. Τέλος πάντων, είναι και αυτό ένας άλλος λόγος για να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν...
1: Η οποία δεν καταλήγει κάπου.
0: Όχι, πού να καταλήξει.
1: Δηλαδή είναι θέμα φιλοσοφικό, είναι θέμα νομικό, είναι θέμα συναισθηματικό, είναι θέμα πιάνει διάφορες πτυχές. Και ο καθένας το βλέπει από το δικό του, από την δική του οπτική γωνία. Και είναι λογικό να υπάρχουν πάρα πολλές γνώμες. Πάντως, αυτό ορίζει ο νόμος. Υπήρξε και μια κίνηση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να επανεξεταστεί το ζήτημα.
0: Δευτέρα, Τρίτη θα ξέρουμε. Θα
1: δούμε με βάση το τι ορίζει ο νόμος κτλ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είμαστε και δεν ξέρουμε, παίζουμε και στα δάχτυλα τους νόμους όλους.
0: Όχι, εμείς όχι.
1: Τα λέμε
0: όχι.
1: Και αυτά.
0: Άσκησε ανέρεση. Ζήτησε να ασκηθεί η ανέρεση.
1: Ναι.
0: Να δει αν παραβιάστηκαν τέλος πάντων κάποια. Τέλος πάντων, θα φανεί αυτό το πράγμα. Θα φανεί. Λοιπόν. Η Arsenal επίσης το Σαββατοκύριακο πανηγύρισε.
1: Ναι.
0: Γιατί κέρδισε το ποτάκι.
1: Και την Arsenal δεν μας λέγανε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα κάτι για τον προπονητή της.
0: Ναι.
1: Ναι, τα χώνανε. Κάτι φίλοι, ακροατές εδώ πέρα.
0: Εντάξει, τον λέγανε όλα αυτά τα χρόνια παλτό. 6 χρόνια ήταν είναι στο τιμόνι της Arsenal. Αλλά κατάφερε και πήρε το πρωτάθλημα τελικά και είναι και στον τελικό της Champions League.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Αυτός ο γάβρος τίποτα δεν μπορεί να κάνει στην έδρα του. Conference League στη Φιλαδέλφια, EuroLeague στο ΆΚΑ. Τι λένε ότι είναι ομάδα του Πειραιά. Καλημέρα, λέει ο κύριος Δημήτρης. Καλημέρα,
0: εντάξει,
1: κύριε Δημήτρη.
0: Είναι οι συμπτώσεις αυτές.
2: Ναι. Καλώς τους, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Τι κάνετε.
2: Εδώ,
1: πολύ ωραία,
2: δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά εμείς ξεκινήσαμε την εκπομπή έχοντας live τους πανηγυρισμούς από
0: το
2: Δημαρχείο.
0: Δεν είχαν τελειώσει.
2: Δεν είχαν τελειώσει.
1: Συγγνώμη, αλλά εγώ σας έπιασα και πολύ το χάρηκα από εκεί που είχατε το αφιέρωμα στη Μόνικα Μπελούτσι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Εκεί σας έπιασα εγώ.
2: Και σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Χαίρομαι.
0: Σωστά. Ναι, πολλά πανηγύρια. Πολλά, δηλαδή πολλές ώρες. Κράτησαν αρκετά.
3: Είναι πολύ ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι η Μόνικα Μπελούτσι ήταν πολύ ωραία το κορίτσι. Είπαν ότι είναι 62 χρονών και κάτι εκεί στο πλαίσιο συνέντευξη υπόθηκε ηλικία κλπ. Και είπε κάποια στιγμή και μετά ή γερνάς ή πεθαίνεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή.
0: Όχι, και γερνάς και πεθαίνεις. Εγώ θέλω να πω.
3: Ναι, νομίζω ότι ήταν μια ωραία αιχμή αυτή. Αν καταλαβαίνω σωστά.
2: Προσπαθούν να μην γεράσουν.
3: Μα 70 και θες όλοι και καλά δείχνουν 40.
2: Κοίτα, όχι, ωραίο είναι να προσπαθείς. Απλώς είναι άλλο αυτό να προσπαθείς και να σου αρέσει κλπ. Και είναι άλλο η απόγνωση που σε φέρνει στα άκρα.
0: Κοίταξε, η Μόνικα είναι ιδέα, πρώτον. Δεύτερον, θέλω να πω το εξής. Είναι για κάποιες γυναίκες και κάποιους άνδρες.
1: Την έχω γαλουχή, σωστά.
0: Ναι. Για κάποιες γυναίκες και κάποιους άνδρες που έχουν υπάρξει πάρα πολύ όμορφοι στη ζωή τους και έχουν υπάρξει και σύμβολα, έτσι. Δηλαδή, έχουν μπει στο πάνθεο, ας πούμε, των όμορφων, των ωραίων. Είναι πολύ δύσκολο να βλέπουν το χρόνο να περνάει από πάνω τους. Πάρα πολύ. Δεν μπορούν να το αντέξουν κάποιοι.
2: Ναι, το καταλαβαίνω, ναι, αυτό που λες, γιατί όταν...
0: Και εγώ το βλέπεις, το βλέπω πάνω μου, για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Όχι, βλέπεις από τη μία κάτι τέτοιες γυναίκες όπως καλή ώρα και από την άλλη βλέπεις κάποιες που αρνούνται αυτό που λέτε και παραμορφώνουν τον εαυτό του, ρε παιδί μου. Αλλά τον παραμορφώνουν. Γίνονται αγνώριστος. Έβλεπα προχθές, ας πούμε, μια ηθοποιό η οποία δεν μπορούσε να νοικοκλείσει το στόμα επί της ουσίας από τις πλαστικές. Δηλαδή, παλαβώνεις. Και βλέπεις τη Μόνικα και λες.
3: Εγώ πρώτη φορά εδώ όταν είδαμε με την Κατερίνα πριν από ένα, όχι παραπάνω, δύο μήνες ήταν.
2: Αχ, θα τσακωθούμε.
3: Το διάβολος φοράει πράντα, το νούμερο 2. Το τρέιλερ. Και εγώ νόμιζα ότι έβλεπα το πρώτο τρέιλερ που ήταν πριν από 20 χρόνια. Και μάλιστα λέω και δεν να δεις, δεν το θυμάμαι και καλά. Είναι πιο νέες από ό,τι τις θυμόμουν. Όλοι. Άντρες, γυναίκες εκεί στον διάβολο στο Λάιπερα τα δύο μου φαινόταν πιο νέοι από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια.
2: Καλά έκαναν, ρε παιδί μου. Δεν θα σε ρωτήσουν. Δεν σου πω την άδεια.
3: Προφανώς δεν με ρωτήσει κανείς για τίποτα.
2: Καλά έκαναν.
3: Και ο άλλος πήγε στην Κρήτη και πυροβόλα και δεν θα με ρωτήσει άμα θέλει. Πήγε στα Πανόπλο
0: καθαρίς. Αλλά τι κάνουν στον εαυτό του τώρα το ίδιο είναι.
3: Ρε παιδιά, είναι λίγο.
2: Όχι, αυτό που λες έκανε κακό σε κάποιον.
0: Ναι, δεν έκανε.
2: Πήρε το όπλο. Δεν έχει καμία σχέση με το συγκρίνει.
3: Ναι. Ο λόγο που σνάψει δεν με ρωτήσει εμένα.
1: Μερικοί κάνουν κακό στον εαυτό του.
2: Μα δεν θα σε ρωτήσει.
1: Με αυτές τις πλαστικές.
2: Δεν θα σε ρωτήσει. Γιατί δεν κάνει.
3: Καλά θα κάνει να με ρωτήσει.
1: Ειρήνη ή μη.
0: Μπιφ.
3: Αλλά καλά θα κάνω και εγώ να πω ότι είναι λίγο αφύσικο.
0: Όχι, παιδιά, να αλλάξουμε θέμα.
3: Ρε παιδιά, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να γυρνάσει κάποια πράγματα και να βλέπει ότι είναι 40, 50, 60, 70 ετών και είναι όλα ένα. Μια προσδιόριστη ηλικία μπορεί να από 40 μέχρι 70. Εγώ απλά επισήμαντα αυτό αφήσει. Φυσικό. Από εκεί πέρα θες να το κάνεις. Εντάξει, το κάνεις.
2: Δεν έχουν γίνει οι συγκεκριμένες που λες για την Anne Hathaway, τη βλέπουμε εδώ. Δεν έχει γίνει αφύσικη η κοπέλα, ούτε η Emily Blunt. Είναι στη μορφή που ήταν τότε πιο. Ναι.
0: Και είναι νέα κορίτσια ακόμα.
2: Βελτιωμένες, ας πούμε.
3: Όλο αυτό, συγγνώμη, αφού την κάνω αυτή την κουβέντα, ναι. Έχει οδηγήσει όχι μόνο στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Κορίτσια τα οποία είναι 20-25 ετών, να ξεκινάνε σε αυτές τις ηλικίες να κάνουν μπότοξ, αλουρονικά, όλα αυτά τα οποία δεν τα ξέρω και δεν τα καταλαβαίνω και πολύ καλά. Σε αυτές τις ηλικίες. Αυτό πώς έχει ξεκινήσει, γιατί βλέπουν αυτά τα πρότυπα. Δεν ξεκίνησε επειδή βλέπουν εμένα, αλλά λέω εμένα, τώρα θα έλεγα τι.
2: Γιατί νομίζω αλλά δεν βλέπουν τα συγκεκριμένα. Βλέπουν κυρίως τις αδερφές Καρντάσια.
3: Όλα αυτά, εντάξει. Όλα. Η μία βλέπει αυτή, η άλλη Καρντάσια, η άλλη το TikTok.
0: Πάντα,
3: δεν ξέρω
0: τι ήταν αυτό.
3: Δεν ήταν πάντα 20 χρόνια, 25 να κάνουν μπότοξ και αλουρονικά και να κάνουν
1: όχι,
3: για
1: όχι,
3: να.
1: Όχι,
3: στο Instagram.
1: Έχουν ανακαλύψει, πάντα κάτι, έχουν ανακαλύψει κάτι καινούργια που βάζουν τα χείλη σε ένα ποτήρι να τους τραβάει για να μοιάζουν μετά πιο λίγο πρισμένα. Κάπου.
3: Πρώτη φορά
1: να
3: ακούω.
1: Πρώτη φορά
2: να
1: ακούω.
2: Είναι
1: διεθνή τάση. Είναι πώς είναι οι βεντούζες.
0: Αλλά αυτό που κάνει
1: πώς
0: βεντούζες.
1: Είναι, ναι, πώς χτυπάς βεντούζες. Ναι. Λοιπόν, αυτό το κάνουν στα χείλη για να φουσκώνουν τα χείλη. Κατάλαβες. Να πρίζονται, να υπάρχει υπερεμία. Όλα αυτά τα έχει λύσει η επιστήμη. Αλλά τέλος πάντων. Κάνουν τέτοια.
0: Δεν είναι όλοι γεννημένοι σαν και εμάς, τους τέσσερις που είμαστε.
1: Φράπες.
3: Που είμαστε πρότυπα.
1: Εντάξει, παιδιά, τώρα συγγνώμη, αλλά το θέμα της ματαιοδοξίας και της λατρείας του ωραίου κτλ. Είναι από αρχαιοτάτων χρόνων. Έτσι, δηλαδή και το κυνήγι της έχουν γραφτεί τραγωδίες και μύθοι επ' αυτών.
2: Α, τώρα που λέτε αυτό, να σας πω για την ωραία Ελένη. Γιατί είδα μια συνέντευξη καινούργια της Λουπίτα Νιόγκο.
0: Α, για πες.
2: Μάλλον θυμήθηκαν πολλοί χρήστες στα social media παλαιότερες δηλώσεις της όταν για παράδειγμα έπαιζε στο Black Panther της Marvel που έλεγε ότι χαίρομαι που παίζω εδώ γιατί εκπροσωπείται πολύ σωστά η αφρικανική κουλτούρα παρόλο που είναι κόμικ αυτό έτσι πρόκειται από κόμικ ενώ για την Οδύσσια αντίστοιχα είχε πει ότι υπάρχει ελευθερία γιατί είναι ένα μυθολογικό έπος. Και ανέσυραν και μία άλλη δήλωσή της για ένα ρόλο σε μία ταινία τον οποίο αρνήθηκε εν τέλει το ρόλο επειδή δεν υπήρχε σωστή εκπροσώπηση της αφροκανικής κουλτούρας.
3: Μάλιστα.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον γιατί έβλεπα και μία συνέντευξη του Νόλαν στο 60 λεπτά νομίζω.
3: Στο 60
1: minutes.
3: Ναι.
1: Παιδιά, εμείς το έχουμε αναγάγει σε μείζον θέμα, δεν το ρωτήσαν καν. Για το κάστινγκ.
3: Προφανώς δεν ασχολείται κανείς στην Αμερική.
2: Μόνο
3: μας ασχολείται.
1: Κανείς, καθόλου δηλαδή, τίποτα.
3: Ναι.
1: Μου κάνει, όχι, μου κάνει εντύπωση με την έννοια ότι εδώ έχει αναχθεί σε μείζον θέμα, ας πούμε.
3: Με αυτό μας αρέσει αυτά. Και ακόμα δεν έχει αναχθεί. Γιατί ακόμα έχουμε δει μόνο ένα τρέιλερ.
0: Δεν έχει παίξει.
3: Μέρα, νύχτα, θα ασχολιόμαστε. Νομίζω η ταινία, θυμάμαι, βγαίνει Πέμπτη. Ευτυχώς είμαι τελικό στο Μουντιάλ εκεί, να ασχοληθούμε λίγο Κυριακή. Από Δευτέρα και μετά τελειώσαν. Τελειώσαν τα Μουντιάλ, τίποτα άλλο. Σχολιόμαστε μόνο με αυτό. Μέρες, νύχτες θα βγουν, θα παρελάσουν ιστορικοί, αρχαιολόγοι, influencer. Άσχετοι, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σκηνοθέτες που τους ξέρει ότι η μαμά του που τους γέννησε τους έχει ξεχάσει. Όλος ο κόσμος. Περίμενε τον Ιούλιο. Θα γίνουν έτσι ωραία πραγματάκια, θα δούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί μπορεί να υπάρχει και ένδυα ειδήσεων τότε.
2: Δεν θα είναι. Ωραία,
3: θα μακάρι τον Ιούλιο να έχει διαιτήσεων, θα σημαίνει ότι έχουμε φωτιέ. Μακάρι να υπάρχει διαιτήσεων.
0: Θα ήθελα να μην έχουμε.
1: Να μην βρούμε κι άλλα, ναι.
0: Ναι, θα ήθελα να μην έχουμε, παιδιά.
3: Προκειμένου να μην έχουν πυρκαγιέ. Όλο το καλοκαίρι ασχολούμαστε
0: με την Οδύσσια, ρε παιδιά.
3: Με την ωραία Ελένη και γιατί τη διάλεξε. Εγώ ξεκινήσουμε πιο πίσω. Δεν το συζητάμε. Θα ξεκινήσουμε από την Ιλιάδα, το πιάσουμε όλα από την αρχή το story. Θα σου λέω και τα αγαπημένα μου από την Ιλιάδα που είναι εκεί το Αντικριστό που τον ο Αχιλλέας στη σκηνή. Θυμάσαι. Αυτό θα πιάσουμε όλα.
2: Αυτό θα θυμόμουν αυτή
3: τη στιγμή. Αν το Αντικριστό, θα πάω να βρω το μάσκ και θα πω παιδιά. Δηλαδή, ξεχάστε το. Εντάξει, όλα και όλα έτσι.
0: Αντικριστό.
3: Άμα δω να κάνω κανένα θυσία στου θεού και λόγω βίγκαν και αυτά να θυσιάζουν τίποτα, να βάζουν τίποτα μπάμια πάνω στο βωμό,
0: α πούμε. Αυτό θα είναι μεγάλη αεροσιλία. Αυτό θα είναι η υπέρτατη αεροσιλία. Για όνομα του Θεού δηλαδή.
3: Και μπορεί να μην βάλουμε σφαχτάρι γιατί είναι κόντρα στα δεν ξέρω τι, στα ήθη κατά τη εποχή.
0: Να τρώνε αρακά, α πούμε, και φασολάκια.
3: Μπράβο. Να αναπλώσουμε λίγο έτσι, να αναπλώσουμε λίγο αρακά. Λίγο φαγόπυρο πάνω στο βωμό. Εκεί θα γίνει επανάσταση. Θα πάω να κάνω απεργία πείνα έξω από το. Πού μένει ο Νόλαν. Θα πάω το βρω εκεί που μένει.
0: Πού μένει ο Νόλαν, βρείτε μου τη διεύθυνση του Νόλαν.
2: Χθες έκανα.
3: Νόλαν, σε ψάχνω.
2: Το τραπέζι σε μία φίλη μου και μέσα σε όλα είχα και κοινόα και μου λέει τι είναι αυτό.
1: Υγιή άνθρωπο. Υγιή αντίδραση υγιού ανθρώπου. Μπράβο στη φίλη σου. Μπράβο στη φίλη σου.
2: Μέσα σε άλλα κανονικά πράγματα.
0: Α, είχε και
3: κάτι
2: παράδεισο.
0: Είχα και λίγη κοινόα. Αυτοί που τη φυλάνε στον ντουλάπι ή στο ψυγείο.
2: Στον ντουλάπι, στο ντουλάπι.
3: Εκεί που τρώνε οι γάτες.
2: Εκεί που είναι δίπλα χαρίζια, α πούμε.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν έχω.
1: Δίπλα από την κατατροφή, καλά το πω.
0: Έπλεξες, Κατερινάκι μου.
1: Μαζί με τα φαγωτά.
3: Πάμε γιατί τώρα το σκέφτηκα, περιμένω και εγώ εδώ το Δύση έτσι και έχει κάνει τέτοιο. Περίμενε μετά. Τα λουπίτα, λιόγκο και αυτά, λιόγκο, όπως του λένε.
1: Θα κάνουμε εμείς 60 minutes με το 60 minutes με τον Νόλαν και θα το κάνουμε κούγκι. Κούγκι θα το κάνουμε.
0: Θα καλέσει τον Νόλαν και τον καλέσει τον Νόλαν να σου πω εγώ θα πάθει.
3: Λοιπόν, θα γίνει η Κατερίνα, συγγνώμη, θα γίνει όπως μια παλιά έτσι εκπομπή. Δεν μπορώ να πω και ονόμα τώρα.
2: Μου
3: βγάλω στον αέρα και του πω εσύ ο Νόλαν. Πάμε να φύγουμε για να εκτραχυνθεί η συζήτηση.
0: Άντε, γεια σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Πάμε κι εμείς ένα.
0: Λοιπόν, ωραία, εντάξει. Ευχάριστα, ξεκινήσαμε. Δεν έχετε παράπονο. Λοιπόν, πάμε κι εμείς μέχρι τις 7 στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την κατακόκκινη Μυτιλίνη.
0: Καλημέρα στη Μυτιλίνη.
1: Μας λέει ο Χριστός.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Σε εξέλιξη έντονες διπλωματικές επαφές με στόχο μια συμφωνία που θα περιόριζε την ένταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να παραδώσει αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα και την ασφάλεια στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αναφέροντας ότι απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες. Αποκάλυψε ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους New York Times ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε 72 ώρες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Πτώση άνω του 5% στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 91,57. Πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός που κέρδισε στον τελικό του Final Four της Αθήνας 92-85 τη Ρεάλ Μαδρίτης. Φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν ο Πειραιάς, ο οποίος μετατράπηκε σε μια γιορτή μετά την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής με βεγγαλικά καπνογόνα και συνθήματα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά δύση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχεται επίσης το κόμμα ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρόεδρος του Δυσσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Στο 33,6% η αποχή. Στο Τριάδι Θεσσαλονίκης, 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Εκατοντάδες κρατούμενοι πήραν απόψε τον έλεγχο φυλακής

0: τη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας ότι υφίστανται βασανιστήρια και ζητώντας την αποπομπή του διευθυντητής. Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η γνωστή γυμνάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρει άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο ertheco.gr και το Ertheco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου, 15 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Δεκαεφτά βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Με αραιή συννεφιά θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Δεν μας δείχνει βροχές. Σχετικά χαμηλά τα επίπεδα της υγρασίας. Ανώτερη θερμοκρασία 27 βαθμούς. Χθες το μεσημέρι φεύγοντας από εδώ, το ρολόι στο αυτοκίνητο, το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο έδειχνε 30 βαθμούς. Θα μας πεθάνει αυτός ο καιρός, Σπύρο. Με Σπύρο Σπαγιάτη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαργαρίτα Βάρθη στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8. Και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Είναι πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Κατέκτησε χθες το βράδυ την Ευρωλίγκα. Στο Final Four της Αθήνας, στο ΑΚΑ. Απέναντι του είχε μια Ρεάλ τραυματισμένη. Όλοι θεωρούσαν ένα εύκολο μάτς, όμως ο τελικός είναι πάντα τελικός. Ακόμη και η λαβωμένη Ρεάλ τον δυσκόλεψε πάρα πολύ. Και από τον τελικό, από το χθεσινό τελικό, τι θα θυμούνται όλοι? Το επεισόδιο Βαγγέλη Μαρινάκη, Γρηγόρη Δημητριάδη, στις κερκίδες του ΆΚΑ. Φυσικά όχι για ότι είχαν διαφορά με την ομάδα τους, γιατί την ίδια ομάδα υποστηρίζουν. Το επεισόδιο είχε πολιτική χρειά. Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης, ο άνυψιός του κύριου Μητσοτάκη, που όπως δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του, θα πήρε πάνω του όλα για τις υποκλοπές για να μην λαμβωθεί η κυβέρνηση. Το μάτς ξεκίνησε πριν από τη σέντρα του αγώνα. Το τζάμπολ μάλλον, μην μπερδευόμαστε, τζάμπολ. Το πρώτο μάτς διεξήχθη στις κερκίδες του ΆΚΑ. Με τον κύριο Μαρινάκη να αλλάζει και μπλούζα, γιατί με κάποιο τρόπο σκίστηκε η μπλούζα του. Καφέδες φεύγανε από τη μία πλευρά προς την άλλη. Τα μπινελίκια σύμφωνα με τη γλώσσα του σώματος και το δεν ξέρουμε τι ακριβώς υπόθηκε. Και δεν νομίζω να μάθουμε και ποτέ. Τουλάχιστον πήγε γούρι για τον Ολυμπιακό αυτό το πρώτο επεισόδιο και κατέκτησε την Ευρωλίγκα.

Την Πέμπτη τα συνεργαζόμενα σωματεία συνταξιούχων ΙΚΑΟΕ και Δημοσίου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πόρτα Ριάλα με στόχο την ανασυγκρότηση ενίσχυση του νοσοκομείου. Είπαμε Πέμπτη, 28 Μαΐου, στις 7.30. Ζητούν δωρεά και δημόσια υγεία, άμεση πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με ασφαλείς και μόνιμες θέσεις εργασίας. Απαιτούν όχι απλά να σταματήσει η υποβάθμιση του νοσοκομείου και ο κατέφορος της δημόσιας υγείας, αλλά να ξαναγίνει το νοσοκομείο νοσοκομείο.

σήμερα στις 11 η ώρα το πρωί στο εργατικό κέντρο, στην αίθουσα του εργατικού κέντρου, οι σύλλογοι των μόνιμων κατοίκων παλιάς πόλης, ο πολιτιστικός σύλλογος Άλσος Γαρίτσας, θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου σχετικά με το νοσοκομείο. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα κινείται στο ίδιο πλαίσιο με την ανακοίνωση των σωματείων συνταξιούχων. Γιατί όπως έχουμε πει επανειλημμένες φορές, ναι μεν προκυρήσονται θέσεις για το νοσοκομείο της Κέρκυρας, είτε για νοσηλευτές, είτε για γιατρούς. Το θέμα είναι ότι δεν κλείνουν αυτές οι θέσεις. Δηλαδή δεν γίνονται προσλήψεις. Σε αυτό φυσικά αυτή δεν έχει η κυβέρνηση. Απλά δεν υπάρχει, δεν δηλώνουν συμμετοχή γιατροί και νοσηλευτές, καθώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρουν σπίτι για να έρθουν στην Κέρκυρα. Τα ενίκια, τα έχουμε ξαναπεί, έχουν φτάσει στα βάνη και λόγω Airbnb. Τους νοικιάζουν ένα διαμέρισμα, ένα σπιτάκι για 8 μήνες το χρόνο και πολλούς λέω, τους υπόλοιπους τους βγάζουν έξω γιατί τον νοικιάζουν ως Airbnb. Εκεί είναι το λάθος της κυβέρνησης, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να δίνει περισσότερα μπόνους. Και φυσικά και το νοσοκομείο έχει ακίνητη περιουσία, μπορεί να την αξιοποιήσει, να δημιουργήσει σπίτια για τους εργαζομένους της. Γιατί όταν ψάχνεις έναν γιατρό και όχι ειδικευόμενο, έναν έμπειρο γιατρό συνήθως έχει και μια οικογένεια. Πού θα μείνει με την οικογένειά του, γιατί να έρθει στην Κέρκυρα? Και αυτό το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουν μόνο οι γιατροί και νοσηλευτές, αλλά και οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η στέγη.

Και έτσι έχει μείνει το νοσοκομείο με ελάχιστους γιατρούς, οι οποίοι παλεύουν καθημερινά. Πραγματικά, όποιος έχει περάσει από το νοσοκομείο, ευχόμαστε να μην χρειάζεται για κανέναν αυτό το πέρασμα, αλλά όποιοι έχουν περάσει από το νοσοκομείο βλέπουν συγκεκριμένους ανθρώπους καθημερινά που παλεύουν με τις δυσκολίες για να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς τους. Και όχι μόνο τους ασθενείς, και τους περίεργους συγγενείς. Είπαμε 11 η ώρα σήμερα στο εργατικό κέντρο, θα δώσουν συνέντευξη τύπου ο Σύλλογος Κατοίκων Παλιάς Πόλης και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άλσος Γαρίτσας με θέμα το νοσοκομείο. Θυμίζουμε ότι την 5η στις 7.30 οι ενώσεις συνταξιούχων έχουν συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Πόρτα Ριάλα.

και εν ώψη της αυριανής παρουσίασης του νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, θα γίνει αύριο στο Θησίο στις 8 το βράδυ. Έχουν ξεκινήσει και οι παρετήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ από την Κεντρική Επιτροπή του. Ο Κώστας Παυλίδης δηλώνει ότι δεν επιλέγει να λειτουργεί σε παράλληλες διαδρομές. Θυμίζουμε ότι ο Κώστας Παυλίδης είναι πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μέχρι πρότινος μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Προημερών είχαμε και την παρέτηση του Φίβου Κατκαβίτσα. Σιγά σιγά ξεκαθαρίζει το τοπίο για το ποιοι θα πάνε με τον Αλέξη Τσίπρα και ποιοι θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως έχει πει και ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν θέλει ενεργά μέλη άλλων κομμάτων στο χώρο του.

Πάμε σε μια άλλη είδηση τώρα. Σε λειτουργία είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο θερινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2026, που αφορά τόσο σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης όσο και σε παιδιά με αναπηρία, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 1η Ιουνίου του 2026. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών, συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων των ενταχθέντων φορέων του ΕΦΚΑ. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και εφόσον εγκριθούν λαμβάνουν ηλεκτρονική επιταγή, ένα βάουτσερ κατασκήνωσης. Μέσω του βάουτσερ οι γονείς μπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι ελεύθερα κατασκηνωτική επιχείρηση από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα, να επιλέξουν την επιθυμητή κατασκηνωτική περίοδο και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του παιδιού τους ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων. Η κατασκηνωτική περίοδος διαρκεί από 15 Ιουνίου έως και 10 Σεπτεμβρίου και προβλέπονται συνολικά 5 κατασκηνωτικές περίοδοι.

0: με αφορμή την παράσταση «Ρίζες Βλαστάνουσες» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ στο Θεατράκι των Εμόμιλου. Ουσιαστικά ήταν μια παράσταση αφιερωμένη στην παράδοση. Μίλησαμε με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΥΠΕΘΕ, τον Πέτρο Γάλια, ο οποίος τόνισε ότι σκοπός του ΔΥΠΕΘΕ και στόχος του είναι να κρατά την παράδοση ζωντανή.
1: Θα θέλαμε, έτσι ονειρευόμαστε να κάνουμε μια παράσταση για την παράδοση και ο ερχομός μου στην Κέρκυρα, για την παράδοση της Κέρκυρας και ο ερχομός μου στην Κέρκυρα στην Πεθέα από τον Σεπτέμβρη άρχισε να το υλοποιεί σιγά σιγά το όνειρο και τώρα υπήρξε μια πρόταση του Παντελή του Κοντού που είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Ανεμόμυλου να το κάνουμε, να κάνουμε μια βραδιά με παραδοσιακή μουσική και χορούς και τραγούδια στο Άρσος του Ανεμόμυλου. Και αμέσως δέχτηκαν πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί είναι κάτι που θέλω, κάτι που ονειρεύομαι κι εγώ και το έχω μοιραστεί με τους ανθρώπους του ΔΥΠΕΘΕ, με το Διοικητικό Συμβούλιο και με τους υπόλοιπους του ΔΥΠΕΘΕ και είμαστε όλοι λάτρεις της παράδοσης, αλλά με την έννοια ότι η παράδοση είναι κάτι ζωντανό, κάτι που αναγεννάται και κάτι που το παραλάβαμε για να το παραδώσουμε σε επόμενες γενιές. Δεν είναι ένα νεκρό πράγμα για μας η παράδοση. Η παράδοση είναι ένας τόπος που ψάχνεις τη ρίζα σου, ένας τόπος που σε εμπνέει για να παραδώσεις τη δική σου, με τη δική σου, με το δικό σου τρόπο στις επόμενες γενιές. Υπήρχε για κάποια χρόνια, λόγω των δυσάρεστων φρικτών καταστάσεων που είχε περάσει η Ελλάδα, η παράδοση είχε γίνει λίγο λάβαρο μιας ακραίας πολιτικής κατάστασης. Δηλαδή ήταν παντού πενταούλια και αυτά και κακοχαρακτηρίστηκε η παράδοσή μας. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να βγάλει τη ρετσινιά η παράδοση από τα ακραία αυτά τελευταία πολιτικά γεγονότα που κατέστρεψαν την Ελλάδα και την έβαλαν στο γύψο. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10-15 χρόνια, νομίζω ο κόσμος είχε γυρίσει στην παράδοση γιατί είχε καταλάβει ότι η παράδοση δεν είχε να κάνει με πολιτικά σχήματα, με γύψους και με τέτοια. Η παράδοση είναι ένα ζωντανό πράγμα, ένα πράγμα που μας αφορά, είναι η ρίζα μας. Και όταν τη βλέπεις την παράδοση σαν αφορμή για να μιλήσεις για το σήμερα και να δώσεις να μιλήσεις για το αύριο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η παράδοση δεν πρέπει να είναι ένα παγωμένο μουσιακό είδος. Δεν είναι. Είναι πράγμα ολοζώντανο. Γιατί και η παράδοση, πριν γίνει η παράδοση, αυτό που παραλάβαμε εμείς, πέρασε από χιλιάδες χρόνια που η παράδοση μεταμορφωνόταν. Βέβαια. Και όλες αυτές οι παραλογές που υπάρχουν στο ίδιο τραγούδι το βρίσκεις σε όλη την Ελλάδα και όχι στα Βαλκάνια, μέχρι και στην Ισπανία, με διαφορετικό τρόπο λεγμένο. Και αν δεις και στον ίδιο τόπο ακόμα, από εποχή σε εποχή αλλάζει η μελωδία του, αλλάζει ο στίχος του, αλλάζει το βήμα, το λόγιο του. Αυτός είναι ο πλούτος που έχουμε κληρονομήσει. Και μακάρι εμείς να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι να το παραδώσουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, για να το ζωντανέψουν και αυτά με τον δικό τους τρόπο. Αυτή είναι η ιδέα και το όνειρο του ΔΥΠΕΘΕ είναι από τον Σεπτέμβριο, από τον Οκτώβριο, να κάνουμε ομάδες που θα δουλεύουν την ποιήση, το τραγούδι μας και το χορό μας και να πηγαίνουν στα σχολεία, να κάνουν παραστάσεις, να μιλήσουν για την παράδοσή μας. Αλλά αυτή την παράδοση, τη ζωντανή, την όμορφη, την ελευθερία, την παράδοση που μας δίνει η ελευθερία. Μα αυτό είναι και το όνειρό μας, έτσι, ότι και θέλουμε να δούμε ότι από τους ενήλικες που είμαστε εμείς, με τα Λύκη Ελληνίδων, από τις μεγάλες κυρίες που είναι από το Κάτω Γαρούνα, μέχρι τα νηπιαγωγή όπου θα τραγουδήσει παραδοσιακά δημοτικά τραγούδια και κυραϊκά, αυτό ακριβώς θα δημιουργήσουμε, ότι είναι μια παράδοση που κυλάει σαν γάργαρο ποτάμι και ποτίζει και δροσίζει όλες τις γενιές. Είναι πολύ ωραίο που θα τραγουδήσουν τα παιδιά του νηπιαγωγείου παραδοσιακά τραγούδια. Δεν είναι μαγικό?

0: Παραμένοντας στον πολιτισμό, το Σάββατο 30 Μαΐου έχουμε τη 12η συνάντηση παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων στις Ινιές. Μια συνάντηση που διοργανώνει ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ινιών εν όψη και του Μεγάλου Διεθνές Φεστιβάλ. Για τη 12η συνάντηση παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σινιών, τον Γιάννη Γαρνέλη. Ας ακούσουμε τι μας είπε.
1: Συνάντηση των μικρών μας χορευτικών συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Συλλόγος Σινιών που το διοργανώνει, ο Πολιτιστικός Συλλόγος Κασιόπης, ο Πολιτιστικός Χορευτικός Όμιλος Κέρκυρας, ο Σύλλογος και Κηδεμών του 12ου Δημοτικού Σχολείου με τα παιδάκια από το σχολείο, ο Φαέθων και οι Δουκάδες. Είναι 6 συγκροτήματα με τους μικρούς μας, έτσι, με τους Βενιαμίν των χορευτικών μας. Είναι μια προφεστιβαλική εκδήλωση, μεγάλη μας φεστιβάλ, το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Και αυτό που είπατε θα γίνει στον Άγιο Στέφανο στις Ινιές το Σάββατο 30 του μήνα, 30 Μαΐου. Έχουμε μια μικρή παρέλαση στις 7.30 ώρα το απόγευμα και 8 η ώρα ξεκινάει η εκδήλωση με τους μικρογνωσίλους. Γύρω στα 150 παιδιά. Είναι μια εκδήλωση που την έχουμε καθιερώσει το, όπως λέτε, 12 χρόνια τώρα, έτσι, ως μια προφεστιβαλική εκδήλωση, όπως είπα, από το μεγάλο φεστιβάλ. Και είναι έτσι μια ανάπαυλα από τα παιδιά τα οποία στην ουσία είναι στο τελείωμα της σχολικής χρονιάς και είναι το αποκορύφωμα, ξέρετε, όλη της χρονιάς, οι οποίοι στην ουσία έχουν κάνει τις πρόβες τους και μαζεύονται εκεί. Μαζεύεται μια ωραία παρέα. Μετά στο τέλος κάθονται όλα μαζί τα παιδιά αυτά και έτσι το διασκεδάζουν, τρώνε. Είναι μια μικρή φιλοξενία δηλαδή στον τόπο μας, συνήθως 5 με 6 χορευτικά κάθε χρόνο. Είναι η βάση της συνέχειας των συλλόγων μας, θεωρώ, από όλους τους συλλόγους. Η Βενιαμίν, έτσι, των συγκροτημάτων μας, που στην ουσία είναι η επόμενη γενιά των αυτούς που θα διατηρήσουν ζωντανούς τους συλλόγους μας για τις επόμενες γενιές. Κάποτε υπήρχαν λίγοι σύλλογοι που ασχολούντουσαν με την παράδοση και με τους χορούς. Πλέον φέτος, τώρα μπορούμε να δούμε πλέον αρκετούς συλλόγους πλέον που συμμετέχουν ενεργά με τα χορευτικά. Και ξεκινάμε την νεότερη γενιά και φτάνουμε στους μεγαλύτερους. Δεν είναι τυχαίο που πάνω από 40 σωματεία στο νησί ασχολούνται με τους παραδοσιακούς χορούς και είναι και αυτή έτσι μια καλή μαγιά στο να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον πολιτισμό μας, την παράδοσή μας συνεργή. Είναι το 27ο Διεθνές φέτος, που είναι για 27η συνεχόμενη χρονιά, θα γίνει 24 με 28 Ιουνίου.
0: Σε ένα περίπου μήνα.
1: Ναι, ακριβώς ένα μήνα. Φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε χορευτικές ομάδες από την Ινδία, την Κωνσταρίκα, την Ισπανία και την Βουλγαρία. Συν τα δικά μας τα τοπικά συγκροτήματα.

οδηγίες προς επαγγελματίες της θάλασσας, ναυτικούς πράκτορες και ιδιοκτήτες σκαφών εξέδωσε στο λιμενάρχιο Κέρκυρας εν ώψη της αντιπυρικής περιόδου. Ουσιαστικά υπενθύμησε τα περιοριστικά μέτρα που θα ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου το 2026 σε περιοχές υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ουσιαστικά, όταν στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς η Κέρκυρα βρίσκεται στις κατηγορίες 4 πολύ υψηλή επικινδυνότητα και στις κατηγορίες 5 κατάσταση συναγερμού, απαγορεύεται όλο το 24ωρο η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, άλση και πάρκα. Ουσιαστικά, το Λιμεναρχείο επισημαίνει ότι κατά τις ημέρες ισχύως των απαγορεύσεων δεν επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών από επιβατικά τουριστικά ή ιδιωτικά σκάφη προς τις περιοχές που βρίσκονται υπό περιορισμό, εφόσον ο δείκτης πυρκαγιάς βρίσκεται στα προβλεπόμενα επίπεδα επικινδυνότητας. Οι περιοχές αυτές είναι το κέντρο δάσους του Ίσου, οι αμμοθύνες Κορισίων, ο Αρκουδίλας, το Μόρεπο, το Βίδο, το Λαζαρέτο, το Ποντικονίσι, το Πόρτο Τιμόνι, ο Ρημίτης και η Αντίπαξη. Δεν θα μπορούν να λιμενίζονται τα σκάφη αυτές τις μέρες που η επικινδυνότητα για πυρκαγιά είναι αρκετά υψηλή στα συγκεκριμένα μέρη. Ούτε να κατεβάζουν τουρίστες από τουριστικά σκάφη. Για τις ημέρες με δείκτη επικινδυνότητας 3, δηλαδή υψηλή, τα μέτρα περιορίζονται από τη 1 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη και τον Σπύρο Παγιάτη σας ευχόμαστε μια υπέροχη εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στους 99.3 στα FM. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος. Καλή σας ημέρα!

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιάννα Ασημέλη. Παρά την πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παραμένουν σημαντικές διαφωνίες, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντονάλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλο τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να παραγυρίσουν την κατάκτηση του τροπέου. Η αποστολή έφτασε τα ξημερώματα στον Πειραιά με ανοιχτό πούλμαν μέσα σε ατμόσφαιρα γιορτής. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά Δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Η πρόεδρος του Δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός Βουλής έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας. Νεκρός 67χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε μαζί με τον 30χρονο γιο του, ο οποίος συνελήφθη καθώς ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Σεισμός 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάνης. Δύσκολη υπόθεση αποδεικνύεται η συγκράτηση των οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες, καθώς το Μάρτιο βρέθηκαν και πάλι πάνω από τα 3 δις ευρώ από περίπου 2,5 που ήταν στο τέλος του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρωταθλητές στις οφειλές παραμένουν τα νοσοκομεία. Ζημιές ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση του καιρού με τη θερμοκρασία.

0: να σημειώνει άνοδο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών και έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Περιβροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός, είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, ακούτε την ενημερωτική εκπομπή από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε ξεκινήσει μία ώρα πριν από την κανονική ροή της εκπομπής, καθώς η Μαρίνα Μοσχάτ θα απουσιάζει αυτή την εβδομάδα λογαδίας. Οπότε θα είμαστε μαζί για δύο ώρες, για τις επόμενες δύο ώρες. Για να δούμε την πρώτη ματιά των γεγονότων σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγά κύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr 2660-3080-39700 τα τηλεφωνά μας, rkerkiras.papakigmail.com το δημοσιογραφικό mail, rkerkiras.papakir.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Το Netflix, το οποίο μπορείτε να το απολαύσετε δωρεάν και να δείτε εκτός από τα live προγράμματα της τηλεόρασης, των τηλεοράσεων μάλλον, των καναλιών της ERT, μπορείτε να δείτε on demand, κατά παραγγελία, κατά πέτηση, πώς μπορούμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά, όποτε εσείς θέλετε δηλαδή. Δεκάδες ελληνικές και ξένες ταινίες, δεκάδες ελληνικές και ξένες σειρές, όχι μόνο της ΕΡΤ, αλλά και πολλών άλλων παραγωγών. Και όλα αυτά δωρεάν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πληκτρολογήσετε ERTflix.gr στον υπολογιστή, στο tablet ή στο κινητό, στην Smart TV, στην τηλεόραση δηλαδή που είναι συνδεδεμένη με το διαδίκτυο, με το ίντερνετ, μπορείτε να πάτε σε κάποιο από τα κανάλια της ΕΡΤ και στη συνέχεια να πατήσετε το κόκκινο κουμπάκι του τηλεχειριστήριου και να μπείτε στο Netflix. Είναι η δημοφιλέστερη πλατφόρμα στη χώρα μετά το Netflix και η πρώτη υβριδική βέβαια που είχε δημιουργηθεί από ελληνικό κανάλι. Και όλα αυτά με ανθρώπους και μέσα του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα. Λοιπόν, για να δούμε τον καιρό, ο οποίος θα είναι ελαφρά νεφελώδης σήμερα στην περιοχή μας. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή έως 3 μποφόρ στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο Τρίτη περιμένουμε περίπου την ίδια εικόνα. Ελαφρές νεφώσεις, μεταβλητούς ανέμους έως 3 μποφόρ στους 29 βαθμούς θερμοκρασία αύριο, 27 σήμερα. 30 την Τετάρτη θα ανέβει ο υδράργυρος. Το βράδυ της Τετάρτης ίσως μας πιάσει λίγο η βροχή και λέω μας πιάσει διότι όλες αυτές και σήμερα και τις επόμενες ημέρες θα βρέχει σε όλη την υπόλοιπη ηπειρωτική δυτική Ελλάδα. Η βροχή δηλαδή θα έρθει μέχρι τα παράλια του Ιωνίου αλλά δεν θα αγγίξει εμάς παρά ελάχιστες φορές όπως είναι το βράδυ της Τετάρτης σύμφωνα βέβαια με τα μοντέλα των μετρολόγων. Πέμπτη ηλιοφάνεια στους 31 βαθμούς, στους 30 την Παρασκευή επίσης με ηλιοφάνεια και το πρωί του ερχόμενου Σαββάτου σύμφωνα με την μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Για να δούμε αν θα ισχύσει. Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, είναι Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά, πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, είναι η μέρα της Αφρικής, η μέρα της πετσέτας, η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, παγκόσμια ημέρα θυροειδούς και παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Βέβαια εδώ το σύστημα μας έχει όλες αυτές τις παγκόσμιες ημέρες οι οποίες μπαίνουν από διεθνείς οργανισμούς. Στην ουσία παγκόσμια ημέρα για να θεσμοθετηθεί πρέπει να είναι με απόφαση του ΟΗΕ ή της UNESCO. Έτσι.
βλέπω εδώ πέρα τώρα, Παγκόσμια ημέρα πετσέτας τώρα. Κάθε χρόνο, λέει, στις 25 Μαΐου, οι φανατικοί θαυμαστές του έργου του Άγγλου συγγραφέα Douglas Adams δεν το ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μια πετσέτα. Σύμβολο, λέει, και απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν οτοστό, όπως φαίνεται και στο πιο γνωστό έργο του Adams, το χιουμοριστικό μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας «Γυρίστε το γαλαξία με οτοστό». Εντάξει. Αυτές είναι οι μέρες για να γελάμε. Λοιπόν, για να έρθουμε να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 25η Μαΐου. Ξεκινάμε το 1834, όπου ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτρης Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθειρξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθωνας τον Μάιο του 1835. Παρακαλώ πολύ. Ένα χρόνο μετά δηλαδή. Ένα χρόνο ήταν στη φυλακή τώρα. Ποιος? Ο Κολοκοτρώνης. Με τον Πλαπούτα. 1932 κάνει τον ντεμπούτο του το διάστημο καρτούν της Disney Dippy Dog, γνωστότερο ως Goofy. 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8 και 13. 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, γνωστή ως κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. Ο Νίκος Παπάς, ο οποίος ανήλθε στη συνέχεια στο βαθμό του Ναυάρχου, αφού μετά από την μεταπολίτευση και μετά αποκαταστάθηκε και έγινε και υπουργός ή υφυπουργός στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου του Πασόκ. Στο αντιτορπιλικό βέλος, το οποίο έχουμε κοιμηθεί μέσα ως κατά τη διάρκεια της προπαίδευσης του ναυτικού, ήταν νομίζω και παραμένει σταθμευμένο ή το έχουν ανεβάσει πάνω στην Θεσσαλονίκη. Πάντως επί χρόνια ήταν στον σταθμό ναυτικής εκπαίδευσης στον Πόρο. 1977 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων» του Τζορτζ Λούκας, σαν σήμερα. Το 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος, νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Παρακαλώ πολύ. Για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1922 Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας και ιδρυτής της Ανανεωτικής Αριστεράς, του λεγόμενου Ευρωκομμουνισμού. 1930 γεννιέται η Σόνια Ρίκελ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, η αποκαλούμενη βασίλισσα του πλεκτού. Και το 1958 ο Πολ Γουέλερ, Άγγλος ρόκερ. Να δούμε και ποιοι μας άφησαν χρόνους μία μέρα σαν τη σημερινή. Το 1954 ο Ρόμπερτ Κάπα, Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum. Το 2001 ο Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αμπέλ Τουρντίας Γκουτιέρες, είναι κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα. Και το 2009 έφυγε ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Έλληνας πολιτικός, με τον τότε ΣΥΡΙΖΑ, ένας από τους ανθρώπους ο οποίος, αν δεν έφευγε, σίγουρα θα πρωταγωνιστούσε στο χώρο της κεντροαριστεράς. Πολλοί συγκρίνουν την πορεία του και το θάνατό του με τον γεννηματά. Αυτά από τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 25η Μαΐου.

Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι μας ακούτε πολλοί γονείς που αυτή τη στιγμή πηγαίνετε τα παιδιά ή τα πήγατε μάλλον στο σχολείο, να σας πούμε ότι στις 18 Μαΐου ξεκίνησαν οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τα λύκεια, ενώ στα γυμνάσια τα μαθήματα τελειώνουν την Τετάρτη στις 27 Μαΐου και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου. Οι πανελλήνιες εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 29 Μαΐου για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και στις 30 για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Πιο συγκεκριμένα για τα λύκεια, μετά τη λήξη των μαθημάτων στις 15 Μαΐου, οι προαγωγικές εξετάσεις για την πρώτη και δευτέρα τάξη διεξάγονται από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 19 Ιουνίου. Οι μαθητές της τρίτης λυκείου θα δώσουν ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις από τις 18 έως τις 25 Μαΐου, με την έκδοση των αποτελεσμάτων να έχει οριστεί έως τις 27 Μαΐου. Για τους μικρότερους μαθητές, το σχολικό έτος ολοκληρώνεται λίγο αργότερα, συγκεκριμένα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, ξεκινούν όπως είπαμε 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στις 3 Ιουνίου θα ακολουθήσουν οι εξετάσεις σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού, ενώ στις 5 Ιουνίου οι υποψήφοι θα εξεταστούν σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Η διαδικασία ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με τα μαθήματα ιστορίας, φυσικής και οικονομίας. Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η έναρξη γίνεται στις 30 Μαΐου με τα νέα ελληνικά, ενώ στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα μαθηματικά, άλγεβρα. Από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Εξετάσεις ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 16 έως 25 Ιουνίου. Παράλληλα, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα ΤΕΦΑ. Καλή επιτυχία! Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές και καλή ολοκλήρωση του σχολικού έτους σε όλους. Μακάρι να πάνε όλα καλά, να έχουν καλά αποτελέσματα στις εξετάσεις για να περάσουν ένα πολύ όμορφο και χαλαρωτικό καλοκαίρι και να μην έχουν στο μυαλό τους το Σεπτέμβριο όσοι πρόκειται να ξαναδώσουν.

Λοιπόν, θα πούμε και για τον Ολυμπιακό. Να πω ότι σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Καρδόνα, τον προπονητή της ομάδας Πόλο του ΝΑΟΚ, η οποία έκανε μια καταπληκτική προσπάθεια αυτή τη χρονιά. Κέρδισε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος εκτός από δύο, τους δύο τελευταίους. Όχι απλά κατάφερε με παιδιά από την Κέρκυρα, δικά μας παιδιά, της διπλανής πόρτας, να διαλύσει όλες τις υπόλοιπες ομάδες της Α2 και να διεκδικήσει την άνοδο, όχι μόνο πήγε στην πηγή, έβαλε και το νερό στο χέρι της. Λοιπόν, δυστυχώς όμως το νερό γλίστρησε. Έχασε στον τελευταίο αγώνα μπαράζ που έδωσε το Σάββατο με ένα γκολ διαφορά από τα Χανιά, εντός έδρας, εδώ στην Κέρκυρα, και έτσι έχασε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Αυτό όμως που παίρνουμε είναι ότι αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά έχουν ψυχή και μπορούν να δώσουν πολύ όμορφα πράγματα στο επόμενο χρονικό διάστημα, στα επόμενα πρωταθλήματα. Με πολύ ενδιαφέρον θα δούμε τα πρωταθλήματα του χρόνου. Πολλοί κόσμος, πολλοί Κέρκυραίοι, όχι μόνο συγγένεια των παιδιών, αλλά πάρα πολλοί Κέρκυραίοι είχαν γεμίσει ασφυκτικά το κλειστό κολυμβητήριο σε όλα αυτά τα παιχνίδια, ιδιαίτερα στα τελευταία που κρίνονταν η άνοδος. Και αυτό είναι κάτι θετικό, ότι έρχεται ο κόσμος κοντά στο πόλο, ότι τα παιδιά που ασχολούνται με το πόλο είναι παιδιά τα οποία είναι ταμένα στην ουσία, τους πηγαινοφέρουν από μικρούς κάθε μέρα ή κάθε δεύτερη μέρα στα κολυμβητήρια οι γονείς τους, και αυτό τους έχει ενώσει με το άθλημα. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Καρδόνα, μας τα πει όλα αυτά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έβαλε φωτιά χθες σε όλη την Ελλάδα με την κατάκτηση του τετάρτου ευρωπαϊκού. Οι Ερυθρόλευκοι επέστρεψαν πρωταθλητές Ευρώπης από το T-Center μετά την νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 90-85, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να σκόνει πρώτο στην κούπα στον ουρανό του Πειραιά. Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησαν πολύ άσχημα το παιχνίδι, η Ρεάλ είχε πάρει κεφάλι, κατάφεραν και γύρισαν το παιχνίδι. Να πούμε ότι ο Πειραιάς έζησε μια ιστορική νύχτα με την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague από τον Ολυμπιακό. Χιλιάδες φίλοι των Ερυθρολεύκων πλημμύρισαν τους δρόμους. Σύμφωνα με την αστυνομία, περισσότερο από 130.000 οπαδοί πέρασαν από το κέντρο του Πειραιά για να πανηγυρίσουν τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία. Το θέμα είναι ότι αντίστοιχο πάρτι στήθηκε παντού στην Ελλάδα, σε όλες τις πόλεις της χώρας και σε αρκετά χωριά, έχω να πω. Και εδώ το ίδιο συνέβη. Πολλοί κόσμος μαζεύτηκε εκεί στο Πεντοφάναρο προκειμένου να γλεντήσει την κούπα του Ολυμπιακού. Ήταν και ένα ξέσπασμα, έτσι, εξαιτίας του γεγονός ότι η ομάδα του ποδοσφαίρου κάθισε φέτος. Οπότε η Ευρωπαϊκή Κούπα στο μπάσκετ ήταν μια πολύ μεγάλη επιβράβευση και ένα ξέσπασμα. Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η αδελφή Αγγελόπουλη, έστειλαν μήνυμα προς τον κόσμο της ομάδας, τονίζοντας ότι ο σύλλογος θα μετακομίσει στο νέο στάδιο ειρήνης και φιλίας ως πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος δήλωσε: «Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Αποθεώστε την ομάδα, όλη την ομάδα. Για σας γίνονται όλα. Σας ευχαριστούμε για όλη την υποστήριξη μέχρι τέλους». Ο Ολυμπιακός σε λίγους μήνες θα μπει στο νέο του σπίτι, στο νέο σεφ, πρωταθλητής Ευρώπης. Τα καλύτερα είναι μπροστά. Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος ανέφερε: «Αυτό που ζούμε σήμερα δεν το έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Πάμε και για άλλα ευρωπαϊκά». Να πούμε ότι το παιχνίδι σημαδεύθηκε με ένα επεισόδιο που υπήρξε στις εξέδρες μεταξύ του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος είναι ανιψιός του Πρωθυπουργού και πρώην Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Σπόρ FM που κατέγραψε το περιστατικό λέει ότι ο κύριος Μαρινάκης επετέθη κατά του κύριου Δημητριάδη, ο οποίος βρισκόταν στην εξέδρα των επισήμων εκεί μαζί με την σύζυγο και τα παιδιά του.
έφυγε λίγη ώρα αργότερα με μια σχισμένη μπλούζα ο κύριος Μαρινάκης. Αναγκάστηκε να την αλλάξει μάλιστα. Τώρα δεν ξέρουμε αν του την έσκησε ο κύριος Δημητριάδης ή οι άνθρωποι που προσπάθουσαν να το συγκρατήσουν. Γιατί υπήρχε μία απόσταση, υπήρχαν μερικές καρέκλες ανάμεσά τους. Ήταν στο διάδρομο των εξεδρών ο κ. Μαρινάκης, ενώ ο κ. Δημητριάδης κάθονταν λίγο πιο μέσα. Τώρα περιμένουμε να δοθούν ίσως τα πλάνα από το κλειστό κύκλωμα του γηπέδου για να δούμε τι ακριβώς συνέβη στο περιστατικό αυτό, που ούτως ή άλλως είναι βαρύ περιστατικό. Δηλαδή, ένας από τους μεγαλύτερους εφοπλιστές της χώρας και ιδιοκτήτης ενός συγκροτήματος που έχει τα μεγαλύτερα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας καυγαδίζει τώρα σε εξέδρες γηπέδου με τον ανιψιό και πρώην διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Δεν το λες και ό,τι το καλύτερο.

0: Ο κύριος Σπυρός Καρδόνας που σας προαναγγείλαμε, ο προπονητής της ομάδας Πόλο του ΝΑΟΚ, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρδόνα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για την απίστευτη αυτή πορεία που είχε η ομάδα. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ξεκινήσατε πραγματικά σαν σύμφωνας, δηλαδή σαρώσατε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Πώς έγινε δυνατή μια τέτοια πορεία?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς, εντάξει, κάναμε ένα σχεδιασμό, έχουμε ένα κορμό παιχτών ουσιαστικά χρόνια τώρα, προσθέθηκαν ουσιαστικά δύο παιδιά, ο Γκαράνης και ο Παπαβασιλείου. Ο άλλοι ήταν ο κορμός, είχαμε Κερκυραίους και τρία παιδιά από την Αθήνα που μας βοηθάνε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είχαμε ένα καλό, έχουμε ένα εξαιρετικό κλίμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μέσα στη χρονιά βρήκαμε χημεία, που είναι πάρα πολύ επισημαντικό για να μπορέσεις να έχεις έτσι μια συνέχεια. Και μπορέσαμε και, εντάξει, πιστέψαμε. Τα παιδιά πιστέψαν όλοι ότι μπορούμε κάτι να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Mm-hmm. Και αυτό μας βγήκε η αλήθεια. Εντάξει, είχαμε και κάποια προβληματάκια με τραυματισμούς κάποια στιγμή εκεί λίγο. Μετά το παιχνίδι με την Ηλιούπολη. Αλλά παρόλα αυτά, επανακάμψαμε και καταφέραμε, φτάσαμε μέχρι το τέλος και κάναμε την πορεία που κάναμε.
0: Ναι. Ένα τέλος που όχι μόνο πήγατε στην βρύση, βάλετε και το νερό στα χέρια και σας γλίστρησε. Τι έγινε στον προχθέσινο αγώνα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι στο το παιχνίδι που ήταν πιο καθοριστικό από τον προχθέσινο αγώνα. Ήταν προφανώς το παιχνίδι με τον Ηλυσιακό το δεύτερο, που για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο, η αλήθεια είναι, γιατί ξέρετε, στην Α2 οι παίκτες ουσιαστικά είναι ερασιτέχνες και είναι επαγγελματίες πρώτα απ' όλα. Και εμείς παίξαμε πολύ ψηλή ένταση παιχνίδι στην Κυριακή με τον Ηλυσιακό που κερδίσαμε 2 γκολ εδώ.
0: Ναι.
1: Και όταν παίξαμε μετά Τρίτη, 2 μέρες τώρα είναι πολύ λίγος χρόνος για μας να μπορέσουμε να επανακάμψουμε.
0: Γιατί μιλάμε για παιδιά που θα έπρεπε να ταξιδέψουν, να πάνε στην Αθήνα, να προσαρμοστούν.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε πολλά προβλήματα. Το πρόβλημά μας σε αυτή την σειρά ήταν, και το ξέραμε, επειδή ήταν για πρώτη φορά έγινε διπλός τελικός, ότι στο δεύτερο τελικό αυτό που λέγαμε και εμείς, να μπορέσουμε να αντέξουμε στο ρυθμό της άλλης ομάδας, η οποία είναι μια ομάδα που προπονείται, επειδή είναι με νέους αθλητές και κάνουν πρωί-απόγευμα προπόνηση, ουσιαστικά δεν αποτελείται από νεότερους παίκτες που ουσιαστικά παίζουν πόλο μόνο και σπουδάζουν. Εμείς τώρα φανταστείτε ότι φύγαμε 3:20 από την Κέρκυρα, τα παιδιά δουλεύανε στις δουλειές τους και πήγαμε 7:30 ώρα να παίξουμε. Και χώρια ότι είχαμε μια πολύ, έτσι, πολύ μεγάλη κούραση από το προηγούμενο παιχνίδι, γιατί φανταστείτε ότι για να ξεκουραστεί ο μη ένα προπονημένο αθλητή, έτσι, θέλει 48 ώρες τουλάχιστον. Και εμείς σε 48 ώρες ήταν να παίξαμε ένα υψηλή έντασης παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι μας προδώσαν οι δυνάμεις μας και χάσαμε ένα παιχνίδι που υπονομάστηκε σαν είχαμε περισσότερο χρόνο, ξεκούρασαν, είχαμε 2 μέρες. Κάτι που το ζητήσαμε βέβαια, αλλά η Ομοσπονδία δεν το δέχτηκε. Θα ήταν τελείως διαφορετικό, πιστεύω, το αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, τώρα αυτό ήταν το σύστημα. Μετά παίξαμε ένα παιχνίδι με τα Χανιά, μια ομάδα από την Α1 πάρα πολύ καλή, με 2 ξένους. Και φτάσαμε κοντά στην ανατροπή, δεν τα καταφέραμε, τα παιδιά έκαναν μια τρομερή εμφάνιση. Εντάξει, μείναμε με μια πικρή γεύση ότι για πρώτη χρονιά με το σύστημα που έγινε ο δεύτερος δεν ανεβαίνει. Εντάξει, φέτος είτε γίνανε διάφορα καινούργια πράγματα. Και ουσιαστικά σε εισαγωγικά πληρώσαμε, ξέρετε, αυτές τις αλλαγές.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, έτσι είναι ο αθλητισμός.
0: Βέβαια.
1: Το σύστημα αυτό ήταν από την αρχή, το ξέραμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Τώρα θέλω να μείνω σε αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας σας, ότι ο κορμός είναι, της ομάδας αποτελείται από Κερκυραίους αθλητές, ερασιτέχνες, παιδιά. Στην ουσία παιδιά που σπουδάζουν ή που δουλεύουν. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, να πούμε ότι βρεθήκαμε στην Α1 και κάνουν πρωταθλητισμό και να είναι όλοι ξένοι παίχτες, είτε μη Κερκυραίοι, δεν νομίζω ότι προσφέρει και κάτι στον τοπικό αθλητικό κόσμο.
1: Εντάξει, αυτό είναι μια οπτική που λέτε, η αλήθεια είναι. Τώρα, αν θες να κάνεις πρωταθλητισμό, πάντα κοιτάς να πάρεις παίκτες οι οποίοι μπορούν να εξυπηρετήσουν τον σκοπό. Κοιτάξτε, εμείς διαχρονικά προσπαθούμε πάντα να, το ζητούμενο και το ευχάριστο για μας είναι πάντα να μπορούμε να έχουμε Κερκυραίους όσο γίνεται περισσότερο. Βέβαια τώρα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ότι εμείς όταν τα παιδιά μπαίνουν τώρα, ας πούμε, έχουμε δύο παιδιά που δίνουν πανελλήνιες φέτος και άλλα τρία που μπαίνουν στη διαδικασία του χρόνου. Που αυτό πάντα είναι ένα πρόβλημα. Τώρα, ας πούμε, από τους 10 κερκυραίους που έχουμε, οι δύο λογικά θα μπουν εφτά σε κάποια σχολή και θα φύγουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, πάντα μας δυσκολεύουν. Ήδη και κάνα δύο άλλα παιδιά που ήδη σπουδάζουν, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να ήταν στην ομάδα να βοηθήσουν. Κοιτάξτε, υπάρχει μια προσπάθεια. Βέβαια, το διάστημα του κορονοϊού αυτά τα τρία χρόνια μας δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα, γιατί μας δημιουργεί ένα κενό ηλικιακό. Και τώρα, ας πούμε, για τα επόμενα χρόνια λίγο θα ζοριστούμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί οι επόμενοι παίκτες που έρχονται είναι μικροί σε ηλικία πολύ ακόμα. Mm-hmm. Και ένας λόγος που θέλαμε να προσπαθήσουμε έτσι φέτος να ήμασταν του χρόνου στην Α1 για να μπορέσουμε να κερδίσουμε 1-2 χρόνια, για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να μεγαλώσουν έτσι ώστε σε 2-3 χρόνια που θα μπορούσαν αυτοί να είναι πρώτοι λυκείου με δευτέρα λυκείου, να μπορέσουμε να τους εντάξουμε στην ομάδα. Mm-hmm. Είναι η ηλικία που γενικά μπορεί να βοηθήσει. Μια προσπάθεια που την κάνουμε τόσα χρόνια, προσπαθούμε παρόλο τις αντικειμενικότητες, γιατί ξέρετε τα οικονομικά δεδομένα είναι δύσκολα για μας. Δηλαδή στα ηλικιακά πρωταθλήματα όσα παίζουν σε μια σεζόν τα δικά μας τα παιδιά Κερκυραίοι, οι αθηναϊκές ομάδες θα παίζουν σε 3 ομάδες. Καταλαβαίνετε αυτό μεγάλο disadvantage. Και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτό το κενό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μας περιπτώσει γίνεται μια προσπάθεια, ο ΝΑΟΚ είναι ένα σωματείο που προσπαθεί να κάνει πρωταθλητισμό και να δώσει στα παιδιά τις δυνατότητες έτσι, να ανοίξουν τους ορίζοντες τους. Έτσι, και ο μικρός ο Ρέτσης, ας πούμε, που είναι γεννημένος το 11 που τον έχουμε και πέσει στην ανδρική ομάδα και είχε συμμετοχή με ένα παιδί του γυμνασίου, νομίζω είναι ο μοναδικός που παίζει στην Α2 και σε ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό. Ήταν και στην Εθνική Πέδο φέτος, πήρε χρόνο συμμετοχής εκεί. Ξέρετε, είναι μια προσπάθεια που...
0: Είναι τα γονίδια εκεί, εντάξει, τώρα θα τον ξεπεράσει το αντόλυτο Ρέτσι, τον πατέρα του, ναι.
1: Εντάξει, τώρα μην άκυρονται το θα σίγουρα, όπως το όλοι ήταν ένας σπουδαίος παίκτης Κέρκυρας, αλλά ο μικρός έχει πολλές δυνατότητες, αρκεί βέβαια να κρατήσει το μυαλό του, ξέρετε, σε αυτές τις ηλικίες.
0: Βέβαια.
1: Και να μπορέσει να είναι προσγειωμένο, να δουλέψει και να μπορέσει να είναι σε ένα καλό του.
0: Ναι. Επιμένω ότι είναι αυτό το καλό, ότι γίνεται μια προσπάθεια χρόνων στο πόλο του ΝΑΟΚ. Πάρα πολλά παιδιά πηγαίνουν έρχονται στις πισίνες σχεδόν σε καθημερινές προπονήσεις. Γνωρίζω πάρα πολλούς, τους περισσότερους από τους γονείς που κάνουν τους ταρίφες εδώ και πάρα πολλά χρόνια πηγαίνουν φέρνοντας τα παιδιά τους στο γυμναστήριο. Αυτό σημαίνει ότι έχουν κολλήσει με το πόλο, με την υδατοσφαίριση, με τον αθλητισμό και είναι κέρδος. Δηλαδή το πόλο δεν είναι ποδόσφαιρο. Να φέρουμε τις φαντασί μεταγραφές απ' έξω, να πάρουμε τα παιχνίδια, να γεμίσουμε την εξέδρα. Στην ουσία θέλουμε να γεμίσουμε την πισίνα με παιδιά που να επιμείνουν στο άθλημα και να παραμείνουν. Ένα άθλημα το οποίο είναι αρκετά σκληρό, αρκετά δυναμικό, θέλει ψυχή.
1: Κοιτάξτε, συμφωνώ σε όλα αυτά και τώρα δοθείς ευκαιρίας ότι για μας έτσι το πρωταρχικό πέρα από την αδρική ομάδα είναι να μπορούμε να έχουμε αρκετά παιδιά στις ακαδημίες, γιατί ξέρετε η μαζικότητα είναι αυτή που στο τέλος θα σου φέρει και την ποιότητα και τις επιτυχίες. Έτσι, όταν έχεις περιορισμένο αριθμό αθλητών, γιατί κοιτάξτε να δείτε, ας πούμε, στο εφηβικό πρωτάθλημα εμείς που δεν έχουμε πολλά παιδιά έτσι και αλλιώς, δηλαδή δεν έχουμε μια πλήρη ομάδα, αποτελείται και από πιο μικρά παιδιά. Στην βορειοδυτική Ελλάδα, μετά τον ΠΑΟΚ, εμείς δεν χάνουμε από κανέναν. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ανταγωνιζόμαστε ομάδες όπως ο Άρης ή άλλες ομάδες στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες έχουν 120 παιδιά στις ακαδημίες και εμείς είμαστε στα 50. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα ήθελα έτσι να προσκαλέσω τους Κερκυραίους να φέρουν τα παιδιά τους σε ηλικίες του Δημοτικού να δοκιμάσουν το πόλο, γιατί πραγματικά νομίζω ότι δουλεύουμε υψηλότερα από οποιαδήποτε άλλο σωματείο στο ομαδικό αθλητισμό εδώ και οι προπονητές μας έτσι είναι καταρτισμένοι, παιδιά που έχουν παίξει εθνικές ομάδες, έχουν πάρει μετάλλια με τις εθνικές ομάδες και μπορούμε να δώσουμε στο παιδί τους μία άλλη προοπτική και όχι μόνο αθλητική αλλά και γενικότερα έτσι, νομίζω ότι τα μαθήματα που πρέπει τα παιδιά.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό πολύ που λέτε. Ναι, γιατί ξέρετε, σε μια εποχή, ιδιαίτερως από τον κορονοϊό και μετά που χαλάρωσαν πάρα πολύ τα πράγματα και πραγματικά υπήρξε μεταξέλιξη του τρόπου που σκέφτονται και αντιδρούν τα παιδιά και στην οικογένεια και στο σχολείο, το να έρχονται παιδιά σε ένα απαιτητικό άθλημα να ακούν τον προπονητή τους, να είναι συντονισμένα και πειθαρχημένα, είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Νομίζω ότι όπως τα λέτε είναι, και θα πρέπει και οι γονείς να εμπιστευτούν, ξέρετε, τη διαδικασία αυτή του αθλητισμού, για να μπορέσουν και τα παιδιά να πάρουν πολλά εφόδια. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο το κέρδος, όχι μόνο γιατί ταξιδάγουν όλοι οι πρωταθλητές, είναι πολύ μεγάλο το κέρδος σε όλα τα επίπεδα, και του χαρακτήρα και της αυτοπεποίθησης και της μετέπειτα εξέλιξης του ως άτομο στην παραγωγική διαδικασία. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει μέσα από τον αθλητισμό και δει που έχει κάνει κάποιο επίπεδο πρωταθλητισμού.
0: Ναι. Πείτε μας λίγο έτσι σε αδρές γραμμές, να το ολοκληρώσουμε έτσι, ποια πρέπει να είναι η πορεία ενός παιδιού, δηλαδή από ποια ηλικία πρέπει να πέσει στην πισίνα να μάθει κολύμπι, μετά από ποια ηλικία να ασχοληθεί με το πόλο κτλ.
1: Εντάξει, εμείς παίρνουμε παιδιά από τη Δευτέρα Δημοτικού, Τρίτη Δημοτικού. Ξεκινάνε εκεί σε αυτές τις ηλικίες να έχουν την πρώτη επαφή ουσιαστικά με το νερό, να μπορούν να κολυμπάνε όσο να βελτιώσουν το αθλητικό του στυλ. Και σιγά σιγά μπαίνουν και στο κομμάτι το αγωνιστικό, γιατί ήδη ας πούμε η Ομοσπονδία έχει θεσπίσει το προμήνυ κατηγορία που είναι παιδιά εκεί Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού, που εκεί πάλι έχουμε κάποια ομάδα η οποία προσπαθεί έτσι σιγά σιγά να μπουν και αυτά τα παιδιά και να κάνουν κάποιες επιτυχίες. Εμείς σας ξαναλέω, ΝΑΟΚ είναι ένα σωματείο που προσπαθεί σε κάθε περίπτωση όχι μόνο τα παιδιά να... Δεν είναι ένα σωματείο επιχείρηση όπως είναι πάρα πολλά, ξέρετε, μόνο και μόνο δουλεύουν για να μπορέσουν να έχουν τις συνδρομές και να είναι αυτάρκης. Είναι ένα σωματείο που προσπαθεί έτσι να προάγει τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό, έτσι ώστε να μπορέσουμε, αν μπορούμε να βρούμε την ευκαιρία και το υλικό, να μπορέσουμε να... Στα επίπεδα βέβαια τα οικονομικά που μας το επιτρέπει, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αυτές οι ηλικίες λοιπόν, για να το πείσω, είναι και στο δημοτικό, από Δευτέρα Τρίτη Δημοτικού, μπορούν τα παιδιά, οι γονείς να φέρουν τα παιδιά τους στο κολυμπητήριο 7 η ώρα, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, κάνουμε προφώνηση και να δοκιμάσουν.
0: Μάλιστα. Να ευχηθώ τα καλύτερα να είναι μπροστά για τον ΝΑΟΚ και για εσάς κύριε Καρδόνα, σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνετε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Σπύρος Καρδόνας, προπονητής της ομάδας πόλο του ΝΑΟΚ, ο άνθρωπος που στην ουσία προσπάθησε και δημιούργησε όλη αυτή την πολύ μεγάλη πορεία που είχε η ομάδα φέτος στην Α2 κατηγορία. Ελπίζουμε αντίστοιχες σερί νίκες να δούμε στα παιχνίδια της ομάδας και του χρόνου. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μία ανωτελεία, θα συνδεθούμε με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Μποτιλιάρισμος αυτή την ώρα στον Κηφισό, καθυστερήσει στην Αττική Οδό. Σημαντική πρόοδος φαίνεται να καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Παραμένουν ωστόσο σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεσμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή να μην βιαστεί η ομάδα του να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε, για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν, είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύχτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές που κατέκτασαν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία. Πρωτιά δυσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του δυσή, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Εκτός έμεινε η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη έπειτα από 56 χρόνια κοινοβουλευτική παρουσίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από τη διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Νέα εκτείναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025. Ζημιές σε ενεργειακές υποδομές προκάλεσε μαζική πυραυλική επίθεση στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοραντ στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax που επικαλείται τοπικές αρχές. Πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα έμπολα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πάνω από 200 θάνατοι σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με υπογραφή του Τούρκου Προέδρου, άνοιξε ξανά έπειτα από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκησαν αρκετές ημέρες. Η απόφαση του δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, καταργεί το διάταγμα Ερντογάν και προβλέπει την επαναλειτουργία του.

0: ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το Corfu Events 365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. Corfu Events 365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλωσορίζουμε όσους άνοιξαν το ραδιόφωνο τους ή την συσκευή τους και μας ακούν ιντερνετικά αυτή τη στιγμή. Από το σταθμό Κέρκυρας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης ακούτε την ενημερωτική εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Σπύρος Παγιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγάλη κύκλου στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. Να έρθουμε να δούμε μια εκδήλωση η οποία δημιουργείται, θα πραγματοποιηθεί σήμερα από την Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων στο πλαίσιο της διαβίου μάθησης με την υποστήριξη της Focus Group. Ο κύριος Σπύρος Δαλιάτος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι από τους διοργανωτές του προγράμματος και της εκδήλωσης. Καλή σας ημέρα κύριε Δαλιάτο.
1: Καλημέρα σας κύριε Σκεδόπουλε, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θα πάρουμε λίγο από την αρχή να μας πείτε για ποιο πρόγραμμα και ποιο έργο πρόκειται.
1: Ασφαλώς. Απλά να κάνω μια μικρή διόρθωση αν μου επιτρέπετε. Ενεργός εξωτερικός συντονιστής του έργου. Η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων διοργανώνει την ημερίδα, τέλος πάντων, Focus Group, αυτό που θα κάνουμε σήμερα. Mm-hmm. Αλλά θα πάρουμε λίγο από την αρχή. Η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, στο πλαίσιο του έργου υποστήριξη του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, διοργανώνει σήμερα, Δευτέρα, στις 5 η ώρα το απόγευμα, στη συνεδριακή αίθουσα στο Φαλιράκι, στο κέντρο της πόλης, στην Κέρκυρα δηλαδή, την εκδήλωση κοινός Focus Group, με θέμα οι προοπτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης εξειδίκευσης στον τομέα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών με έμφαση στις ευπαθές ομάδες. Να πω λίγο για τον στόχο, ο οποίος είναι μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, από τη συγκεκριμένη αυτή δράση και από τις υπόλοιπες που υλοποιούμε στο πλαίσιο του έργου αυτού, συλλέγουμε στοιχεία για τις ανάγκες, τέλος πάντων, στον τομέα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Το οποίο μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας, του εντοπισμού των σύγχρονων και μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες και του σχεδιασμού προγραμμάτων που θα στηρίξουν την απασχόληση και τον μετασχηματισμό του τοπικού παραγωγικού συστήματος, θα μπορέσουμε τέλος πάντων να δούμε τις ανάγκες και να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ορθές πολιτικές, να το πω έτσι, για τη μείωση της ανεργίας. Mm-hmm.
0: Είναι ένα θέμα η μείωση της ανεργίας που αφορά όλους. Η κοινωνική εργασία όμως είναι ένα άλλο ζήτημα. Να μιλήσουμε λίγο για αυτήν.
1: Σαφώς. Δυστυχώς δεν έχω να δώσω πάρα πολλά δεδομένα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ ενεργός συντονιστής του έργου, τέλος πάντων, την διοργάνωση κτλ. Δεν είμαι ο ειδικός σε αυτό, αλλά θα υποθούν πάρα πολλά έτσι, σημαντικά πράγματα κατά τη σημερινή ημερίδα. Και συγκεκριμένα θέλω να σας πω, έχουμε ως συζητητές την κυρία Αγγελική Ρωμαίου, η οποία είναι πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ιωνίων Ίσων του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας. Θα έχουμε την κυρία Έμιλη Κοστελέτου, η οποία είναι κοινωνικός λειτουργός και ειδική σύμβουλος Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Και θα έχουμε και τον κύριο Παναγιώτη Μαυρονό, ο οποίος είναι στέλεχος του μηχανισμού για τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας. Συγκεκριμένα θα κινηθούμε σήμερα στην αποτύπωση των φορέων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στην Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, συγκεκριμένα με τάσεις και προσκλήσεις στην απασχόληση, στο κομμάτι όμως των κοινωνικών υπηρεσιών, στην ανάγκη ανάπτυξης δεξιοτήτων και εξειδίκευσης στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών, όπως επίσης και η σχέση της τεχνολογίας στο κομμάτι, στον ίδιο τομέα, τέλος πάντων, στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και με έμφαση σε ευπαθείς ομάδες.
0: Ναι. Είναι ένα ζήτημα που εμπλέκει πολλούς φορείς και παράγοντες της περιφέρειας, κοινωνικούς λόγους.
1: Σαφώς.
0: Αλλά και την αυτοδιοίκηση και νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Σαφώς.
0: Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο πριν σας ευχαριστήσω κύριε Δαλιάτο.
1: Όχι, έχουμε, απλά να προσθέσω ότι έχουμε καλέσει όλους τους φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο συγκεκριμένο τομέα. Θεωρούμε ότι θα είναι μια πολύ καλή ημερίδα σήμερα και θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει. Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι ακόμα. Στο πλαίσιο του έργου έχουν αναπτυχθεί σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία. Ένα από αυτά είναι η σύζευξη επιχειρήσεων και ενδιαφερομένων. Οπότε αυτό που θα ήθελα να πω στον κόσμο είναι ότι ήδη λειτουργεί μια ψηφιακή πλατφόρμα στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, συγκεκριμένα είναι pin.mae.gr, όπου και οι επιχειρήσεις αλλά και οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι ας πούμε ψάχνουν εργασία μπορούν να μπουν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και οι επιχειρήσεις να αναρτήσουν θέσεις εργασίας και ενδιαφερόμενοι να αναρτήσουν τα βιογραφικά τους.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της ημέρας καριέρας που πραγματοποιήθηκε 29 Απριλίου. Είχαμε ξαναβγεί πάλι στην εκπομπή σας. Αλλά συνεχίζεται τέλος πάντων η σύζυξη των επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων. Οπότε όσοι επιχειρήσεις θέλουν να ανεβάσουν θέσεις εργασίας στο διαδίκτυο και όσοι ενδιαφερόμενοι ψάχνουν για εργασία μπορούν να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο εργαλείο ώστε να μπορέσουν δηλαδή, να κάνουμε τη σύζευξη μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Ναι. pin.mae δεν αφορά μόνο την κοινωνική εργασία, αφορά το σύνολο.
1: Ακριβώς. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους ενδιαφερόμενους που ψάχνουν για εργασία. Να τα ξαναπώ πάλι, είναι pin.mae.gr. Επίσης μπορεί να ψάχνει να κάνει μια μικρή αναζήτηση στο διαδίκτυο για τον μηχανισμό διάγνωσης αγοράς εργασίας στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Θα τους βγάλει το αποτέλεσμα αυτό, θα μπορούν να μπουν μέσα στην πλατφόρμα, στην ιστοσελίδα και από εκεί στην αρχική σελίδα τέλος πάντων μπορούν να βρουν τις πληροφορίες αυτές, δηλαδή το εργαλείο αυτό.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στην ημερίδα σήμερα.
1: Να είστε καλά.
0: Όπως είπαμε, στο Φαλιράκι, 5:30.
1: 5 η ώρα. Στο Φαλιράκι, στο κέντρο της πόλης.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, έχουμε μία ενημέρωση από το Λιμεναρχείο προς τους ναυτιλιακούς φορείς, τους επαγγελματίες του θαλάσσιου τουρισμού και τους ιδιοκτήτες σκαφών, υπενθυμίζοντας τα περιοριστικά μέτρα που θα ισχύουν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2026 σε περιοχές υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όταν ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας κατατάσσει την περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας στις κατηγορίες 4, πολύ υψηλή επικινδυνότητα, ή 5, κατάσταση συναγερμού, απαγορεύεται όλο το 24ωρο η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, άλση και πάρκα. Στα σημεία που εφαρμόζονται οι απαγορεύσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το κέντρο δάσος του Ίσου, οι αμμοθήνες Κορισίων, στο Χαλικούνα δηλαδή, ο Αρκουδίλας, το Μόρεπο, το Βίδο, το Λαζαρέτο, το Ποντικονίσι, το Πόρτο Τιμόνι, ο Ερημίτης και η Αντίπαξη. Για ημέρες με δίκτυα επικινδυνότητας 3 που είναι υψηλή, τα μέτρα περιορίζονται χρονικά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ και εφαρμόζονται στις περισσότερες από τις προαναφερόμενες περιοχές με συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Το Λιμεναρχείο επισημαίνει ότι κατά τις ημέρες ισχύωσης των απαγορεύσεων δεν επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών από επιβατικά, τουριστικά ή ιδιωτικά σκάφη προς τις περιοχές που βρίσκονται υπό περιορισμό, εφόσον ο δείκτης πυρκαγιάς βρίσκεται στα προβλεπόμενα επίπεδα επικινδυνότητας. Παράλληλα, ζητείται από επαγγελματικούς συλλόγους, πράκτορες, ιδιοκτήτες και μόνιμους εκπροσώπους ελιμεζόμενων πλοίων και σκαφών να ενημερώσουν τα μέλη τους για την εφαρμογή των μέτρων. Η ανακοίνωση εντάσσεται στον σχεδιασμό πρόληψης πυρκαγιών για το καλοκαίρι του 2026 με στόχο τον περιορισμό πρόσβασης σε ευαίσθητες φυσικές περιοχές όταν οι καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης ή εξάπλωσης της φωτιάς.

0: κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Κοίταξε να δεις. Καλές οι παροιμίες σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε.
0: Αγοράκι. Παλιός ίσον πήρα. Και η πήρα μετράει.
1: Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπως θα στα χάπια σου.

0: Νέα κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης για την στήριξη του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Αυτή τη φορά υποστηρίζεται και από τους τρεις συλλόγους κατοίκων της πόλης, της παλιάς πόλης, του Άλσου της Γαρίτσας και του Κοτσέλα. Ο κύριος Γιώργος Ζούμπος, πρόεδρος του συλλόγου κατοίκων παλιάς πόλης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζούμπε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Για πείτε μας, γιατί στηρίζετε την εκδήλωση.
1: Καταρχάς, είναι δυνατόν να μην στηρίξουμε μια τέτοια εκδήλωση. Οι μόνιμοι κάτοικοι δεν είμαστε κι εμείς, δυστυχώς, κάποια στιγμή χρήστες νοσοκομείου. Η δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας του νησιού μας παρέχεται αποκλειστικά από το δημόσια, παρέχεται αποκλειστικά από το Γενικό Νοσοκομείο. Παρά τις ελλείψεις του σε προσωπικό, οι εργαζόμενοι δίνουν καθημερινά ένα πραγματικό αγώνα για να προσφέρουν ποιοτική και ασφαλή φροντίδα υγείας. Κρατούν όρθιο το σύστημα και έχουν κερδίσει δίκαια την απόλυτη εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας. Δυστυχώς, η υποστελέχωση οδηγεί σε σχεδόν καθημερινές διακομιδές προς την Ήπειρο και την Αχαΐα, οι οποίες πέρα από την ιατρική αναγκαιότητα συνεπάγονται και τεράστια ψυχολογική, οικογενειακή και οικονομική επιβάρηση για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Γιατί την οικογένεια σε σοβαρά περιστατικά. Μια και έχουμε την τουριστική περίοδο και όλα τα μελετάμε εν ώψη της τουριστικής περίοδου, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το νοσοκομείο λειτουργεί σε συνθήκες συνεχούς πιέσης, με καθημερινή 24-ωρη εφημερία και εξαντλητικούς ρυθμούς. Και το καλοκαίρι δεν ενισχύεται, σε μια περίοδο που ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα και οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται. Οι κάτοικοι, όπως και όλοι, ζητάμε το αυτονόητο. Έγκαιρη, αξιοπρεπή και ποιοτική φροντίδα υγείας στον τόπο μας, χωρίς να αναγκαζόμαστε να μετακινούμαστε μακριά από τις οικογένειές μας.
0: Έχετε δίκιο που μιλάτε για ενίσχυση του νοσοκομείου, τη στιγμή που άλλες υπηρεσίες όπως η αστυνομία σχεδόν διπλασιάζεται σε προσωπικό, που λέει ο λόγος, κατά τη διάρκεια των θερινών μοιρών. Το νοσοκομείο θα πρέπει αντίστοιχα να έχει ιδιαιτέρως τμήματα και κλινικές πρώτης γραμμής ενίσχυση προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και γιατρούς και νοσηλευτές.
1: Περιμένουμε. Για να δούμε τι λύση. Ας συμμετέχουν οι πολίτες στη συγκέντρωση της Πέμπτης. Και στο βράδυ για τον Ολυμπιακό έγινε σεισμός στην πόλη. Για την υγεία δεν αξίζει κάτι αντίστοιχο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Καλά κάνετε και τα παραλληλίζετε. Δηλαδή, έχετε δίκιο. Είναι δυνατόν για ένα αθλητικό γεγονός, όσο μεγάλο και αν είναι, έγινε πανικός. Για την υγεία που αφορά όλους μας. Δεν αφορά μόνο την τρίτη ηλικία, αφορά και τους νέους, ιδιαιτέρως τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε πολλά ατυχήματα, τροχιά κτλ. Αφορά κατά κύριο λόγο μικρές ηλικίες, μικρότερες τέλος πάντων ηλικίες.
1: Όλος ο κόσμος, κάθε οικογένεια κάποια στιγμή θα έχει κάποιο άλλο μέλλον της εκεί πέρα.
0: Πείτε μας πότε είναι η κινητοποίηση αυτή και πού.
1: 5-7 ώρα στην Ουτσιάδα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζουμπό.
1: Εντάξει. Γεια σας, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα.

0: Ο Γιάννης Ανδριώτης ξενύχθησε χθες προκειμένου να καλύψει το ρεπορτάζ για τα πανηγύρια του Ολυμπιακού. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Υπουργέ. Είδες, επαγγελματισμός λέγεται αυτό.
0: Προφανώς.
1: Ότι αν και διαφορετικών ως γνωστών, με ξέρουμε και όσο παρακολουθούν οπαδικών προτιμήσεων, ο επαγγελματισμός επιβάλλει να είσαι εκεί και να μπορεί να καλύψεις και τη χαρά του άλλου.
0: Βέβαια.
1: Πέρα από την πλάκα. Εννοείται,
0: γιατί είναι ένα αθλητικό γεγονός, ο εορτασμός σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι ειδησιογραφικό γεγονός και οφείλουμε να το καλύψουμε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Πέρα της πλάκας πάντως, μεγάλη επιτυχία τον Ολυμπιακό, να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Το δεύτερο ουσιαστικά πιο δύσκολο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου ήταν το NBA.
0: Έχεις δίκιο. Και ξέρεις, να το πούμε με αθλητικούς όρους, οι οπαδοί του Ολυμπιακού νομίζω ότι με αυτή την κούπα ξεμπούκωσαν. Γιατί τα πράγματα στο ποδόσφαιρο δεν είχαν πάει και πάρα πολύ καλά φέτος, οπότε ήταν μία διέξοδος η χθεσινή νίκη.
1: Εντάξει, τώρα και ο Ολυμπιακός δεν είναι μία ομάδα η οποία είναι αυτό που λέμε διψασμένη για τίτλους ή καλύτερα στερημένη από τίτλους και στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ. Από τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης στο μπάσκετ. Θες μάλιστα το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το είδες, Υπουργέ, ήταν Grand Guignol. Πρώτα πήγαινε στον πόντο ουσιαστικά σε όλη τη διάρκεια του.
0: Ξεκίνησε άσχημα πρώτα απ' όλα.
1: Δύο λάθη του Ολυμπιακού στο Ινακή της τετάρτης περίοδου ανησύχησαν λίγο τους οπαδούς, αλλά μετά όμως πήραν τα πάνω τους. Ξέφυγαν. Σε αυτά τα παιχνίδια βέβαια.
0: Θα έκανε κάποια προσευχή ο Μπαρτζόκας και ισορρόπησαν τα πράγματα.
1: Όχι, με πέντε πόντους μπροστά, πέντε και τέσσερα και τρία λεπτά πριν από το τέλος, είναι αυτό που λέμε, ξέφυγαν λίγο μπροστά. Πήγε να μειώσει τη διαφορά η Ρεάλ προς το τέλος, αλλά και το κούτσαρισμα του Μπαρτζόκα χθες ήταν καλό. Πάρα πολύ καλό. Και επειδή ήμουν και εκεί που έβλεπαν στο στέκι των Ολυμπιακών το παιχνίδι τους, έβλεπες την αγωνία, έβλεπες την ανησυχία ότι έχουν φτάσει στην πηγή και δεν θα πιούν νερό. Και να θυμίσουμε ότι το ίδιο συνέβη, μάλλον όχι το ίδιο, σε αντίστοιχη κατάσταση, μια άλλη ελληνική ομάδα η οποία χτύπαγε το δικό της ευρωπαϊκό, η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε πριν από μερικές εβδομάδες αυτοκτονώντας στο τέλος παιχνιδιού. Οπότε εδώ σίγουρα η ομάδα του Ολυμπιακού τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και βέβαια ξέσπασε ένα πανηγύρι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρώτα να σου πω ότι έτσι σε μια βόλτα που έκανα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, διαπίστωσα ότι στιγματικά πρακτορία, τα καφέ τα οποία έχουν και οθόνες με σπορ, ακόμα και κάποια εστιατόρια τώρα με να έχουν οθόνες μεγάλες τηλεοράσεις για να δουν οι πελάτες τους τον αγώνα. Εκεί που δεν χωρούσε να το δούνε ήταν οι πιο πίσω φύλακτοι που δεν έβλεπαν τις μισές τηλεοράσεις, ήταν μακριά, είχε κόσμο μπροστά με κινητά και με τάμπλετ, ό,τι μπορούσαν για να δούνε. Και βέβαια με το που είδαμε την λήξη του παιχνιδιού και τον Ολυμπιακό να έχει πάρει την κούπα της Ευρωλίγκα, να φεύγουν όλοι να δίνουν το καθιερωμένο σε τις περιπτώσεις ραντεβού στο Πεντοφάναρο με ένα γλέντι το οποίο κράτησε μέχρι τη μία τα ξημερώματα.
0: Ναι. Σε σχέση με το Γκλέντι, να θυμίσω την ατάκα που μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Ζούμπος, ο οποίος ως πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Παλιάς Πόλης καλεί τους Κερκυραίους στην κινητοποίηση της 5ης Ενάντζιάτα το απόγευμα στις 7 για το νοσοκομείο και τη στήριξη του νοσοκομείου, ότι για τον Ολυμπιακό κάει και η πόλη, για το νοσοκομείο δεν μπορούν να κατέβουν τουλάχιστον οι μισοί από αυτούς, να γίνει θέμα πανελλήνιο.
1: Εντάξει. Είναι και αυτή μια οπτική. Προφανώς διαχρονικά στον αθλητισμό βλέπουμε τα πάθη να είναι πολύ πιο υψηλά από τα πάθη αυτών που παθαίνουμε στην καθημερινότητα.
0: Έτσι. Να πούμε πάντως ότι το χθεσινό παιχνίδι έβγαλε και τα παραπολιτικά του με τον τσακωμό που υπήρξε μεταξύ του κ. Μαρινάκη και του κ. Δημητριάδη. πρώην διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού και ανεψιού του στις εξέδρες.
1: Εάν μου επιτρέπετε η έκφραση, ήταν χοντρός ο Τσακουρκός. Ναι. Με την έννοια, δεν αφήνω κανένα υπονοούμενο περί του φυσιολογίας, έτσι. Γιατί τώρα λέμε αυτό στο μυαλό, ήταν πολύ άγριος. Ναι. Ήθελα να πω δηλαδή ότι δεν έχουμε δει και μάλιστα τέτοιους παράγοντες. Τώρα ο πρόεδρος μιας ομάδας, ο οποίος ταυτόχρονα είναι από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της χώρας.
0: Και εφοπλιστής και μηντιάρχης και τα λοιπά.
1: Εφοπλιστής και μηντιάρχης και αυτά. Να πηγαίνει, όχι να πηγαίνει, να διαπληκτίζεται με τον με έναν ισχυρό άνδρα της κυβέρνησης, ο οποίος είναι και στη δημοσιότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μια κόντρα βέβαια, να θυμίσω, Λικούργε, η οποία κρατάει πλέον εδώ και αρκετό καιρό, mm-hmm. με αυτά τα οποία έχει δηλώσει ο κ. Δημητριάδης κατά καιρούς για το μηδιακό συγκρότημα και τον ίδιο τον κύριο Μαρινάκη, για αυτά τα οποία έχει μεταδώσει, έχουν μεταδώσει διάβλη του μηδιακού συγκρότηματος κύριου Μαρινάκη για τον κύριο Δημητριάδη.
0: Έχουν απομακρυνθεί από την κυβέρνηση οι άνθρωποι εξαιτίας του τσακωμού αυτού και των επαφών που υπήρξαν με τον κύριο Μαρινάκη και τα λοιπά. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Είναι σύριαλ μακρό.
1: Εδώ πάντως ήταν εξαιρετική η κατάσταση. Mm-hmm. Και έχω την εντύπωση ότι ευτυχώς που τους χώριζε και αυτό το. Όχι ψηλό, αλλά υπήρχε και κλείδωμα το οποίο βοήθησε και τους γύρω τους, mm-hmm. και από τις δύο πλευρές, να διατηρήσουν τα πράγματα τουλάχιστον σε ένα σημείο που δεν θα είχαμε πραγματική σύραξη εκεί. Έτσι. Mm-hmm.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς προέκυψε η σκισμένη μπλούζα του κυρίου Μαρινάκη αφού υπήρχε αυτή η απόσταση. Μήπως οι άνθρωποι που τον συγκρατούσαν,
1: αν κατάλαβα καλά, κάποιοι δοκίμασαν να τον κρατήσουν πίσω για να μην εκτραχθούν τα πράγματα και εκεί σκίσε και μπλούζα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Δεν έσκησε την μπλούζα η άλλη πλευρά.
0: Δεν ξέρω αν υπήρξε επαφή, ναι, των δύο πλευρών, αυτό εννοώ.
1: Από ό,τι τουλάχιστον είδα και εγώ, δεν υπήρξε άμεση επαφή Μαρινάκη Δημητριάδη. Mm-hmm. Μπλούζα πρέπει να σκίσει και όπως προσπάθησε να τον κρατήσουν, ξέρεις, πίσω.
0: Οι άνθρωποι της ασφάλειάς σου, ναι.
1: Και ο πρόεδρος Ολυμπιακού έχει έναν όγκο. Εμείς που έχουμε αυτόν τον όγκο, δεν είναι εύκολο να μας κρατήσει πάλις πίσω.
0: Είστε λίγο ασυγκράτητοι, ναι.
1: Είμαστε λίγο ασυγκράτητοι, ναι.
0: Εντάξει, ας ευχηθούμε ότι όλα αυτά δεν θα επαναληφθούν, έτσι.
1: Εντάξει, ευτυχώς όμως δεν είναι εξέφυγε. Εγώ έχω την εντύπωση ότι Λικούρη είναι πολύ πιο σοβαρό. Και εδώ θα πρέπει να δούμε πώς έγινε, γιατί έγινε και ποιος θέλει. Αυτό που είδαμε όλο αυτό το διήμερο, κυρίως το τριήμερο, κυρίως στα ημιτελικά βέβαια, όπου έμπαιναν σωριδόν κόσμος μέσα στο γήπεδο, μέσα στο κλειστό, χωρίς εισιτήριο, φύλαθλοι έπαιρναν θέσεις άλλων φυλάθλων, κάποιοι έμειναν έξω, πήγαν να επαναληφθούν και την Κυριακή αυτά. Ευτυχώς πλέον ήταν καλύτερα προετοιμασμένη η κατάσταση. Ο χαμός που είχε με τα εισιτήρια, τα οποία δεν εκδόθηκαν ποτέ ή εκδόθηκαν ακόμα και μετά το παιχνίδι ηλεκτρονικά, δηλαδή πράγματα τα οποία θα πρέπει να δούμε ποιος θέει. Γιατί όποιος την αυταίει δεν τιμούν ούτε τη διοργάνωση. Και βέβαια τα ανακλάνε και σχόρο μας, έτσι.
0: Τώρα,
1: υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα η ελληνική πλευρά, σαν ιδιοκτησία του κλειστού, σαν ελληνικές άρχες αστυνομία, να μην έχουν καμία απολύτως ευθύνη για αυτό το μπάχαλο το οποίο είδαμε να γίνεται αυτό το τριήμερο με το Final Four.
0: Ιδιοκτησία του κλειστού, τι να. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι.
1: Θέλω να πω όμως ότι στην πραγματικότητα. Αυτό το πράγμα αντανακλά, δηλαδή, το βλέπετε στην δημοσίευμα του ευρωπαϊκού τύπου, όπου δεν επιμοιράζονται οι ευθύνες.
0: Ναι.
1: Σου λέει, αυτοί που όλοι ήταν εκεί, τα κάνανε χάλια.
0: Ναι. Το θέμα είναι, για να πούμε και την καλή πλευρά, ότι επειδή μιλάμε για την μπασκετική έδρα του Παναθηναϊκού, δεν έγιναν ζημιές στο γήπεδο, όπως έχουμε συνηθίσει άλλες του μνήμης εποχές να συμβαίνει. Αυτό σημαίνει ότι και ο μπασκετικός κόσμος, ένας διαφορετικός κόσμος, και καλό είναι σιγά σιγά να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, έστω και αν μιλάμε για τους αιώνιους αντιπάλους.
1: Κράτα και έτσι λίγο. μικρότερη προσοχή από αυτό. Έχω την εντύπωση πως ένας από τους λόγους που δεν είχαμε εκτεταμένα επεισόδια ή βανδαλισμούς άλλες φορές είναι και το γεγονός ότι ακριβώς επειδή μιλάμε για μια ευρωπαϊκή διοργάνωση και ήταν και φύλακτοι και από άλλες χώρες, ήταν ακόμα μεγαλύτερη η αστυνομική δύναμη και μέσα και έξω και στους υποστηρικτικούς χώρους του γηπέδου, ούτως ώστε να προλάβει φαινόμενα βανδαλισμού και από την ελληνική ομάδα, από τους φυλάκους μόνο της ελληνικής ομάδας του Ολυμπιακού στην προκειμένη περίπτωση, αλλά ακόμα και από φυλάκους άλλων ομάδων που ήταν εδώ, δηλαδή των Τούρκων, των Ισπανών. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι δεν είμαστε, για να μην είναι αυτό μας θυμόμαστε στη συνέχεια, δεν είμαστε ο μοναδικός λαός, η μοναδική χώρα που βλέπουμε να υπάρχουν κάπρι στα γήπεδα και να δημιουργούν επεισόδια. Δυστυχώς το βλέπουμε να συμβαίνει αυτό και στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Είτε αυτά είναι ανοιχτά γήπεδα ποδοσφαίρου, είτε είναι κλειστά γήπεδα μπάσκετ. Mm. Το καλό βέβαια είναι ότι πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα είναι χρόνο με το χρόνο σαφώς μειούμενο όλα αυτά.
0: Ναι. Και επίσης το θετικό γεγονός είναι ότι η δήλωση των αδελφών Αγγελόπουλου ότι θα μπούμε σε ένα διαμάντι σεφ σε ό,τι αφορά τους Ολυμπιακούς, σε μια ανανεωμένη έδρα μπασκετική, και καλό είναι να έχουμε και αναβαθμισμένα γήπεδα. Το κακό όλης αυτής της ιστορίας είναι ότι μιλάμε και εκεί για πανάκριβα εισιτήρια.
1: Δεν είναι πλέον για όλους φαινοαθλητισμός.
0: Έτσι φαίνεται. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή ξεκούραση, ευχόμαστε.
1: Καλημέρα.
0: Και με το «Είμαστε πια πρωταθλητές» που αφιερώνει ολόκληρο το αεξίδικο δημοσιογραφικό τμήμα της ΕΡΤ και έρχεται στους Ολυμπιακούς, θα ολοκληρώσουμε την παρουσία μας στο μικρόφωνο. Ακολουθεί Μαρία Παγκράτη στις 11, σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με την Μαργαρίτα Βάρθη. 12.30 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία σχετικά με τη λήξη του πολέμου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο ομώνυμη διπλωματική διευθέτηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ μετρίασε τις προσδοκίες, οι αγορές έστω και επιφυλακτικά αντιδρούν θετικά. Παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο πόλεμος του Ισραήλ στο Λίβανο με τη Χεζμπολά, αλλά και τα αιτήματα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή στην ομάδα του να μην βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη. Αποκάλυψε μάλιστα ότι είχε συνομιλίες τόσο με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί σήμερα. Πρόσθεσε ωστόσο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα έχουν μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα αντιμετωπίσουν τη χώρα με άλλον τρόπο. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ανακοίνωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τη διεθνή κοινότητα πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα. Οι αγορές αναμένουν αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, το αμερικανικό αργό υποχωρεί πάνω από 5% στα 91,65 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει αντίστοιχες απώλειες κοντά στα 98,30 δολάρια. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά την νίκη με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύκτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές. Χιλιάδες φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Το επίκεντρο των πανηγυρισμών ήταν φυσικά ο Πειραιάς. Συγχαρητήρια μηνύματα στην ομάδα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Δύο συλλήψεις καταθυσιέθηκαν, 25 ghost guns. Τα πιστόλια δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Ο δράστης ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του έπειτα από λογομαχία. Αναβαθμίστηκαν οι κατηγορίες για τους γονείς της 3χρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή στο Ηράκλειο μετά από διαπίστωση των γιατρών ότι είναι βαριά κακοποιημένη. Η μητέρα από τη Βουλγαρία και ο πατέρας από το Πακιστάν θα βρεθούν σήμερα ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Νέα εκτείναξη καταγράφουν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Τα νοσοκομεία συγκαταλέγονται στους φορείς που χρωστούν το μεγαλύτερο ποσό. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Πρωτιάδηση στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη

0: θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΥΚΟ εξασφάλισαν από 8. Στη Νέα Βουλή έρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες το καθένα. Η πρόεδρος του ΔΥΣΥ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη Νέα Βουλή. Περίπου 20 άτομα τραυματίστηκαν σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο, αφού ένας άνδρας ψέκασε μια άγνωστη ουσία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Πυροσβέστες και διασώστες με προστατευτικές στολές συνοδεύουν ανθρώπους έξω από το εμπορικό κέντρο προκειμένου να τους εξετάσουν σε ειδικά οχήματα.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους. Μαρία Παγκράτη είναι στο μικρόφωνο. Στη συνέχεια των ενημερωτικών εκπομπών της ΕΡΤ Κέρκυρας, μέχρι τις 11 μαζί σας, με τη βοήθεια του Γιώργου Χαρτζάβαλου που ρυθμίζει τον ήχο. Μας ακούτε στους 99,3 στα FM και στην ιστοσελίδα ΕΡΤΕΚΟ. Ο καιρός σήμερα θα είναι ηλιόλουστος, με λίγη συννεφιά. 27 βαθμοί, ανεβαίνει η θερμοκρασία, αρχίζει το καλοκαίρι. 29 βαθμοί αύριο, 30 την Τετάρτη. Παρ' όλα αυτά, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι την Τετάρτη το βράδυ θα βρέξει. Τώρα τι βροχή θα είναι αυτή, σαν αυτή που έκανε χτες ή προχτές, περονόσπορος που λέγανε οι παλιοί. Τι γίνεται γενικότερα, νομίζω ότι τα έχετε ακούσει. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα. Το πιο σημαντικό, θεωρώ, είναι η υπόθεση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η δισογραφία πάει και έρχεται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Όλες οι εξελίξεις δίνονται. Εμείς σε ένα σημείο μόνο θα φτάσουμε. Είναι το ότι έπεσε λιγάκι το πετρέλαιο. Γιατί οι αγορές πλέον ποντάρουν σε αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και σε άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το αμερικανικό έπεσε λίγο 5%, επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι συνομιλίες προχωρούν με επικοδομητικό τρόπο. Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα των στενών. Μακάρι, για να πέσουν οι τιμές και να μπορέσουμε κι εμείς να ζήσουμε με λίγο πιο προσιτές τιμές, εάν αυτό επηρεάσει και την υπόλοιπη αγορά. Γιατί κάθε φορά που ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία δεν πέφτουν όμως μετά. Το πετρέλαιο μπορεί να πέφτει, αλλά τα υπόλοιπα πέφτουν. Έχετε δει εσείς ποτέ ήδη τρόφιμα, δηλαδή κυρίως, να αυξάνονται και μετά να πέφτουνε? Μπα, τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο βασικό θέμα. Τώρα στα τοπικά, δεν υπάρχει ιδιαίτερη επικαιρότητα αυτές τις μέρες, αλλά τη δημιούργησε χθες το βράδυ ο κόσμος, ο οποίος συγκεντρώθηκε στον Πεντοφάναρο για τον Ολυμπιακό και πανηγύρισαν και οι Κερκυραίοι μαζί με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, πανηγύρισαν έντονα. Με τραγούδια όμως. Με τραγούδια, με συνθήματα, με σημαίες, με κασκόλ, με μπλούζες κόκκινες. Τέτοια πράγματα. Δεν υπήρξε καθόλου, μα καθόλου κανένα ευτράπελο. Ήταν ακόμα και στο Πεντοφάναρο πολλοί, θα έλεγα, άνθρωποι με τα παιδιά τους. Δεν είχε δηλαδή τίποτα, κανένα σημείο δύσκολο. Και τραγουδούσαν οι άνθρωποι. Αυτά. Λοιπόν, πάμε, τραγούδι.

0: Αγχωθήκατε εσείς οι Ολυμπιακοί χθες το βράδυ μέχρι να τελειώσει ο αγώνας, αλλά μετά ήταν η νίκη πιο γλυκιά παρά την ένταση και το... Λοιπόν, πάμε. Δημήτρης Μπιάνκης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
1: Καλημέρα κυρία Παγκράτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Να σας πω, πέρασε η ώρα πολύ, γιατί παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις πριν το παιχνίδι, ξέρετε κυρία Παγκράτη, με τις αντιπαραθέσεις που υπήρχαν του Ανιψιού, ξέρετε, με τον κύριο Μαρινάκη.
0: Α.
1: Οπότε υπήρχε θέμα να ασχοληθούμε, ξέρετε, προκειμένου να μετριάσουμε το άγχος του παιχνιδιού. και προσπάθεια ερμηνείας όλων αυτών, όπως καταλαβαίνετε, σε μια περίοδο που πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να ερμηνεύσει την όλη κατάσταση, τα γεγονότα που εξελίσσονται δεξιά και αριστερά, τις πρωτοβουλίες που παίρνονται ένθε και ένθε. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια ωραία παρένθεση χτεσινή για όσους ανήκουμε στην οικογένεια του Ολυμπιακού, αλλά θεωρώ και όσους αγαπάνε τον μπάσκετ, ένα ωραίο παιχνίδι που είχε σαν αποτέλεσμα ο καλύτερος, που δεν ήταν άλλος βέβαια από τον Ολυμπιακό, να πάρει και το κύπελο.
0: Μια χαρά σας βρίσκω.
1: Στη διάθεσή σας κυρία Παγκράτη.
0: Εγώ αυτό που χάρηκα.
1: Συγγνώμη για την πολυλογία μου.
0: Όχι καθόλου πολυλογία. Γιατί απασχολεί τον κόσμο, πώς να το κάνουμε. Αυτό που χάρηκα πάρα πολύ ήταν ότι χθες το βράδυ στο Πεντουφάναρο βγήκανε πατεράδες με τα παιδιά τους και μανάδες με τα παιδιά τους, μικρά παιδάκια. Και χαιρόταν όλοι μαζί η οικογένεια. Πολύ ωραία εικόνα.
1: Ξέρετε κυρία Παγκράτη, ο κόσμος ψάχνει γεγονότα προκειμένου να βγάλει από μέσα του όλο αυτό το στρες, το άγχος που έχει της περίοδου, της εποχής, όχι της περίοδου, γενικότερα.
0: Σωστό.
1: Τα προβλήματα είναι τόσο δύσκολα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες που πραγματικά βρήκε ένα ξέφωτο, ας πούμε, και θέλησε να βγει να ξεδώσει, να φωνάξει, να κάνει, να ράνει.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Και πολύ τραγούδι, αυτό έλεγα προηγουμένως στους ακροατές, ότι τελικά η εικόνα ήταν ανθρώπων που πραγματικά χαιρότανε και τραγουδούσαν, έλεγαν τα συνθήματά τους, τραγουδούσανε. Ο ένας με αυτά τα βεγγαλικά που πετάνε, ο άλλος με τα συνθήματα, ο άλλος με το τραγούδι. Περνούσαν τα αυτοκίνητα, γελούσαν όλοι. Δεν είναι εύκολο να χαρίσεις στον κόσμο ένα γέλιο από καρδιάς.
1: Έχετε δίκιο. Μια τονωτική ένεση αισιοδοξίας, κυρία Παγκράτη.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα στα θέματά μας. Έχω διαλέξει δύο θέματα με τα οποία ασχοληθήκατε κι εσείς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τρία, θα έλεγα, στην πραγματικότητα. Θέλω να προλάβουμε να μιλήσουμε και για το νοσοκομείο, το οποίο βγαίνει πάλι στην επικαιρότητα εξαιτίας των διαδηλώσεων που διοργανώνουν οι συνταξιούχοι, και για το θέμα της αστυνομίας, αλλά και για το θέμα του νέου φρουρίου. Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε με το νοσοκομείο.
1: Ό,τι θέλετε, βεβαίως, που είναι και ένα από τα πιο σημαντικά, αν θέλετε, και έχει να κάνει με την
0: μόνιμα ίδια, είναι το πιο σημαντικό θέμα.
1: Την ανθρώπινη ζωή, έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή, τη δικιά μας και των συνανθρώπων μας. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Παγκράτη, έχω την εντύπωση ότι έχει καταλάβει ο κάθε πολίτης που μας ακούει ότι το θέμα της υγείας, της δημόσιας δωρεάς υγείας, δεν άπτεται των γιατρών του νοσοκομείου ή, αν θέλετε, τη στενά της διοίκησης του νοσοκομείου. Έχει να κάνει με πολιτικές. Έχει να κάνει με την αναγκαιότητα σε μια δύσκολη στιγμή να στηριχτεί η δωρεάν δημόσια υγεία. Πρέπει πλέον, είναι ξεκάθαρες οι απαντήσεις που έχουν πάρθει. Μέχρι πριν από κάποιο διάστημα διεκδικούσαμε να βγαίνουν προσλήψεις προκειμένου να έρχονται γιατροί ή νοσοκόμοι. Στην πορεία προκύπτει ότι και αυτές οι όποιες προθέσεις, προκηρύξεις προκύπτουν, δεν καλύπτονται. Και αυτό γιατί έχουμε φτάσει σε μια άλλη περίοδο, χρειάζεται ερμηνεία γενικότερη του επιστημονικού προσωπικού, των αναγκών που έχει, των αμοιβών που πρέπει να πάρουν, και πρέπει η κυβέρνηση πλέον να το αντιμετωπίσει ρηξικέλυφθα.
0: Πάντως υπάρχει ένα θετικό. Υπάρχει ένα θετικό στα θέματα των εργαζομένων στο νοσοκομείο, ότι η εντάσσει τις νοσοκόμες και το βοηθητικό προσωπικό, καθαρίστριες και τα λοιπά.
1: Βεβαίως, στα βαρέα και ανθυγιεινά
0: ήταν ένα αίτημα που εδώ τουλάχιστον οι συνδικαλιστές της Κέρκυρας μας το λέγανε σε κάθε συνέντευξη.
1: Δεν θέλω να περιαυτολογώ, αλλά το σύνολο των συνδικαλιστών, κυρία Παγκράτη, εμείς είχαμε υιοθετήσει τη θέση τους εδώ και πολλά και 2 χρόνια, 3, είχαμε καταθέσει τροπολογίες. Η κάθε δική μας πρόταση ήταν απαγορευτική σύμφωνα με την κυβέρνηση για τα οικονομικά δεδομένα. Δεν έχουμε παρά να χαιρετήσουμε την πρωτοβουλία της κυβέρνησης όπως έχει δηλωθεί, που θα το φέρει αυτό το θέμα. Είναι μια θέση η οποία έρχεται να καλυφθεί. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση είναι πάλι μια μισή λύση. Δεν θα λύσει το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν ένας νέος άνθρωπος εν έτη 2026 με την ακρίβεια, με το κόστος ενός ενοικίου να υπερβαίνει τα 6 και τα 7 κατοστάρικα, γιατρός που ο οποίος έχει βγάλει 6 χρόνια στο πανεπιστήμιο και 4-5 στην ειδικότητα 11, να αμείβεται με το ποσό των 1.500 ή 1.400 ευρώ για να ζήσει. Δεν γίνεται, είναι αδύνατο. Το ίδιο και ο νοσοκόμος, ο νοσηλευτής με τα 800 ευρώ. Δεν γίνεται. Δεν τους βολεύει τους ανθρώπους. Δεν έχουν καμία τέτοια δυνατότητα πλέον. Εάν λοιπόν οι πολιτικές δεν καταλάβουν, οι αυτοί που ασκούν πολιτικές, και μιλάω για τις κυβερνήσεις, δεν καταλάβουν ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υγεία του λαού μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι εκτός όλων των όλων προβλημάτων τουλάχιστον αυτά τα θέματα της υγείας, τότε θα έχουμε εικόνες σαν αυτές που έχουμε σήμερα.
0: Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, η οικονομία τα αντέχει? Δηλαδή, κατά τη γνώμη σας, για να το δούμε το θέμα και στη μεγάλη εικόνα, η οικονομία της χώρας αντέχει να δώσει τους μισθούς που αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Κυρία Παγκράτη, η οικονομία της χώρας δεν είναι ένα γεγονός το οποίο είναι μεμονωμένο και λέμε αν από τα υπάρχουν χρήματα μπορούμε να δώσουμε ένα μισθό, χρήματα παραπάνω να αυξήσουμε τους μισθούς. Η οικονομία της χώρας έχει να κάνει γενικότερα με τη φιλοσοφία της παραγωγικής βάσης της χώρας. Όταν λοιπόν έχουμε τα τελευταία χρόνια πάνω από 20 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις, όταν τα τελευταία χρόνια έχουμε πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης να δίνονται στους ανθρώπους τους δικούς μας και τους μεγαλοεπιχειρηματίες και όχι να μοιράζονται έτσι ώστε να έχουμε μια αλλαγή του status quo στο εργασιακό χώρο της Ελλάδος, στην παραγωγική βάση της Ελλάδος, δίνοντας σημεία αναφορά στον πρωτογενή τομέα. Δεν είναι τόσο απλό. Το ερώτημα που πονηρά μας θέτουν οι κυβερνώντες είναι από πού από αυτά τα χρήματα θα τα βρείτε. Θα τα βρούμε από εκεί, από τους πολλές χιλιάδες μετακλητούς που έχετε και τους οποίους βάζετε δεξιά και αριστερά και για τα οποία χρήματα χαλάτε τεράστια ποσά, για τους μισθούς τους χαλάτε τεράστια ποσά. Από μια πραγματική διαχείριση της αγοράς, από ένα πραγματικό έλεγχο των τιμών της αγοράς, από τις πραγματικές δημοπρασίες και πληστηριασμούς που πρέπει να γίνονται και όχι απευθείας αναθέσεις στο ύψος των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου οι δικοί μας άνθρωποι να βγάζουν το όφελος που πρέπει να βγάλουν. Είναι μια σειρά από πολιτικές, γι' αυτό σας λέω, οι οποίες μας φέρουν εδώ που μας φέρανε σήμερα, να είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη η οποία χαλάει το μεγαλύτερο ποσοστό από τα εισοδήματά του, τα χαλάει για την ιδιωτική υγεία. Κατευθύνονται και προσέξτε, ποιο είναι το τραγικό για μας εδώ στην Κέρκυρα? Δεν έχουμε εναλλακτικές λύσεις. Ακόμα και οι έχοντες, ακόμα και οι οικονομικά κρατούντες στην Κέρκυρα δεν έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από τον οποιοδήποτε απλό πολίτη της Κέρκυρας. Ο εμφραγματίας θα πάει στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Αυτός που θα νιώσει έντονη αδιαθεσία θα πάει στο παθολογικό της Κέρκυρας και θα καλεστεί να το αντιμετωπίσει ο μοναδικός, οι 2 γιατρούς που έχουμε. Είναι δηλαδή γεγονότα τα οποία εδώ ο Θεός, αν θέλετε, η ίδια η ζωή, δείχνει ξεκάθαρα τις αναγκαιότητες που υπάρχουν. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτό το νοσοκομείο να μην το στηρίξουμε ψυχή και σώματι.
0: Θα πάτε στη διαδήλωση των συνταξιούχων την 5η, 7 το απόγευμα.
1: Η συμπαράστασή μου είναι δεδομένη. Αν οι υποχρεώσεις μου, ξέρετε, μετά τη γραμματεία που έχω της κοινοβουλευτικής ομάδας στην Αθήνα δεν είναι αναγκαία, βεβαίως και θα είμαι μαζί τους, πίσω τους, όχι μπροστά τους, πίσω τους. Αυτοί καθοδηγούν τον αγώνα και εμείς είμαστε δίπλα τους να τους στηρίξουμε. Ψυχή και σώματι, ειλικρινά σας το λέω. Θα υπάρξει και μήνυμα από το γραφείο μου και από μένα προσωπικά που θα στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Και σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν πρέπει πλέον να σφυροκοπούμε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τις διοικήσεις. Έχει να κάνει με γενικότερες πολιτικές. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έρχεται ένας νέος γιατρός, δεν έρχεται ένας νέος νοσηλευτής στην Κέρκυρα που έχει τα τόσο μεγάλα έξοδα να μπορέσει πραγματικά να προσφέρει την εργασία του. Άρα θέλει μια άλλη φιλοσοφία. Άρα θέλει πραγματικά να δούμε κατά πόσο μπορεί η πολιτική ηγεσία κάθε φορά να στηρίξει μια πραγματική δωρεάν δημόσια υγεία.
0: Να μην χάσουμε τα υπόλοιπα θέματα. Νομίζω είπατε τη θέση σας. Πάμε στο νέο φρούριο. Νέο φρούριο. Κάνατε μια ενδιαφέρουσα ερώτηση η οποία δίνει, ασκεί πολύ έντονη κριτική στο Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Πριν κλείσω αυτό πριν πω αμέσως που θα πω πολύ σύντομα, να πω ότι έκανα επισκέψεις και στο κέντρο υγείας της Λευκύμης. Έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί μισές και έχουν ξεκινήσει κάποιες άλλες. Υπάρχουν κενά, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, υπάρχουν κακοτεχνίες. Δεσμεύτηκαν οι μηχανικοί που ήταν εκεί ότι θα τις αποκαταστήσουν. Ας ελπίσουμε. Ας φτιάξουμε τουλάχιστον σε αυτή τη φάση όπως επέλεξε η κυβέρνηση τα ντουβάρια και ας είναι ο επόμενος στόχος μας να τα στελεχώσουμε με προσωπικό.
0: Καλά. Το κέντρο υγείας Λευκύμης χρειαζόταν μια ολική.
1: Βεβαίως. Απλώς εκεί πραγματικά μπαίνοντας μέσα και βλέποντας την έλλειψη προσωπικού, καταλαβαίνεις ότι μετά την ανόρθωση των ντουβαριών, αν θέλετε, έχουμε ανάγκη από προσωπικό. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη στην περιοχή από προσωπικό. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα ανταποκριθούν και η κυβέρνηση και θα την στελεχώσει το συγκεκριμένο κέντρο υγείας και όχι μόνο. Μπαίνοντας στο Φρούριο, έχουμε την εντύπωση, και αυτό είναι και η πρόθεση και η δική μου και των συνεργατών μου στο γραφείο, ότι πέραν από την καθημερινότητα πρέπει να βλέπουμε και λίγο την επόμενη μέρα, πρέπει να αναδεικνύουμε και λίγο αυτή την έρημη την ιστορία μας, συγγνώμη για την έκφραση, πρέπει να αναδεικνύουμε την ιστορία μας και πρέπει να αναδεικνύουμε τα σημάδια τα οποία μας έχουν κάνει ξεχωριστούς, διαφορετικούς σαν Κέρκυρα. Το νέο Φρούριο, την ιστορία του, την άμυνα των Ελλήνων το 1716, όλα όσα αυτά έχουν συμβεί μέσα από την ιστορία.
0: Δεν το συζητάμε. Όλες οι χώρες που έχουν τέτοια μνημεία τα έχουν κάνει.
1: Ακριβώς. Σημείο αναφοράς, κυρία Παγκράτη. Σημείο αναφοράς. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Εμείς ερχόμαστε σε μια ερώτηση στο Υπουργείο και λέμε: παντού σχεδιάζεται, κύριε. Παντού σχεδιάζεται. Σε αυτή την έρημη την Κέρκυρα δεν έχουμε δει ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο. Εδώ είπατε κάποια στιγμή για το έργα που εξελίσσονται στον Μπρομαχώνα εκεί. Θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί. Ναι, με ακούτε.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2025. Έχουν ολοκληρωθεί. Η εικόνα μας λέει πως όχι. Θα μας ενημερώσετε τι μελιγενέστε. Υπάρχει δηλαδή αυτή η πρόθεση να την ολοκληρώσουν τα έργα που εξελίσσονται εκεί. Είναι φοβερό, ας πούμε, το ότι κάποια πράγματα τα οποία θα δώσουν άλλη διαφορετική αξία, διαφορετική τελείως αξία, δεν το εκμεταλλευόμαστε.
0: Αφού τα έργα στην Κέρκυρα θέλουν 30 χρόνια για να γίνουν.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά από εκεί και πέρα μια ενημέρωση. Και αν όλα τα έργα, ξέρετε, η εργολαβία στον Προμαχώνα των Επτάνεμων θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το Δεκέμβρη του 25. Δίπλα έχουν δημιουργηθεί προβλήματα και στον Προμαχώνα των 6 ανέμων. Εκεί θα παρέμβουμε. Στα σκουπίδια που είναι από κάτω και εκείνη την κακομοιριά που υπάρχει, θα παρέμβουμε. Σε εκείνο το κτίριο το ιδιωτικό, όπως έχω μάθει, το οποίο υπάρχει όταν μπαίνουμε στη λαϊκή αγορά απέναντι, το οποίο δεν έχει καμία σχέση και βρίσκεται στο πουθενά, θα παρέμβουμε. Σαν Υπουργείο μιλάω, σαν μια πολιτική μακρόπνοη, αλλά να βάλουμε ένα σχέδιο. Το όλο εκείνο το κομμάτι που έρχεται να κρύψουν η λαϊκή αγορά σε βάθος χρόνου, δεν μιλάμε για τώρα, ούτε κατηγορώ εγώ κανέναν που έφτιαξε τη λαϊκή, αλλά αν θέλουμε πραγματικά να ονειρευτούμε και να δούμε την Κέρκυρα της επόμενης γενιάς, δεν θα πρέπει να κάνουμε τέτοια μεγαλεπίβολα σχέδια, μεγαλεπίβολα οράματα, αν θέλετε.
0: Δεν
1: πρέπει να
0: φύγει από εκεί,
1: να αναδειχτεί το σημείο με τη λαϊκή και η λαϊκή να πάει σε ένα σημείο που να έχει καλύτερη πρόσβαση και μην αναγκάζει το πολίτη να έρθει μέσα στην πόλη για να πάει να ψωνίσει στη λαϊκή. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγουν. Κάποιοι το βγήκαν αμέσως καλοπροαίρετα εντός εισαγωγικών για να πούνε ότι ο Μπιάνκης θέλει να φύγει η λαϊκή από εκεί. Σε καμιά περίπτωση, κυρία Παγκράτη, δεν το βλέπουμε έτσι μεμονωμένα. Βλέπουμε συνολικά την παρέμβαση σε όλη την περιοχή. Πώς αναδεικνύουμε την ιστορικότητα όλης της περιοχής εκείνης. Πώς αναδεικνύουμε ένα γεγονός, αυτό που σας είπα, την άμυνα απέναντι στους Τούρκους, με ό,τι αυτό σηματοδοτεί και όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Πώς αυτά τα πράγματα τα αξιοποιούμε σαν Κέρκυρα, θα τα κάνουμε ποτέ? Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Αυτό που αξίζει τον κόπο να προσθέσουμε σε όλα αυτούτα είναι ότι το νέο Φρούριο έχει μείνει νεκρό.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ανοίγει, δεν υπάρχει κανένας φύλακας, δεν είναι επισκέψιμο.
1: Κατά τα άλλα, όμως, στο παλαιό Φρούριο έχουμε βάλει 10 ευρώ είσοδο. Σε μια σειρά από σημεία αναφοράς επισκέψεις μας στην Κέρκυρα έχουμε βάλει 10 ευρώ εισιτήριο. Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός του Υπουργείου Πολιτισμού για την Κέρκυρα, για την ανάδειξη τέτοιων μνημείων ξεχωριστών, μοναδικών, όχι για τον τόπο και την Ελλάδα, αλλά γενικότερα. Είναι το νέο Φρούριο είναι από τα καλύτερα που έχουν διατηρηθεί και έχουν συντηρηθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και εμείς δεν το βλέπουμε να το αναδείξουμε. Δεν το βλέπουμε. Κάτω ακριβώς τις παρυφές. Το έχουμε δημιουργήσει, όχι τώρα, Μην νομίζει κανείς ότι με τέτοιες προτάσεις εγώ έρχομαι να την παρατεθώ ή να κάνω αντιπολίτευση στη σημερινή δημοτική αρχή, στη χθεσινή. Είναι γεγονότα και πράγματα τα οποία ξυρίζονται τα τελευταία πολλά χρόνια. Αλλά αν θέλουμε να ξεφύγουμε από τη μιζέρια, αν θέλετε, πρέπει να τα δούμε σε βάθος χρόνου. Και αυτό τι λέει? Λέει ότι το κτίριο που είναι εκεί στη Μίνα, πριν τη Μίνα, με το α ή β λόγο πρέπει να πέσει στα χέρια του δημοσίου και να εξαφανιστεί για να αναδειχθεί το φρούριο. Τι άλλο λέει? Λέει ότι, λέει ότι όλη η περιοχή εκεί πρέπει να αναδειχθεί. Πρέπει να κατατεθεί η προσφορά που είχε γίνει από αυτό το δεν θυμάμαι πώς λεγόταν την επιτροπή που είχε δημιουργήσει και ήθελε να δημιουργήσει ένα είναι η δωρεά ιδρύματος κυριακής κληρονομιάς. Που είχαν υποσχεθεί να βάλουν τον Οβελίσκο προς τιμή των υπερασπιστών που έπεσαν, υπερασπιζόμενοι την πατρίδα μας, εκεί την Κέρκυρα. Όλα αυτά κάποια στιγμή θα τα βάλουμε, θα τα σχεδιάσουμε, θα τα δούμε, θα φύγουμε από τη μιζέρια της καθημερινότητας. Αυτό είναι το ζητούμενο της ερώτησης και προκαλούμε, αν θέλετε, την Υπουργό να μας απαντήσει ποια είναι τα σχέδιά της για ένα τόσο σημαντικό έργο στην Κέρκυρα.
0: Κάποτε δεν είχαν πει ότι θα κάνει το μουσείο της η τράπεζα η Αλφα.
1: Πολλά έχουν πει, αλλά στην πράξη όπως βλέπετε
0: και δεν έγινε
1: Παγκράτη,
0: κάτι. Περιμένουν να τελειώσει το έργο.
1: Ναι.
0: Στον προμαχώνα των 7 ανέμων.
1: Ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση, σας λέω. Έπρεπε να είχαν τελειώσει. Είναι 2,5 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, η αξία του έργου. Η παρέμβαση που έπρεπε να γίνει έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί 31 Δεκέμβρη του 25 και δεν έχουμε. Έχουν περάσει 5-6 μήνες και δεν έχουμε ενημερωθεί. Ολοκληρώθηκαν. Η εικόνα φαίνεται πως όχι. Η εικόνα. Αλλά επίσημα θα μας πούνε τι γίνεται. Θα χρειαστεί επιπλέον συμπλήρωση χρηματοδότησης. Είχαν πει ότι η ίδια εργολαβία θα πάει και στο δίπλα, στο 6 ανέμονο. Θα πάει. Τι θα γίνει με τις φθορές που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα? Αυτά είναι ερωτήματα αναπάντητα, ξέρετε.
0: Ναι. Θα καθαριστούν τα χόρτα. Δεν θα έχουμε καμία φωτιά πάλι στο φρούριο πάνω.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Πάρα πολύ. Έχει να κάνει γενικότερα λοιπόν με τη διαχείριση του μνημείου, με τη διαχείριση παύλα ανάδειξη του μνημείου. Τη διαχείριση ας την αναλάβουν κάποιοι άλλοι που είναι πιο μικρό, αν θέλετε, πιο μικρό ο στόχο. Αλλά την ανάδειξη του όλου αυτού του μνημείου και την ιστορική του σημασία είναι υποχρεωμένο το Πολυπουργείο Πολιτισμού να την αναδείξει. Είναι έργα μεγάλα, είναι έργα οικονομικά, τα οποία έχουν μεγάλο κόστος και τα οποία οφείλουν, αν θέλουν πραγματικά να δώσουμε μια προοπτική στον τόπο μας και στην πατρίδα μας, να τα αναδείξουμε κάποια στιγμή.
0: Πάμε τώρα στο θέμα της αστυνομίας. Γιατί ασχολείστε με την αστυνομία? Δεν είπε η κυβέρνηση ότι έφερε 80 άτομα?
1: Εγώ, κύριε Παγκράτη, ακούω την κυβέρνηση, αλλά ακούω και τους αστυνομικούς οι οποίοι βγαίνουν και κάνουν υπηρεσίες στο περιπολικό με έναν αστυνομικό. Βλέπω και τους αστυνομικούς οι οποίοι πραγματικά αγκομαχούν να βγάλουν τις υποχρεώσεις που έχουν. Εγώ δεν είμαι, ξέρετε, άνθρωπος των μυστικών δυνάμεων, ο οποίος ή έχω ξεχωριστή πληροφόρηση. Μιλάω με το σωματείο τους, μιλάω με τους ίδιους τους αστυνομικούς και μου μετέφεραν αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Ότι δηλαδή δεν υπάρχουν μάχημοι, δεν υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι να είναι έξω στον κόσμο, να συνυπάρχουν, να αντιμετωπίζουν, αν θέλετε, την παραβατικότητα και να μπορούν να δώσουν λύσεις και απαντήσεις. Δεν θα σας μιλήσω για το αεροδρόμιο και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται από τις χώρες εισόδου που έρχονται, που δεν ανήκουν πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δες Μεγάλη Βρετανία. Εκεί είναι πράγματα τα οποία καλούνται να τα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο. Αλλά γενικότερα η έλλειψη αστυνομικών είναι τεράστια. Και ξέρετε πώς προσπαθεί η κυβέρνηση να τελειώσει.
0: Πώς φαίνεται, πού φαίνεται αυτό περισσότερο?
1: Φαίνεται πολύ περισσότερο στις μονάδες οι οποίες καλούνται κάθε βράδυ, κάθε μέρα να βγουν και σας λέω σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω, να αστυνομεύσουν και να ελέγξουν όλη την περιοχή της Κέρκυρας.
0: Και ειδικά
1: είναι
0: στα χωριά.
1: Ένας-δύο αστυνομικοί για όλη τη Βόρεια Κέρκυρα. Ένας αστυνομικός βάρδια. Πού ξανακούστηκε να βγαίνει βάρδια ένας αστυνομικός στην Κέρκυρα? Πότε ξανακούστηκε? Αυτός ο άνθρωπος οτιδήποτε και να πάτε δηλαδή θα είναι μόνος του. Είναι φοβερό πραγματικά, είναι τρομερό. Εγώ συνειδητοποιώντας και ακούγοντας ότι βγαίνουν και ανταποκρίνονται σε τηλεφωνήματα της κοινωνίας ένας αστυνομικός μόνος του, εκτός και αν εκ των προτέρων έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα την οποία θα σηκωθεί κάποιος ο οποίος είναι γραμματέας μέσα στην αστυνομική διεύθυνση για να τον συνοδεύσει τον άλλον που κάνει υπηρεσία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, αν θέλετε, πριν γίνει το κακό, πριν οτιδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί. Και δεν φτάνει αυτό. Έχουμε και μια σειρά από άλλα προβλήματα τα οποία οι άνθρωποι αυτοί καλούνται να σας πω ότι το θέμα της έλλειψης αστυνομικών στην Κέρκυρα και όχι μόνο στην Κέρκυρα, σε όλη την Ελλάδα έχει γίνει μια μηχανή ρουσφετιών. Ξέρετε τι θέλω να πω. Δεν φέρνουν κόσμους εδώ να καλύψουν τις οργανικά κενά που υπάρχουν. Αποσπάν. Φέρουν για 2 μήνες, για 5 μήνες και να αποσπάσουν από τα Τρίκαλα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
0: Γιατί είναι
1: διπλό
0: κακό
1: και
0: αυτό?
1: Τριπλό κόστος, διπλό και τριπλό κόστος για την οικονομία της πατρίδος μας. Και αυτές είναι επιλογές συγκεκριμένες, είναι επιλογές οι οποίες έχουν χρώματα, κομματικά χρώματα. Δηλαδή τι ερχόμαστε να γλυκάνουμε το πρόβλημα της αστυνομίας δίνοντας σε κάποιους από αυτούς κάποιες αποσπάσεις προκειμένου αντί για 1500 ευρώ να παίρνουν 2.500 ευρώ στις περιοχές που πηγαίνουν και 3. Είναι πραγματικότητα αυτό που σας λέω. Είναι εκατοντάδες οι αποσπάσεις πλέον οι οποίες δεν έχουν γίνει κανονικές μεταθέσεις στα οργανωτικά κοινά αλλά είναι αποσπάσεις οι οποίες έρχονται στην Κέρκυρα για 3 μήνες και ο ίδιος ο αστυνομικός που κάνει την ίδια και λιγότερη δουλειά από τον μόνιμο της Κέρκυρας παίρνει 2,5 και 3 χιλιάρικα όταν ο αστυνομικός που είναι εδώ παίρνει 1.500 ευρώ. Αυτές είναι οι λογικές της Νέας Δημοκρατίας, αυτές είναι οι λογικές του κυρίου Χρυσοχοΐδη για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα όταν τα κενά που υπάρχουν στο οργανωτικό κομμάτι της αστυνομίας είναι πολύ μεγάλα. Και σε μια Κέρκυρα η οποία με το τουριστικό προϊόν όπως καταλαβαίνετε οι απαιτήσεις μεγαλώνουν κάθετα σε αυτή την περίοδο και να μην μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Να μην σας μιλήσω για το πρόβλημα που υπάρχει και την παρέμβαση που θα πρέπει να υπάρχει από την τροχέα στους δρόμους της Κέρκυρας, η οποία είναι σχετικά σχεδόν ανύπαρκτη. Γιατί δεν μπορεί να το καλύψει. Γιατί δεν μπορεί να το καλύψει. Να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν είναι άρνηση της διεύθυνσης της αστυνομίας και δεν ξέρει και δεν βλέπει τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν έχει το προσωπικό να ανταποκριθεί. Μας είχαν πει ότι θα μας φέρουν 100 συνορίτες. Μέχρι να τους ορκίσουν, μέχρι να τους φέρουν, μέχρι να τους δώσουν τη δυνατότητα να οπλοφορούν. Εντάξει, κάποιοι άλλοι άνθρωποι τρελαίνονται. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι χάνουν την αίσθηση του μέτρου. Χάνουν την επικοινωνία με τις οικογένειές τους.
0: Και τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Διαδικασία προσλήψεων μόνιμων.
1: Να καλυφθεί ένας ικανός αριθμός από των κενών που υπάρχουν. Υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά.
0: Με ποιο τρόπο θα γίνει γρήγορα αυτό?
1: Με το να μικρύνουν, αν θέλετε, να βρουν περιοχές οι οποίες δεν χρειάζεται, είναι εκατοντάδες αυτοί που πλεονάζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα και να τους στείλουν στην περιφέρεια. Ή να διορίσουν, αν θέλετε, ανθρώπους πραγματικά οι οποίοι να είναι μόνιμοι και να καλύπτουν τα κενά τα οργανωτικά και όχι με αποσπάσεις. Να καλύπτουν τα κενά, να δουν ποιες είναι οι ανάγκες της αστυνομίας και ανάλογα να τις καλύψουν. Εδώ υπάρχει ένα οργανόγραμμα στην Κέρκυρα. Είναι καλυμμένο. Από ό,τι ξέρω, όχι. Έχει κενά. Από ό,τι ξέρω, πολλά. Πώς τα καλύπτουμε? Με 5 αποσπάσεις, με 3 αποσπάσεις, με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως. Δεν καλύπτονται έτσι, κυρία Παγκράτη.
0: Πότε θα έρθουν αυτοί οι συνοριοφύλακες και αυτοί?
1: Από μήνα σε μήνα λέμε. Αλλά από μήνα σε μήνα φτάχαμε στον Ιούνιο, όπως καταλαβαίνετε. Και οι συνοριοφύλακες, σας είπα, που θα μπορέσουν να παρέχουν. Τουλάχιστον δεν ξέρω και αν τους το επιτρέπει και για ποιο διάστημα θα μπορέσουν πραγματικά να συνοδεύουν τον αστυνομικό ο οποίος βγαίνει μόνος του με το περιπολικό και κάνει περιοδεία. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά αυτή η κατάσταση, αν μιλήσετε με τους αστυνομικούς πραγματικά.
0: Θα μιλήσουμε και μιλάμε συνέχεια. Εγώ απλά
1: νιώθετε την ανάγκη. Εγώ νιώσα την ανάγκη μέσα από την περιγραφή που μου κάνανε και μέσα από εικόνες που είδα. Είδα αστυνομικούς μόνους τους να κινούνται με περιπολικά. Μόνοι τους. Δεν είναι κάτι το οποίο το συναντάμε συχνά αυτό το πράγμα. Το να φωνάζει για βοήθεια την αστυνομία σε ένα γεγονός που έχει συμβεί και να έρχεται ένας αστυνομικός μόνος του. Εντάξει, δεν ξέρω αν κάποιοι το βλέπουν λογικό. Εγώ θεωρώ ότι είναι αρκετά έτσι, προβληματικό και πρέπει αφενός την ανθρώπινη ζωή να την εξασφαλίσουμε και μιλάω για τον αστυνομικό και αφετέρου να παρέμβουμε και αν γίνεται να προλάβουμε και την όποιο πρόβλημα θα δημιουργηθεί.
0: Okay. Λοιπόν, κύριε Μπιάνκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Νομίζω τα είπαμε. Ήταν τα πιο σημαντικά πράγματα που αναδείξατε εσείς το τελευταίο χρονικό διάστημα και φυσικά θα τα ξαναπούμε. Μια μεγάλη καλημέρα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: καρφί.
1: Ένα ενδιαφέρον θέμα που προκύπτει από μια ανακοίνωση που ήρθε στα δημοσιογραφικά γραφεία είναι ότι οι πρόεδροι των κοινοτήτων της περιοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας αποφάσισαν να κινηθούν ομαδικά. Σκοπός τους δεν είναι, όπως γράφουν στην ανακοίνωσή τους, η αντιπαράθεση με την εκάστοτε δημοτική αρχή, αλλά η ουσιαστική συνεργασία, ο διάλογος, η συλλογική διεκδίκηση λύσεων προς όφελος των κατοίκων και των τοπικών κοινωνιών. Η προσπάθεια συνεχίζεται με ανοιχτό κάλεσμα συνεργασίας, μακριά από προσωπικές ή παραταξιακές λογικές και με γνώμονα το συμφέρον των χωριών και των κατοίκων τους. Αποφασίστηκε λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση η συνέχιση της πρωτοβουλίας με νέες συναντήσεις καταρχήν, η διαμόρφωση κοινού πλαισίου αρχών και στόχων, η δημιουργία προσωρινής συντονιστικής ομάδας επικοινωνίας, η διεύρυνση της συμμετοχής με κάλεσμα προς όλους τους προέδρους και εκπροσώπους του Δήμου. Η πρωτοβουλία έχει αυτοδιοικητικό, ενωτικό και διεκδικητικό χαρακτήρα με στόχο την ανάδειξη και προώθηση των ζητημάτων των τοπικών κοινοτήτων. Η συνάντηση αυτή έγινε χθες Κυριακή στο Πολιτιστικό Κέντρο Συναράδων και ήταν εκεί πέρα οι περισσότεροι από τους προέδρους των κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Τώρα γιατί το λέω αυτό και να δούμε λίγα πράγματα περισσότερα. Οι πρόεδροι των κοινοτήτων, τα τοπικά συμβούλια γενικώς, θα πρέπει να πούμε ότι έχουν πάρα πολλές δυσκολίες στη λειτουργία τους. Παίρνουν μία απόφαση να κάνουν κάτι. Δεν μπορούν εύκολα. Πρέπει να βρούνε. Αυτό που τους έχει δυσκολέψει περισσότερο δεν είναι ότι θα πάρουν τα 100 ευρώ και θα τα δώσουν σε ένα-δύο εργάτες να καθαρίσουν μία πλατιούλα, να κόψουν τα χόρτα, να ασβεστώσουν λίγο μία γειτονιά ή κάτι τέτοιο. Αυτό δεν μπορούν να το κάνουν πλέον έτσι εύκολα. Υπάρχουν περιορισμοί, πρέπει να πάρουν αποδείξεις γιατί τους δίνει μία πάγια ο Δήμος κάθε τόσο. Μόλις τελειώσουν δηλαδή με τη μία πάγια, ένα χιλιάρικο είναι αυτή η πάγια, είναι πολύ λίγα λεφτά. Αλλά αν την απορροφήσουν μπορεί να τους δώσει και περισσότερα. Την απορροφούν όμως, μπορούν, πρέπει να βρουν άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να τους δώσει αποδείξεις και αυτό είναι ό,τι πιο δύσκολο. Ειδικά στο να βρουν έναν εργάτη να κόψει τα χόρτα ή να καθαρίσει κάτι ή να ρίξουν λίγο τσιμέντο. Το δεύτερο πράγμα που αγωνίζονται να κάνουν είναι να κλείσουν λακκούβες. Αυτό με τις λακκούβες πια, κάποια τοπικά συμβούλια το πετυχαίνουν, κάποια τοπικά συμβούλια δεν το πετυχαίνουν. Αυτό με τις λακκούβες είναι ένας μόνιμος βραχνάς. Το τρίτο θέμα, πάγια θέματα μιλάμε, χόρτα, λακκούβες. Το τρίτο θέμα είναι να ρίξουν λίγο τσιμέντο από εδώ από εκεί, σε μια γειτονιά, σε ένα δρόμο, σε ένα αγροτικό δρόμο, ένα τυχείο που έπεσε, να αποκαταστήσουν με αυτό το τσιμέντο που θα ρίξουν, μια βαρέλα τσιμέντο, να αποκαταστήσουν ζημιές που δημιούργησε η κακοκαιρία το χειμώνα. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι κεντρικοί δρόμοι που έχουμε μιλήσει για αυτούς πάρα πολλές φορές. Είναι και τα πιο μικρά πράγματα, οι πιο μικροί δρόμοι. Από τον τάδε δρόμο περνούσε ένα τρακτέρ, πήγαινε ο άλλος στις ελιές του. Άμα έχει πέσει ο μισός, πώς θα πάει. Άσε που είναι σπίτια διάσπαρτα παντού, οπότε όλο αυτό το πράγμα με τους δρόμους δυσκολεύει και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Είναι απίστευτες οι δυσκολίες. Μιλώντας με προέδρους κοινοτήτων, κάποιοι από αυτούς είναι πολύ ρομαντικοί άνθρωποι. Υπάρχουν πρόεδροι κοινοτήτων, ναι, μπορείτε να πείτε όλα τα αρνητικά, ό,τι αρνητικό θέλετε. Αλλά υπάρχουν και πρόεδροι κοινοτήτων οι οποίοι για να πληρώσουν έναν εργάτη τον πληρώνουν από τα 3 εκατοστάρικα το μήνα που παίρνουν ως αποσμίωση. Έτσι είναι. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι χρειάζονται βοήθεια, μεγάλη βοήθεια. Κάθε τουριστικό χωριό για να ξεκινήσει να λειτουργεί, φανταστείτε κάθε τουριστικό χωριό να είναι, ότι είναι μια μικρή βιομηχανία που βγάζει λεφτά και τα σκορπίζει στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, στους εμπόρους, στα μαγαζιά. Τέλος πάντων, τα σκορπίζει αυτά τα λεφτά στη γύρω περιοχή. Κάθε τουριστικό χωριό όμως, για να ξεκινήσει να λειτουργεί κάθε χρόνο, πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα, να καθαριστούν οι δρόμοι, να νοικοκυρευτεί. Θέλει 4, 5, 6 χιλιάρικα το χρόνο. Δεν είναι πολλά τα λεφτά για να λειτουργήσει μια ολόκληρη περιοχή τουριστικά. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι δεν έχουμε ένα πολύ συντονισμένο και φροντισμένο τρόπο ώστε κάθε μικρή τέτοια βιομηχανία να έχει 4-5 χιλιάρικα στην αρχή της χρονιάς για να ξεκινήσει τη λειτουργία της. 10 και 51. Εντάξει, δεν λέω άλλα.

10:55 εδώ τελειώσαμε. Θα τα ξαναπούμε αργότερα στις 12:30 ακριβώς, δηλαδή με το αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Τώρα εσείς μείνετε συντονισμένοι με την ΕΡΤ Κέρκυρας, γιατί στις 11 θα ακολουθήσει το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με την Μαργαρίτα Βάρθη. Από τη Μαρία Παγκράτη και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμισε τον ήχο, μια μεγάλη καλημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα, στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στο ρύθμιση του ήχο ο Γιώργος Καρτζάβαλος. Την Πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα, συγκέντρωση διαμαρτυρία στην Πόρτα Ριάλ από τις ενώσεις των συνταξιούχων για τις ελλείψεις στο νοσοκομείο. Συνέντευξη τύπου αυτή την ώρα από τους συλλόγους μόνιμων κατοίκων Παλιάς Πόλης, Γαρίτσας και Κοτσέλας στηρίζουν την πρωτοβουλία των συνταξιούχων. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, επιχειρησιακή αποδυνάμωση και προβλήματα σωστών οχημάτων των αστυνομικών υπηρεσιών της Κέρκυρας, καταγγέλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάνγκης. Στην πρώτη του συνάντηση προχώρησα χθες πρόεδροι και εκπρόσωποι κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την κοινή ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα και των κοινωνικών υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση σε ευπαθείς ομάδες, θα βρεθούν στο επίκεντρο του Focus Group που διοργανώνει σήμερα στις 5 στο Φαλιράκι η Περιφέρεια Ιωνιονήσων. Σήμερα στις 4.30 στο Εθνικό Στάδιο, Αναπτυξιακή Αγώνα Στίβου Καποδίστρια 2026 για μαθητές δημοτικών σχολείων. Ακούσα το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέα μεγάλη επιχείρηση της Ελλάς βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη διεξάγονται υπό την εποπτεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν 2 άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία. Ωστόσο, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει προτού εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι το Ιράν διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Ο βασικός διαπραγματευτής του Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ο αρχηγός του στρατού Ασιμουνίρ, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με το Πακιστάν για να συμβάλλει θετικά στην ταχεία αποκατάσταση της ειρήνης. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με την κυβέρνηση να επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας παρά τις αντιδράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνος Πλεύρης, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News. Παράλληλα, πρόσθεσε, προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στους χώρους διαχείρισης, ξεκαθάρισε και προειδοποίησε ότι διαφορετικά η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι, κάτι που χαρακτήρισε μη βιώσιμο δεδομένου ότι το Ηράκλειο αποτελεί βασική πύλη εισόδου. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις των νόμων περί ενδοοικογενειακής βίας και ναρκωτικών. Πρωτιά του Δυσσύ στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο, ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέλαβε την πρώτη θέση και 17 έδρες. Το ΑΚΕΛ ακολούθησε με 15 έδρες, ενώ ΕΛΑΜ και ΔΙΚΟ εξασφάλισαν από 8. Η πρόεδρος του Δυσσύ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε πως οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, τονίζοντας ότι το κόμμα θα επιδιώξει συνενέσεις και μεταρρυθμίσεις στη νέα Βουλή.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ, στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και

0: Όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες μετέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο και για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό ζήτημα με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νεαρά ζευγάρια. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στο μέτρο του εφικτού με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Βεβαίωσε πως η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί εθνική προτεραιότητα και απαιτεί συνδικτού με οικονομικά αλλά και κοινωνικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας. Διαβεβαίωσε πως η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί εθνική προτεραιότητα.

0: Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια. Ήδη έχουν συλληφθεί 20 άτομα σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι λογιστές και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Από τις μέχρι τώρα έρευνες προκύπτει ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της, ζημιώνοντας τον οργανισμό, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν φτάσει σε καταρχήν συμφωνία, ωστόσο οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν σε αρκετά δύσκολα ζητήματα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι έχει ζητήσει από τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών να μην βιαστούν για συμφωνία με το Ιράν. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Όπως είπε, μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να επιτευχθεί ακόμα και σήμερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δώσουν στη διπλωματία κάθε δυνατή ευκαιρία να αποδώσει προτού εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές, τόνισε. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Όπως είπε, έχει επιτευχθεί ένα πλαίσιο, αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για επικείμενη συμφωνία. Ο βασικός διαπραγματευτής του Ισλαμαμπάτ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ο αρχηγός του στρατού Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται στο Πεκίνο μαζί με τον πρωθυπουργό της χώρας για συνομιλίες με την κινέζικη ηγεσία στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών διαμεσολάβησης. Η Κίνα έχει δηλώσει ότι θα συνεργαστεί με το Πακιστάν για να συμβάλλει θετικά στην ταχύ αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Στα περσινά επίπεδα κινούνται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Η κυβέρνηση επιμένει στη δημιουργία δομών φιλοξενίας. Θα προχωρήσουμε ακόμη και χωρίς συνένεση, δήλωσε στο Earth News ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος παραδέχτηκε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εξέβρεσης χώρων στο Ηράκλειο. Σημείωσε ότι έχουν απορριφθεί πολλαπλές προτάσεις του Υπουργείου, χωρίς να υπάρχει αντιπρόταση από την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, πρόσθεσε, προωθείται ένα αυστηρότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις επιστροφές. Κύκλωμα στη Θράκη διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία. Συνελήφθησαν δύο άτομα που κατηγορούνται για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής. Κατασχέθηκαν 25 πιστόλια που δεν έφεραν διακριτικά κατασκευαστή και εξετάζονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά την νίκη του με 92-85 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο τελικό της Ευρωλίγκας. Ολονύχτιο γλέντι και αποθέωση για τους πρωταθλητές που κατέκτησαν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Χιλιάδες φίλαθλοι σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τροπαίου. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Πέθανε στα 49 του χρόνια ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευάς Άντζας. Ο δραμηνός αμυντικός, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος, έπασχε από μια σπάνια νευρολογική ασθένεια.
1: Ο καιρός.
0: Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βόρεια άνεμοι έως και 6 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χάρη και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ, στο λιμάνι σ' αυγό, κάποιον άγνωστο να βρω.

0: πόσο μου έχει λείψει ρίτ.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρα.

0: Πανηγυρισμοί και στην Κέρκυρα χθες το βράδυ για την νίκη του Ολυμπιακού. Την Πέμπτη το απόγευμα συγκέντρωσε διαμαρτυρία στην Πορταριάλα από τις ενώσεις συνταξιούχων για το νοσοκομείο. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην αστυνομία της Κέρκυρας καταγγέλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάνκης. Στην πρώτη του συνάντηση προχώρησαν χθες οι πρόεδροι των τοπικών συμβουλίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας με στόχο την κοινή ανάδειξη των προβλημάτων τους. Σήμερα στις 4.30 στο Εθνικό Στάδιο οι αναπτυξιακοί αγώνες Στίβου Καποδίστρια 2006. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 25 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Παγκράτη, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Στα κόκκινα βάφτηκε χθες το πεντοφάναρο και το λιστόν από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που πανηγύριζαν μέχρι αργά τη νύχτα για την νίκη της ομάδας τους. Με βεγγαλικά τραγούδια, συνθήματα, σημαίες και κόκκινα μπλουζάκια, οπαδοί όλων των ηλικιών εξέφρασαν τη χαρά τους. Ο Γιάννης Ανδριώτης ήταν εκεί. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Δεν έπεισαν πόθηδες, αλλά όλα τα άλλα τα είχε μαρών, δηλαδή τον πάρα πολύ κόσμο, τα πυροτεχνήματα και την χαρά για τους οπαδούς της ομάδας του Ολυμπιακού, η οποία άλλωστε είναι σαφώς η πλειονότητα στα οπαδικά κινήματα στην Κέρκυρα μετά την κατάκτηση από την ομάδα τους της κούπας της Euroleague στο μπάσκετ, δηλαδή του κορυφαίου διασυλλογικού πρωταθλήματος μπάσκετ στην Ευρώπη. Να πούμε ότι από νωρίς, από 7.30 το απόγευμα, ήταν γεμάτα καφέ, εστιατόρια, τα πρατήρια, τα στοιχηματικά. Όπου υπήρχε δηλαδή τηλεόραση και οθόνη και ήταν γυρισμένη στην συστηματικό που έδειξε το παιχνίδι, ο κόσμος είχε κατακλείσει τα μαγαζιά αυτά, πανηγύριζε, είχε την αγωνία την ώρα του παιχνιδιού. Και βέβαια με το που έληξε με τον γνωστό grand mule τρόπο οι νεφιλάτες και παρακολούσαν το παιχνίδι, γνώριος πως τελείωσε το παιχνίδι, ξεκίνηκαν στους δρόμους και έδωσαν για άλλη μια φορά το ραντεβού τους στο Πεντοφάναρο, όπου κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες το πανηγύρι. Μετά έγινε και μια μικρή πορεία στο κέντρο της Παλιάς Πόλης για να διαλυθούν.
0: Ήσυχα όμως, πολύ ήσυχα, με πολλά τραγούδια, συνθήματα, σημαίες, μπλουζάκια. Δεν είχαν δηλαδή, δεν έγινε το παραμικρό. Ήταν πολύ, πολύ ηρεμή η φύλαθλη.
1: Γιατί άλλο να γίνει και το παραμικρό.
0: Αυτό.
1: Κατέβηκαν φύλαθλοι.
0: Ήτανε γονείς με τα παιδιά τους.
1: Ήτανε πολλοί γονείς με τα παιδιά τους. Βέβαια, να σου πω έτσι και να κάνω και τη μικρή γκρινιά εδώ. Είδα γονείς με μικρά παιδιά, 8, 9, 10, 11, γονείς να τραγουδάνε μαζί με τα παιδιά τους συνθήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό κατά τη γνώμη μου, περιέχοντας εκφράσεις και λέξεις μέσα που δεν είναι πρέπει τώρα να παρασύρεις εσύ ο γονιός ένα παιδί να τα φωνάζει αυτά. Αλλά εντάξει, μέσα στην μεγάλη χαρά, φαντάζομαι ότι κάποιοι παρεκτράπηκαν και ίσως σκεφτούν δεύτερη και τρίτη φορά σήμερα και αύριο για το πώς κύλησε αυτή η βραδιά.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλώς. Διαμαρτυρία στην Πορταριάλα διοργανώνουν την Πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα τα συνεργαζόμενα σωματεία συνταξιούχων ΙΚΑ, ΟΑΕ και Δημοσίου, με βασικό αίτημα την ενίσχυση και αναδιοργάνωση του νοσοκομείου Κέρκυρας. Στην ανακοίνωσή τους κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και αυξημένες ανάγκες κατά την τουριστική περίοδο. Τονίζουν ότι το νοσοκομείο καλείται να εξυπηρετήσει πολλαπλάσιο πληθυσμό από αυτόν για τον οποίο σχεδιάστηκε. Την κινητοποίηση με αντικείμενο τη στήριξη του νοσοκομείου της Κέρκυρας στηρίζουν οι σύλλογοι κατοίκων Παλιάς Πόλης, Άλσους Γαρίτσας και Αγίου Σπυρίδωνα Κοτσέλα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Παλιάς Πόλης Γιώργος Ζούμπος τονίζει ότι το νοσοκομείο ως μοναδική δευτεροβάθμια μονάδα δημόσιας υγείας καλύπτει τις ανάγκες του πληθυσμού και των επισκεπτών. Η ενίσχυσή του με μέσα και ιδιαιτέρως με προσωπικό πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα τόσο για την κεντρική πολιτεία ως και για την τοπική κοινωνία.
2: Είναι δυνατόν να μην στηρίξουμε μια τέτοια εκδήλωση? Οι μόνιμοι κάτοικοι δεν είμαστε κι εμείς δυστυχώς κάποια στιγμή θέλετε στο νοσοκομείο? Η δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας του νησιού μας παρέχεται αποκλειστικά από τη δημόσια παρέχεται αποκλειστικά από το Γενικό Νοσοκομείο. Παρά τις ελλείψεις του σε προσωπικό, οι εργαζόμενοι δίνουν καθημερινά ένα πραγματικό αγώνα για να προσφέρουν ποιοτική και ασφαλή φροντίδα υγείας. Κρατούν όρθιο το σύστημα και έχουν κερδίσει δίκαια την απόλυτη εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας. Δυστυχώς, η υποστελέχωση οδηγεί σε σχεδόν καθημερινές διακομιδές προς την Ήπειρο και την Αχαΐα, οι οποίες πέρα από την ιατρική αναγκαιότητα συνεπάγονται και τεράστια ψυχολογική, οικογενειακή και οικονομική επιβάρηση για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Καλή την οικογένεια σε σοβαρά περιστατικά. Εν ώψη της τουριστικής, μια και έχουμε την τουριστική περίοδο και όλα τα μελετάμε εν ώψη της τουριστικής περίοδου, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το νοσοκομείο λειτουργεί σε συνθήκες συνεχούς πιέσης, με καθημερινή 24-ωρη εφημερία και εξαντλητικούς ρυθμούς. Και το καλοκαίρι δεν ενισχύεται. Σε μια περίοδο που ο πληθυσμός του νησιού αυξάνεται κατακόρυφα και οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται. Οι κάτοικοι, όπως και όλοι, ζητάμε το αυτονόητο. Έγκαιρη, αξιοπρεπή και ποιοτική φροντίδα υγείας στον τόπο μας, χωρίς να αναγκαζόμαστε να μετακινούμαστε μακριά από τις οικογένειές μας.
0: Θετική εξέλιξη για το Αχίλιο, καθώς και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε ομόφωνα τις επικυρωποιημένες προμελέτες για την ανακατασκευή και ανάδειξη του μουσείου, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Βουλευτή Κέρκυρα Στέφανο Γκίκα. Το έργο θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής, διαθέτει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ανοίγει πλέον ο δρόμος για την προκήρυξη του διαγωνισμού. Στόχος της ΕΤΑΔ, όπως αναφέρει ο κ. Γκίκας και του Υπερταμείου, είναι μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2026 να έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Κέρκυρας. Ο βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάνκης, με ερώτησή του για την αστυνομία προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, κάνει λόγο για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες του νησιού, με αυξημένη πίεση στο προσωπικό εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο τμήμα μεταγωγών και στην απουσία της ειδικής κλούβας μεταγωγών από την Κέρκυρα, ενώ επισημαίνονται ελλείψεις περιπολικών σε περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα, όπως η Παλιοκαστρίτσα, η Λευκύμη και το Αχίλιο. Την ίδια ώρα, με ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας ζητά και εκεί την ενίσχυση εν ώψη της τουριστικής περίοδου.
3: Φαίνεται πολύ περισσότερο στις μονάδες οι οποίες καλούνται κάθε βράδυ, κάθε μέρα να βγουν και σας λέω σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω, να αστυνομεύσουν και να ελέγξουν όλη την περιοχή της Κέρκυρας.
0: Και ειδικά
3: είναι
0: στα χωριά.
3: Ένας-δύο αστυνομικοί για όλη τη Βόρεια Κέρκυρα. Ένας αστυνομικός βάρδια. Πού ξανακούστηκε να βγαίνει βάρδια ένας αστυνομικός στην Κέρκυρα? Πότε ξανακούστηκε? Αυτός ο άνθρωπος οτιδήποτε και να πάτε δηλαδή θα είναι μόνος του. Είναι φοβερό πραγματικά, είναι τρομερό. Εγώ συνειδητοποιώντας και ακούγοντας ότι βγαίνουν και ανταποκρίνονται σε τηλεφωνήματα της κοινωνίας ένας αστυνομικός μόνος του, εκτός και αν εκ των προτέρων έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα την οποία θα σηκωθεί κάποιος, ο οποίος είναι γραμματέας μέσα στην αστυνομική διεύθυνση για να τον συνοδεύσει τον άλλον που κάνει υπηρεσία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, αν θέλετε, πριν γίνει το κακό, πριν οτιδήποτε πρόβλημα δημιουργηθεί. Και δεν φτάνει αυτό. Έχουμε και μια σειρά από άλλα προβλήματα τα οποία οι άνθρωποι αυτοί καλούνται να σας πω ότι το θέμα της έλλειψης αστυνομικών στην Κέρκυρα και όχι μόνο στην Κέρκυρα, σε όλη την Ελλάδα έχει γίνει μια μηχανή ρουσφετιών. Ξέρετε τι θέλω να πω? Δεν φέρνουν κόσμους εδώ να καλύψουν τις οργανικά κενά που υπάρχουν. Αποσπάν. Φέρουν για 2 μήνες, για 5 μήνες και να αποσπάσουν από τα Τρίκαλα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει?
0: Γιατί είναι
3: διπλό
0: κακό
3: και
0: αυτό?
3: Διπλό και τριπλό κόστος για την οικονομία της πατρίδος μας. Και αυτές είναι επιλογές συγκεκριμένες, είναι επιλογές οι οποίες έχουν χρώματα, κομματικά χρώματα. Δηλαδή, τι ερχόμαστε να γλυκάνουμε το πρόβλημα της αστυνομίας δίνοντας σε κάποιους από αυτούς κάποιες αποσπάσεις προκειμένου αντί για 1.500 ευρώ να παίρνουν 2.500 ευρώ στις περιοχές που πηγαίνουν και 3. Είναι πραγματικότητα αυτό που σας λέω. Είναι εκατοντάδες οι αποσπάσεις πλέον, οι οποίες δεν έχουν γίνει κανονικές μεταθέσεις στα οργανωτικά κοινά, αλλά είναι αποσπάσεις οι οποίες έρχονται στην Κέρκυρα για 3 μήνες και ο ίδιος ο αστυνομικός που κάνει την ίδια και λιγότερη δουλειά από τον μόνιμο της Κέρκυρας παίρνει 2.500 και 3 χιλιάρικα, όταν ο αστυνομικός που είναι εδώ παίρνει 1.500 ευρώ.
0: Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής υπέγραψε 2 προσκλήσεις έργων συνολικού ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ιωνίων Νήσων 26-30. Τα έργα αφορούν τη συντήρηση του οδικού δικτύου στα Ιόνια νησιά με προϋπολογισμό 23 εκατομμύρια ευρώ και την αντιπλημμυρική προστασία του ποταμιού της Μεσογγής στην Κέρκυρα με προϋπολογισμό 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων, τεχνικά έργα και ενίσχυση αντιπλημμυρικών υποδομών με στόχο την ασφαλέστερη μετακίνηση των πολιτών και τη μείωση του κινδύνου πλημμυρών. Στην πρώτη του συνάντηση προχώρησαν χθες στο Πνευματικό Κέντρο Συναράδων οι πρόεδροι των και εκπρόσωποι κοινοτήτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την κοινή ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η ανάγκη για σταθερή συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων, ανταλλαγή εμπειριών και κοινή διεκδίκηση λύσεων σε ζητήματα καθημερινότητας. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η συνέχιση της πρωτοβουλίας με νέες συναντήσεις, η δημιουργία προσωρινής συντονιστικής ομάδας επικοινωνίας και η διεύρυνση της συμμετοχής με κάλεσμα προς όλους τους προέδρους και εκπροσώπους κοινοτήτων του Δήμου. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η πρωτοβουλία έχει αυτοδιοικητικό και ενωτικό χαρακτήρα και στόχο έχει τη συνεργασία και το διάλογο με τη Δημοτική Αρχή προς όφελος των κατοίκων και των χωριών της περιοχής. Συνελήφθησαν το Σάββατο 23 Μαΐου 4 ανήλικες, εκ των οποίων 3 16χρονες και 1 15χρονη, για το αδίκημα της κλοπής κατά συναυτουργία. Πιο αναλυτικά, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, καθώς οι ανήλικες λίγη ώρα νωρίτερα είχαν αφαιρέσει από κατάστημα της πόλης του νησιού διάφορα κοσμήματα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, τα αφαιρεθέντα αντικείμενα βρέθηκαν και επιστράφηκαν στον νόμιμο κατοχό τους. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, περιλαμβάνονται και οι γονείς των ανηλίκων, κατηγορούμενοι για την παραμέληση της εποπτείας τους. Η Διεύθυνση Διαβίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων υλοποιεί το έργο υποστήριξη του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Στο πλαίσιο του έργου αυτού πραγματοποιείται σήμερα στις 5 το απόγευμα στο Φαλιράκι εκδήλωση με στόχο να συνεισφέρει με στοχευμένες προτάσεις δημιουργίας θέσεων εργασίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης ειδίκευσης στον τομέα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες της περιφέρειας. Ακούμε τον εκπρόσωπο της εκδήλωσης, Σπύρο Δαλιέτο.
4: Η Περιφέρεια Νέων Νήσων, στο πλαίσιο του έργου υποστήριξη του Περιφερειακού Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, διοργανώνει σήμερα, Δευτέρα, στις 5 η ώρα το απόγευμα, στη συνεδριακή αίθουσα στο Φαλιράκι, στο κέντρο της πόλης, στην Κέρκυρα δηλαδή, την εκδήλωση κοινός Focus Group με θέμα οι προοπτικές δημιουργίας θέσεων εργασίας, ανάπτυξης δεξιοτήτων και απόκτησης εξειδίκευσης στον τομέα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών με έμφαση στις ευπαθές ομάδες. Να πω λίγο για τον στόχο, ο οποίος είναι μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, από τη συγκεκριμένη αυτή δράση και από τις υπόλοιπες που υλοποιούμε στο πλαίσιο του έργου αυτού, συλλέγουμε στοιχεία για τις ανάγκες, τέλος πάντων, στον τομέα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, το οποίο μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας, του εντοπισμού των σύγχρονων και μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες και του σχεδιασμού προγραμμάτων που θα στηρίξουν την απασχόληση και τον μετασχηματισμό του τοπικού παραγωγικού συστήματος, θα μπορέσουμε τέλος πάντων να βρούμε τις ανάγκες και να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ορθές πολιτικές, να το πω έτσι, για τη μείωση της ανεργίας.
0: Ειδική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των πανελληνίων εξετάσεων και των οικογενειών τους λειτουργεί το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας. Όπως αναφέρει η Διευθύντρια του ΚΕΔΑΣΥ Ελένη Μαλαχά, οι ψυχολόγοι του κέντρου απαντούν στο 2661081055 και 056. Η ίδια τονίζει ότι οι γονείς θα πρέπει να μην επιτείνουν την ψυχολογική πίεση στα παιδιά τους και αν δουν σημάδια κρίσεων πανικού ή άλλου ψυχοτικού επεισοδίου να ζητήσουν τη βοήθεια ειδικού.
5: Είναι δύσκολες πανελληνίες, φυσικά πάρα πολύ κόστος για τους μαθητές. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο και η οικογένεια, το πώς στέκεται στο μαθητή και αν του λέει ότι αυτό είναι η μάχη που δίνεις για τη ζωή σου. Νομίζω ότι στα χρόνια τα δικά μας ήταν ακόμα χειρότερα. Ναι. Με την έννοια ότι δεν υπήρχαν πολλές επιλογές. Mm-hmm. Πλέον σήμερα είναι τελείως διαφορετικές οι επιλογές. Δεν είναι δηλαδή η τελευταία μάχη που δίνεις και χάνει τη ζωή σου μετά, αλλά είναι και πώς παρουσιάζεται στα παιδιά. Ναι. Φυσικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και ψυχοφόρα διαδικασία. Mm-hmm. Πάντα υπήρχαν αυτά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και παλαιότερα υπήρχαν αυτοκτονίες μετά την αποτυχία, καταθλίψεις πριν και μετά, παιδιά που χάνονταν, ας πούμε. Παίζει ρόλο, κοιτάξτε, βασικά η ψυχική ανθεκτικότητα, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και το οποίο πρέπει να καλλιεργούμε στα παιδιά μας. Να έχουμε το νου, δηλαδή να έχουμε παιδιά που να μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Είναι δύσκολες καταστάσεις, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη οι Πανελληνίες. Ωστόσο, δεν είναι οι μόνοι που θα συναντήσουν. Είναι πολλές οι συνθήκες που θα έχουν να αντιμετωπίσουν στη συνέχεια, στη ζωή τους.
6: Πώς όμως τα κάνουμε πιο ανθεκτικά τα παιδιά?
5: Κοιτάξτε, εμείς οι γονείς, οι σύγχρονοι γονείς, έχουμε μία τάση να λύνουμε τα προβλήματα των παιδιών μας πριν τα ίδια καταλάβουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε μία αγωνία να τα λύνουμε όλα εμείς. Θα πρέπει από μικρά τα παιδιά να μάθουν να λειτουργούν, να είμαστε κοντά τους, να μάθουν να λύνουν τα προβλήματά τους, να τα αντιμετωπίζουν.
6: Μιλήστε μας λίγο τα τηλέφωνα.
5: Είναι το 81055, 81056 και το 81045.
0: Η ομάδα του ΝΑΟΚ στο Πόλο πήγε στην πηγή, έβαλε το νερό στο χέρι της, αλλά τελικά δεν κατάφερε να πιει. Καθώς τον τελευταίο αγώνα μπαράζ για την άνοδο στην Α1 κατηγορία, έχασε εντός έδρας από τα Χανιά με ένα γκολ διαφορά, αφού ο αγώνας έληξε 10-9 υπέρ των Κριτών. Ο Σπύρος Καρδόνας, προπονητής της ομάδας και αρχιτέκτονας της φετινής σχεδόν αίτητης πορείας, μίλησε στην ΕΡΤ Κέρκυρας αποδίδοντας τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα με τον Ηλυσιακό και τα Χανιά στις αλλαγές που εφαρμόστηκαν φέτος, καθώς για πρώτη φορά ο δεύτερος δεν ανεβαίνει κατηγορία, ενώ τα παιχνίδια μπαράζ είχαν ελάχιστες ημέρες διαφορά μεταξύ τους.
7: Ήταν ο κορμός, είμαι Κερκυραίος και τρία παιδιά από την Αθήνα που μας βοηθάνε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είχαμε ένα καλό, έχουμε ένα εξαιρετικό κλίμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και μέσα στη χρονιά βρήκαμε χημεία που είναι πάρα πολύ επίσης σημαντικό για να μπορέσεις να έχεις έτσι μια συνέχεια. Και μπορέσαμε και εντάξει, πιστέψαμε, τα παιδιά πιστέψαν όλοι ότι μπορούμε κάτι να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και αυτό μας βγήκε η αλήθεια. Εντάξει, είχαμε και κάποια προβληματάκια με τραυματισμούς κάποια στιγμή εκεί λίγο. Μετά το παιχνίδι με την Ηλιούπολη, αλλά παρόλα αυτά επανακάμψαμε και καταφέραμε, φτάσαμε μέχρι το τέλος και κάναμε την πορεία που κάναμε. Η αλήθεια είναι στο παιχνίδι που ήταν πιο καθοριστικό από τον προχθεσινό αγώνα. Ήταν προφανώς το παιχνίδι με τον Ηλυσιακό το δεύτερο, που για μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι, γιατί ξέρετε, στην Α2 οι παίκτες ουσιαστικά είναι ρασιτέχνες και είναι επαγγελματίες πρώτα απ' όλα. Και εμείς παίξαμε πολύ ψηλή ένταση στο παιχνίδι εκεί με τον Ηλυσιακό που κερδίσαμε 2 γκολ εδώ.
6: Ναι.
7: Και όταν παίξαμε μετά Τρίτη, 2 μέρες τώρα είναι πολύ λίγος χρόνος για μας να μπορέσουμε να επανακάμψουμε. Το πρόβλημά μας σε αυτή την σειρά ήταν, και το ξέραμε, επειδή ήταν για πρώτη φορά έγινε διπλός τελικός, ότι στο δεύτερο τελικό αυτό που λέγαμε και εμείς, να μπορέσουμε να αντέξουμε στο ρυθμό της άλλης ομάδας, η οποία είναι μια ομάδα που προπονείται, επειδή είναι με νέους αθλητές και κάνουν πρωί-απόγευμα προπόνηση, ουσιαστικά δεν αποτελείται από νεότερους παίκτες που ουσιαστικά παίζουν πόλο μόνο και σπουδάζουν. Εμείς τώρα φανταστείτε ότι φύγαμε 3:20 από την Κέρκυρα, τα παιδιά δουλεύανε στις δουλειές τους και πήγαμε 7:30 ώρα να παίξουμε. Και χώρια ότι είχαμε μια πολύ, έτσι, πολύ μεγάλη κούραση από το προηγούμενο παιχνίδι, γιατί φανταστείτε ότι για να ξεκουραστεί ο μισή ένα προπονημένο αθλητή, έτσι, θέλει 48 ώρες τουλάχιστον. Και εμείς λιγότερο από 48, σε 48 ώρες ήταν να παίξαμε ένα υψηλής έντρας παιχνίδι. Mm-hmm. Μετά παίξαμε ένα παιχνίδι με τα Χανιά, μια ομάδα από την Α1 πάρα πολύ καλή, με 2 ξένους. Και φτάσαμε κοντά στην ανατροπή, δεν τα καταφέραμε, τα παιδιά έκανα μια τρομερή εμφάνιση. Εντάξει, μείναμε με μια πικρή γεύση ότι για πρώτη χρονιά με το σύστημα που έγινε ο δεύτερος δεν ανεβαίνει. Εντάξει, φέτος είτε γίνανε διάφορα καινούργια πράγματα. Και ουσιαστικά σε εισαγωγικά πληρώσαμε, ξέρετε, αυτές τις αλλαγές.
0: Στις 4:30 σήμερα ξεκινούν οι αναπτυξιακοί αγώνες Στίβου Καποδίστρια 2026 στο Εθνικό Στάδιο για παιδιά δημοτικού. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα συμμετάσχουν στους αγώνες εφόσον έχουν προσκομίσει στο σχολείο τους το ατομικό δελτίο υγείας και συμμετέχουν στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Οι αγώνες διοργανώνονται από την Τοπική Επιτροπή Σέγας Κέρκυρας με τη συνεργασία της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κέρκυρα, σύμφωνα με την ΕΜΗ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή έως 3 μπουφόρη, θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Παγκράτη, συνεργάστηκαν η Μαργαρίτα Βάρθη, ο Λυκουργός Κιαδόπουλος και ο Γιάννης Ανδριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Από όλους εμάς, καλό μεσημέρι.
8: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
12: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαφούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου. Καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις, πάνω από 3 εκατομμύρια η ζημιά στον οργανισμό. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα ο 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά. Στο Αυτόφορο, 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία στην Πάτρα σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του.

0: Εξιχνίαση ή απάτη με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ από την ασφάλεια πύργου. Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν στις Κυκλάδες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε φυσικά με τη νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται ότι εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη έχουν γίνει οι συλλήψεις σε Ρέθυμνο, Άγιο Νικόλαο και Ηράκλειο και ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ναι. Οι συλλήψεις έγιναν σε Ιεράπετρα, σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Να σας πω λοιπόν ότι έχουμε τη σύλληψη δύο λογιστών και την σύλληψη ιδιοκτητών ΚΙΔ. Ο αριθμός τώρα είναι ή δύο ή τρεις, αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, ωστόσο μιλάμε συνολικά για 20 συλλήψεις, μιλάμε για μια υπόθεση 3 εκατομμυρίων ευρώ, όπου είναι διάφορα συμβάντα τα οποία ελέγχει ουσιαστικά, ελέγχουν υπηρεσίες, ελέγχει η εισαγγελία Ερακλείου και μετά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όπου θα πάει η υπόθεση. Θα σας πω λοιπόν ότι αφορά και παράνομες επιδοτήσεις οι οποίες πάρθηκαν από δηλώσεις για κτηνοτρόφους αλλά και για αγροτεμάχια. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είναι σε εξέλιξη ακόμη έρευνα από τις αρχές. Το πρωί λοιπόν ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με τη σύλληψη 20 στελεχών του αγροτικού τομέα που φαίνεται ότι εμπλέκονται στις υποθέσεις αυτές. Όπως είπαμε και πριν, είναι ιδιοκτήτες ΚΙΔ, είναι λογιστές, παράγοντες των αγροτών, μέλη συνεταιριστικών οργανώσεων, αγρότες και άλλοι πολίτες που φαίνεται ότι εισέπραξαν παράνομα αυτά τα ποσά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι στην αρχή της αυτή η υπόθεση. Είναι πολύ σημαντικό, όπως λένε και οι αγρότες εδώ, οι νόμιμοι αγρότες, οι οποίοι περιμένουν τις επιδοτήσεις και οι επιδοτήσεις καθυστερούν και μάλιστα αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο πρόεδρο της Ανδρογή εδώ στο Ηράκλειο. Σύσκεψη του ΓΙΟΤΕΕ για το θέμα αυτό, για τις καθυστερήσεις από τις επιδοτήσεις, να ξεκαθαρίσει η υπόθεση αυτή και να επιδοτηθούν οι νόμιμοι αγρότες αυτοί που έχουν ανάγκη τα χρήματα για να προχωρήσουν σε επενδύσεις.

0: Και να πάμε τώρα σε μια συνέντευξη τύπου την οποία έδωσε ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Την παρακολούθησε ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς μεσημέρι. Στο επίκεντρο του Συλλόγου βρέθηκαν βέβαια οι εξελίξεις με τη δίκη που επανεκκινείται από την Τετάρτη και συγκεκριμένα είπαν τα μέλη του Συλλόγου, ο Πρόεδρος και οι γραμματέας του Συλλόγου, ότι η αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη είναι πλήρως ακατάλληλη για τις συνεδρίες του δικαστηρίου και μάλιστα και την κάλυψη των αναγκών των συγγενών. Όπως είπαν χαρακτηριστικά, δεν γίνεται να βλέπουμε τη δίκη από οθόνες. Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολήθηκαν αφορούσε το αποτέλεσμα της έρευνας για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών. Τόνισαν ότι η υπόθεση έχει σπάσει σε πολλές διαφορετικές δίκες. Η ανάκριση όμως άφησε 7 μεγάλα γιατί, όπως είπαν, για την υπόθεση. Πρώτον, για το κατηγορητήριο δεν είναι δυνατόν, υποστήριξαν, να έχουμε ανθρωποκτονία από αμέλεια και όχι ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο. Δεν έχουν διερευνηθεί, γιατί δεν διερευνήθηκαν ποινικές ευθύνες για διάφορα άλλα πρόσωπα τα οποία ανέφεραν, όπως είπα, όπως και επίσης σημείωσαν ότι δεν γίνεται καμία αναφορά στην απανθράκωση των 27 επιβατών, των 27 παιδιών. Ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Παύλο Ασλανίδη, η προσφυγή ότι προσφεύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να εξεταστούν εκεί για οι παραλήψεις στην έρευνα της υπόθεσης, που κατά την άποψή τους βαραίνει την κυβέρνηση και τις εντολές που δόθηκαν, όπως επίσης για να έρθουν στο φως τα αίτια της φωτιάς που οδήγησαν στο θάνατο 27 ανθρώπους. Για 27 παιδιά αμπαθρακωμένα πρέπει επιτέλους να μάθουμε από τι κάηκαν, είπαν χαρακτηριστικά στη συνέντευξη που έδωσαν σήμερα. Μάλιστα αναφέρθηκαν και στο ξυλόλιο για το οποίο έγινε αναφορά. Δεν είπαμε εμείς για ξυλόλιο. Το ίδιο το χημείο του κράτους αναφέρθηκε στο ξυλόλιο και είναι όπως επέκριναν όσους τους ψέγουν για τις αναφορές σε αυτό το υλικό, τονίζοντας ότι εμείς ξέρουμε ότι υπήρχε κάτι, ένα έμφλεκτο υλικό που προκάλεσε τη φωτιά. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των επιστημόνων να το βρουν, όπως είπαν. Αναφέρθηκαν απαντώντας σε σχετική ερώτηση και για την είδηση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Ο κ. Ασλανίδης είπε: δεν μ' αρέσουν οι θεατρινισμοί και ότι το κόμμα τώρα αποπροσανατολίζει, ενώ ο αγώνας για τα Τέμπη είναι μπροστά μας. Ενώ η κυρία Βασάρα είπε ότι ο σύλλογος δεν μπορεί να είναι όχημα για ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του μετά από καυγά στην Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο, έχει οδηγηθεί έτσι, δεν είναι?
2: Ναι, πριν από λίγα λεπτά οδηγήθηκε στον εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό Μεγάρο 30χρονο συνοδεία αστυνομικών με δικογραφία η οποία εστιματιστεί σε βάρος του για ανθρωποκτονία, ενδοοικογενειακή βία αλλά και για ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα στο σημείο όπου φέρει το 38χρονος να δολοφόνησε τον 67χρονο πατέρα του στη μονοκατοικία που διέμενα στο 30 της Στέρνης, βρέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ένα μαχαίρι και ένα καταβίδι τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση, δύο πακέτα με ναρκωτικές ουσίες χωρίς να έχουν την απαραίτητη, την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Φέρεται να ομολόγησε πως καυγάδισε μαζί με τον πατέρα του, τον οποίο τραυμάτισε θανάσιμα. Συνελήφθη λίγο πριν τις 4 χτες το απόγευμα. Από το μεσημέρι είχε μεταβεί η κόρη του 67χρονου στην οικία, καθώς τον αναζητούσε τηλεφωνικός δεν απαντούσε στις κλήσεις της. Βρήκε τον πατέρα της να είναι νεκρός στο ισόγειο της μονοκατοικίας και τον αδερφό της να κοιμάται στο δωμάτιό του, σύμφωνα με πληροφορίες. Κάλεσε τις αρχές και ο 30χρονος ομολόγησε την πράξη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τραγική τροπή φαίνεται πως παίρνει υπόθεση εξαφάνισης ηλικιωμένου από το Βελβεντό Κοζάνης, καθώς εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα σωρός άνδρα πλησίων της λίμνης Πολυφίτου. Ο Αντώνης Δοβόνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Και Αντώνη, εικάζουν ότι η σωρός ανήκει στον ηλικιωμένο που είχε εξαφανιστεί, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι ακριβώς είναι, καθότι φαίνεται να ταιριάζουν και τα στοιχεία του οχήματος μέσα στο οποίο βρέθηκε η σωρός του 73χρονου. Πριν από λίγη ώρα ανασύρθηκε η σωρός μαζί με το αμάξι από τη λίμνη Πολυφίτου. Θυμίζουμε ότι από Κυριακή πρωί είχαν δηλώσει του την εξαφάνιση. Φαίνεται πως τα πράγματα πήραν δυσάρεστη τροπή, καθώς άγνωστο πως ο 73χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στην λίμνη. Για την ώρα οι αρχές αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.
0: Μάλιστα, Αντώνη, να είσαι και στα δικαστήρια της Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται η εκδίκαση της υπόθεσης της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ στην Ιταία Γρεβενών, η οποία μάλιστα είχε και ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων τότε. Έχει ξεκινήσει η εκδίκαση?
3: Αυτή την ώρα εκδικάζεται στο μονομελές της εφετείου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη η υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών ΕΛΤΕΚ που βρίσκεται στην Ιταία Γρεβενών και η οποία είχε ως αποτέλεσμα, όπως σωστά προανέφερες, το θάνατο τριών εργαζομένων. Η έκρηξη είχε γίνει λίγο πριν από τις 9 το πρωί την Δευτέρα 21 Μαρτίου του 2022 στο χώρο παραγωγής των εκρηκτικών, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή της μονάδας αλλά και το θάνατο τριών ανδρών ηλικίας 33, 36 και 46 ετών. Κατηγορούμενοι στη δίκη που είχε αναβληθεί και την 5η 14 Μαΐου είναι και πάλι οι τρεις υπεύθυνοι της εταιρείας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Εκτός από το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που εκδικάζεται σήμερα, μετά από 4 χρόνια και 2 μήνες, η υπόθεση αυτή απασχολεί και τα αστικά δικαστήρια, τα οποία ανέλαβαν την εκδίκαση 2 φορές προκειμένου αυτή να τελεσυδικήσει στο εφετείο. Η έκρηξη, θυμίζουμε, πως είχε γίνει αισθητή όχι μόνο στα Γρεβενά αλλά και στην Κοζάνη εξαιτίας της τεράστιας έντασης που είχε, καθώς φέρεται να υπήρχαν εκρηκτικά και πυροκροτητές στο σημείο, οι οποίοι και την προκάλεσαν. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα το αποτέλεσμα της δίκης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα νεκρός εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα στον Όλυμπο ο Ισπανός ορειβάτης, ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Θα μας ενημερώσει, Βαγγέλη.
4: Δυστυχώς, Βίκη, η είδηση δεν είναι ευχάριστη που έρχεται από τον Όλυμπο. Ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, ο οποίος αγνοούνταν από την περασμένη Τετάρτη, τότε δηλαδή που δηλώθηκε η εξαφάνισή του και ξεκίνησε η προσπάθεια από την αστυνομία, την περιοριστική υπηρεσία και τις υπόλοιπες εθελοντικές ομάδες της περιοχής για την αναζήτηση και τον εντοπισμό του 25χρονου ορειβάτη. Σήμερα κατάφεραν πριν από λίγη ώρα να τον εντοπίσουν ο διαχειριστής από το καταφύγιο Σπύλιος Αγαπητός μαζί με άλλους εθελοντές και πυροσβέστες. Έχει εντοπιστεί στην τοποθεσία ζωνάρια, κάτω από τα ζωνάρια δηλαδή και κάτω από την θέση Λούκη της Κακιόσκαλας. Εκεί έχει εντοπιστεί και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση από τρεις ορειβατικές ομάδες, από την ορειβατική ομάδα της περιοριστικής υπηρεσίας Κατερίνης, από την δεύτερη και την τέταρτη ΕΜΑΚ, προκειμένου να φτάσουν στο σημείο όπου βρίσκεται η σωρός του άτυχου ορειβάτη και στη συνέχεια να γίνει η ανάστασή του. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο, γιατί αντιλαμβάνεις ότι είναι περιοχή καλυμμένη με χιόνι και παγωμένο και είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση της ανάστασης του άτυπου 25χρονου ορειβάτη. Τώρα, από εκεί πέρα, λεπτομέρειες ό,τι αφορά τι ήταν αυτό που προκάλεσε τον θάνατό του, αυτά
0: θα τα δείξει η ιατροδικαστική. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα οδηγούνται η μητέρα και ο πατέρας του τρίχρονου κοριτσιού, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή, μετά τα σοβαρά ευρήματα που σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς παραπέμπουν σε κακοποίηση του παιδιού. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστικό Μέγαρο, όπου στο πλαίσιο του αυτοφόρου, τελικά γύρω στις 12 το μεσημέρι, η μητέρα της τριάχρονης οδηγήθηκε και αυτό γιατί για τους ψεύτικους και για τις ψεύτικες και παραπλανητικές αναφορές για τους τοκετούς της που έδωσε στους αστυνομικούς όταν τη συνέλαβαν. Αμέσως μετά θα περάσει το κατόφλι των εισαγγελικών αρχών. Ο πατέρας Πακιστανής καταγωγής αυτή την ώρα δίνει τις δικές του εξηγήσεις στον ανακριτή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι το ότι το παιδί βρίσκεται ακόμα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του. Να θυμίζω ότι μόλις το βράδυ της περασμένης Πέμπτης είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του σε παιδική χαρά. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, κρίθηκε από εκεί ότι έπρεπε να πάει στο Παγνί. Είναι μια υπόθεση που κλιμακώθηκε απότομα, πρέπει να σας πω. Οι γονείς του συνελήφθηκαν αρχικά για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Στη συνέχεια αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η υπόθεση άλλων δύο παιδιών της οικογένειας. Τρία από τα παιδιά εντοπίστηκαν σε θερμοκήπιο από την αστυνομία και μέχρι αυτή την ώρα φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Χανίων υπό την εποπτεία των κοινωνικών υπηρεσιών και της διοίκησης. Να σας πω ότι έχει διαταχθεί και εξέταση DNA προκειμένου να διαπιστωθεί η συγγενική σχέση μεταξύ τους με τα συνολικά τέσσερα παιδιά που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση και περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα να δούμε τι θα ισχυριστούν σε ανακριτή και εισαγγελέα και με ποιο τρόπο θα επιχειρήσουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα όπως φαίνονται μέχρι στιγμής από τα στοιχεία που υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στη Θράκη με την κατηγορία της παράνομης εισαγωγής και διακίνησης όπλων στην Ελλάδα. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 25 πιστόλια, γεμιστήρες και κινητά τηλέφωνα. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την Ερθοριστιάδας. Μαρία.
6: Η πρώτη σύλληψη έγινε το ενός εκτός, στον έναν από τους δύο μάλλον συλληφθέντες. Εντόπισαν το αυτοκίνητο στο οποίο οδηγούσε και στο οποίο βρέθηκαν 25 πιστόλια, όπως είπες, μέσα σε ταξιδιωτικό σάκο, στο πόρμπαγκάζ του οχήματος, όπλα για μυστήρες, συσκευασμένες, ενάλιον συσκευασίες και χαρακτηρίζονται όπλα φαντάσματα, καθώς δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Είχαμε συνέχεια από την υποδιέθεση δίωξης και ξεχνής εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης στη σύλληψη του δεύτερου εμπλεκόμενου. Στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης έγινε η σύλληψη. Φέρεται να είναι το πρόσωπο που παρέδωσε το όχημα και τα όπλα στον συλληφθέντα οδηγό. Η αστυνομία κάνει λόγο για υπόθεση εισαγωγής και διακίνησης όπλων στην Ελλάδα για τον εφοδιασμό εγκληματικών ομάδων Τούρκων υπηκών. Εκτός από τα 25 όπλα και τους εισάδημους οι μυστήρες κατασχέθηκαν 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM και το όχημα με το οποίο γινόταν η μεταφορά. Να πούμε ότι οι δύο συλληφθέντες κρατούν στην Κομοτηνή και πιθανά την Τετάρτη θα οδηγηθούν στον ανακριτή.
0: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Στο αυτόφορο τώρα οδηγήθηκε 36χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 16χρονης συντρόφου του. Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκο.
7: Καλή εβδομάδα. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας για να περάσει με την διαδικασία του αυτοφόρου ο 36χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αλλά και κατοχής μικρής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Και μάλιστα η ενδοοικογενειακή βία αφορά την φίλη του, η οποία είναι μόλις 16,5 ετών. Όλα σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής, ξημερώματα Σαββάτου, όταν οι γείτονες στο κέντρο της Πάτρας, περιοχή όπου φέρεται να διαμένει ο 36χρονος, άκουσαν μια γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια. Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία, άνδρες ο οποίος πήγαν στο σπίτι, ωστόσο ο ίδιος δεν τους άνοιγε, ζητήθηκε συνδρομή εισαγγελικού λειτουργού και στη συνέχεια οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα σπάζοντας την πόρτα. Έτσι λοιπόν συνέλαβαν τον 36χρονο και προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κοπέλα, η οποία ήταν σε κατάσταση σοκ. Η ίδια φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι ήταν θύμα ενδοκοινιακής βίας, καθώς δεν την άφηνε να φύγει από το σπίτι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί με την διαδικασία του αυτοφόρου στην δικαιοσύνη σε λίγη ώρα. Να πούμε ότι ο 36χρονος είναι υπότροπος, καθώς και το 2024 είχε κατηγορηθεί από την τότε σύντροφό του, μια ενήλικη αλλοδαπή γυναίκα, για ενδοκοινιακή βία και τότε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Εξιχνίαση απάτης με φωτοβολταϊκά στον πύργο αξίας 23.500 ευρώ είχαμε από, από τους αστυνομικούς της ασφάλειας πύργου. Από την ΕΡΤ πύργου ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
8: Είχαμε μια ενδιαφέρουσα υπόθεση την οποία εξιχνίασαν εδώ οι αστυνομικοί της ασφάλειας, διότι σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας που έχουν συλλεχθεί μέχρι τώρα, ένας ημεδαπός άνδρας προσποιήθηκε τον εργολάβο φωτοβολταϊκών και με το πρόσχημα ότι θα αναλάβει οικοδομικές εργασίες στην περιοχή του πύργου, επικοινώνησε με έναν επιχειρηματία στην περιοχή και του πήρε από τις 4 του Μάη μέχρι τις 13, μέσα σε 9 μέρες, εργαλεία και οικοδομικά υλικά συνολικής αξίας 23.500 ευρώ, τα οποία τα μετέφερε σε αποθήκη στην Πάτρα. Και παράλληλα είχε ζητήσει να εκδοθούν και τιμολόγια επιπιστώση στο όνομα μιας άλλης γυναίκας, η οποία επίσης κατηγορείται και πιθανότατα είναι συνεργός του. Ο ανυποψίαστος επιχειρηματίας που είχε ήδη δώσει όλα αυτά τα υλικά αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν βλέπει φωτοβολταϊκό, δεν βλέπει κάτι να προχωράει και ενημέρωσε την αστυνομία. Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα, συνέλεξε τα στοιχεία και στη συνέχεια έγινε έρευνα στην αποθήκη στην Πάτρα, όπου εκεί βρέθηκαν όλα τα κλεμμένα εργαλεία και οικοδομικά υλικά. Έχει ταυτοποιηθεί ο ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για αυτή την απάτη, έχει σχηματιστεί δικογραφία για διάπραξη απάτησης βάρος και του ιδίου αλλά και μιας ημεδαπής γυναίκας, η οποία φέρεται να είναι αυτή στην οποία κόπηκαν τα τιμολόγια. Έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία τους και θα ακολουθήσει η υποβολή της δικογραφίας στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας. Μέρος των κλεμμένων που κατασχέθηκαν αναγνωρίστηκαν από τον παθόντα επιχειρηματία και θα το αποδοθούν τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχίζει σήμερα η κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους ηλικιωμένοι ή και άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο, Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
9: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι αρχίζει από σήμερα και πάλι η υπηρεσία αυτή, η οποία παρέχεται από το Δήμο της Ρόδου σταθερά τα τελευταία χρόνια, γιατί πρέπει να σημειώσουμε ότι στη μεσαιωνική πόλη, εντός των τυχών δηλαδή, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις μετακινήσεις. Καταρχάς υπάρχουν δρόμοι που είναι λίγο δύσκολοι, βοτσαλωτά, και επιπλέον το κυρίαρχο είναι ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων πλην των μονίμων κατοίκων εντός των τυχών, ακριβώς γιατί είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και το καλοκαίρι βέβαια, ή μάλλον καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν, στίζει από εκεί. Έτσι δεν επιτρέπεται να μπαίνει κανείς με τροχοφόρο και οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν την σχετική διευκόλυνση δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν τις ώρες αιχμής σε κεντρικούς δρόμους, με αποτέλεσμα βέβαια κάποιος που είναι είτε ηλικιωμένος είτε έχει κινητικά προβλήματα να αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να κινηθεί εντός των τυχών. Ο Δήμος λοιπόν έχει τα τελευταία χρόνια προμηθευτεί ηλεκτροκίνητα οχήματα. Αυτά είναι συνήθως σταθμευμένα στις πολύ κεντρικές εισόδους και αν κάποιος το βρει εκεί ελεύθερο μπορεί να του ζητήσει να τον μετακινήσει σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας το οποίο μπορεί να καλεί οποιοδήποτε θέλει να κινηθεί εντός των τυχών και δεν μπορεί να το κάνει με τα πόδια του προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Να σας πω ότι τέτοια ηλεκτροκίνητα οχήματα έχουν προμηθευτεί πια τα τελευταία χρόνια και επιχειρήσεις που είναι μέσα στη μεσαιωνική πόλη, κυρίως επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων, προκειμένου να διευκολύνουν τους πελάτες τους, οι οποίοι προφανώς έχουν και αποσκευές, προκειμένου έτσι και να προστατεύεται το μνημείο, αλλά και επισκέπτες κυρίως, αλλά και ντόπιοι, να μπορούν να κινούνται πολύ πιο ελεύθερα και να απολαμβάνουν τις ομορφιές του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: Ενημερωτικές συσκέψεις διοργανώνουν σήμερα και τις επόμενες ημέρες οι αγρότες στη Λάρισα, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για νέες κινητοποιήσεις μετά την άκαρπη, όπως τη χαρακτηρίζουν, συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περασμένη εβδομάδα. Στο μεταξύ, το χαλάζι που έπεσε χθες σε περιοχές του Τυρνάβου προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε δενδρόδεις καλλιέργειες και αμπελώνες. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και κυρίες και κύριοι. Προβλημάτων συνέχειας για τους αγρότες εδώ στην Θεσσαλία. Στη Λάρισα έχουμε πολλά προβλήματα. Χθες είχαμε διπλή χαλαζόπτωση μέσα σε μια μέρα, το μεσημέρι και προς το αργά το απόγευμα, στην περιοχή του Τυρνάβολα και των Φαρσάλων. Με αποτέλεσμα βεβαίως να υποστούν ζημιές πολλές δενδρόδες καλλιέργειες, ροδάκινα και νεκταρίνια που ήταν σε περίοδο συγκομιδής, αλλά και αμπέλια. Ενώ αντίστοιχα και καλλιέργειες με βαμβάκι στα Φάρσαλα και με βιομηχανική ντομάτα. Το θέμα δεν είναι, έχει να κάνει ωστόσο όμως με τις ζημιές αυτές καθ' αυτές, για τις οποίες ήδη έχουν ενημερωθεί τα αρμόδια στελέχη του ΕΛΓΑ από τους αγρότες. Σήμερα αναμένεται να γίνει έτσι και από τους ίδιους τους αγρότες μια καλύτερη αποτίμηση, θα έχουν μια καλύτερη εικόνα για τις καταστροφές που έχει προκαλέσει. Μιλάμε για δυνατή χαλαζόπτωση αλλά και δυνατή βροχή, η οποία προσκάλεσε ο συνδυασμός αυτός τις ζημιές στις καλλιέργειες. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες η συνεργεία του ΕΛΓΑ να κάνουν μια πρώτη αυτοψία για να δουν βεβαίως το μέγεθος των καταστροφών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Σήμερα το απόγευμα έχουμε συσκέψεις και στον Πλατίκα από εδώ στη Λάρισα και στα Φάρσαλα, την Νοτική Ομοσπονδία και τις επόμενες ημέρες βεβαίως σε άλλες περιοχές, όπου αναμένεται βεβαίως να τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις πληρωμές κατά κύριο λόγο των αγροτών από τις επιδοτήσεις, οι οποίες από ό,τι φαίνεται δεν γίνονται με ρυθμό σταγόνας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές διαμαρτυρίες και ήδη να γίνονται προετοιμασίες και λόγος βεβαίως για τη σύγκληση τουλάχιστον μέσα στις αρχές Ιουνίου, ίσως το πρώτο δεκαήμερο με δεκαπενθήμερο, να γίνει και μια σύγκληση. Θα αποφασιστεί αν θα είναι στη Λάρισα κάπου αλλού της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες διοργάνωσης και κινητοποιήσουν μέσα στο καλοκαίρι από τους αγρότες. Γιατί όπως λένε τα πράγματα, δυστυχώς με το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ από τότε που ξέσπασε, όχι μόνο δεν έχουν διορθωθεί, αλλά πάνε από το κακό στο χειρότερο. Και να πούμε βεβαίως ότι περίπου τουλάχιστον εδώ από τους παραγωγούς οσπρίων εδώ στην περιοχή της Λάρισας, το 85% παρέμεινε απλήρωτο λόγω προβλημάτων βεβαίως με τον δορυφόρο, με το monitoring, όπου καλούνται να αποδείξουν ότι καλλιέργησαν όντως είτε ρεβίθια, είτε φακές, είτε άλλα όσπρια, τη στιγμή που όπως λένε οι ίδιοι έχουν, διαθέτουν και τα τιμολόγια πώλησης και τα τιμολόγια προμήθειας σπόρων, που πιστοποιούν βεβαίως ότι είχαν καλλιεργητική δραστηριότητα αλλά και βεβαίως παραγωγή σωριά. Και ζητούν βεβαίως να γίνει κάποια τροποποίηση, κάποια ρύθμιση από το Υπουργείο, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων που ούτως ή άλλως δικαιούνται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες της Αλμοπίας που είδαν τις καλλιεργίες τους να καταστρέφονται μετά τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί. Τίμο.
2: Καλό μεσημέρι από την Ανατολική Αλμοπία, όπου χρειάστηκαν μόλις 10 λεπτά για να ισοπεδωθούν περισσότερα από 10.000 στρέμματα καλλιεργιών, βερίκοκα, κερασιές και ροδακινιές. Ουσιαστικά καταστράφηκαν σε 6 χωριά της Ανατολικής Αλμοπίας, όσο πιο κοντά ήταν στο βουνό, στο όρος Πάικο, τόσο πιο μεγάλες ήταν και οι καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Ήταν τόσο μεγάλο το μέγεθος του χαλαζιού που άγγιζε όσο ένα κεράσι. Και έχουν πέσει, ήταν περίοδος συγκομιδής, έχουν πέσει τόσο τα κεράσια όσο το και τα βερίκοκα αλλά και τα ροδάκινα από τα δέντρα. Έχουν πέσει κάτω στο έδαφος, με αποτέλεσμα πλέον οι αγρότες να χρειάζονται, τραγική ηρωνία, να χρειάζονται πλέον χέρια για να μαζέψουν αυτά που έχουν πέσει κάτω, αλλά και όσα έχουν απομείνει πάνω στα κλαδιά, όχι πλέον για να τα πουλήσουν, αλλά για να προετοιμαστούν για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Είναι σε απόγνωση εδώ οι αγρότες και αναμένουν τις επόμενες μέρες κλιμάκια του ΕΛΓΑ για να αποτυπωθεί τη ζημιά. Πέβρωση, ναι, ακριβώς, τη κλίμακα του προβλήματος.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Τώρα, για όσα συζητήθηκαν σε σύσκεψη για τα πλημμυρισμένα χωράφια των Τεναγών Φιλίππων στην Καβάλα, ζητά απαντήσεις με νέα επιστολή του από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και δεν υπήρξε καμία απάντηση. Από την ΕΡΤ Καβάλα, η Ρένα Πανταζόγλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ρένα.
3: Ναι, ακριβώς. Η σύσκεψη είχε γίνει πριν από 2 εβδομάδες και καθώς δεν υπήρξε απάντηση, ο Περιφερειάρχης επανήλθε επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης εξασφάλισης αποζημίωσης για τους παραγωγούς, οι οποίοι εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να σπείρουν τα χωράφια τους φέτος στα στενάγη των Φιλίππων, τα οποία είναι πλημμυρισμένα. Την άμεση ρύθμιση όλων των θεμάτων της ΚΑΠ, ζητήματα δηλώσεων, ΟΣΔΕ, αγρανάπαυσης, σχεδίων βελτίωσης, σχεδίων δράσης νέων γεωργών, οικολογικά σχήματα και άλλα, και τη χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων. Σε δεύτερο επίπεδο, τονίζεται από τον Περιφερειάρχη και από τους φορείς γενικότερα της Καβάλας η ανάγκη ίδρυσης ενός φορέα διαχείρισης των Τεναγών Φιλίππων, καθώς αυτά αποτελούν παγκόσμια μοναδικότητα. Ο φορέας θα μπορεί να έχει προσωπικό, να χρηματοδοτείται, να διαχειρίζεται την υπάρτευση και την στράγγιση και τις υπάρχουσες και τις όποιες νέες υποδομές στα 100.000 στρέμματα των Τεναγών από γεωργικής αλλά και περιβαλλοντικής πλευράς. Φυσικά, οριστική λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα των Τεναγών Φιλίππων λόγω της ιδιομορφίας της περιοχής και της φύσης των Τεναγών. Αλλά πρέπει, όπως λέει ο Περιφερειάρχης, να διατηρείται μια ισορροπία. Μάλιστα. Ώστε να διαφυλάζονται τα Τενάγη και να συνεχίζουν να είναι παραγωγικά τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά. Να πούμε δίκαιο ότι έχουν κατατεθεί και σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή για το θέμα.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και θα πάμε τώρα σε ένα κυκλαδίτικο νησί, το οποίο συγκαταλέγεται στους τελευταίους εναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους της Μεσογείου, διατηρώντας αναλύωτο τον τοπικό χαρακτήρα του και την ανεπιτίδευτη όμορφιά του. Για ποιο νησί μιλάμε? Μιλάμε για τη Δονούσα. Έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλη Κατσάρα. Κύριε Κατσάρα, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Και να πούμε,
5: εγώ ναι, βρίσκομαι εδώ στην Άξο. Η Δονούσα ανήκει γεωγραφικά στην Άξο, δηλαδή μετά με τη συνένωση των Δήμων ήταν η Άξο στις Μικρές Κυκλάδες. Θα τα χαρακτηρίσουμε εμείς τα 4 νησάκια αυτά που έχουμε, την Ηρακλία, Σχοινούσα, Αποφωνής και Δονούσα. Τα χαρακτηρίζουμε ως διαμάντια της Άξου. Είναι ξεχωριστοί προορισμοί. Και είδατε άλλωστε ότι πήραμε άλλη μια διάκριση, όπως
0: αυτό
5: είδατε.
0: Ακριβώς θα έλεγα, από γερμανική ταξιδιωτική ιστοσελίδα, η οποία η Δονούσα έρχεται στη δεύτερη θέση μάλιστα αυτής της λίστας.
5: Πολύ σωστά, έρχεται στη δεύτερη θέση αυτής της λίστας, ξεχωρίζει δηλαδή με ανάμεσα στους προορισμούς στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία. Βλέπουμε ότι η Δονούσα χαρακτηρίζεται άλλωστε αυτό το νησί ως ένα νησί με τα γαλαζοπράσινα νερά που έχει, τις ωραίες παραλίες, έχει μια αυθεντικότητα αυτό το συγκεκριμένο νησί. Ο κόσμος γενικότερα, η φιλοξενία, δηλαδή δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά του νησιού, είναι κυρίως και ο κόσμος που απαρτίζει το νησί, που μένουν, δηλαδή φανταστείτε ένα νησάκι το οποίο το χειμώνα ας πούμε έχει περίπου, μένουν εκεί στο νησί γύρω στους 150 με 180 κατοίκους και αυτοί οι άνθρωποι το προσέχουν τόσο πολύ που τη φιλοξενία τους τη μεταλαμπαδεύουν στις επόμενες γενιές και φυσικά δείχνουν τη φιλοξενία τους και στον κόσμο το οποίος έρχεται στο νησί.
0: Υπάρχει κάποια μέτρηση τουλάχιστον τους θερινούς μήνες πόσοι επισκέπτονται τη Δονούσα? Μας είπατε ότι είναι γύρω στους 180 μόνιμους κατοίκους εκεί. Το καλοκαίρι?
5: Κοιτάξτε, εμείς εδώ πέρα φανταστείτε ότι οι Νάξους και οι Μικρές Κυκλάδες δεχόμαστε περίπου κάθε χρόνο γύρω στους 700.000 κόσμου. Οπότε φανταστείτε τώρα η Δονούσα δέχεται περίπου γύρω στους 30.000 κόσμο, δέχεται το νησί της Δονούσας. Υπάρχουν καταλήμματα, η ποιότητα και των υπηρεσιών και στο θέμα των καταλυμάτων, αλλά και των όβιων εστιατορίων υπάρχουν εκεί, είναι εξίσου πολύ, σε πολύ ψηλά επίπεδα, αλλά κρατάει και αυτή το νησιώτικο, το νησιώτικο χαρακτήρα. Και αυτό δεν θέλουμε ποτέ να το χαλάσουμε, ούτε και εδώ στην Άξος, ούτε και εδώ στις Κυκλάδες και στις μικρές Κυκλάδες. Θέλουμε να κρατήσουμε δηλαδή αυτό, δηλαδή να νιώθεις ότι βρίσκεται στο νησί με το μπλε και το άσπρο, το μπλε της θάλασσας και το λευκό, κυρίως και στα σουκάκια, και προσέχει όλος ο κόσμος γενικότερα να κρατάει αυτό το στυλ στο νησί. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι, δηλαδή φανταστείτε ότι αυτά τα νησιά δεν υπάρχουν ξαπλώστρες, για παράδειγμα. Είναι, ο κόσμος κάνει ελεύθερο...
0: ελεύθερο το μπάνιο του, ναι, χωρίς
5: μπράβο,
0: να
5: ελεύθερο
0: έχει...
5: ελεύθερο το μπάνιο, χωρίς στρες. Ναι. Είναι νησιά, πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε έρθει ποτέ σε αυτά τα νησιά που συζητάμε αυτή τη στιγμή και στην Δονούσα που αναφερόμαστε.
0: Στην Δονούσα προσωπικά δεν έχω έρθει, αλλά με βάση καλά... αυτά που έχω διαβάσει θα ήθελα πάρα πολύ να έρθω.
5: Έχετε ανοιχτή πρόσκληση, σας το λέω από τώρα, όποτε θέλετε να σας φιλοξενήσουμε, να τα δείτε και από κοντά, γιατί άλλο να τα περιγράφουμε στο ραδιόφωνο και άλλο να τα ζείτε. Είναι το θέμα ότι ο επισκέπτης που έρχεται εκεί πραγματικά νιώθει έτσι μια αγαλία, σε παιδί μου. Δηλαδή μένει εκεί, ηρεμεί η ψυχή του. Πώς να σας το πω, δηλαδή δεν υπάρχει χαρακτηρισμός.
0: Φεύγει το άγχος.
5: Δηλαδή έρχεται ο πελάτης, ο επισκέπτης, το διάστημα που θα διαλέξει διακοπές του, το καλό φαγητό που υπάρχει εκεί πέρα. Με ντόπια προϊόντα που παίρνουν και από εδώ πλέον υπάρχουν μόνιμες φαλατώσεις. Φανταστείτε ότι παλαιότερα η Νάξος τροφοδοτούσε όλα αυτά τα νησάκια. Και τη Δονούσα και τη Ηρακλία και τη Σκηνούσα και τα Κουφονίσια. Εμείς στέλναμε ακόμα από εδώ και προμήθειες φαγητό και νερό. Τότε που δεν υπήρχαν αφαλατώσεις, στέλναμε από εδώ, ήταν τότε είχαν κάνει συμφωνίες με τα Υπουργεία και τους στέλνανε πλωτά πλοία τα οποία φέρνανε νερό και ιδρεύανε τα νησάκια. Τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια υπάρχουν αφαλατώσεις μόνιμες, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα
0: δεν
5: και,
0: υπάρχει
5: και
0: πρόβλημα
5: με το νερό.
0: Πολύ βασικό και αυτό, κύριε Κατσάρα, να σας ευχαριστήσουμε και φυσικά όσοι μας ακούνε καλό είναι να μάθουν ότι και τη Δονούσα αν φυσικά θέλουν να φύγουν από το καθημερινό άγχος από τις μεγαλοπόλεις, καιρός να πάνε μέχρι τη Δονούσα για κάποιο διάστημα το καλοκαίρι, έτσι ώστε να ηρεμήσουν.
5: Και κλείνοντας θέλω να πω ότι είναι τόσο εύκολα πλέον η πρόσβαση, δηλαδή φανταστείτε ότι έχει και τα χύπλα που πάνε από Πειραιά καθημερινά και με το Σκοπελίτη εδώ το πλοίο, το οποίο είναι το γνωρίζετε το πλοίο αυτό, το Σκοπελίτη που ενώνει όλα αυτά τα μικρά νησάκια και φεύγει από την Άξος. Δηλαδή η σύνδεση πλέον και με τις μικρές Κυκλάδες είναι πάρα πολύ εύκολη. Και δίνει για τη Δονούσα που μιλάμε αυτή τη στιγμή. Οπότε πολύ εύκολα μπορεί κάποιος και να κλείσει τα εισιτήριά του και να κάνει τις διακοπές.
0: Φυσικά,
5: όπως σας είπα και πριν, και σε εσάς, σας περιμένουμε χαρά να έρθετε να τα δούμε από κοντά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατσάρα.
5: Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Εμείς να παραμείνουμε στις Κυκλάδες, καθώς έχουμε την καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής, την οποία ζητούν οι ενώσεις των σωμάτων ασφαλείας για τα μόνιμα στελέχη που υπηρετούν εκεί. Η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Υπόμνημα με σκοπό την άμεση αποκατάσταση μιας διαχρονικής και κατάφορης αδικίας, όπως χαρακτηρίζουν εις βάρος των μόνιμων στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, κατέθεσαν από κοινού προς τα αρμόδια Υπουργεία οι ενώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων Κυκλάδων, προσωπικού λιμενικού σώματος Κυκλάδων και υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος Νοτίου Αιγαίου. Η ενώση λοιπόν ετούται την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη χορήγηση επιδόματος προβληματικής περιοχής ύψους 100 ευρώ μηνιαίους στα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 930, καθώς και την εξίσωση αυτών με τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους που ήδη λαμβάνουν αντίστοιχες παροχές των νομών Κυκλάδων. Όπως αναφέρεται στο υπόμνημα που υπογράφουν οι πρόεδροι των ενώσεων, η εκτέλεση υπηρεσίας στα νησιά των Κυκλάδων πραγματοποιείται υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης και υπηρεσιακής επιβάρυνσης, οι οποίες έχουν πλέον λάβει εκρηκτικές διαστάσεις λόγω της αύξησης του κόστου ζωής, της δυσκολίας μετακινήσεων και της αυξημένης επιχειρησιακής πίεσης, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το υπόμνημα εξηγείται πως παρόλο που σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, ο νομός Κυκλάδων έχει χαρακτηριστεί στο σύνολό του ως προβληματική περιοχή κατηγορίας Α, τα μόνιμα ενστολιά στελέχη αστυνομίας, λιμενικού και πυροσβεστικής που υπηρετούν στα νησιά εξακολουθούν αδικαιολόγητα να εξαιρούνται από την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος που παίρνουν άλλοι συναδελφοί τους, παρά το γεγονός ότι υπηρετούν στις ίδιες περιοχές υπό τις ίδιες ή και τις μενέστερες συνθήκες. Οι ενώσεις αναφέρουν τέλος πως με πρόσφατη κοινή υπουργική απόφαση θεσπίστηκε οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής για τους γιατρούς του ΕΣΥ που υπηρετούν σε προβληματικές και άγονες περιοχές, στην οποία κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται ρητά ότι προβληματικές και άγονες θεωρούνται οι περιοχές στις οποίες οι συνθήκες που επικρατούν συνιστούν ουσιαστικά αντικίνητρο για να προσελκύσουν το προσωπικό. Τις ίδιες ακριβώς συνθήκες αντιμετωπίζουν τα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στις Κυκλάδες, επισημαίνεται στο επώνυμα, καταλήγοντας ότι εξαίρεση των μόνιμων στελεχών μόνιμων υπαλλήλων στις Κυκλάδες από αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις αντίκειται ευθέως στην αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο πρώην ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στα Ιωάννινα. Τα νεότερα για την κατάσταση του 34χρονου θα μας δώσει τώρα ο Βασίλης Χιώμος. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Σε λίγη ώρα από τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, ο Μάριος Οικονόμου θα οδηγηθεί στον αξονικό τομογράφο. Από εκεί θα υποβληθεί σε καινούργια αξονική τομογραφία. Θέλουν να δουν οι θεράποντες, οι ιατροί, ποια είναι η κατάσταση των σοβαρών τραυμάτων που φέρει στο κεφάλι, πώς είναι το είδημα και αν η αποσυμπίεση που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης έχει βελτιώσει την κατάσταση και πλέον σιγά σιγά πηγαίνει καλύτερα ο ασθενής. Παρ' όλα αυτά όμως είναι κρίσιμα τα πρώτα 24 ώρα, ήδη έχουμε συμπληρώσει 48 ώρες. Οι θεράποντες, οι ιατροί έχουν μικρή αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθεί η πορεία της υγείας του λόγω των σοβαρών τραυμάτων. Ωστόσο, περιμένουν να δουν τις αντιδράσεις του νεαρού αθλητή. Πρόκειται για ένα νέο παιδί, έναν αθλητή που έχει αγωνιστεί στις μεγαλύτερες ομάδες τόσο του ελληνικού πρωταθλήματος όσο και στο εξωτερικό. Όσο αφορά τώρα το τροχαίο ατύχημα που συνέβη κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, σήμερα που βρεθήκαμε στο σημείο, παρατηρήσαμε παρουσία των αστυνομικών αρχών, ήταν στο σημείο άντρες της ομάδας βίας αλλά και της τροχαίας, ασυνείδητη οδηγή να προβαίνουν σε αναστροφή πάνω στο ίδιο σημείο που έγινε το τροχαίο ατύχημα με τον Μάριο Οικονόμου. Την ώρα που υπάρχουν οι αστυνομικοί στο σημείο, δεν δίστασαν να κάνουν αυτή την επικίνδυνη αναστροφή που έχουν αυτή την εξέλιξη. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο οδηγός του ΙΟΤΑΓΕ αυτοκινήτου το Σάββατο το μεσημέρι κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, παρότι ο ίδιος υποστήριξε τους αστυνομικούς ότι έλεγξε το δρόμο και δεν είδε τίποτα. Παρόλα αυτά, συγκρούστηκε σφοδρά πλαγιομετωπικά με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 34χρονος διεθνής αμυντικός ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την καταδίκη τους για το περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε σε παραλιακή επιχείρηση στην περιοχή Ταρσανά, στο ιστορικό Πυθαγόριο Σάμου, εκφράζουν με ανακοίνωσή τους η τοπική συλλογή εστίασης και επαγγελματιών. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό για την περιοχή. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι οι συλλογοί κάνουν λόγο για ενέργειες που προσβάλλουν όχι μόνο την επιχείρηση που επιλύει, αλλά συνολικά την εικόνα και την προσπάθεια του τόπου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πράξεις που δεν συνάδουν με τον πολιτισμό, τη φιλοξενία και την καθημερινή προσπάθεια των επαγγελματιών της περιοχής. Όπως επισημαίνεται στις ανακοινώσεις του, τόσο τα διοικητικά συμβούλια όσο και τα μέλη του συλλόγου στέκονται στο πλευρό της επιχείρησης που υπέστη ζημίες, εκφράζουν παράλληλα την ελπίδα ότι με τη συμβολή των αρμόδιων αρχών θα βρεθούν οι υπεύθυνοι και θα λογοδοτήσουν. Οι σύλλογοι τώρα τονίζουν ότι η καταστροφή επαγγελματικού εξοπλισμού και δυτικής περιουσίας δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως στιγμιαία παραβατικότητα. Χρειάζεται δηλαδή ούτε ως αστεϊσμός, είτε ως πράξη που πλήττει άμεσα, είναι μια πράξη που πλήττει άμεσα την τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα να πω ότι ξεκαθαρίζει επίσης ότι η τοποθέτησή του δεν έχει στόχο τη δημιουργία έντασης ή αντιπαράθεσης μεταξύ των οποιοδήποτε επιχειρηματιών. Ας ελπίσουμε ότι πολύ σύντομα θα ρηχθεί φως σε αυτήν την μοναδική ενέργεια που για πρώτη φορά τη βιώνουμε εδώ στην Σάμο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας έπεσε ένα ζευγάρι σπρακτόρων που είχε σπείρει το πανικό το περασμένο Σάββατο στην Καστοριά, πραγματοποιώντας μπαράζ τηλεφωνικών απατών. Κατάφεραν μάλιστα να αποσπάσουν 20.000 ευρώ και πολλά χρυσαφικά. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, οι απαταιώνες επιστράτευσαν τα γνωστά χιλιοϊπωμένα προσχήματα, όπως το δίθεν τροχαίο ατύχημα, στο στενού συγγενικού προσώπου ή την ανάγκη της επίγουσας χειρουργικής επέμβασης, την καταγραφή των χρυσαφικών. Τα έχουμε ξαναπεί, έχουν χιλιοϊπωθεί, προσπάθησαν να σπείρουν τον πανικό και απέσπασαν. Κατάφεραν δυστυχώς να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και χρυσαφικά από τρεις σε τρεις περιπτώσεις από ανεποψίους πολίτες στα χωριά Δεδροχώρη, Ποριά και Τυχιό της Καστοριάς. Η αντίδραση των αστυνομικών αρχών ήταν ακαριαία. Έπειτα από σωστή αξιολόγηση πληροφοριών, συλλογή στοιχείων και διακριτική παρακολούθηση, οι αστυνομικοί κατάφεραν να στήσουν μπλόκο και να εγκλωβίσουν το ζευγάρι των εισπρακτόρων έξω από το χωριό Μεσοποταμία της Καστοριάς. Οι δύο δράστες ακινητοποιήθηκαν, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν άμεσα στο αστυνομικό τμήμα. Στην κατοχή των συλληφθέντων Βίκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, όπως είπες και εσύ, το ποσό των περίπου 20.000 ευρώ και πλήθος χρυσαφικών μεγάλης αξίας, τα οποία είχαν αποσπάσει από τα θύματα τους νωρίτερα. Όλα τα χρήματα και τα πολύτιμα αντικείμενα που βρέθηκαν στο ζευγάρι αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, ενώ η αστυνομία ερευνά και συνεχίζει να ερευνά βεβαίως για τη σύλληψη και των υπολείπων μελών της σπήρας των λεγόμενων τηλεφωνητών. Mm-hmm. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτή η σπήρα από τις 12 Μαΐου ως και το Σάββατο που μπήκε τέλος της δράση της είχε προλάβει και είχε καταφέρει να χτυπήσει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, καθώς είχαν προλάβει να, στο σύνολο να αποσπάσουν χρηματικά ποσά και τη Μαλφή που υπερεύαιναν τα 120.000 ευρώ σε αξία. Είχαν μία ακόμα περίπτωση στα Γρεβενά, στην Πτολεμαΐδα και μία στη Δράμα. 6 περιπτώσεις δηλαδή, ναι, που κατάφεραν να εξιχνιάσουν οι αστυνομικοί της εγκλημάτων Καστοριάς. Δίκουσες και εξιχνίαση εγκλημάτων Καστοριάς. Μπήκε τέλος της δράσης τους, τους πέρασαν χειροπέδες και οδηγήθηκαν στην κηδεία εισαγγελέα πλημελιωδικών Καστοριάς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, επιχειρησιακή αποδυνάμωση και προβλήματα στον στόλο οχημάτων των αστυνομικών υπηρεσιών της Κέρκυρας καταγγέλλονται σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας ζητά ενίσχυση εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μπιάνκης, στην ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουργό, κάνει λόγο για οριακή κατάσταση στις υπηρεσίες του νησιού, με αυξημένη πίεση στο προσωπικό εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο τμήμα μεταγωγών και στην απουσία της ειδικής κλούβας μεταγωγών από την Κέρκυρα, ενώ επισημαίνονται οι λήψεις περιπολικών σε περιοχές με υψηλή επισκεψιμότητα, όπως είναι η Παλιοκαστρίτσα, η Λευκήμη και το Αχίλιο. Παράλληλα, ζητά συγκεκριμένη ενημέρωση σχετικά με τα οργανικά κενά, την κατάσταση του στόλου οχημάτων και το σχεδιασμό ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών του νησιού κατά τη θερινή περίοδο. Ανάλογες ανησυχίες εκφράζει και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Λευκάδας, η οποία ζητά περαιτέρω ενίσχυση προσωπικού, επισημένοντας ότι οι αποσπάσεις αστυνομικών προς την Αθήνα συνεχίζονται παρά τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής περίοδου. Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση επισημαίνει ότι η δημόσια ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο της τουριστικής ανάπτυξης και συμβάλλει στη διατήρηση και την αύξηση της τουριστικής ελκυστικότητας ενός προορισμού και συνεπώς της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και περαιτέρω επενδύσεων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Έντονη αντίδραση τώρα στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις της ΔΕΗ ΑΜΒ και του Δήμου Βόλου στα νερά της περιοχής εξέφρασαν κάτοικοι του Αγίου Βλασίου και των Άνων Λεχωνίων κατά τη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο που μας πέρασε. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας εξηγήσει και θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
11: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται καθώς υπάρχει ένα σχέδιο μεταφοράς νερού από τις πηγές του Αγίου Βλασίου προς τον Βόλο, με τους συμμετέχοντες στη συνέλευση να εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει τόσο στην επάρκεια ίδρυυση των χωριών της περιοχής, όσο και στο φυσικό περιβάλλον του πηλίου. Όπως είπαν, η υλοποίηση του σχεδίου αυτού ενδέχεται να διαταράξει την οικολογική ισορροπία της ρεματιάς κουφάλας και συνολικά της κοιλάδας που τροφοδοτείται από τα συγκεκριμένα νερά. Παράλληλα, τώρα να σας πω ότι κάτι και μέλη της Επιτροπής Αγώνα αμφισβήτησαν τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Master Plan της ΔΕΙΑ, λέγοντας ότι οι ποσότητες νερού που αναφέρονται είναι υπερβολικές και δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά δεδομένα της περιοχής. Επίσης, ασκήθηκε κριτική στη ΔΕΙΑΜ για την κατάσταση του δικτύου ίδρυυσης στο Βόλο που χάνει νερό και 40% και σύμφωνα με τους κατοίκους η μεταφορά πηγαίων νερού από το Πύλιο δεν μπορεί να αποτελέσει βιώσιμη λύση. Να πω ότι έχουν αναθέσει περιβαλλοντολόγο να μελετήσει το συγκεκριμένο master plan και να κάνει προτάσεις που να μπορούν να γίνουν αποδεκτές από τους κατοίκους. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα καθώς θα το παρουσιάσουν σε μια συνέντευξη τύπου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Παρουσία τώρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εγκαινιάστηκαν τα παλάτια του Μιστρά, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σπουδαίου έργου πολιτισμού και ιστορικής μνήμης. Στο μεταξύ, αυτοψία σε διάφορα έργα πολιτισμού της Σπάρτης πραγματοποίησε Υπουργός Πολιτισμού και ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την Ερτρίπολης για να μας πει περισσότερα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι Βίκη. Αποδίδεται ξανά στην κοινωνία ένας τόπος εθνικής ιστορικής μνήμης και ταυτότητας, ένα πολιτιστικό αγαθό οικουμενικής αξίας και ένας διαχρονικός πυρήνας πολιτισμού. Είπε στην ομιλία της, μεταξύ άλλων, στην τελετή παράδοσης των παλατιών, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Βίκη, υλοποιεί ένα μεγάλο πρόγραμμα, να πούμε εδώ, παρεμβάσεων στον αρχαιολογικό χώρο, στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, κορονίδα των έργων, η αποκατάσταση του παλατιού των Δεσποτών. Υπάρχει εκεί και μία μόνιμη έκθεση, αλλά και δύο άλλες εκθέσεις. Mm-hmm. Το παλάτι, μοναδικό σωζόμενο βυζαντινό ανακτορικό συγκρότημα στον ελλαδικό χώρο, ανοίγει μετά από 40 και πλέον χρόνια. Έγιναν διάφορες προσπάθειες για αναστήλωση, για ανάδειξη, πολλές εργασίες με καθυστερήσεις, όμως τελικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ο Μιστράς έχει ενταχθεί από το 2022 στο πρόγραμμα Βιοπικιλότητα και αρχαιολογικοί χώροι, κάτι που έχει να κάνει και με το φυσικό περιβάλλον και το ιστορικό τοπίο. Από εκεί και έπειτα είχαμε και την αυτοψία της Υπουργού σε διάφορα άλλα αρχαιολογικά κομμάτια, σημεία του Δήμου Σπάρτης. Mm-hmm. Κρατάμε την επίσκεψη, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των επεμβάσεων στο αρχαίο θέατρο της Σπάρτης, συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατομμύρια ευρώ από το Πελοπόννησος. Θα υπάρξει και δεύτερη φάση. Κρατάμε την επίσκεψη του στο ιερό Αμικλαίου Απόλλωνος, στο λόφο της Αγίας Κυριακής Αμικλών. Επίσης, πήγε στο Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου και εκεί δεν σε εξέλιξε κάποια έργα προσωρινής αντιστήριξης. Θα γίνει και υπόγεια επέκταση και με τη χρηματοδότηση από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Πήγε επίσης στο ιερό της Ορθίας Αρτέμιδος και έκλεισε με κάποια δήλωση για το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Είμαστε σε αναμονή απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για να δούμε αν ξεκινήσουν οι εργασίες σε ένα μεγάλο έργο άνω των 31 εκατομμυρίων ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα. Ένα από τα μεγαλύτερα έργα πολιτισμού στη χώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Σε εξέλιξη είναι η ανάπλαση του δημοτικού κήπου στο κέντρο της πόλης της Χίου. Παρατηρήσεις, ωστόσο, έκανε όμως ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με αναπηρία. Να ακούσουμε γι' αυτό ο Θοδωρή Σπηλιώτης τι έχει να πει. Θοδωρή.
13: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκαν το χώρο του Δημοτικού Κήπου από το Παχυνακό Σύλλογο Ατόμων Απηρία τόσο η πρόεδρος η Χριστίνη Παπίτσο όσο και η γραμματέας η Κέλλη Λουφάκη, η οποία, να πούμε για όσους ίσως έχουν ακούσει το όνομα κάτω, θυμίζει ότι είναι παραλιομπιονίκη στη Ξηφασκία και μάλιστα, που κινείται με αμαξίδιο, έτσι ώστε μαζί με την κυρία Παπίτσου επισκέφθηκαν το χώρο και είδαν τα προβλήματα που έχει ο Δημοτικός Κήπος ό,τι αφορά την προσβασιμότητα. Γενικά, σε γενικές γραμμές, είναι εντάξει, πληρεί τις προϋποθέσεις. Μην ξεχνάμε ότι είναι και ένα έργο καινούριο, έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο. Είναι η τελευταία ημερομηνία που έχει δώσει έτσι σαν παράδοση από το Δήμο Χίου μετά τις παρατάσεις που έχει λάβει και με έναν προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν σημεία στα οποία φαίνεται ότι το αρχικό σχέδιο δεν τα είχε προβλέψει, όπως για παράδειγμα το αναψυκτήριο που υπάρχει μέσα στο χώρο του Δημοτικού Κήπου δεν είχε πρόσβαση. Έγιναν παρατηρήσεις από τα στελέχη του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων Αναπηρία, έτσι ώστε να υπάρξει τέτοιου είδους δυνατότητα για το να επισκέπτονται, όπως επίσης και για το θεατράκι που γίνεται στο Δημοτικό Κήπο, όπου και εκεί δεν είχε καν προβλεφθεί να υπάρχει παρέμβαση. Ένα ακόμη πρόβλημα που φαίνεται ότι υπάρχει είναι ο πεδότοπος ο οποίος δημιουργείται, όπου εκεί πάλι δεν έχει ληφθεί υπόψη ότι μπορεί μπορεί να πηγαίνουν και παιδιά με κάποια αναπηρία και να προβλεφθούν τα σχετικά όργανα για αυτό το χώρο. Μάλιστα. Μέσα στην πόλη της Χίου. Το ζήτημα είναι δίκαιο ότι μετά από τόσα χρόνια δηλαδή, θα έπρεπε να γίνει η παρέμβαση από τον Παχιακό Σύλλογο για να δουν κάποια πράγματα που από την αρχή θα έπρεπε να είχαν εξεταστεί και να μην υπήρχε κανένα τέτοιο είδους ζήτημα. Και από την ώρα που μιλάμε για ένα σύγχρονο έργο, να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη, όπως επισημαίνω, τον Παχιακό Σύλλογο ατόμων με αναπηρία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μια διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας για την πυρηνική ενέργεια πραγματοποιείται σήμερα στην Καβάλα. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πολύ βραβευμένη διαδραστική performance εικονικής πραγματικότητας με τίτλο «Λευκός Νάνος» σε σκηνοθεσία της Γιολάντας Μαρκοπούλου παρουσιάζεται σήμερα σε τριπλή παράσταση στο τζαμί του Χαλίλ Μπέι στην Καβάλα σε συνεργασία με το Διπεθέ Καβάλας. Η κεντρική ιδέα του έργου εμπνέεται από την έρευνα του φυσικού J. Robert Oppenheimer και συνυφαίνεται με την ιστορία της 12χρονης Σαντάκο Σασάκη, θύματος της Χιροσίμα. Η δημιουργός χρησιμοποιεί ως κεντρική μεταφορά τον Λευκό Νάνο, ένα άστρο που σβήνει σιωπηλά χωρίς να εκραγεί, θέτοντας το υποθετικό ερώτημα αν η ατομική βόμβα θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει μια ανάλογη ακίνδυνη πορεία ως μελλοντικό μουσιακό έκθεμα. Στον αντίποδα, η καταστροφική έκρηξη της βόμβας παραλληλίζεται με μια βίαιη σούπερνόβα που επιφέρει ανεπανόρθωτο πλήγμα στον πλανήτη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
15: Ο καιρός.
0: Γενικά εφρίος προβλέπεται για αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και κατά τόπου στα Δωδεκάνησα το μεσημέρι με απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα Ηπειρωτικά ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Θα φτάσει στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio.
3: Ποιότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News.

0: τη Ρεάλ. Αλλά μιλώντας για θρίλερ, στη Μέση Ανατολή είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο διπλωματικό θρίλερ και περιμένουμε από στιγμή στιγμή πως θα κλείσει η συμφωνία. Και τώρα θα κλείσει, άντε και σήμερα θα πέσουν υπογραφές, άντε και μέχρι αύριο θα τα έχουν βρει, άντε και βιαζόμαστε, λένε κάποιοι. Όχι, μη βιάζεστε με το Ιράν, πάρτε το χρόνο σας, απαντά από την άλλη πλευρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι απλά περιμένουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertego.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες, μετέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό. Άφησε ανοιχτό παράθυρο για νέα φάση του προγράμματος Σπίτι μου, συνδέοντας άμεσα το συνεργαστικό με το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νέα ζευγάρια. Εγκρίθηκε η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Πρόκειται για την τρίτη του θητεία ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Ήταν πάντα παρόν στις κρίσιμες στιγμές της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Τουλάχιστον 20 συλλήψεις στη νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, για παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετή αναστολή επεβάλλε το τριμελές εφετειοκουργημάτων της Αθήνας σε 13 κατηγορούμενους για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΠ την τριετία 2016-2018 στις Σέρες. Την ανέρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος άσκησε η εισαγγελία του Αρυπάγου. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι για μεγάλη και σημαντική είτε δεν θα υπάρξει συμφωνία, δήλωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι η Τεχεράνη διαπραγματεύεται τον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητά επί του παρόντος πυρηνικά ζητήματα. Νεκρός συντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός Ορυβάτης, τέχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την Τετάρτη. Στον εισαγγελέα ο 30χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Και τέλος, βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό. Δελτίο βεβαίως στην άσκηση της ανέρησης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, προχώρησε ο εισαγγελέας του Αρυπάγου. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ. Όπως επίσης θα ακούσουμε αναλυτικά στη συνέχεια για το θάνατο της γιος μας Θροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών. Ένας χαμός που προκαλεί μεγάλη συγκίνηση σε όλους. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος βρέθηκε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, κατακτώντας την Euroliga για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Χαρά, συγκίνηση και ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν μέσα στο γήπεδο, καθώς και σε όλη τη χώρα, μετά την επικράτηση του επί της Real σε ένα συγκλονιστικό αγώνα που διεξήχθη στο κατάμεστο Telecom Center, με τους πανηγυρισμούς να κρατούν μέχρι τα ξημερώματα κυριολεκτικά.
2: Ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μας. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται.
3: Ολυμπιακάρα μόνο μια ζωή, τίποτα άλλο.
4: Παράνοια, αδερφέ, παράνοια. Πάμε για back to back. Back to back!
5: Είσαι στο μυαλό. Κάτι μαγικό.
0: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποθέωσαν τους παίκτες στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ενώ ολονύχτιο γλέντι στήθηκε σε όλη τη χώρα για τη μεγάλη νίκη των Ερυθρολεύκων. Θέση στην εξέδρα πήρε μετά το μάτσο ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας.
6: Παίρνω θέση στην Κερκίνα.
0: Στο ίδιο μήκος στους πανηγυρισμούς μπροστάρης και ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων Κώστας Παπανικολάου.
7: Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
0: Αμέσως μετά τον αγώνα, στις πρώτες δηλώσεις επίσημες, ο Κώστας Παπανικολάου έκανε λόγο για νίκη που δημιουργεί νέους οπαδούς.
8: Ήθελα να δημιουργήσουμε ένα νέο παραμύθι, μια νέα σελίδα στις αμέτρητες του Ολυμπιακού, για να έχουν να διηγούνται τα νέα τα παιδιά και να

0: Και να λένε, είναι εικόνες που μένουν, είναι εικόνες που δημιουργούν νέους Ολυμπιακούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Τα καταφέραμε ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο Σάσα Βεζένκοφ εκ των πρωταγωνιστών των Ερυθρόλευκων.
2: Τίποτα δεν χαρίζεται, η Ευρωλίγκα είναι αμήλικτη μέχρι το τέλος και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Δεν έχω πολλά να πω, δεν ξέρω, οι σκέψεις, τα συναισθήματα, απλά τα καταφέραμε.
1: Το θέμα είναι να συνεχίσει τα δύσκολα, τόνισε αμέσως μετά το μάτς ο αρχιτέκτονας επιτυχίας, ο κόουτς Μπαρτζόκας.
3: Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέξεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέξεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
1: Και λογικώς επελάγει ευτυχίας έπλεαν ηγέτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
4: Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Αποθεώστε την ομάδα.
5: Αυτά που ζήσαμε δεν τα έχουμε ξαναζήσει στη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξαναζήσουμε. Δεν σταματάμε στο σήμερα. Πάμε να πάρουμε και άλλα ευρωπαϊκά.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αθλητικό μας συντάκτη Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από αυτή την τεράστια επιτυχία των Ερυθρολεύκων. Τάσο, καλό μεσημέρι. Βασιλιάς Ευρώπης, λοιπόν, για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός.
6: Πολύ σωστά τα λες και μάλιστα όπως το 24 ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τη Φενέρ και μετά νίκησε τη Ρεάλ, το ίδιο έκανε και αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός, πέταξε έξω τη Φενέρ, την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ όμως, και νίκησε και τη Ρεάλ 92-85 για να πούμε και το αποτέλεσμα. Κοίταξε, να σου δώσω μόνο δύο εικόνες έτσι πολύ χαρακτηριστικές. Mm-hmm. Στο Βεζέγκο που δεν είχε διάθεση να μιλήσει πολύ, όπως είπε, όχι διάθεση, δεν είχε λόγια πολλά να πει. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό που κρατάμε από το Βεζέγκο είναι ότι το πρώτο πράγμα που έκανε με τη λήξη του αγώνα πήγε και αγκάλιασε στην εξέδρα, ανέβηκε στην εξέδρα και αγκάλιασε τον πατέρα του. Είναι μια κίνηση ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Ενώ όλοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού αφιέρωσαν το τρόπαιο στην υπάλληλο του Ολυμπιακού, όνομα Κανέλα, δεν χρειάζεται επώνυμα, που ζει πολύ δύσκολες στιγμές λόγω...
1: ένα πρόβλημα υγείας.
6: Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Και ένα δείγμα και πόσο ομάδα και ενωμένη ήταν όλοι στον Ολυμπιακό φέτος και πώς παρουσιάστηκαν από την αρχή μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου στην Ευρωλίγκα, πάρα πολύ δυνατή και ενδεχομένως και η καλύτερη. Από εκεί και πέρα, χαρακτηριστικό ήταν και ο Παπανικολάου αρχηγός, όταν ήταν να σηκώσει το τρόπιο στο θέατρο και στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά, ανήθηκε να το σηκώσει, φώναξε τον Μπαρτζόκα και του λέει εσύ να το σηκώσει, εσύ αξίζει να το σηκώσει μπροστά στο λαό του Ολυμπιακού. Είναι κάποιες εικόνες έτσι ιδιαίτερες και διαφορετικές να δώσουμε και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έφτασε στα 5 τρόπαια, κυνηγάει όσο πιο... συγγνώμη, τα 4 τρόπαια.
1: 4.
6: Ναι, συγγνώμη. Τα 4 τρόπαια πάει για το 5.
1: Βιαζόμαστε τα σπάνια. Για το 5, ναι.
6: Ενώ έσπασε και αυτή την περιβόητη κατάρα, αν θέλεις την παράδοση, που από το 1988 κρατούσε ή όταν και θεσπίστηκε η διαδικασία το Final Four, τότε που, από τότε μάλλον, που η καμία ομάδα που τερμάτιζε στην κορυφαία ή αν θέλει στην καλύτερη θέση της κανονικής περιόδου δεν μπορούσε να κατακτήσει το τρόπαιο. Το έκανε ο Ολυμπιακός και πρώτος στην κανονική περίοδο και κορυφαία ομάδα.
1: Και το έκανε με ένα τόπο μετά από ένα μάτς θρίλερ κυριολεκτικά, ναι. Με πάρα πολλές συγκινήσεις, πολλά σκαμπανεβάσματα. Λέγανε πολύ πριν τον αγώνα ότι δεν γίνεται να χαθεί αυτός ο αγώνας, αλλά πολλές φορές αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στη διάρκεια. Έτσι, δεν χάθηκε, αλλά ναι.
6: Ναι, εντάξει, τα χρειάστηκε και ο Ολυμπιακός. Κοίταξε, είναι ένας τελικός. Στο τελικό τώρα όποιος νομίζει ότι θα το πάρει πολύ εύκολα πριν από την έναρξη, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο. Ο τελικός και απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, να πούμε ότι ήταν η πέμπτη φορά που συναντήθηκαν σε τελικό. Το σκορ τώρα το μεταξύ τους σε τελικούς είναι 3-2 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως, υπάρχει ακόμη ένα ρεκόρ εδώ. Είναι το ζευγάρι με τις περισσότερες συναντήσεις σε τελικούς πρωταθλητιών ή αν θέλετε Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό για να δείξει και να φανεί ότι ο Ολυμπιακός είναι στην ελίτ εδώ και χρόνια.
1: Mm-hmm. Και βέβαια ακούσαμε και χαρακτηριστικά και συνθήματα και αποσπάσματα από τους πανηγυρισμούς. Η υπομονησία των φίλων Ερυθρολεύκων ήταν τεράστια. Χιλιάδες οπαδοί που είχαν εξασφαλίσει το πολυπόθητο εισιτήριο συγκεντρώθηκαν από νωρίς στον Πειραιά. ναι, για να πανηγυρίσουν.
6: Πειραιά, να πούμε
1: και σε όλη τη χώρα, βεβαίω, θα πάμε και στου υπόλοιπου μα τώρα.
6: Σε μεγάλε πόλει παντού υπήρχαν, όπου υπάρχουν Ολυμπιακοί, πανηγύριζα Κέρκυρα, Πάτρα, Χανιά, θυμάμαι εγώ.
1: Τάσο, επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ προ το παρόν για την ενημέρωση. Ολονύχτιο ερυθρόλευκο πάρτι, λοιπόν, μέχρι τι πρώτε πρωινέ ώρε σε όλη τη χώρα. Χιλιάδε φιλαθλού του Ολυμπιακού ξεχύθηκαν στου δρόμου και γιόρτασαν την κατάκτηση του τροπέου. Γίνει νύχτα μέρα στον Πειραιά με πανηγυρισμού των φιλάθρων. Πάμε στη ρεπόρτερ μα, τη Χριστίνα Νικητάκη, για να μα πει για το πανηγυρικό κλίμα που επικράτησε μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα. Χριστίνα, με επίκεντρο βεβαίω στον Πειραιά. Καλό μεσημέρι.
7: Έτσι ακριβώς, καλώς μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να πούμε θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη σπουδαία έτσι, επιτυχία και πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην άρτια διοργάνωση του Final Four στην Ελλάδα. Όπως είπες και εσύ, πάνω από 100.000 φύλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους, άναψαν καπνογόνο και τραγουδούσαν συνθήματα του Ολυμπιακού, ενώ σε όλη τη διάρκεια των πανηγυρισμών έτσι, ο ουρανός φωτιζόταν από πυροτεχνήματα. Μικροί και μεγάλοι, φίλαθλοι όλων των ηλικιών, είχαν μαζευτεί, είχαν συγκεντρωθεί εδώ, κυρίως στον Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και μέχρι και πριν από λίγο έτσι σημάζευαν την εξέδρα υποδοχής που είχε στηθεί εδώ. Είχαν συγκεντρωθεί λοιπόν όλοι οι φίλαθλοι από νωρίς το απόγευμα, προκειμένου έτσι να έχουν μια καλή θέση ορατότητα και μέχρι και τα ξημερώματα κράτησε αυτό το ερυθρόλευκο πάρτι, αυτή η μεγάλη ολονίτη ερυθρόλευκη γιορτή. Τώρα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, όπως θα είπατε και προηγουμένως, κατακτώντας για τέταρτη φορά τη EuroLeague. Οι ερυθρόλευκοι λύγησαν την Real Madrid της με 92-85 σε ένα έτσι συγκλονιστικό τελικό και σήκωσαν το τρόπο μέσα στο ΆΚΑ. Το πούλμαν των πρωταθλητών έφτασε εδώ έξω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα. Έκαθαν για περίπου μία ώρα. Είχε στηθεί ειδική εξέδρα υποδοχή μέσα σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα όπως όλος ο κόσμος είδε, έζησαν κάποιοι από κοντά σε μια έτσι ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και αποθέωσης και για την ομάδα αλλά και φυσικά για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
1: Οπότε για καταλαβαίνουμε, Χρυσίτα, με το χρονοδιάγραμμα που περιγράφεις, γιατί υπήρχαν φίλαθλοι και πανηγύριζαν έξαλλα 5 και 6 το πρωί, έτσι. Στις 5 και 6 το πρωί.
7: Οι φίλαθλοι ήταν εδώ από τις 5-6 το απόγευμα και έκαθαν για τουλάχιστον 12 ώρες κάποιοι. Δηλαδή, το Δημοτικό Θέατρο άρχιζε να βιάζει από τις 6 το απόγευμα. Γύρω στις 5:30 επέστρεψε το πούλμαν. Οπότε καταλαβαίνεις τι επικράτησε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο. Το αδιαχώρητο. Μιλάμε τώρα για περισσότερους από 100.000 φιλάθλους εδώ.
1: Χρυσίτα, Νικητάκη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις εικόνες που μας μετέφερες. Αντίστοιχες εικόνες βέβαια και σε όλη τη χώρα, σε διάφορες περιοχές, σε μεγάλα αστικά κέντρα, στην περιφέρεια, σε νησιά, παντού όπου υπήρχαν και υπάρχουν φιλάθλοι του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα από τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague, υπογραμμίζοντας την ιστορική σημασία της διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό. Σε μήνυμά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας τόνισε μεταξύ άλλων ότι η κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλλου από τον Ολυμπιακό έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Η Ελλάδα μπορεί πάντοτε, αναφέρει, να πραγματοποιεί ιστορικές επιτυχίες και προσφέρατε ένα λαμπρό παράδειγμα για όλους και προπαντός τους νέους και τις νέες ότι η μεγάλη στόχη είναι εφικτή, τονίζει μεταξύ άλλων. Στη διεξαγωγή της διοργάνωσης Ευρωλίγκα στην Αθήνα, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας τη σημασία της παρουσίας νέων αθλητών και της υγιούς αθλητικής άμυλας.
8: Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπέου από μια ομάδα η οποία ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε τελικά και στο γήπεδο, αν και μας καρδιοχτύπησε λίγο στα τελευταία λεπτά. Εγώ να πω από πλευράς πολιτείας ότι εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, αναλάβαμε ένα ρίσκο ουσιαστικά φέρνοντας τη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτήν την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε, πιστεύω, με μια άρτια διοργάνωση αυτής της απαιτητικής μπασκετικής γιορτής. Είναι πολύ θετικό ότι αυτό συνδυάστηκε και με τον θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδος. Οπότε εγώ το μόνο το οποίο μπορώ να ευχηθώ για να επιχειρήσω να κάνω την γέφυρα στην οποία αναφερθήκατε, είναι να έχουμε και περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες. Στις ομάδες μας, νομίζω βλέπουμε περισσότερους εξάλλου στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά σε κάθε περίπτωση, ασχέτως των, θα έλεγα, των ομαδικών ή οπαδικών προτιμήσεων του καθενός, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπο.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio, είναι σε εξέλιξη στο κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 να φύγουμε από τον Πειραιά και τους πανηγυρισμούς και να πάμε εκτός σύνορων, να δούμε τώρα τι γίνεται στη μεγάλη εικόνα, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες. Ωστόσο, παραμένουν οι ασάφειες για το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο μιας συμφωνίας. Το Ιράν υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο για συμφωνία, αλλά η υπογραφή της δεν είναι άμεση, ενώ από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχει βιασύνη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε φίλες αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Πού βρισκόμαστε τώρα αναφορικά με αυτό το διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
10: Να ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, στην οποία αναφέρει ότι είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία, είτε θα υπάρξει καμία συμφωνία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές ώρες ήταν αισιόδοξος ότι θα είναι άμεση η συμφωνία αυτή, ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος και οικοδομητικές συζητήσεις. Ωστόσο, με στενότερες δηλώσεις του τόνισε ότι έχει καλέσει την ομάδα των διαπραγματευτών να μην βιάζονται. Από την πλευρά του, το Ιράν, μέσω του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα, δήλωσε ότι στο πλαίσιο μιας συμφωνίας, ενός μνημονίου κατανόησης επί της ουσίας, αυτό της μιας σελίδας, όπως αναφέρουν πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έχει υπάρξει συμφωνία σε διάφορα θέματα. Ωστόσο, αυτά δεν περιλαμβάνουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά και δεν έχουν διευθετηθεί οι λεπτομέρειες για τα στενά του Ορμούς, στα οποία το Ιράν επιμένει ότι έχει τον έλεγχο, και επίσης ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι παράκτιες χώρες.
1: Αυτά που μόλις είπες πρέπει να είναι και τα δύο μεγαλύτερα αγκάθια, τα στενά του Ορμούς το μεγαλύτερο και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης το δεύτερο.
10: Φυσικά. Πάντως, να πούμε ότι έχει γίνει μια παραχώρηση από το Ιράν, που ανέφερε ο ίδιος εκπρόσωπος ότι δεν θα υπάρχουν διόδια, αλλά κάποιο άλλο ποσό που θα πρέπει να πληρώνει. Πάντως, να πληρώνουν τα πλοία. Ωστόσο, παραμένει το Ιράν στη θέση του ότι έχει τον έλεγχο των στενών. Το μνημόνιο κατανόησης, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί και αυτό είναι ασαφές τι περιέχει, αναφέρει ότι ως προς τα στενά του Ορμούς, το Ιράν θέλει να μην υπάρχει ο αποκλεισμός των Αμερικανών, και επίσης αναφέρεται και στο ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Ως προς αυτό, να πούμε ότι τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σήμερα μετέβει στο Κατάρ ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν. Να θυμίσουμε ότι και αντιπροσωπεία του Κατάρ είχε μεταβεί τις προηγούμενες ημέρες στην Τεχεράνη, και με κύριο θέμα αυτό ακριβώς, το να ξεπαγώσουν τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν στο εξωτερικό. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, είπε σήμερα ότι ίσως να επίκειται μια συμφωνία. Παρόλα αυτά, είπε ότι είναι μια στέρεη συμφωνία αυτή που συζητείται και στην οποία υπάρχει σύμφωνη, και την οποία υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των χωρών της περιοχής, αλλά και αυτός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας άλλης εξέλιξης, δηλαδή στρατιωτικής, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Όσον αφορά αυτό που είπες, Γρηγόρη, το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό μετατίθεται για αργότερα η διαπραγμάτευσή του, δηλαδή στην περίοδο της κατάπτωσης του πυρός, που θα παραταθεί για 60 ημέρες, σύμφωνα πάντα με το μνημονικό μνημόνιο κατανόησης. Άρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου είναι πραγματικά σαφές το τι πρόκειται να συμβεί, με μια συμφωνία να μπορεί να υπογραφεί, να μπορεί και όχι όμως, αν λάβουμε υπόψη και την τελευταία δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, και να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και κυρίως το εμπλουτισμένο ουράνιό του είναι ίσως η μεγαλύτερη κόκκινη γραμμή που έχουν θέσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησαν αυτό τον πόλεμο, ίσως ο σημαντικότερος λόγος. Τώρα, να σου πω άλλες δύο πληροφορίες που έχουμε από το Ιράν, από τα ιρανικά μέσα, ότι επανεξελέγει για 7η μάλιστα συνεχόμενη φορά πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν ο Γκαλιμπάφ, που είναι και επικεφαλής των διαπραγματευτών της διαπραγματευτικής ομάδας. Την ίδια ώρα στο Πεκίνο βρίσκονται ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν αλλά και ο Στρατάρχης Μουνί, οι οποίοι και συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Σι. Βεβαίως το θέμα του Ιράν ήταν στην ατζέντα, και επίσης να μεταφέρω και πληροφορίες από το αμερικανικό δίκτυο του CBS που αναφέρει ότι το γεγονός ότι ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ, εξακολουθεί να κρύβεται και να επικοινωνεί με τους κορυφαίους αξιωματούχους μέσω αγγελιοφόρων, είναι κάτι που δυσκολεύει την επικοινωνία και ίσως γι' αυτό καθυστερεί και μια υπογραφή του μνημονίου κατανόησης.
1: Και αυτό γίνεται με αυτόν τον τρόπο, το χειροκίνητο, ας το πούμε έτσι, με αγγελιοφόρους για λόγους ασφαλείας.
10: Ακριβώς.
1: Ωραία. Παραμένουμε σε αυτά λοιπόν προς το παρόν. Έλα να σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Πού βρισκόμαστε.
11: Από τη μία πλευρά, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία. Από την άλλη πλευρά λέει ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν θα βιαστούν. Οπότε η εμπειρία δείχνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε. Αυτό το οποίο κρατάμε κατά την άποψή μου είναι ότι φαίνεται μέσα στιγμής ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να ξαναξεκινήσουν τον πόλεμο για πολλούς λόγους. Αλλά βέβαια και εδώ πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, διότι δύο φορές στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούσαν με το Ιράν και τελικά επέλεξαν τον πόλεμο. Οπότε ας δούμε. Νομίζω ο πρόεδρος Τραμπ είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει. Υπάρχει το απρόβλεπτο, αλλά θεωρητικά δεν θα ξαναξεκινήσει ένα πόλεμο, καθώς πηγαίνουμε προς ενδιάμεσες εκλογές και έχουν ανέβει και οι τιμές του πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και γενικά δημιουργείται αυτό το μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία.
1: Το ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην παγκόσμια οικονομία δεν το συζητάμε καν. Είναι μεγάλο το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, φαίνεται μια ακτίδα αισιοδοξία. Πτώση μεγαλύτερη του 5% στις διεθνείς τιμές πετρελαίου φέρνει η υπερχόμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και οι ελπίδες για άνοιγμα του Συνόδου Ορμούς. Ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για την ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτερ, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Πού βρίσκονται αυτή την ώρα οι αγορές?
12: Να πούμε και εγώ, από νωρίς το πρωί, Γρηγόρη, προεξοφλούν μια συμφωνία, και αυτό που σίγουρα προεξοφλούν είναι ότι η συμφωνία αυτή θα συνοδεύεται και με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ως εκ τούτου καταγράφουν από νωρίς το πρωί μια πτώση μεγαλύτερη του 5% και τα δύο συμβόλαια, και το ευρωπαϊκό Brent και το αμερικανικό αργό. Για την ακρίβεια, το Brent υποχωρεί στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 εβδομάδων, ακόμα και κάτω από τα $98 το βαρέλι. Να σημειωθεί ότι η αποκλιμάκωση αυτή είχε ξεκινήσει από το τέλη της περασμένης εβδομάδας, με αποτέλεσμα σε εβδομαδιαία βάση το Brent να καταγράφει πτώση μεγαλύτερη του 12%. Ανάλογη πορεία, όπως είπαμε, διαγράφει και το αμερικανικό αργό. Ίδια αισιόδοξη νότα έχουμε και στην ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου, που καταγράφει και αυτό σημαντική πτώση, μεγαλύτερη του 5% και κινείται στην περιοχή των 46 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μια πολύ σημαντική πτώση, καθώς η Ευρώπη περνάει σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, καθώς ετοιμάζεται να αποκαταστήσει τα αποθέματα της για τον επόμενο χειμώνα. Η πτώση, πρέπει να πούμε, στην ευρωπαϊκή τιμή φυσικού αερίου δίνει μια πολύ μεγάλη ανάσα και στις τιμές ρεύματος, περιορίζει δηλαδή τον κίνδυνο και νέων ανατιμήσεων στις τιμές ρεύματος. Μένει να δούμε βέβαια αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η αισιοδοξία και αν θα υπάρχει συνέχεια στην πτώση. Τώρα, ως προς τις ελληνικές τιμές, να πούμε ότι έχουμε οι ελληνικές τιμές, έχουμε μια αποκλιμάκωση στη μέση τιμή της αμόλυβης αλλά και στο ντίζελ. Βέβαια, να σημειώσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι ότι σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2,14, που είναι η υψηλότερη τιμή από το ξέσπασμα της κρίσης. Ωστόσο, και με βάση τις τιμές της χοντρικής, αναμένεται αυτή η αποκλιμάκωση να έρθει στα πρατήρια από Τετάρτη με Πέμπτη. Τώρα στο ντίζελ.
1: Με την προϋπόθεση πάντα ότι θα μείνει σε χαμηλά επίπεδα διεθνής τιμή, έτσι.
12: Βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουμε αποκλιμάκωση.
1: Ακριβώς. Ότι θα συνεχιστεί αυτό το κλίμα.
12: Εντάξει, το 12%, ότι θα συνεχιστεί αυτή η υπάρχουσα ήδη αποκλιμάκωση. Θα αποτυπωθεί η τάση, θα αποτυπωθεί από Τετάρτη, Πέμπτη πλέον και στην Αγγλία. Δεν πέρα περιμένουμε θεαματική πτώση. Ίσως να κινηθεί εκεί στα 2 ευρώ, λίγο πάνω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Τώρα στο ντίζελ.
1: 2,05 σε κόβω, αλλά 2,05 είπε ο κύριο Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρο των Πρατηρών Καυσίμων Αττικής, ο οποίο θα τον ακούσουμε σε λίγο δηλαδή.
12: Ναι. Και έχουμε βεβαίως και μία αποκλιμάκωση και στο ντίζελ. Εκεί κινείται κοντά στα 1,81-1,82 ευρώ ανά λίτρο. Να πούμε ότι στο ντίζελ έχουμε βεβαίως την επιδότηση που είναι 20 λεπτά, η οποία και τελειώνει τέλος της εβδομάδας. Περιμένουμε γύρω στην Παρασκευή περίπου να το οικονομικό επιτελείο να αποφασίσει και ίσως και να ανακοινώσει τι μέλη γενέστε με αυτή την επιδότηση, αν θα παραμείνει, ή αν θα περιοριστεί, ή αν θα την διακόψουν τελείως.
1: Περιμένουμε λοιπόν όπως όλοι. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο πρόεδρος των Πρατηρούχων Καυσίμων Αττικής, λοιπόν, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε πόσες ημέρες πρέπει να περάσουν για να δούμε να περνάει στην Αντλία η πτώση των διεθνών τιμών. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
13: Την τρίτη ημέρα που σταθεροποιείται σε χαμηλές τιμές η διεθνής τιμή, σε χαμηλά επίπεδα, την τρίτη ημέρα στη χώρα μας αρχίζει η αποκλιμάκωση.
14: Άρα μην ελπίσουμε ότι με την παρούσα πτώση θα φτάσει σε εμάς. Πρέπει και αύριο και μεθαύριο να έχουμε μια σταθερότητα στην πτώση κατά το 100 δολάρια το βαρέλι.
13: Βεβαίως.
1: Και πόσο βλέπετε να κυμαίνεται η αποκλιμάκωση με βάση τα σημερινά στοιχεία?
13: Το είχαμε δει ξανά αυτό το σενάριο πριν από 15 μέρες.
1: Ναι.
13: Είχε φτάσει τη βενζίνη αμόλυβης περίπου σταδιακά, έτσι, με συνεχόμενες μειώσεις, γύρω στο 2,07.
1: Ναι.
13: Είχε απολέσει περίπου στα 7 λεπτά. Εκεί γύρω θα είναι, δηλαδή γύρω στο 2,05. Σταδιακά, έτσι, μειωμένο.
1: Ναι.
13: Να σας πω, δεν πέφτει απότομα, δεν μειώνεται απότομα η τιμή. Θέλει ένα διάστημα 4-5 ημερών να παραμείνει η τιμή διεθνώς σε αυτά τα επίπεδα, για να το δούμε στα πρατήρια υγρών καυσίμων, έτσι. Και στα νησιά ειδικά και στην επαρχία που η κατανάλωση είναι αρκετά πιο μικρή, η όγκη πωλήσεων είναι πιο μικρή, εφόσον δεν έχει κίνηση, μπορεί να κάνει και 10 μέρες.
1: Να αφήσουμε τα της οικονομίας τώρα και τα στενά του Ορμούς και να πάμε στα θέματα της καθημερινότητας που ταλαιπωρούν την ελληνική περιφέρεια. Είχαμε νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη, κυρίως σε περιοχές του Ηρακλείου, με επίκεντρο και πάλι τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, με εκτεταμένες έρευνες σε σπίτια για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε υποθέσεις ψευδών δηλώσεων στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στον Ιάσονα Ταβλά, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές τους πληροφορίες. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις από τους αρμόδιους Ιάσονα κάνουν λόγο για ζημιά για τον οργανισμό, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Μόνο που δεν είχαμε ελέγχους μόνο σε σπίτια, αλλά και σε επιχειρήσεις, σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον 2 συλλήψεις υπευθύνων κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ιδιοκτητών δηλαδή και υπευθύνων των κέντρων. Έχουμε συλλήψεις 2 λογιστών και συλλήψεις αγροτών. Από τη ΣΥΤΙΑ ξεκίνησαν οι έλεγχοι, η Εράπετρα που είχαμε συλλήψεις, Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Συνολικά 20 συλληφθέντες φαίνονται ότι εμπλέκονται σε απάτες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ περίπου των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά και βοσκοτόπια αλλά και αγροτικές εκτάσεις που ψευδώς έχουν δηλωθεί και έχουν επιδοτηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, 20 συλληφθέντες σε αυτή τη φάση. Φαίνεται ότι οι αρχές θέλουν να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο, να ελέγξουν πραγματικά όλα τα αφημί, τα εμπλεκόμενα αφημί, όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όπου έχουν γίνει παρανομίες, όπου έχουν δηλωθεί δηλαδή ψεύτικα κτήματα, ψεύτικες εκτάσεις, αριθμός προβάτων που δεν υπάρχει κλπ. Είναι μια επιχείρηση πολύ δύσκολη, θα έλεγε κανείς, γιατί εδώ οι αγρότες θέλουν την κάθαρση. καθυστερούν οι επιδοτήσεις και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες και οι πολίτες της Κρήτης είναι επιτέλους και να τρέξουν επιδοτήσεις, αλλά και να υπάρξει αυτή η κάθαρση. Να πληρώσουν όσοι εμπλέκονται. Αυτό μας είπε βέβαια πριν από λίγο και ο πρόεδρος του ΓΙΟΤΕ Ελλάδος, ο οποίος λέει ότι όσοι εμπλέκονται να μπουν στη φυλακή.
1: Γεια σου, Ναταβλάση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών. Την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
16: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπροϊσμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
1: Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την παρέμβαση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και το σχετικό ηχητικό. Άγιο, ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μέτρα στήριξης στην οικογένεια για το δημογραφικό. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, και το βασικό είναι η συνολική στήριξή του με τα μέτρα που λαμβάνει και θα συνεχίσει να προσφέρει ο κ. Μητσοτάκης να λαμβάνει η κυβέρνηση πάντα στο μέτρο του εφικτού ώστε να στηριχθούν οι νέες οικογένειες. Από αυτά τα μέτρα είναι τα 150 ευρώ ανατέκδο, ανά οικογένεια και προστίθεται στα άλλα που έχει εξαγγείλει και εφαρμόσει η κυβέρνηση, όπως είναι το επίδομα γέννησης, την φορολογική μεταρρύθμιση με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις οικογένειες με παιδιά. Τον ακούσαμε να λέει πως τίποτα από αυτά δεν θα είχαν υλοποιηθεί αν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα άλλα ζητήματα που αφορούν και το δημογραφικό παράλληλο, όπως είναι η στέγη, το ζήτημα των ενοικίων, της αύξησής τους. Αυτή τη στιγμή είχε αναχτεί το πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Το πρόγραμμα Σπίτι 1 και 2 έδωσε δυνατότητα σε κάποιες χιλιάδες οικογένειες να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Μάλιστα, είπε πως δεν είναι ακόμα έτοιμος να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως σημείωσε, κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα ακόμα ζήτημα είναι η αγορά εργασίας και σημείωσε πως η υποχρέωση που έχει η κυβέρνηση είναι να διευρυνθεί το επίδομα επιδότηση των παιδικών και βρεφορμπιακών σταθμών, αλλά και για το πρόγραμμα Ταντάδες Γειτονιάς, όπου είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Συνολικά, τη στήριξη της οικογένειας, επανέλαβε ο Υπουργός, θα την έχουμε, διότι το Υπουργείο έχει επιλέξει να δημιουργήσει ένα Υπουργείο για την οικογένεια και θα συνεχίσει στο πλαίσιο αυτό να παρεμβαίνει και όλο το επόμενο διάστημα.
1: Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστώ. ευχαριστήσουμε πολύ. Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε μέτρα στήριξης στην οικογένεια για το δημογραφικό, μάλιστα αποκαλύπτοντας πως έρχεται νέο πρόγραμμα σπίτι μου 2, την ίδια ώρα συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αναταράξεις, οι πιέσεις, οι μεγάλες πιέσεις στα κόμματα της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς ευρύτερα, καθώς αύριο στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει επισήμως το νέο κόμμα, το νέο πολιτικό του φορέα στο Θησίο. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είμαστε κυριολεκτικά στην αντίστροφη μέτρηση, Βαγγέλη, για την επίσημη πρώτη του νέου φορέα. Αύριο ανακοινώνει το νέο κόμμα ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος αποκάλυψε ήδη από χθες τα χρώματα, είναι τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Δώσε μας κλίμα, τι πληροφορίες υπάρχουν το επιτελείο του κύριου Τσίπρα και βεβαίως δώσε μας κλίμα, τι γίνεται στα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πάντως, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας εμφάνιζε την μπάλα της Μπαρτσελόνα, να υπενθυμίσω ότι τα χρώματα είναι και ανέρυθρα. Θα προτιμούσα να λέγαμε ότι είναι του Πανιωνίου. Αλλά
1: σωστός,
18: δεν
1: σωστή, σωστή, σωστή διόρθωση είναι. Σωστός.
18: Λοιπόν, ναι, αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματος. Βεβαίως, αυτό που απομένει είναι η ιδεολογική ταυτότητα και κυρίως ο τίτλος, στο οποίο σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες θα περιγράφεται επακριβώς με 3-4 διαφορετικές λέξεις η ιδεολογική ταυτότητα. Οι δικές μας πληροφορίες μιλούν για ένα τρίπτυχο σοσιαλδημοκρατίας, περιβάλλοντος και ευρωπαϊκής αριστεράς. Και αυτό θα είναι και η βάση. Ποια θα είναι η βάση? Η βάση θα είναι ότι από αύριο το βράδυ στις 8 στο Θησίο, όσοι μπορούν όλοι οι πολίτες, έτσι τουλάχιστον λένε από τη λεωφόρο Αμαλίας, στην έδρα του Αλέξηδα, να μπουν στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του κόμματος και να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Η ηλεκτρονική αυτή πράξη σημαίνει αυτόματα και εγγραφή στο νέο κόμμα. Θα υπάρξουν στο μέλλον ψηφιακά επίσης 5 ομόκεντροι διαφορετικοί κύκλοι με διαφορετικές ενότητες. Για παράδειγμα, οικονομία, πολιτική, υγεία, παιδεία, δημόσια διοίκηση κτλ. Εκεί θα μπορούν να παρεμβαίνουν οι πολίτες συνομιλώντας απευθείας με τους αντίστοιχους τομεάρχες. Η πρώτη βασική ομάδα θα αποτελείται από 15 περίπου άτομα με επικεφαλής τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, ενώ ουσιαστικά μαζί με τους τομεάρχες προοπτικά θα αποτελέσουν και σε συνδυασμό και με νέες προσθήκες πολιτικών παραγόντων, όπως λέγεται, την σκιώδη εντός αγωγικών κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά όμως δημιουργούν, όπως πολύ σωστά είπες, μια νέα κατάσταση εντός της αριστεράς και της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Χθες είχαμε και την παρέτηση του, προχθές είχαμε, χθες μάλλον, την παρέτηση του Διονύση Τεμπονέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρόκειται μάλιστα να περιγραφεί αύριο. Εξελίξεις σημαντικές 4 Ιουνίου η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που θα συζητήσει και το θέμα του κ. Παύλου Πολάκη, μεταξύ άλλων βεβαίως, και 6 Ιουνίου η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Πολλοί λένε ότι μπορεί να είναι και ιστορική απόφαση. Όσον αφορά την αριστερά, θα πρέπει να πούμε ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα εντός εισαγωγικών. Ένα μέρος των βουλευτών δείχνει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί σύν το χρόνο και όχι επί του παρόντος, έτσι ώστε μετά στη συνέχεια να υπάρξει μια συμφωνία, δεν ξέρω με ποιους και τι, με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οι σεισμικές δονήσεις πρέπει να περιμένουμε το επόμενο δεκαήμερο που θεωρείται το κρίσιμο δεκαήμερο για αυτό τον ιδεολογικό χώρο.
1: Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε πιο αναλυτικά. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Γιώργος Ψυχογιός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο αν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα.
19: Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση η οποία να λέει πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν θέτει θέμα αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι καθαρός, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες θέσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα τι λέει? Η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει.
20: Τώρα, ένας που σας παρακολουθεί στην αριστερά και βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, τον δημιούργησε κιόλας γιατί τον πήρε συνασπισμό και τον έκανε ΣΥΡΙΖΑ, και φεύγει από εκεί και κάνει δικό του κόμμα. Και εσείς λέτε, εμείς να πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν που έφυγε από εμάς και όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν, δεν φαίνεται λίγο να υπάρχει έτσι διάφορα οξύμορα?
19: Όχι, δεν υπάρχει και θα σας πω γιατί. διότι οι όποιες κρίσεις είναι πολιτικές και προγραμματικές. Δηλαδή, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ τελευταίου συνεδρίου σχέση με το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι σε πολλά σημεία κοινό. Άρα λοιπόν, κρίνοντας αυτά και έχοντας και την εμπειρία της διακυβέρνησης που αναφέρατε πριν, αυτό το πράγμα πολιτικά δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία.
1: Τώρα, από την πλευρά του, ο Τρίφωνος Αλεξιάδης, σε μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούν από την Κουμουνδούρου και ήταν κατηγορηματικός.
0: Κρατήστε από Τετάρτη πρωί ένα κατάλογο. Να δούμε πόσοι από Τετάρτη πρωί θα παραδώσουν την έδρα τους και θα ενταχθούν στο καινούριο κόμμα. Διότι τα μεγάλα λόγια είναι εύκολα. Οι πράξεις είναι δύσκολες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Τετάρτη.
21: Ναι.
0: Διότι δεν έχει καμιά δικαιολογία όποιος Αδαμόπουλος είναι βουλευτής.
21: Ναι.
0: Να παραμένει βουλευτής, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό φορέα.
14: Το συζητήσει και ο κύριος Τσίπρας άλλωστε αυτό.
0: Εκτός και αν θέλετε να με πείσετε, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό, ότι κάποιοι θέλουν να σιγουρέψουν την βουλευτική τους εκλογή για να παραδώσουν την έδρα του. Υπάρχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που έκανε ανάλυση γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο. Και το ερώτημα είναι, μεγάλη, αφού έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο, εσύ γιατί δεν φεύγεις.
1: Λοιπόν, την ίδια ώρα, σαφείς αποστάσεις αναφορικά με τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και της Μαρίας Καριστιανού, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρενάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Εκεί ήταν στο briefing ο Νότης Ανιάδης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Είχαμε βολές από τον Παύλο Μαρενάκη, λοιπόν, Νότη. Μάλιστα, έθεσε και μια ερώτηση για το, ειδικά για το κόμμα του κ. Τσίπρα. Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος? Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, κύριε. Η πρώτη ερώτηση που ετέθη στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, τώρα το μεσημέρι, ήταν από την ερευνήσια του Συνέδριου. Και όντως ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σημείωσα μάλλον ότι επειδή έχουμε κάποια στοιχειώδη πολιτική εμπειρία όλοι μας, ότι έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, η Νέα Δημοκρατία είναι δύσκολο να επιτύχει την αυτοδυναμία και είναι δύο κόμματα, ανεξαρτήτως από ποιο θα είναι δεύτερο και ποιο θα είναι τρίτο, το κόμμα του κ. Τσίπρα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και φυσικά το ΠΑΣΟΚ, με τα οποία βεβαίως δεν έχει πολιτική επικοινωνία, αλλά με ποιο θα συγκυβερνήσει για να μην οδηγούμεθα σε άλλες εκλογές. Στην δύσκολη αυτή ερώτηση μου έκανε μια τρίμπλα να το παραδεχτώ ο Φάρος Ζωρανέκης, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα με τον άλλο, με την έννοια ότι είναι κομμάτια τα οποία το κόμμα του κ. Σύπρα έχει προαναγγελθεί, αλλά έχει προσωπικές ατζέντες. Δεν μπορούμε από τώρα να κοστολογήσουμε προγράμματα, εάν δεν καταθέσουμε συγκεκριμένα προγράμματα. Και στο κάτω-κάτω μπορεί βέβαια αυτό να είναι πολύ πολύ επικοινωνία και εικόνα χωρίς ουσία, αλλά θα πρέπει να αξιολογηθούν. Μάλιστα, ακολούθησαν και άλλες συναγραφείς σε σχετικές ερωτήσεις. Ο Παύλος Μαρενάκης είπε ότι δεν είναι να πηγαίνουμε μια μέρα από την Ατλέτικο στην Μπαρτσελώνα, κάνοντας και ένα έτσι.
1: Λογοπαίγνιο με τα χρώματα του νέου κόμματος.
22: Αυτό που πρέπει να υπάρχει, αυτό που πρέπει να τεθεί είναι να καταδεχθούν προγράμματα, να δούμε πρόσωπα, να δούμε κοστολογημένες πολιτικές. Να σημειώσω όμως και να κλείσω με αυτό ότι δύο σημεία σε άλλες αυτές τις συναδέλφων που έχουν το ενδιαφέρον τους για πολιτική ανάλυση, ο κ. Βαρνάκης είπε ότι ας ξεφύγουμε από τα κόμματα προσωπικών που έχουν προσωπικές ατζέντες, υπονόηση. Ευθέως ήταν στο συζητούμενο κόμμα Σαμαρά και βεβαίως ότι θα πρέπει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κυβερνήσει με πιο δεξιά τη κόμματα. Είτε ρωτήθηκε αυτό για την κυρία Λαπτοπούλου αυτή η ερώτηση.
1: Σαφές. Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιού, στην εκπομπή Newsroom, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι ο πρώην Υπουργός δεν έφυγε ποτέ πραγματικά από την πολιτική σκηνή της χώρας.
23: Πρώτα απ' όλα, ο κ. Τσίπρα, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έφυγε ποτέ. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. παρετήθηκε μετά τη συντριβή του Μητσοτάκη κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι.
2: Ναι, ναι.
23: Άρα αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την είδα του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε. Ήταν πάντα εδώ τελικά. Ναι. Απλώς το έκανε με έναν τρόπο που ταιριαστό στο χαρακτήρα.
2: Ωραία,
23: του.
2: Γιατί, γιατί επιστρέφει όμως τώρα, μήπως βλέπει, κάτι ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά.
23: Από, βλέπει κύριε Σιαδήμα ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Mm-hmm. Βλέπει ότι υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα ένα πολύ μεγάλο κενό. Mm-hmm. Ποιο είναι το κενό? Το κενό το οποίο έχει αφήσει να υπάρχει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα το καταλάβουμε αυτό. Ο πραγματικά μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος είναι το Πασόκ. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας. Mm. Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Τσίπρα να κατέβει. Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε, ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο,
2: ναι,
23: τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη? Αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι ναι, εγώ μπορώ να το πειράσω με κάποιο τρόπο,
2: ναι,
23: αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδων Γεωργιάδης? Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη πάνω τον Τσίπρα.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, τώρα μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος κατηγόρησε το Πασόκ για βολική αντιπολίτευση. Για να ακούσουμε την απάντηση του κ. Τσουκαλά.
3: Βολική αντιπολίτευση και να οικετεύουν για την ίδρυση του κόμματός του οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια ενέχει μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, και το λέω με όλο το σεβασμό, επειδή έχει κριθεί και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα που έχει υποστεί δεύτερο κόμμα, σίγουρα μεταπολιτευτικά μπορεί και πολύ νωρίτερα, αν δούμε την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη κυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς αυτούς τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Πασόκ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη εξέλιξη, καθώς στην ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής 17 φορές ισόβια κάθερξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητώντας την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Πάμε στην Ανά Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ανά, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την αναμέναμε την εξέλιξη αυτή ήδη από την Παρασκευή, οπότε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε και έλαβε το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το αξιολόγησε και αποφάσισε ότι θα πρέπει να ζητήσει από το ανώτατο δικαστήριο την ανέρεση της δικαστικής απόφασης με την οποία την προηγούμενη εβδομάδα αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια έκτησης της ποινής του ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε ισάριθμες δολοφονίες ανθρώπων. Τώρα το λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο όπως πληροφορούμαστε τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα συνεδριάσει σε συμβούλιο για να αποφασίσει αν τελικώς θα αναιρέσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Εάν αυτό γίνει, τότε αυτομάτως ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα πρέπει να συλληφθεί και να επιστρέψει στην φυλακή. Είναι μια εξέλιξη που θα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες.
1: Ανά Βλαχοπαναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο που κάνει η αντιπολίτευση μέσω του Air News 105,8 για την δικαστική αυτή εξέλιξη. Ακούμε τι είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στην Ευαγγελία Παλατζή και τον Δημήτρη Τάκη.
3: Έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει αποφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση σε λίγους μήνες θα είχαμε έτσι κι αλλιώς την αποφυλάκηση.
2: Σε ένα χρόνο.
3: Είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης, η οποία προφανώς αξιολόγησε κάποια στοιχεία. Ότι εκτίθεται ένα μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
24: Μάλιστα.
3: Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει.
24: Ωραία.
1: Λοιπόν, να αφήσουμε το δικαστικό χώρο. Πάμε στην Κύπρο τώρα. Εκεί είχαμε εκλογές. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και το ΑΚΕΛ διατήρησαν τα ποσοστά τους παρά τις δημοσκοπήσεις στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στο νέο κοινοβούλιο, έρχονται 6 κόμματα, ανάμεσά τους και το κόμμα Μέση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Πάμε στην Κύπρο και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα συνοπτικά. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό σας μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι. Ήταν μία... Ήταν νομίζω δύσκολο, η πρώτη φορά που είναι τόσο δύσκολο να περιγράψει κάποιες αυτές τις εκλογές, γιατί είχαμε και τις διαψεύσεις, είχαμε και τις επιβεβαιώσεις και πολλές φορές αφορούσαν τους ίδιους ανθρώπους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για παράδειγμα ο Φιδίας Παναγιώτου, τον οποίο μόλις έχεις αναφέρει, αναμενόταν ότι μπορούσε να πάρει διψήφιο ποσοστό, όπως και το άλμα, το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι δύο νέους ερχόμενοι δεν πήραν διψήφιο ποσοστό, πήραν 5%, και αυτό από μια άποψη είναι αποτυχία, γιατί καταφυλώθηκαν τα ποσοστά τους. Από μια άλλη άποψη όμως είναι επιτυχία σίγουρα, γιατί μπήκαν στη Βουλή. Κάπως έτσι κινήθηκε το πράγμα. Το βέβαιο είναι ότι η επιτυχία αφορά τα μεγάλα κόμματα, το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό
1: Στη δεύτερη
5: Συναγερμό.
1: Θέση και με άνοδο το ΑΚΕΛ.
5: Ναι, και ο Δημοκρατικός Συναγερμός με πολύ μικρή πτώση στην πρώτη θέση, οι οποίοι μέχρι πριν από 1,5 μήνα τουλάχιστον φαίνονταν κάτω από το 20%. Και αυτό και μόνο είναι μεγάλη επιτυχία. Και βεβαίως το ζήτημα της ακροδεξιάς του Ελλάδα, το οποίο έχει καταφέρει να φτάσει στην τρίτη θέση, σχεδόν διπλασίασε τα ποσοστά του, και αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα επηρεάσει τη συνέχεια.
1: Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Κύπρο πάμε στην Τουρκία τώρα και συνεχίζεται η μεγάλη αναταραχή στους κόλπους του κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μετά την απομάκρυνση του πρόεδρου του κόμματος, ο Σγιούρ Οζέλ. Η Ελβίρα Κρίθερα, επί του Κωνσταντινούπολη, θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελβίρα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, μεγάλη αναταραχή και ιστορικές στιγμές και δραματικές, θα λέγαμε, εκτελήσονται στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης. Τα τελευταία νέα είναι ότι πλέον έχει εγκατασταθεί στα γραφεία του ΤΕΧΕΠ στην Άγκυρα η πλευρά Κεμάλ Κιλιντάρογλου, δηλαδή ο νέος, ο πρώην πρόεδρος και νέος. Να θυμίσουμε τι έχει γίνει πολύ σύντομα με απόφαση δικαστηρίου. Καθερείται ο Σγιούρ Οζέλ και αναλαμβάνει τα ενία του κόμματος ο προηγούμενος επί 13 χρόνια πρόεδρος, ο κ. Κιλιντάρογλου. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη διαδικασία. Ζητάει ο Σγιούρ Οζέλ να πραγματοποιηθούν εκλογές, να πραγματοποιηθεί δηλαδή συνέδριο μέσα στις επόμενες 40 ημέρες για να επανεκλεγεί στη θέση του πρόεδρου. Θα δούμε αν αυτό είναι κάτι που θα δεχτεί η άλλη πλευρά να συμβεί. Αν όχι, το σενάριο που εξετάζεται πολύ έντονα είναι το εφεδρικό κόμμα, όπως λένε εδώ, δηλαδή ένα κόμμα που θα πάρει ο Οζέλ την συντηρητική πλειοψηφία των βουλευτών του ΤΕΧΕΠ για να συστήσει ένα νέο πολιτικό σχηματισμό. Πάντως ήταν δραματικές οι στιγμές, οι ώρες εχθές για την πλευρά Οζέλ, με εκείνο να πραγματοποιήσει συμβολική πορεία προς το κοινοβούλιο και βέβαια να εγκαθίσταται πια εκεί.
1: Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την Τουρκία πάμε στη Γαλλία τώρα. Μεγάλο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στο Δήμο του Παρισιού μετά τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε νηπιαγωγή από επιμελητές. Η Θωμαίδα Παπαϊώνα από το Παρίσι μας ενημερώνει. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Πάνω από 100 υποθέσεις θεωρούν οι αρχές αφορούν βιασμούς 3χρονων έως και 11χρονων παιδιών σε δημόσια ανηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, όχι μόνο στο Παρίσι αλλά και σε άλλες πόλεις. Πρόκειται για τουλάχιστον 2 δίκες που έχουν ήδη ξεκινήσει και αναμένονται τιμιγορίες. Ο Δήμος, οι Δήμοι γενικότερα αναλαμβάνουν την πρόσληψη και την επίβλεψη αυτών των επιμελητών και φαίνεται ότι εδώ και 5 χρόνια τουλάχιστον οι γονείς των παιδιών που θεωρούνται θύματα επιμένουν ότι πρέπει το Δήμος και η δικαιοσύνη να κοιτάξει αυτή την υπόθεση. Αφορούν άντρες περισσότερο και ο νέος δήμαρχος ανακοίνωσε ότι σχεδόν 20 εκατομμύρια θα χρηματοδοτήσει για να μπορέσουν να αποφευθούν ξανά τέτοια...
1: Δεν υπάρχουν λόγια, Θωμαίδα, για την υπόθεση αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πάμε και στη Βρετανία, όπου κύμα καύσωνα πλήττει τη χώρα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με θερμοκρασίες ρεκόρ που αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τους 35 βαθμούς. Νατά Σεγκατσάβελου από το Λονδίνο μας ενημερώνει. Νατά, σε καλό μεσημέρι. Πολύ ζέστη το Λονδίνο.
8: Ναι, πραγματικά κύμα καύσωνα 34 βαθμούς και στην νοτιοανατολική Αγγλία. Ενώ σε κάποιες περιοχές θα
10: φτάσουν και τους 35 και η αίσθηση που μπορεί να καταλάβει ένας Έλληνας είναι η αίσθηση νιώθει ότι είναι περισσότερο από μεγαλύτερη η θερμοκρασία από 40. Είναι ιδιαίτερα υπάρχουν μέτρα για τους ηλικιωμένους, για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Χθες θα έλεγα, όπως ανέφεραν οι αρχές, ναι, την θερμότερη μέρα των τελευταίων 79 ετών με 32 βαθμούς να καταγράφονται και στο Λονδίνο. Σε ισχύ παραμένουν έως σήμερα οι πορτοκαλί προειδοποίηση για τη ζέστη και στην Βρετανική πρωτεύουσα και στην Νοτιοανατολική και Ανατολική Αγγλία. Φυσικά και στην Γαλλία έχουμε δει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες, στους 36 βαθμούς. Είναι ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα, λόγω της, γιατί είναι το Μάιο και το Μάιο δεν έχουμε συνηθίσει να καταγράφονται τόσο μεγάλες θερμοκρασίες.
1: Και ελπίζουμε να μην έχουμε ανάλογη συνέχεια το καλοκαίρι. Νατάσα Κατζάβελου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, πανελλήνια θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της γωγός μας στο Κώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών, τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου. Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτόρια Δέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού λίγες μόνο ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης. Αντιμετώπισε την περιπέτειά της με αξιοσημείωτη δύναμη και αξιοπρέπεια. Στη θλίψη της εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News. Για να τον ακούσουμε.
11: Θέλω να πω δημοσιοτήτα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αημινής του πλέον γωγός μας, τον Κώστα.
1: Ναι.
11: Η οποία πρέπει να σας πω τώρα που τελείωσε, ναι, αυτή η μάχη, είναι ένα σύμβολο για τη μάχη κατά του καρκίνου, γιατί το αντιμετώπισε η ίδια με τρομερό θάρρος. Εγώ λόγω της θέσης μου είχα πληροφορηθεί εδώ και αρκετό διάστημα το πόσο μεγάλη μάχη έδινε αυτή η γυναίκα με πολλαπλούς καρκίνους, με πόση αξιοπρέπεια, με πόσο θάρρος. Θέλω να σας πω ότι ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δελάς, υπήρξε ένα υπόδειγμα στηρίγματος στη σύζυγό του, υπόδειγμα. Όλο το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού έχει να μιλήσει για αυτό το ζευγάρι, για το πόσο αγαπημένη ήταν, πόσο τη στήριζε ο σύζυγός της απόλυτα.
12: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε και πάλι στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ξεκινήσαμε σήμερα το δελτίο μας με την τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, βασιλιά στον ευρωπαϊκό θρόνο Ολυμπιακός πλέον. Αλλά να κλείσουμε σήμερα το δελτίο μας με μια δυσάρεστη είδηση από το χώρο του αθλητισμού και αυτή.
13: Σωστά. Πολλά δυσάρεστα έχουν προκύψει. Θλίψη έχει σκορπίσει στον ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία μόλις 49 ετών. Ο παλόμαχος κεντρικός αμυντικός φόρεσε τις φανέλες της Ξάνθης, του Ολυμπιακού, της Εθνικής Ελλάδος βεβαίως. Έφυγε από τη ζωή έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έπασχε από την νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήνηση, την ΑΛΣ. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στον Παδραμαϊκό, συνέχεια πήγε στην Ξάνθη από το 95 έως το 98, εκεί τότε πήρε τη μεγάλη μεταγραφή στον Ολυμπιακό, φόρεσε το ερυθρόλευκο μέχρι το 2003, γύρισε στο Ξαδράμα, ξαναεπέστρεψε στον Ολυμπιακό, έκανε 40 εμφανίσεις και το Μάιο του 2009, έπειτα από την κατάκτηση του κυπέλου με τον Ολυμπιακό στο τελικό με την ΑΕΚ, αποχώρησε. Έχει κατακτήσει 7 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Ελλάδος. Φόρεσε τη φανέλα με το αριθμό 26 φορές στο διάστημα από 99 έως 2008.
1: Πραγματικά. Συλληπιτήρια στους οικείους του. Δεν υπάρχουν λόγια. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
24: Την Τρίτη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά, την Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και τοπικά τους 29 με 31. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ανατολικά ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Ergnews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρίσας Καδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Σαϊνιάκας.
9: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας.

Μουσικές ιστορίες. Επιμελείται και παρουσιάζει ο αρχιμουσικός Σπύρος Δολιανίτης. Η εκπομπή είναι μια παραγωγή της Έλσας Δολιανίτη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου, και εμείς εδώ κοντά σας, εκπομπή Μουσικές Ιστορίες, πιστοί όπως πάντα, στο ραντεβού με εσάς. Τέτοια ώρα θα σας κρατήσει συντροφία για μια ώρα, συντονισμένη στους 99,3 στα FM, όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το διαδίκτυο, η εκπομπή μας θα έρθει κοντά σας και θα μειώσει, μάλλον θα εκμηδενήσει την 99,3 στα FM, όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το διαδίκτυο, η εκπομπή μας θα έρθει κοντά σας και θα μειώσει, μάλλον θα εκμηδενήσει.

παγκοσμίου ρεπερτορίου, μουσικού ρεπερτορίου, και το αντίθετο, Έλληνες ερμηνευτές να έχουν ερμηνεύσει κάτι αντίστοιχο. Και πάντα, όπως το λέω σε κάθε τέτοια περίπτωση, είναι πολύ λίγη η μία ώρα για να αντιπεξέλθει πραγματικά στο εύρος και στο φάσμα αυτών των τραγουδιών που έχουμε επιλέξει για σήμερα. Μεγάλες στιγμές λοιπόν μιας χρυσής δεκαετίας του ελληνικού τραγουδιού είναι αυτές, και εμείς θα σας ταξιδέψουμε μέσα από τη μουσική και ακούγοντας ένα ορχιστρικό του ξεχωριστού Σταύρου Ξαρχάκου με τον τίτλο «Βαρκαρόλα». Η εκπομπή ανοίγει την αυλαία της, και ανοίγει την αυλαία της με έναν σημαδιακό καλλιτέχνη πραγματικά, τον Χάρι Μπελαφόντε, που όταν το 1964 συναντήθηκε με την δική μας Νάνα Μούσχουρη, έμελε την αμέσως επόμενη χρονιά, το 65 δηλαδή, στο στούντιο να ηχογραφήσουν ένα κλασικό πια δίσκο, «An Evening with Μπελαφόντε και Μούσχουρη». Ωραία ντουέτα από ελληνικά και όχι μόνο τραγούδια, αλλά και τον Χάρι Μπελαφόντε να τραγουδάει ελληνικά. Και βεβαίως ο Μάνος Χατζηδάκης, ένας από τους πιο κυλιοτραγουδισμένους, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό από ξεχωριστούς καλλιτέχνες, μας χαρίζει το «Θάλασσα Πλατιά». Ο Χάρι Μπελαφόντε, συγκινητικά πάντα, με την ερμηνεία του στα ελληνικά, αφήνει ένα ξεχωριστό του στίγμα.

Ασφαλώς το ταξίδι μας πάει στη δεκαετία του 60 σήμερα, που η απόδοση ελληνικών τραγουδιών σε άλλες γλώσσες ή όχι και στην ίδια γλώσσα με διαφορετικές ενορχιστρώσεις ήταν κάτι που επεδίωκε τότε η διεθνής μουσική σκηνή, βιομηχανία, για να υποφεληθεί από μια εικόνα της τότε. Πραγματικά χαμογελαστής μεσογειακής χώρας με την ανοιχτόκαρδη ζωή και όλα τα υπόλοιπα. Διασκευές λοιπόν από ξένους, από Έλληνες, ελληνικά τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε του Χατζηδάκη. Και ο Χατζηδάκης βέβαια πριν καλά-καλά μπει η δεκαετία του 60 και ο Θοδωράκης είχαν αρχίσει να τραγουδούν και στα ελληνικά και στα αγγλικά, στα γαλλικά και τα ιταλικά, πολλοί καλλιτέχνες. Beatles, Julie London, Eartha Kitt, Edith Piaf, Dalida, Valente, Gillespie και πόσους άλλους θα μπορέσουμε να αναφερούμε. Και σας είπα, η μία ώρα είναι πολύ μικρή. Άλλο ένα μας τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, ένα από το βράδυ μαζί με τον Χάρη και την Άννα Μούσχουρ από την ταινία Never on Sunday. Είπαμε μια βόλτα λοιπόν στο φεγγάρι. Χάρη Φελαφόντε, μουσική και στίχη Μάνου Χατζηδάκη.

Και βεβαίως συνεχίζουμε να μιλάμε για μια χρυσή δεκαετία της ελληνικής μουσικής, του ελληνικού τραγουδιού, με αρκετά τραγούδια να διασκευάζονται και να ακούγονται και στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες. Και τα παραδείγματα φτάνουν και μέχρι τις μέρες μας. Εμείς θα παραμείνουμε ακόμα βέβαια σε αυτήν την δεκαετία, πάμε στο 1962, θα παραμείνουμε στον Μάνο Χατζηδάκη με το περίφημο «Όλα Λόνα Μάη», τραγούδι που έγινε δημοφιλές από την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Μπρέντα Λι. Το γράψε ο Χατζηδάκης, ηχογραφήθηκε για την ταινία «Το νησί των γενναίων», soundtrack με την Τζένικα Ρέζη. Και βεβαίως αργότερα με την ελληνική κυκλοφόρηση στην ελληνική ταινία «Οπότε την Κυριακή», όπως το προηγούμενο τραγούδι που ακούσαμε. Και όχι μονάχα η Μπρέντα Λι, αλλά και ο Μπόμπι Βίντο που θα ακούσουμε πρώτα, κάνουν μια ξεχωριστή ερμηνεία του αγαπημένου «Μη το ρωτάς τον ουρανό». Μπόμπι Βίντον και μετά Μπρέντα Λι, «Φύλαξε όλη σου την αγάπη για μένα». 1962.

Πολύ τραγουδισμένο λοιπόν το Λαλαναμά και μάλιστα το 2017 το ερμήνευσε η πολύ βραβευμένη ερμηνεύτρια της Country Alison Krauss. Έκαμε άλλη μια εκδοχή σε αυτό το τραγούδι και πολλά χρόνια πριν με το «Μην το ρωτάς τον ουρανό» που το είχε πει όπως είπαμε το 59 η Καρέζη, κέρδισε στην αγγλόφωνη εκδοχή του το CMA το πρώτο του βραβείο Country. Και μιλάμε πραγματικά για μια ξεχωριστή παραδεισένια δεκαετία χρυσή του τραγουδιού, του ελληνικού τραγουδιού που είχε αποδοχή. Και πολλές φορές, επειδή πολύ εύκολα ακούμε τη λέξη διεθνή καριέρα, τι να πούμε για τις τωρινές υποτιθέμενες διεθνείς καριέρες. Όλα αυτά τα τραγούδια παραμένουν λοιπόν ανεξίτηλα μετά από 50-60 χρόνια και συνεχίζουν να είναι αγαπημένα και να μαγεύουν. Και μετά τον Χάρης Χατζηδάκη, βεβαίως, Μίκης Θοδωράκη, Πολ Μακάρνε, Τζον Λένον, Τζον Χάρισον, Ρίγκο Στάρ, τι άλλο να πούμε, Beatles σε μια ζωντανή ηχογράφηση του 1963, Honeymoon Song, ο μήνας του Μέλιτος, αν θυμηθείς το όνειρό μου, και αμέσως μετά μια όμορφη επίσης εκδοχή με το κουαρτέτο του επίσης αγαπημένου Ιταλού Μαρίνο Μαρίνι.

Και μια και μιλάμε για αυτήν την δεκαετία, την ξεχωριστή δεκαετία του 60, να πούμε ότι οι δύο ελληνικές ιέριες του τραγουδιού, η Νάνα Μούσχουρη και η Βίκη Λέανδρος, είναι αυτές οι οποίες τραγούδησαν τα περισσότερα τραγούδια και σε μάλιστα παραπάνω από 5 γλώσσες, και στα ελληνικά εννοείται, αλλά και σε ποιες άλλες γλώσσες μετέφεραν τις μουσικές, όχι μονάχα των ξένων συνθετών αλλά και σπουδαίων Ελλήνων. Γι' αυτό θα ακούσουμε το αγαπημένο αυτό τραγούδι στα ελληνικά από την Βίκη Λέανδρος, Αν θυμηθείς τον ήρωά μου. Και βεβαίως αυτό που παραλείψαμε προηγουμένως να πούμε ήταν οι Beatles που ακούσαμε, ήταν live από το στούντιο του BBC. Και εδώ βεβαίως η Βίκη Λέανδρος, το Αν θυμηθείς τον ήρωά μου, που τους στίχους τους έγραψε ποιος άλλος από τον Νίκο Γκάτσο.

0: Και μετά από Χατζηδάκη το Δωράκη πάμε στον Γιάννη Σπανό για να επιβεβαιωθεί αυτό που είπα στην αρχή. Μια εκπομπή είναι πολύ μικρή για να χωρέσει όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες. Μονάχα του Γιάννη Σπανού θα χρειαζόταν παραπάνω από μια εκπομπή, και ειδικότερα για τα τραγούδια που έγραψε στα γαλλικά και στη μεγάλη καριέρα που έκανε εκεί. Μάλιστα απευθείας στα γαλλικά, και μάλιστα έγραψε τραγούδια για την Ζιλιέτ Γκρεκό και την Μπριζίτ Μπαρντό όταν ζούσε στο Παρίσι, και έχουν πραγματικά έκανε πολύ μεγάλες επιτυχίες και όχι μόνο. Εμείς επιλέξαμε να ακούσουμε ένα σήμερα, ένα τραγούδι όμως το οποίο έχει γίνει αγαπημένο εδώ στην Ελλάδα με τη φωνή της Αρλέτα, το 1966. Ένα allegro all time, θα έλεγα κλασικό τραγούδι που αγαπήθηκε ειδικότερα από τα παιδιά που έπαιζαν κιθάρα και τραγουδούσαν. Ο τίτλος στα ελληνικά ήταν 10 στρατιώτες και ένας συλλοχαγός. Η Ζιλιέτ Γκρεκό ερμηνεύει το Six Soldats.
1: Trois soldats cachés dans l'herbe légère, trois soldats couchés.

Ήταν η Ζιλιέτ Γκρεκό. Στο μέλλον θα ακούσουμε πάρα πολλές όμορφες πραγματικά ερμηνείες, όχι μόνο από την ίδια αλλά και άλλες Γαλλίες τραγουδίστριες, τραγούδια του Γιάννη Σπανού. Για να καταλάβουμε και το μέγεθος ανθρώπων που ήρθαν στην Ελλάδα και πόσο άφησαν το στίγμα τους όχι μόνο εδώ, αλλά και μακριά από την πατρίδα μας. Και 3,5 λεπτά λοιπόν, ή μάλλον, όχι συγγνώμη, 30 λεπτά μετά τις 3, 30 λεπτά πριν εκπομπή μας σας κλείσει. Εμείς συνεχίζουμε με τις μουσικές ιστορίες, με μεγάλες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού, διεθνές επιτυχίες Ελλήνων συνθετών που ερμηνεύτηκαν από ξένους ερμηνευτές και το αντίθετο. Σπύρος Δολιάνιδης στην Πίμπελε και παρουσίασε εκπομπής μαζί με τον Γιώργο Χατζάβαλο και η τελευταία ίσως σπουδαία επιτυχία στα ελληνικά των Pink Martini ήταν μια ξεχωριστή διασκευή από τα παιδιά του Πειραιά. Εμείς θα ακούσουμε τώρα την αγαπημένη φωνή, το θρύλο, τη Δαλιδά, να τραγουδάει στα γαλλικά Μίκη Θοδωράκη, το χώρο του Ζουρμπά το 1966 και λίγο πιο πριν, αμέσως μετά, τα περίφημα παιδιά του Πειραιά, τραγούδια που πάντα μας συνοδεύουν σαν Έλληνες παντού. Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θοδωράκης, Δαλιδά, Ζουρμπάς και παιδιά του Πειραιά.

Και αξίζει να το ξαναπούμε ότι Χατζηδάκη και Θοδωράκη τραγούδησαν, όπως είπαμε, Τζούλι Λόντον, Έρθα Κιτ, Μπίλς, Τζον Μάθης, Λάλη Άντερσον, η Δαλιδά που ακούσαμε, Edith Piaf, Αλέντε Κατερίνα, Γκιλέσπι, Έντιου Έλλιγκτον, με τις ορχήστρες του, Χέρις Ματσίνη και πόσοι άλλοι. Και όλα αυτά για να κάνουμε μια γέφυρα από τον Χατζηδάκη, να πάμε πάλι στο Θοδωράκη και να πάμε και στην αγαπημένη Μίλβα. 10 τραγούδια περίπου του Θοδωράκη έγραψε, η μελοποίησε ή μάλλον ερμήνευσε η ίδια στα ιταλικά. Επιλέξαμε 2 να ακούσουμε σήμερα από αυτήν την πραγματικά ξεχωριστό δίσκο, αυτό το άλμπουμ με τον τίτλο άλμπουμ μετά. 1977, φύνεσαι τη μάνα, τελευταίο Σαββατοκύριακο στα τελικά. Δόξα τω Θεώ, το τραγούδι στα ελληνικά στους στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη. Μάσιμο Γκαλεράνη είναι ο στιχουργός στα ιταλικά και βεβαίως η Μίλβα τραγουδάει το Δόξα τω Θεώ στα ιταλικά.

Ήταν το 1978 όταν η Μίλβα ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ σε μια ιδέα ενός γερμανού μουσικού του Κλάους Έμπερτ και παραγωγή του Όντο Ντρέκερ, με τραγούδια γραμμένα από τον Μίκη Θοδωράκη, αξιοποιώντας τις πραγματικά αναγνωρισμένου κύρου συνεργασίες για τους στίχους μερικών από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές: Γιώργος Σεφέρης, βραβευμένος με Νόμπελ, Τάσος Λιβαδίτης, Μάνος Ελευθερίου και Ιάκωβος Καμπανέλης, το τραγούδι που ακούσαμε που έγραψε ο ίδιος τους στίχους στα ελληνικά. Ένα από αυτά λοιπόν του Γιώργου Σεφέρη, η Άρνη Ελευθερία ή Σόνιο Ντι Λιμπερτά από το Περιγιάλι το Κρυφό, είναι η επόμενη μας επιλογή με την ερμηνεία της Μίλβα.

Και η Μίλμπαγκ είναι πολύ γνωστή και αγαπητή επίσης μεταγενέστερα δεκαετία του 90, μεγάλη συνεργασία με τον Θάνο Μικρούτσικο και ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε, ένα αγαπημένο της, με ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου σε ελληνικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, με τον ιταλικό τίτλο «Il canto di un'Eneida diversa» του Μαωρίτσιο Πίκολη ως στιχουργός ή αλλιώς «Μια πίστα από φόσφορο».

Και μέχρι την συνεργασία που ξεκίνησε η Μίλβα με τον Θάνο Μικρούτσικο και βεβαίως το τραγούδι που πρέπει να περιμένετε πολύ αγαπημένο που θα το ακούσουμε μόλις τώρα, το τραγούδι «Θάλασσα» την έκανε ακόμα πιο αγαπητή στο ελληνικό κοινό, τραγουδώντας στη γλώσσα μας με αυτήν την τόσο ξεχωριστή και χαρακτηριστική θα έλεγα προφορά της «Θάλασσα». Θάνος Μικρούτσικος, Λίνα Νικολακοπούλου, Μίλβα.

το πόσο πλούσια είναι η ελληνική γλώσσα φάνηκε μόνο από αυτούς τους λίγους στίχους, αυτούς τους αξεπέραστους στίχους και αυτή την ερμηνεία της Μίλβα. Το καλό όμως είναι προς το τέλος και λέω καλό γιατί είναι ένα τραγούδι φρέσκο. Εδώ και 2 εβδομάδες κυκλοφόρησε και μια σπουδαία σύγχρονη τραγουδίστρια, η Γιασμίν Λεβή, αγαπημένη στην εκπομπή, η οποία πάντα όταν είχε στην Ελλάδα λέει ότι αισθάνεται στα σπίτι της, έλεγε ότι ξεκίνησε να τραγουδάει στα Λαντίνο, δηλαδή σε φαριδίτικα καταγωγή ρίζες της από την Ισπανία, ισπανικά γλώσσες κοντά. Οι Πέρσες ζήτησαν να τραγουδήσουν περσικά, της έλεγαν οι Αιγύπτιοι, αραβικά. Και πιστεύει ότι πραγματικά ότι πρέπει να κάνει κανείς το καλύτερο όπου βρίσκεται και θα της αρέσει να τραγουδήσει στα ελληνικά, αλλά πιστεύει ότι δεν θα πάει τόσο καλά. Προσπάθησε μια φορά παλιότερα με τη Ελένη Βιτάλη, τώρα όμως γράφει ένα καινούριο τραγούδι με στίχους και μουσικούς δικούς της, το ερμηνεύει στα ελληνικά. Ο τίτλος «Ελλάδα μου» κυκλοφόρησε ακριβώς πριν 2 εβδομάδες και νομίζω είναι μια πολύ σπουδαία ξεχωριστή παρουσία αυτής της ξεχωριστής τραγουδίστριας της Γιασμίν Λεβή. Απολαύστε την.

0: και έχοντας χάλει αυτή την εξαίσια φωνή και ερμηνεία, την Γιάννη Λεβίν, εκπομπή μας φτάνει στο τέλος της. Πάντα να θυμόσαστε ότι σε κάποια γωνιά της γης υπάρχουν κάποιοι που έχουν να σας πούν μια όμορφη μουσική ιστορία όπως αυτή που σας διηγηθήκαμε σήμερα. Ένα όμορφο ταξίδι δεκαετίας των 60 σε μια χρυσή διαφορετική μουσική Ελλάδα. Μουσικές ιστορίες με τον Σπύρο Δελιανίδη, λοιπόν, που ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της, Γιώργος Χατζάβαρος στην κονσόλα του ήχου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να χαμογελάτε και μείνεστε συντονισμένοι με το Earth News Radio.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απευθύνει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Είναι ο πρώτος διοικητής της τράπεζας της Ελλάδας με τρεις διαδοχικές θητείες. Ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας Κυριάκος Πυρακάκης. Δύο λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι της νέας μαφίας σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, ένοχοι κρίθηκαν οι 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους που κάθισαν στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων της Αθήνας για την υπόθεση που αφορούσε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους περίπου 250.000 ευρώ στην περιοχή των Σερών. Οι ποινές που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους για τους οποίους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου ένομου βίου ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες με τριετή αναστολή. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή και να ασκηθεί ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος αναφορικά με το ρόλο, τις επιλογές, τη στρατηγική και τις προτεραιότητές του. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθερξη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο εντισαγγελέας του Αριουπάγου Σοφοκλής λογοθέτηση. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στη Μέση Ανατολή, η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των πολιτικών του αντιπάλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, υιοθετώντας ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική τόσο προς τους δημοκρατικούς όσο και προς τους εσωκομματικούς κατά των πολιτικών του αντιπάλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, υιοθετώντας ιδιαίτερα αιχμηρή ρητορική τόσο προς τους δημοκρατικούς όσο και προς τους

0: σήμερα σε ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία και σε μια υπόρωσική κατοχή περιοχή της επαρχίας Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο άφησε τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη όπου και θα απολογηθεί. Την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό θα πραγματοποιηθεί η εξόδιος ακολουθία της γογός Μαστροκώστα που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια έπειτα από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στον τόπο καταγωγής της στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης της κόρης της.
1: Ο καιρός.
0: Στα επιρωτικά λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα υπόλοιπα γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόελευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με ένα κορίτσι που γεννήθηκε στο Λονδίνο, αλλά η καταγωγή της είναι από το Κωσυφοφέδιο και την Αλβανία. Η σούπερ στάρ των τελευταίων χρόνων, Dua Lipa. Ηχογράφηση στο Μεξικό.

Η Dua Lipa λοιπόν, εκείνο το κοριτσάκι που έχει αναδειχθεί σε μια superstar. Ηχογράφησε τα τραγούδια της στο Μεξικό. Φανταστείτε τώρα ένα κορίτσι από τα Βαλκάνια τι επιτυχία θα έχει για να ηχογραφήσει στο Μεξικό το άλμπουμ της, το καινούριο, που είναι ένα σετ με τραγούδια που τα ξέρουμε βέβαια σε μια καινούρια διασκευή, όπως τα λέει στις συναυλίες. Κάνει φοβερές συναυλίες η Dua Lipa, από τα καλύτερα pop ονόματα του καιρού μας, το έχω πει και άλλες φορές, από την πρώτη στιγμή είναι ξεχωριστή η Dua Lipa. Και να πω ότι μαζί της ήταν ο Fer Olvera. Είναι από τους δημοφιλέστερους μουσικούς τραγουδοποιούς στο Μεξικό και κιθαρίστας και συνθέτης του rock συγκροτήματος Mana. Είναι το μόνο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, καθώς άκουγα το άλμπουμ, που δεν είναι δικό της, που είναι κάποιο άλλο καινούργιο τραγούδι μέσα στο άλμπουμ. Έχουμε στο δεύτερο μέρος και άλλους καλλιτέχνες που δεν αγαπάτε, ιδιαίτερα τον έναν. Θα πρέπει να καταλάβουν οι φίλοι της εκπομπής ότι εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις. Ούτε από ποιο κράτος είναι ο κάθε τραγουδιστής. Όλοι είμαστε το ίδιο. Όλοι είμαστε το ίδιο. Είτε είσαι μαύρος, είτε άσπρος, είτε κίτρινος, είτε κόκκινος, είμαστε το ίδιο. Έτσι λοιπόν έχουμε στο δεύτερο μέρος αυτόν που σπάσε όλα τα ρεκόρ το Σαββατοκύριακο. Και έτσι προχωράμε στο πρώτο μέρος να πούμε μερικά από τα ονόματα που χάσαμε, που συνήθως τα αφήνουμε στο δεύτερο μέρος. Θα στείλετε μηνύματα, αν θέλετε, στο Earth News Radio, γράφοντας στο Viber. Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Και προχωράμε για έναν μουσικό που οι φίλοι των Pink Floyd τον ξέρουν βέβαια, γιατί όσοι παρακολουθούν τους Pink Floyd ξέρουν τον Dick Parry, που είναι, μπορεί να μην είναι μέλος βασικό του συγκροτήματος, αλλά είναι ένας μουσικός που έχει παίξει σε πολλά άλμπουμ των Pink Floyd και σαξοφωνίστας είναι Άγγλος, και σε πάρα πολλά από τα πετυχημένα τραγούδια, και παίζει βασικό ρόλο στις ηχογραφίες των Pink Floyd. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή από κοντά μας τον Dick Parry, που είναι γεννημένος το 1942. Να λοιπόν μία από τις συμμετοχές του.

Αυτά λοιπόν με τον Dick Parry, Pink Floyd. Θα πρέπει να έχετε καταλάβει όσοι ακούτε την εκπομπή από πολύ παλιά, τα 51 και χρόνια, αλλά και αυτοί που είναι νεότεροι, ότι εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις ούτε στις φυλές ούτε στα είδη της μουσικής, γιατί μας αρέσουν πολλά και διαφορετικά είδη της μουσικής. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι καλλιτέχνες όπως αυτοί οι δύο που θα ακούσετε τώρα, που ο ένας έρχεται από τον χώρο του hip hop και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών και οι άλλοι είναι από τον χώρο της disco, δεν τους δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα ελληνικά site, στις ελληνικές εκπομπές, γιατί τους θεωρούν υποδιέστερους, γιατί ίσως δεν ξέρουν τη σημασία που έπαιξαν τα τραγούδια τους στη συγκεκριμένη εποχή. Λοιπόν, το όνομά του είναι Rob Bass. Είναι από τον χώρο του hip hop και έκανε κυρίως ηχογραφήσεις στην δεκαετία του 80 και του 90, που είναι και μια πολύ καλή εποχή για το hip hop. Ο Rob Bass ήταν μέλος του συγκροτήματος Rob Bass και DJ, και είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο σαν επιτυχία, είναι και καθοριστικό τραγούδι για το rap αυτό που θα ακούσουμε. Το τραγούδι λέγεται It Takes Two και είναι του 1988, δηλαδή είμαστε στα πρώτα χρόνια. Το όνομα του συγκροτήματος είναι Rob Bass και DJ Easy Rock. Ήταν από τη Νέα Υόρκη. Είναι τα πρώτα hip hop κομμάτια που έδωσαν την διαμόρφωση σε αυτό που ήρθε και κατέκτησε τον κόσμο αργότερα, για να έχουμε αυτόν τον superstar που θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος. Right about now, you're about to be possessed by the sounds of MC Rock.

πρώτα ραπ κομμάτια του 80 και του 90 είναι πολύ μπροστά. Πρώτα απ' όλα έχουν στηριχτεί σε σπουδαία R&B τραγούδια. Μου γράφει ο Βαγγέλης το It Takes Two των Tammy Terrell και Marvin Gaye έχει σχέση. Δεν έχει σχέση αυτό, αλλά έχει σχέση τι? Έχει σχέση ένα καταπληκτικό τραγούδι της Lynn Collins που έχει γράψει ο James Brown, που ήταν αυτός που βοήθησε τη Lynn Collins. Εκεί έχουν βασιστεί εδώ τα παιδιά για να κάνουν το It Takes Two.

Και τώρα από τη μία μισητή μουσική στην άλλη μισητή μουσική. Από την hip hop και τη rap στην disco. Έφυγε από τη ζωή η Denise LaPage. Ήταν τραγουδίστρια σε ένα συγκρότημα disco που και αυτό έχει βγάλει ένα πολύ σημαντικό τραγούδι για την εποχή της disco. Το συγκρότημα ήταν από το Montreal του Καναδά. Το συγκρότημα των Lime. Θα το έχετε χορέψει το κομμάτι. Λέγεται Your Love του 1981. Τι έχει αυτό εδώ? Το είχε βγει σε 12 inch και σε single version. Αυτό είναι από τα πρώτα δείγματα αυτής της τάσης που ονομάστηκε High Energy και που ήρθε με δυναμικότητα στα χρόνια της δεκαετίας του 90. Η Lime.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απευθύνει ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατέθεσαν αίτημα για την κλήση της διοίκησης του Υπερταμείου στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει την Επιτροπή. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, άσκηση εισαγγελέας εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Απολογείται την Τετάρτη. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, τα ηπειρωτικά, τοπικά αυξημένα στο μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στην Αττική θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.
5: Αν λοιπόν αυτός που θα μας απασχολήσει τώρα είχε, ας πούμε, μία Καρντάσιαν ή έκανε διάφορα άλλα κόλπα, θα είχε περάσει σε όλες τις εκπομπές της διάφορες της τηλεόρασης. Προς το παρόν δεν είναι και είναι αρκετά χρόνια. Δεν είναι καινούριος. Είναι ο superstar στην streaming εποχή, ο superstar μετά το 2010, και μιλάμε για τον Drake. Σας έχουμε προετοιμάσει. Αυτά που πέτυχε με τα τρία άλμπουμ που έβγαλε είναι πρωτόγνωρα για αυτήν την εποχή που ζούμε τώρα. Θα προσπαθήσω να δώσω μερικά μόνο στοιχεία από τα επιτεύγματα που έκαναν τα τρία άλμπουμ. Είναι ο μόνος καλλιτέχνης που έβγαλε τρία άλμπουμ την ίδια ημέρα και τα τρία άλμπουμ έχουν κατακτήσει την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη θέση στο αμερικάνικο hit parade των άλμπουμ. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Μόνο μία φορά με καινούργια άλμπουμ με τους Guns N' Roses. Σας το είχα πει τότε. Δεν υπάρχει άλλη φορά. Άλλοι καλλιτέχνες έχουν πετύχει να έχουν τα πρώτα άλμπουμ, αλλά όταν συμβαίνει κάτι μετά το θάνατό τους, όπως ας πούμε ο Michael Jackson. Όταν είχε φύγει από τη ζωή, είχε σχεδόν τα πάντα μέσα στα hit parade. Αυτός με καινούργια άλμπουμ. 50 σχεδόν τραγούδια θα εμφανιστούν στα 100 πρώτα της Αμερικής. Πρωτοφανές αυτό. 1, 2, 3 λοιπόν στην Αμερική. Αλλά δεν παραμένει μόνο εκεί. Στην Αγγλία, στη Βρετανία περισσότερο θα έλεγα, γιατί είναι το βρετανικό hit parade, έχει την πρώτη θέση με το ίδιο άλμπουμ, το Iceman, και είναι επίσης στην 6η και στην 7η με τα άλλα δύο. Τι άλλο συμβαίνει αυτή την εβδομάδα? Τρία άλμπουμ του Drake στα πρώτα 10 της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλα τρία του Michael Jackson, τα 6 άλμπουμ, είναι από δύο μαύρους καλλιτέχνες στην Αγγλία. Στο 2, στο 4 και στο 8, το Essential, το Thriller και το Bad. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, στο 7 και το 8, το Thriller και το Number Ones. Μετά από αυτή την επιτυχία που έχει το άλμπουμ Iceman, ο Drake γίνεται ο δημοφιλέστερος τραγουδιστής όλων των εποχών με τα περισσότερα άλμπουμ για τραγουδιστή στο νούμερο 1 της Αμερικής. Έχει 15 νούμερο 1, 15 έχει και Taylor Swift και οι καημένοι Beatles παραμένουν ακόμα, έστω και μετά αυτήν την κατάσταση με την αλλαγή των streaming, με 19 νούμερο 1 άλμπουμ. Για να καταλάβετε, η νέα εποχή των streaming δίνει πολύ πιο εύκολα μπορεί να φτάσει στο νούμερο 1. Έτσι σας λέω αμέσως τους επόμενους. Ας πούμε, με 14 νούμερο 1 είναι ο Jay-Z, ο Eminem, ο Future, που δεν τον πιάνει το μάτι σας, ο Springsteen που τον πιάνει, η Barbara Streisand και ο Kanye West. Και μόλις με 10 ο Elvis, που είναι μιας άλλης παλιάς εποχής. Απλώς τα λέμε για να καταλάβετε πώς σημαίνουν τα γεγονότα σήμερα. Να ξεκινήσουμε να ακούμε τραγούδια από τον Drake. Αυτό είναι από το νούμερο 1 άλμπουμ, από το Iceman. Yeah. Ice.

Αυτός λοιπόν είναι ο αγαπημένος σας Drake. Έχω πάρει μηνύματα που είναι εναντίον της Dua Lipa. Και βέβαια ο Εμμανουήλ μου γράφει εντάξει αύριο πάλι. Δηλαδή φεύγει από το ραδιόφωνο τώρα και θα ακούσει αύριο που είναι το 64. Παιδιά, καλό είναι, έστω και αν είσαστε 50, 60 ή 70, να ξέρετε τι γίνεται στην εποχή μας. Έχετε και παιδιά, να ξέρετε τι ακούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι σήμερα. Σας έχω πει χίλιες φορές ότι και για τους Beatles ή αργότερα για τις νέες κινήσεις, οι προηγούμενες γενιές έλεγαν ότι είναι σκουπίδια. Αυτά μόνο όσοι τα αναδεικνύουν, αυτοί μπορούν να μας πούνε είναι καλά ή όχι. Εμείς κρίνουμε με τη δικιά μας οπτική των παλαιότερων γενιών. Michael Jackson, η ταινία που πήρε τις πιο αρνητικές κριτικές, είναι 100 εκατομμύρια, 100 είναι ναι, πίσω από το Bohemian Rhapsody, δηλαδή παγκόσμια. Το Bohemian Rhapsody έχει πετύχει το ρεκόρ να είναι η πρώτη ταινία βιογραφική με 900 εκατομμύρια εισπράξεις και η ταινία Michael ήδη σε ένα μήνα έχει φτάσει τα 800. Τις επόμενες εβδομάδες, το πολύ σε 2-3 εβδομάδες, περνάει να γίνει η δημοφιλέστερη ταινία βιογραφική που αφορά έναν καλλιτέχνη τραγουδιστή. Όλα τα άλλα που ξέρετε για τον Dylan, για τον Springsteen, πολύ πίσω. Και μάλιστα το φιλμ δεν έχει βγει ακόμα στην Ιαπωνία, που είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο. Δηλαδή μόνο εκεί θα κάνει 200-300 εκατομμύρια. Ο Michael Jackson, όπως σας είπα, μετά την ταινία έχει συνεχόμενη επιτυχία και επαναφορά των άλμπουμ του μέσα στα 10 πρώτα και Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Είναι φαινόμενο βέβαια. Για σκεφτείτε, ένας καλλιτέχνης που έδρασε στη δεκαετία του 70 και του 80 να έχει τα άλμπουμ του μέσα στα δημοφιλέστερα αυτήν την εβδομάδα, σε μια καινούργια εποχή του streaming. Έψαξα και βρήκα τι έχει πει ο Ντρέικ για τον Μάικλ Τζάκσον. Ο Ντρέικ λοιπόν έχει αναφερθεί σε αρκετές συνεντεύξεις του με ένα τρόπο θαυμασμού για τον Μάικλ Τζάκσον, που βρίσκονται μαζί στα 10 πρώτα και στη Βρετανία και την Αμερική. Ο Ντρέικ έχει πει ότι είναι από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες ο Μάικλ Τζάκσον όλων των εποχών και ότι τον επηρέασε με τον τρόπο που ήταν όλη η μορφή έτσι του Μάικλ Τζάκσον, και στα performance και στους στίχους των τραγουδιών και στη σκηνική παρουσία και στην ηχογράφηση. Ο Ντρέικ έχει αποκαλέσει τον Μάικλ Τζάκσον greatest of all time. Ο Ντρέικ επίσης έχει δείξει την επιρροή του Μάικλ Τζάκσον έμεσα στο στυλ των live εμφανίσεών του, του Ντρέικ δηλαδή, χορογραφίες και σκηνική δημιουργία στη σκηνή. Έχει πάρει πολλά από τον Μάικλ Τζάκσον δηλαδή. Επίσης στη χρήση υψηλής παραγωγής σε pop και R&B κομμάτια και στην αισθητική που θυμίζει πάρα πολύ συχνά τον Μάικλ Τζάκσον. Έψαξα επίσης και μερικά τραγούδια, ας πούμε το τραγούδι του 2018 του Drake, Don't Matter To Me, είναι ένα σημαντικό παράδειγμα, μια και χρησιμοποιούνται αφεντικά vocals του Μάικλ Τζάκσον που δεν τα είχε χρησιμοποιήσει, αλλά ήταν από ένα demo. Σε ένα άλλο τραγούδι του, ο Drake, το Hold On του 2013, όλες αυτές είναι μεγάλες επιτυχίες, έχει μια έντονη αισθητική εμπνευσμένη από τον Μάικλ Τζάκσον. Αυτό, ας πούμε, το smooth pop R&B που είχε. Στο τραγούδι του Drake, Get It Together, του 2017, ο ρυθμός, έτσι, το dance house είναι επηρεασμένο από Μάικλ Τζάκσον. Από το άλλο άλμπουμ του Drake τώρα, το Maid of Honor.
1: What am I supposed to think about? Settling down soon, babe. Settling down. I don't want you all over the world. I want you seeing around stuff. Get enough coffee to settle down and give me them grandbabies.
2: You're ruining my day. I'm having motion, Mom.

εκατομμύρια streaming τα τραγούδια που ακούμε. Και του Drake και του Michael Jackson το πετυχαίνουν αυτό μέσω της ταινίας, άσχετα εκείνα που πούλησαν τότε. Βέβαια να πούμε ότι ήταν εξαιρετική και η συναυλία των Iron Maiden. Χάρηκα ιδιαίτερα που είδα τόσο πολύ κόσμο σε μία συνεχόμενη συναυλία που αφορά το heavy metal, και έρχονται οι συναυλίες του καλοκαιριού. Και βέβαια συγχαρητήρια στο Ολυμπιακό, γιατί άξιζε, το ευρωπαϊκό που πήρε ήταν η καλύτερη ομάδα, αυτό είναι γεγονός.

Και δεν είναι μόνο τα άλμπουμ του Michael Jackson που έχουν streaming, τραγούδια του από τότε, από το 70 και το 80, έχουν μπει και στα 100 πρώτα και όλοι περιμένουμε πόσα τραγούδια θα μπουν αυτή την εβδομάδα του, όσοι παρακολουθούμε βέβαια. Αυτό είναι για όσους παρακολουθούν η μουσική, όχι μόνο από έτσι επιφανειακά. Λοιπόν, περιμένουμε πόσα τραγούδια του Drake θα μπουν στα 100 αυτή την εβδομάδα. Πάντως θα ήθελα να πω πόσο σπουδαίο ρόλο παίζουν στις συναυλίες οι σπόνσορες. Θα καταλάβατε όσοι παρακολουθούν τα διαδίκτυα και ιδιαίτερα τις εκπομπές στην τηλεόραση την μεγάλη προβολή. Δεν μιλάω για το συγκρότημα, το συγκρότημα είναι τεράστιο και πολύ σπουδαίο και μου αρέσουν πάρα πολύ, που είχαν η Metallica, επειδή είχαν έναν σούπερ σπόνσορα που τον έχουν ανάγκη όλοι, και την λιγότερη προβολή που είχαν οι Iron Maiden, που είναι ένα ανάλογο συγκρότημα. Ανάλογο, βέβαια, η Metallica είναι ένα άλλο στάτους. Αλλά είναι ένα συγκρότημα από τα δημοφιλέστερα των τελευταίων 50 χρόνων, οι Iron Maiden. Δεν είχαν τον σπόνσορα που τον έχουν ανάγκη οι εκπομπές, ώστε να το προβάλλουν περισσότερο, ιδιαίτερα στην τηλεόραση. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Κλείνουμε με ένα τραγούδι του Drake από το άλμπουμ Made of Honor. Λέγεται Dust και είναι από τα πιο δημοφιλή από αυτά που έβγαλε. Αύριο 1964. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. All the numbers are final, no t-shirts, no vinyl. Y'all about to make me richy like Lionel, for real. And that's the truth. 16 hours ahead in Melbourne, I don't even know what's going on.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα κατευληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει μη μέτρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ότι μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων με αποσπασματικά μέτρα χωρίς βάθος, χωρίς όραμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τους τρεις πυλώνες του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό: αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και στοχευμένες παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα. Όταν βαφτίζεις εμβληματικές παρεμβάσεις στα 150 ευρώ, κατανοείς ότι η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρετεί μόνον την ολιγαρχία, σχολίασε από την πλευρά του την ομιλία του Πρωθυπουργού ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας απίφθινε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή Δέκο της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας με τρεις διαδοχικές θητείες. Ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα του ελληνικού FBI για την εξακρίβωση του τελικού προορισμού των 25 όπλων φαντασμάτων που εντοπίστηκαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε περιοχές της Θράκης. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων 29 και 43 ετών. Ο δε οπλισμός φέρεται σύμφωνα με την Ελλάς πως θα κατέληγε στον εφοδιασμό τουρκικών εγκληματικών ομάδων υπηκόων. Συνολικά κατασχέθηκαν 25 πιστόλια και άριθμοι γεμιστήρες, 5 κινητά τηλέφωνα, 2 κάρτες SIM, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του οπλισμού. Τα όπλα βρίσκονταν μέσα σε σάκο στο Port Bagaz αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε ο ένας εκ των συλληφθέντων και το οποίο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στην επαρχιακή οδό Ξάνθης Κομωτινής. Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να είχε παραδώσει το όχημα και τον οπλισμό στον οδηγό που συνελήφθη αρχικά. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθυρξη με τριετή αναστολή. Στο μεταξύ, 20 άτομα έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί στην Κρήτη σε νέα επιχείρηση της αστυνομίας που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Μεταξύ τους, 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Μεταξύ τους, 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο

0: και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Ρόιτερς και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούς και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην Ουκρανική Πρωτεύουσα. Την αναίρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Η πρότασή του θα κριθεί το πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου από το αρμόδιο τμήμα του Ανώτατου Δικαστηρίου.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο στα ηπειρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και προς το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα, γενικά αίθριος καιρός με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική, γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς. Ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά.

τραγούδι από το παρελθόν, από το πολύ μακρινό παρελθόν, πειραγμένο βέβαια σε remix, Δανάη Στρατηγοπούλου, ας ερχόσουν για λίγο. Και το ας ερχόσουν για λίγο ουσιαστικά θα γίνει για πολύ, γιατί ήρθαμε και είπαμε να μείνουμε, έχουμε σκοπό να μείνουμε λίγο πιο πολύ. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα σε όλους.

νομίζετε ότι ανακαλύψαμε την Αμερική. Είναι κάποια πολύ ωραία μουσικά θέματα που μας έρχονται στο μυαλό κάποιες άλλες στιγμές της μέρας ή της νύχτας. Ειδικά αυτές τις μέρες, τα μερόνυχτα που λείπαμε με μικρή άδεια. Υπήρχε και ένα μικρό θέμα που προέκυψε εκεί υγείας, οπότε όλα μαζί ήρθανε και δέσανε και λείψαμε αρκετά. Και αυτό μας βοήθησε να κρατήσουμε αποστάσεις και να έρθουμε πολύ πολύ ωρεξάτη για να τα πούμε. Για να μείνουμε εδώ στο Ethnius Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας που τώρα είναι πάνω μαζί μας συνδεδεμένη. Πολλά έχουν γίνει, πολλά έχουν μεσολαβήσει και στην πολιτικο-οικονομική επικαιρότητα και στην κοινωνική ζωή και στην αθλητική επικαιρότητα. Χαμός μεγάλος, ειδικά για τους φίλους του Ολυμπιακού ή μάλλον όχι ειδικά, αποκλειστικά για τους φίλους του Ολυμπιακού. Κακά τα ψέματα, παιδιά, εγώ δεν είδα πολύ χαρούμενους τους άλλους. Μόνο κάποιοι πολύ έτσι γενναιόδοροι είπαν συγχαρητήρια στην ομάδα, την ελληνική πάνω απ' όλα, στην ομάδα του Πειραιά, την ιστορική ομάδα του Πειραιά που έχει κάθε λόγο να γιορτάζει και να πανηγυρίζει. Εμείς λοιπόν εδώ ξεκινάμε. Καλή νέα εβδομάδα όπως είπαμε. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 6, 5 με 6 εκπομπή. Μένουμε εδώ στους σταθμούς που σας ανέφερα, μα κυρίως στον πρώτο σταθμό της χώρας, τον πρώτο στην ενημέρωση, δηλαδή στο Ethnius Radio 105,8. Μία πολύ θερμή αγκαλιά και πάρα πολλούς χαιρετισμούς στέλνω στους φίλους, στους πολλούς φίλους της Φωνής της Ελλάδας, The Voice of Greece, και σε κάθε περίπτωση από όλα τα προγράμματα και τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ μπορείτε να μας ακούτε στο ΕΡΤ ECO, το οποίο ως πλατφόρμα, ως εφαρμογή μπορείτε να την έχετε, να την ανοίγετε ανά πάσα στιγμή και να μας ακούτε, να διαλέγετε από εκεί και εκπομπές και προγράμματα και ώρες. Ώρες και μέρες ή επανάληψη κάποιων πραγμάτων που έχετε χάσει. Η επικαιρότητα λοιπόν έχει τόσα πολλά που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω. Φυσικά και έχουμε ένα σωρό πολιτικό διέξοδα και κατέρωθεν ανησυχίες για το πόσο πολύ συνεχίζεται με ρευστότητα, τουλάχιστον θα πω, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το αστυνομικό δελτίο είτε με εγκλήματα απεχθεί και ιδεχθεί, είτε με πυροβολισμούς και περίεργα θέματα που έχουν να κάνουν με ανθρώπους εσημασμένους που είναι εμπλεγμένοι σε πάρα πολλά κυκλώματα εκεί στο Μικρολίμανο, και από την άλλη πολύ περίεργα πράγματα, περίεργα σε ό,τι αφορά και το ένιγμα και τιμωρία, όπως διάβασα σε κάποιες ιστοσελίδες να αναφέρονται, όχι βέβαια παραφρασμένα στο μπλουζάκι του κυρίου Αυγερινού, αλλά στην αποφυλάκηση του κυρίου Γιωτόπουλου. Μέχρι τον θερμικό θόλο πάνω από την Ευρώπη και το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που έχει χτυπήσει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, κίτρινος συναγερμός, φαίνεται ότι τα έντονα κύματα καύσωνα έχουν έρθει νωρίτερα από το κανονικό λόγω της κλιματικής αλλαγής, λένε οι μετεωρολόγοι και οι επιστήμονες. Στη Γαλλία τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, αλλά και σε άλλες περιοχές. Η πολιτική επικαιρότητα πραγματικά είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, με όλα όσα αποκαλύπτονται ξαφνικά εκεί που δεν το περιμένεις. Μπορεί να βγει κάποιος και να πει, ξέρεις, ο τάδε απολύθηκε από εκεί γιατί είπε αυτό, ο άλλος υπενόησε εκείνο, υπάρχει δάκτυλος και ξέρω εγώ κάτι άλλο πίσω από το τρίτο. Πρόσωπα και λόγια που είτε λέγονται είτε υπονοούνται, που έχουν μπερδέψει νομίζω περισσότερο την κοινωνία. Κάποιοι αυτοί που ξέρουν, που είναι πιο ψύχρεμοι, που διαβάζουν περισσότερο και πίσω από τις λέξεις. Λένε πως έτσι ασκείται η πολιτική. Εγώ θα διαφωνήσω, και αν ασκείται έτσι πρέπει όλοι να το ακολουθήσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι δηλαδή να είμαστε σε μια πεπατημένη που μάλιστα έχει και πάρα πολλές σκοτεινές λακκούβες με λασπόδι νερά. Ειλικρινά δεν μου αρέσει καθόλου η πολιτική αντιπαράθεση έτσι όπως εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες, είτε μέσα στη Βουλή είτε έξω από αυτή,
είτε σε πολιτικά τραπέζια, είτε σε ιστοσελίδες και σε διαλόγους, είτε στα πάνελ, κυρίως στα τηλεοπτικά. Οπότε από την πλευρά της κυβέρνησης βλέπω ότι αυτό που έχει χαραχτεί είναι να δίνονται παροχές, να μην σύρονται σε μία άγωνη αντιπαράθεση. Αυτό λένε, αυτό πιστεύουν, αυτό έχουν σχεδιάσει. Αυτό είναι μία ψύχρεμη βέβαια λογική, δεν λέω. Προσπαθώντας να δείξουν ή πάντως να αποδείξουν και να χαράξουν μία πολιτική, μία συμπεριφορά απέναντι στον πολίτη, ότι φροντίζουν για την καθημερινότητά του. Πρόσφατα, σήμερα, ακούσαμε και γι' αυτό το έκτακτο επίδομα βοήθημα για οικογένειες με παιδιά που έρχεται τον επόμενο μήνα. Είδαμε και την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2. Η πλευρά του Πασόκ υποστηρίζει ότι όλα αυτά είναι πράγματα που είχαν προτείνει εκείνοι και τους τα παίρνει κυριολεκτικά μέσα από το στόμα, σαν προαναγγελίες. Είναι πιο εύκολο, μάλλον, να είσαι αντιπολίτευση, γιατί μπορείς να πετάξεις διάφορα πυροτεχνήματα, και δεν αναφέρομαι μόνο στο Πασόκ. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου, γιατί τελικά ο πολίτης, εκτός αν έχουμε διαβρωθεί όλοι, μαθαίνεις αυτό. Μαθαίνεις το ποιος θα δώσει τα περισσότερα, ποιος θα τα εννοεί, ποιος θα τα καταφέρει να τα βγάλει πέρα. Και δεν νομίζω δεν τον ενδιαφέρουν καθόλου σίγουρα οι στήρες αντιπαραθέσεις, αλλά και ο πόλεμος των ιδεών.

κλείσω με αυτή την είδηση που μαζί και με τον χαμό του ποδοσφαιριστή από την, αυτή την ατροφική σκλήρυνση, τον Άντζα, και μαζί με το άλλο θέμα με το παιδί που χαροπαλεύει, το Μάριο Οικονόμου, μας έχουν κάνει πολύ σκεπτικούς, ειδικά όταν αφορά θάνατο, απώλεια. Και αναφέρομαι και στην εθνική μας γυμνάστρια τη δεκαετία του 90, που πραγματικά άλλαξε και τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η γυμναστική στα λεγόμενα πρωινάδικα. Μια ολόκληρη μόδα, μια ολόκληρη τάση, ένα πάρα πολύ φρέσκο, όμορφο, ζωηρό, ζωντανό κορίτσι που μας έμαθε το αερόμπικ και τη γυμναστική και που έβαλε και την τηλεόραση σε μια άλλη τροχιά από τη δική της σκοπιά. Ένα κορίτσι, μια γυναίκα που όμως χτυπήθηκε πολύ άσχημα από την νόσο, από την νόσο της. Και θα πω εδώ, αναφέρομαι σαφώς στην γογό μας Τροκώστα, θα πω εδώ ένα και μόνο πράγμα που δεν είναι και τόσο προφανές. Έχω μείνει άναυδη και τη σφίγγω το χέρι με όλο το σεβασμό μέσα στο πένθος και την απώλειά της, με την κόρη της, η οποία βγήκε και προσπάθησε να διαχωρίσει την νόσο που είχε εμφανιστεί αμέσως μετά τον τοκετό της και κατά το θυλασμό, με τη μετέπειτα πορεία του καρκίνου. Αυτό, για όσους ξέρουν και για όσες γυναίκες το έχουν υποστεί, ήταν ό,τι καλύτερο, ό,τι σοφότερο, ό,τι δυνατότερο μπορούσε να κάνει αυτό το 17χρονο κορίτσι. Υποκλίνομαι.

0: Πλησιάζουμε στις 5 και 20. Πόσο γρήγορα περνάει η ώρα. Σήμερα μου φαίνεται ότι περνάει γρήγορα και η μέρα. Έχω και θεωρία, έψαξα γι' αυτό, αλλά δεν είναι μόνο για σήμερα, θα το πούμε άλλη στιγμή. Και σας καλωσορίζω λοιπόν εδώ στο Μένουμε Εδώ, στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο για την επικοινωνία μας. Ακούμε Bob Dylan, θα επανέλθω, όχι μόνο γιατί το τραγούδι είναι ωραίο, αλλά και γιατί έχω να πω αρκετά για αυτό τον υπέροχο καλλιτέχνη που έγινε 85 Μαΐου στην κυριολεξία, αφού γεννήθηκε στις 24 Μαΐου. Και τώρα θα καλωσορίσω τον κύριο Άγγελο Χωριανόπουλο που είναι μαζί μας, αναλυτή στρατηγικού ρίσκου για τη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η ιδιότητά του. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και από μένα σας και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χωριανόπουλε. Παρακολουθώ λίγο και την αρθογραφία και τις συνεντεύξεις σας και σας ψάξαμε με τη Βούλα Κουλισοπούλου. Ευτυχώς που τα καταφέραμε, γιατί λόγω επικαιρότητας και κάποιων εκτάκτων έτσι καταστάσεων δεν θα σας είχαμε. Τώρα όμως σας έχουμε και η ερώτηση είναι μία. Τι πολιτικό αδιέξοδο είναι αυτό, είτε για τον ίδιο τον Τραμπ, γιατί δεν βλέπω οι Ιρανοί να βρίσκονται στην ίδια θέση, είναι κάπως διαφορετικό φαντάζομαι το δικό τους, ο δικός τους ο τρόπος σκέψης. Τι αδιέξοδο είναι αυτό και αν τυχόν βλέπετε εσείς πολύ περίεργα πράγματα ή είναι μια μια κατάσταση που θα μπορούσε κανείς να έχει πει ότι ναι, περίπου έτσι πάει.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βλέπουμε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να προσαρμοστούν σε όλα αυτά τα οποία γίνονται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι οι αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες έχουν αναλάβει να εξυπηρετούν σε επίπεδο πωλήσεων ενέργειας, κυρίως πετρελαίου και LNG, τα κράτη της Ανατολικής Ασίας, τα οποία εξυπηρετούσαν παλαιότερα τα κράτη της Μέσης Ανατολής ή το Ιράν αυτό καθ' αυτό. Να το πούμε απλά, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κλέψει το πελατολόγιο αυτή τη στιγμή του Ιράν λόγω του πολέμου. Βλέπουμε ότι έχουν περιορισμένο όγκο ποσοτήτων τις οποίες μπορούν να εξάγουν στις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Παράλληλα, βλέπουμε ότι οι στρατιωτικοί βομβαρδισμοί από τις ΗΠΑ στο Ιράν, παρότι σε στρατιωτικό, σε τακτικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, δηλαδή μπορούν πάρα πολύ άνετα και βομβαρδίζουν όποιον στόχο θέλουν στο Ιράν. Βλέπουμε ότι το πολιτικό αποτύπωμα είναι μειωμένο, δεν υπάρχει κάποιο άμεσο πολιτικό αποτέλεσμα. Ναι. Η Ιρανική ηγεσία δεν έχει μία ενιαία γραμμή. Άλλα πράγματα ζητάνε οι φρουροί της Επανάστασης, άλλα ζητάει ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, άλλα το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Οπότε βλέπουμε πως όλη αυτή η στρατιωτική έτσι κλιμάκωση από πλευράς των ΗΠΑ δεν μπορεί να έχει τα μέγιστα πολιτικά ωφέλη, διότι δεν υπάρχει κεντροποιημένη εξουσία στο Ιράν λόγω της απώλειας του Χαμενεΐ. Ο ιός του Χαμενεΐ δεν γνωρίζουμε που είναι, δεν έχει δώσει σημάδια ζωής. Οπότε βλέπουμε πως οι συγκρούσεις, έστω και σε οικονομικό επίπεδο μέχρι στιγμής, συνεχίζονται και δεν υπάρχει κάποιο έτσι αδιέξοδο το οποίο να βλέπουμε να δημιουργείται. Παρότι, να πούμε εδώ πέρα, χθες είχαμε πληροφορίες από την Αμερικανική κυβέρνηση ότι είναι πάρα πολύ κοντά το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάποια άλλα κράτη να βρουν μια τελική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Είδαμε μια διφορούμενη δήλωση από τον κύριο Νετανιάχου. Οπότε ξαναγυρνάμε σε αυτά τα οποία συζητούσαμε πριν από 1-2 εβδομάδες, ότι κανείς δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το τέλος και πώς θα έρθει το τέλος αυτής της σύγκρουσης.
0: Mm-hmm. Άρα λοιπόν ένα είδος φαύλου κύκλου φαίνεται να είναι όλη η ιστορία από ό,τι αντιλαμβάνομαι, χωρίς να υπάρχουν αυτό που λέμε φανερά ωφελούμενοι και ρηγμένοι σε όλο αυτό το περίεργο brand affair.
1: Ακριβώς, ναι. Mm. Δηλαδή βλέπουμε ότι ξαναξεκινάει η ίδια διαδικασία χωρίς κάποιο τελικό μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Κερδισμένες βγαίνουν οι αμερικανικές εταιρείες ενέργειας και οι αμυντικές εταιρείες. Το αμερικανικό πολιτικό σύστημα, από την άλλη, πρέπει κάπως να δικαιολογήσει όλα αυτά τα κέρδη στον αμερικανικό λαό, ο οποίος βλέπει να αυξάνονται οι τιμές στα καύσιμα, παρότι οι ενεργειακές αμερικανικές εταιρείες βγαίνουν κερδισμένες. Ξέρετε, αυτό είναι λιγότερο προσδιοριζόμενο. Πρέπει η αμερικανική κυβέρνηση να βρει τρόπο να το δικαιολογήσει αυτό τον αμερικανικό λαό. Οπότε βλέπουμε πως όλο αυτό, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχιστεί. Και αυτή την στιγμή, να πούμε κάτι να το γνωρίζει ο κόσμος, η Ιρανική πλευρά κάθε φάση της διαπραγμάτευσης με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν κατεβάζει και άλλους αντιπροσώπους. Δεν υπάρχει μια ενιαία διπλωματική ομάδα η οποία να έχει αναλάβει τη συντριπτική πλειοψηφία.
0: Ναι, το έχουμε αντιληφθεί. Αλλά να σας πω, αυτό ας πούμε το αναφέρεται περισσότερο ως τη βασική αιτία που οδηγούμαστε συνεχώς σε επαναλαμβανόμενο θρίλερ χωρίς φινάλε.
1: Όχι, δεν είναι βασική αιτία. Είναι πολλές οι αιτίες που είμαστε σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο.
0: Δηλαδή, θέλω να πω, θα βοηθούσε αν είχαμε μία συγκεκριμένη, ξέρω εγώ, γραμμή. Ότι συνομιλούμε με τους τάδες, συνομιλούμε με τον τάδε, με την κυβέρνηση, με τους φρουρούς της Επανάστασης, με 2-3 αξιωματούχους που είναι, ξέρω εγώ, εμπιστοσύνης. Αυτό θέλω να πω.
1: Θα βοηθούσε πάρα πολύ, εννοείται, όπως και θα βοηθούσε να είχαν κοινή γραμμή σε αυτά τα θέματα το Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Διότι βλέπουμε όποτε οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να σταματήσουν το κομμάτι της στρατιωτικής, της κλιμάκωσης, της στρατιωτικής σύγκρουσης, ξαφνικά το Ισραήλ βάζει κάποιες οριζόντιες ρήτρες που λέμε στα νομικά και αποφασίζει να βομβαρδίσει 2 ενεργειακές υποδομές στο Ιράν, όπου υποτίθεται είναι κόκκινη γραμμή για την παγκόσμια κοινότητα να βομβαρδιστούν οι ενεργειακές υποδομές στο Ιράν.
0: Δυναμητίζεται, θέλετε να πλευρές. Πείτε, η κατάσταση. Ναι, πολύ
1: ακριβώς.
0: Ενδιαφέρον αυτό.
1: Ακριβώς,
0: σαν
1: ναι.
0: ενώ θα πιστεύαμε, γενικά είναι γενικώς αποδεκτό ότι υπάρχει κοινό συμφέρον ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε αυτό τον ιδιότυπο πόλεμο.
1: Ναι, υπάρχει μια ταύτιση, για να το ποσοτικοποιήσουμε, υπάρχει μια ταύτιση στο 70% των ζητημάτων αναφορικά με αυτόν τον πόλεμο. Απλώς αυτό το 30%, επειδή έχει να κάνει με τα πυρηνικά του Ιράν και με την αποστρατιωτικοποίηση του Ιράν,
0: ναι.
1: Και το Ισραήλ σε αυτές τις δύο γραμμές του είναι κάθετο, δεν θέλει το Ιράν να έχει ικανότητες προβολής βαλιστικής ισχύως δια των πυρηνικών του Ισραήλ και δεν θέλει το Ιράν να έχει πυρηνικά, βάζει πάρα πολύ σημαντικούς αστερίσκους και κλιμακώνει όποτε αυτό βλέπει ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε να καταλήξουν κάπου σε μια γραμμή που δεν το ευνοεί στο 100%.
0: Ναι. Δεν καταλαβαίνω καθόλου αυτό που λέει συνέχεια ο Τραμπ, δηλαδή κάθε Σαββατοκύριακο, όπως λέτε, περιμένουμε ότι θα ξημερωθούμε την Κυριακή ή τη Δευτέρα το πρωί και θα έχουμε μια συμφωνία. Αλλά δεν καταλαβαίνω αυτό που λέει με τον απλό του τρόπο, τον απλοϊκό, ή θα είναι σπουδαία η συμφωνία και ουσιαστική, ή δεν θα υπάρξει καθόλου.
1: Ναι, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό αν πιάσουμε τη σύγκρουση από προ 1,5 έτος όπου ξεκίνησε περίπου, βγάζει πάρα πολύ απλό νόημα. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες το είχαν αναφέρει από τότε ή θέλουν ολοκληρωτική ήττα του Ιράν στο 100%,
0: ναι.
1: Δηλαδή να περάσουν όλες οι πολιτικές θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, όχι να γίνει κάποια διαπραγμάτευση, να γίνει επιβολή της ισχύως του ισχυρού, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, ή δεν θέλουν τίποτα. Είναι αυτή η νοοτροπία. Είμαι ο ισχυρός, θέτω τα πάντα στο τραπέζι, όλα τα χαρτιά, δεν διαπραγματεύομαι, επιβάλλω την ισχύ μου. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα ισχυρά κράτη, μεγάλες δυνάμεις, τη μακιαβελική θεωρία έτσι, διεθνών σχέσεων. Αυτή είναι ευαγγελίζω τον Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του. Ο μόνος τρόπος κατανόησης αυτής της πολιτικής είναι αυτός ο οποίος προείπαμε, συν ο χρηματιστηριακός, όπου εκεί πέρα βλέπουμε και πάλι. Γυρνάμε πίσω στο ότι κάνει πάρα πολλές αναφορές για να καθησυχάσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας με σκοπό να μην δημιουργηθούν απότομες αυξήσεις στα καύσιμα, πληθωριστικές πιέσεις ή οτιδήποτε άλλο.
0: Που έτσι κι αλλιώς δεν το έχουμε αποφύγει, έτσι δεν είναι, κύριε Χωριανόπουλε? Αυτό είναι δηλαδή κάτι, ένας μονόδρομος. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε και πίσω, έχω την αίσθηση.
1: Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, ναι, μπορούμε μόνο να το περιορίσουμε. Στην Ελλάδα σίγουρα δεν νομίζω να μπορέσουμε να γυρίσουμε σε σημαντικό βαθμό πίσω σε κανονικές τιμές.
0: Ένα τελευταίο, γιατί πολλά θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε, αλλά μέσα στον περιορισμένο χρόνο θέλω να ρωτήσω το εξής. Το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα και οι συναντήσεις, οι διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις που είχε με τον Σιν Τζινπίνγκ και στο καπάκι και η επίσκεψη ανάλογη του Ρώσου Προέδρου, σε ό,τι αφορά αυτό το τρίγωνο, να το πω έτσι, των ισχυρών, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσία, Κίνα, έχει καθόλου προχωρήσει τις συμφωνίες, να το πω έτσι πολύ απλά εγώ, τη συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο των πολύ ισχυρών, τουλάχιστον στα βασικά, ή πρέπει να παραμένουμε ανήσυχοι, η διεθνής κοινότητα να παραμένει ανήσυχη?
1: Κοιτάξτε, επειδή η ειδικότητά μου που είπατε στην αρχή δεν είναι η Μέση Ανατολή, είναι οι Αμερικανοκινέζικες σχέσεις. Δεν έχει κάποια μεγάλη σημασία τώρα, δεν το λέω.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: ρωτάνε οι ακροατές, να σας πω την αλήθεια. Λέει τι εννοούν,
1: ναι.
0: Λέει τι έχετε σπουδάσει, αυτό με ρωτάνε. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Γεωπολιτική έχω τελειώσει και διεθνή οικονομία, αυτά τα δύο.
0: Ωραία.
1: Όσον αφορά τις Αμερικανοκινέζικες σχέσεις και την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου, αυτό το οποίο έγινε είναι ένας διαχωρισμός γεωγραφικών ζωνών επιρροής και σε δεύτερο χρόνο διαχωρισμός βιομηχανικών ζωνών επιρροής. Για παράδειγμα, άλλη βιομηχανία ενεργειακή, άλλη ναυτιλιακή, άλλη αλυσίδες εφοδιασμού, άλλη τα σιδηροδρομικά δίκτυα. σε αυτό το πλαίσιο γίνανε, από ό,τι βλέπουμε, πολύ, έτσι, μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα συζητήσεων για πάρα πολλά από αυτά τα θέματα. Το αποτέλεσμα της Αμερικανοκινέζικης επίσκεψης ήταν πάρα πολύ καλύτερο των προσδοκιών μου. Είδαμε κοινή γραμμή στο θέμα του Ιράν, είδαμε κοινή γραμμή στο θέμα του Ορμούζ, δεν τα περιμέναμε όλα αυτά. Είδαμε κοινή γραμμή ακόμα και στο θέμα της Ταϊβάν, με τις ΗΠΑ να δείχνουν να κάνουν πίσω δια των δηλώσεων του Μάρκο Ρούμπιο στο κομμάτι αναγνώρισης της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν. Υιοθέτησαν περισσότερο την κινέζικη γραμμή. Οι συμφωνίες πήγανε πολύ καλύτερα από ό,τι νομίζαμε. Δεν πήγαν καλά στο κομμάτι των ημιαγωγών, όπου εκεί πέρα, και των σπάνιων γιών, συγγνώμη, όπου εκεί πέρα προσωπικά περίμενα δηλώσεις σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είδαμε δηλώσεις. Κάτι το οποίο πάνε να πει ότι δεν υπήρχε κάποια κοινή γραμμή. Ας εστιάσουμε στο κομμάτι του Ιράν, μιας και αυτό συζητάμε. Εκεί πέρα συμφώνησαν ανοιχτό Ορμούζ, ελεύθερη ναυσιπλοεία, ελεύθερο διεθνές εμπόριο, και εκείνα από την πλευρά της άδειασε αυτή την πολιτική των φρουρών της Επανάστασης και όχι του Ιράν, για να κλείσουν το Ορμούζ όπως τον κλείσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και τόσο συνοπτικός στις προτάσεις σας και στο συλλογισμό σας, κύριε Χωριανόπουλε, και πιστεύω πως θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνικής αντιπαροχής, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Τις προτάσεις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δρυμία κριτική από ΚΚΕ και ελληνική λύση στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός της Ελλάδας αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο και αν μια χώρα θέλει να αποτελέσει μέρος της Ευρώπης θα πρέπει να τον σεβαστεί και ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί απολύτως κανένα δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με αφορμή επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία. Προειδοποίηση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για σειρά συστηματικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών αμυντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο. 6 νεκροί ανάμεσά τους 2 παιδιά από ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία στο υπορωσική κατοχή Ντονέτσκ. Ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος της συνομιλίας με τη ΣΥΠΑ αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εντολές εκένωσης για περισσότερα από 10 χωριά στο νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός, καθώς σκοπεύει να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Χεσμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στα ηπειρωτικά, το μεσημέρι προς το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: μαζί εδώ είμαστε. Σήμερα είχαμε όρεξη για ελληνικές μουσικές επιλογές και νομίζω ότι μάλλον και το επικροτείτε.
1: Η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί. Αύριο βράδυ θα είμαι εκεί.
0: 6:25 η ώρα στο απογευματόβραδο της Δευτέρας 25 του μήνα.

Ωραίο ήταν. Λοιπόν, μου λείψατε πάρα πολύ. Πάντα μου λείπει το ραδιόφωνο, η ραδιοφωνική μας παρέα και συνήθεια, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Τι να λέμε τώρα, όσο και να πρέπει κανείς να πάρει λίγη άδεια για διάφορους λόγους, η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε πάρα πολύ και χαίρομαι που έλειψα και σε εσάς, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, όσοι έχετε στείλει, γιατί φαντάζομαι ότι είστε και άλλοι που δεν στέλνετε, είτε έτσι είτε αλλιώς. Ρενά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντοτε πολύ θερμές οι ευχές σου και σε ευχαριστώ πολύ για τα καλωσορίσματα. Όπως και εσένα, αγαπητέ μου Βασίλη, από την συνεφιασμένη και ανοιξιάτικη Δράμα, λέει. Δημητριάδη με Μαρινάκη, μαλώνεις, μαλώνω, δεν μαλώνω. Α, μαλώνεις, μαλώνω, δεν μαλώνω εγώ, λέει. Όπως γινόταν στις ταινίες. Μακάρι να ήταν τόσο απλό. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό το περιστατικό και κυρίως για αυτό που έδειξε από πίσω. Δηλαδή, άμα το κάνουν αυτό οι κεφαλές, τι να κάνουν οι οπαδοί, τι θα κάνουν οι οπαδοί δηλαδή. Νωρίτερα λοιπόν ο Θάνος Τσιμέκας και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στην φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου πάντοτε στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Δέσποινα Σαργύρη στο τηλεφωνικό κέντρο, στο οποίο ήδη δεχθήκαμε και τα τηλεφωνήματα που θα μεταφέρω. Καλησπέρα στο Θοδωρή από την Πάτρα, το απαντήσαμε για το τι έχει σπουδάσει ο αναλυτής. Δεν καταλαβαίνω το ύφος της ερώτησής σας. Ξέρετε, κάτι τέτοια είναι οριακά με προσβλητικά. Η καλεσμένη μας είναι πάντοτε διαλεγμένη με πολύ προσοχή, με πολύ καλό φιλομέτρημα του βιογραφικού τους και εδώ πέρα ακούγονται όσο το δυνατό περισσότερες γνώμες, έτσι και απόψεις επιστημονιακά τεκμηριωμένες. Εάν συμφωνείτε ή όχι, είναι άλλο ζήτημα, έτσι. Λοιπόν, σας απάντησε νομίζω, έτσι, για τον γεωπολιτική που έχει σπουδάσει και κυρίως για τις Ινοαμερικανικές σχέσεις, που όντως γι' αυτό τον είχαμε φωνάξει, αλλά εγώ το ξέχασα και περισσότερο τον πήγα τον άνθρωπο στη Μέση Ανατολή, γιατί αυτό μας καίει. Ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα και στην παρέα όλοι, καλώς ήρθες σαν τον ήλιο του Μάη, μου λέει. Χαρούμενη εβδομάδα να έχουμε, γεμάτη υγεία. Μα μόνο οι ευχές μας έμειναν, Θανάση μου, σαν τον ήλιο του Μάη που επιτέλους τον ξαναείδαμε. Ομολογώ και εγώ που αγαπώ τη συννεφιά και τις μελαγχολικές ποιητικές αποχρώσεις, αυτή την εποχή δεν ταιριάζει, οπότε με χάλασε το χάλασμα του καιρού. Θα το θυμόμαστε όμως όταν θα έρθουν τα πολύ υψηλά τριαντάρια, τριανταπεντάρια, σαραντάρια κτλ. Όπως τώρα έχουν πραγματικά βογγίξει σε κάποιες χώρες της Ευρώπης και θα λέμε ωραία ήτανε, πολύ ωραία ήτανε. Συμφωνώ απολύτως με τις μουσικές σας επιλογές. Ευχαριστώ, λέει, με κεφαλαία γράμματα η Ευαγγελία.

ο Αντώνης με πολύ, πώς το λένε, με υπερθετικούς βαθμούς και επιφωνήματα με καλωσορίζει και μου δείχνει όλη του την αποδοχή και την αγάπη. Σε ευχαριστώ βρε Αντώνη, πραγματικά. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα, Iron Maiden είπαμε, άγριο νιά το λέει. Ήρθες να δεις τους Iron Maiden το Σάββατο, ε? Α, βλέπω εδώ φωτογραφία, τι ρωτώ. Μπράβο για όσους το κατάφεραν αυτό. Metallica, Iron Maiden και άλλες υπέροχες συναυλίες πρόκειται να γίνουν όλο το καλοκαίρι. Πού είμαστε, τα πήρα τώρα με τη σειρά. Ήρθα λέει. Ο Πέτρος, δεν κατάφερα να έρθω να βγούμε τη μέρα της γιορτής σου λέει. Ωραία θα ήταν στο αγαπημένο μας εστιατόριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο σου χιούμορ, για την πάντοτε ζεστή σου παρουσία. Δεν μαλώνω κανέναν, ειδικά άμα λέει τόσο ωραία πράγματα, Πέτρο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι υγεία και πολύ χιούμορ, χαμόγελο πάντα. Και ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα και περαστικά. Κατεπίγουσα έρευνα από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα 120 εκατομμύρια ευρώ της Κεραμαίος σε διαδραστικούς πίνακες, μας λέει. Καλούν μάρτυρες και ξεσκονίζουν τους διαγωνισμούς και τις καταγγελίες για κακουργηματική απιστία σε βάρος του κοινοτικού προγράμματος, προϋπολογισμού, και παραθέτει και το ανάλογο link. Κοίταξε να δεις, Σπύρο, για οποιαδήποτε, δεν αναφέρομαι σε αυτήν γιατί δεν μπορώ να το πω από το μικρόφωνο, από το βάρος του δημόσιου ραδιοφώνου, και γενικότερα είναι αντιδεοντολογικό από τη στιγμή που δεν υπάρχει το ρεπορτάζ, δεν υπάρχουν τα στοιχεία, δεν μπορώ να το διασταυρώσω, δεν μπορώ να έχω αυτό που πρέπει, δεν μπορώ να το πω, αλλά για οποιαδήποτε διασπάθηση δημοσίου χρήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ προεξάρχοντος, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πέσει ο πέλεκης βαρύς. Το λέω ευθαρσός, με τα λόγου γνώσεως, και δεν με ενδιαφέρει και τίποτα. Χαίρομαι που το αναφέρεις, αν είναι όντως, όχι αν είναι, χωρίς το αναφέρεις για να βγεις στη δημόσια συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι δεν τους έχουμε γι' αυτό εκλέξει τους πολιτικούς. Δεν είναι γι' αυτό. Αν το κάνουν ή αφήνουν να συμβαίνει, ερήμην τους δεν ξέρω, ή πάντως έχουν την απόλυτη ευθύνη. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα, και ο Φώτης από το Χελιδόνι της Ηλίας, ναι, σε ποιο πέλαγο αρμενίζω, μπορούμε να βάλουμε κάποιο από τα δύο. Το Χειμωνανθό τον αγαπώ πάρα πολύ, αλλά δεν ταιριάζει καθόλου στην εποχή, αγαπητέ μου Φώτη. Το άλλο μήπως εννοείς το Μεσοπέλαγα αρμενίζω, και δεν το πιστεύω ότι το έχω διαλέξει, χωρίς να έχω από το Φώτη, να το παίξουμε μετά. Γιατί τώρα θα σας πάω σε ένα άλλο μουσικό άκουσμα και θα καταλάβετε σε πολύ λίγο το γιατί. Πάρτε μια γεύση από κάτι πολύ διαφορετικό μουσικά και σε λίγο θα μιλήσουμε με το δημιουργό και εμπνευστή του.

0: ιερέας, έβγαλε metal δίσκο, ιερουργεί στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου Παλαιού Ναυπλίου. Αυτό το άλμπουμ από το οποίο ακούμε ένα μόνο κομμάτι είναι το πρώτο του, το ντεμπούτο του. Του πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης και το άλμπουμ που έχει κάνει θράψη λέγεται Paradise Metal. Τον καλωσορίζουμε με πολύ πολύ ενθουσιασμό. Καλησπέρα πατέρ Διονύσιε.
1: Καλησπέρα κυρία Ελένη, χρόνια πολλά και σε Λασφόρα, όπως και το όνομά σας βγαίνει το Σέλας το Ελένη.
0: Βεβαίως, βεβαίως, το Σέλας, το Φυσελίνη, το Φως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ, πολύ ωραία ευχή, πολύ ωραία ευχή. Τι ακούσαμε, βάλτε μας λίγο στον κόσμο σας πατέρα Διονύσιε, τι ακούσαμε τώρα?
1: Ακούσαμε ένα ψαλτοτράγουδο συνοδευόμενο μαζί με ηλεκτρική κιθάρα, η οποία κιθάρα ηλεκτρική μπορεί να έχει τη δυνατότητα να μοιάζει με την ανθρώπινη φωνή, να αποδίδει τον ανθρώπινο πόνο, το παράπονο, τη δέηση, το στεναγμό του ανθρώπου, και θεωρώ όμορφο να το συνδυάζουμε αυτό. Εδώ και κάποια λίγα χρόνια έχουμε ένα κανάλι στο YouTube που ανεβάζουμε ψαλτοτράγουδα στην Παναγία ιδιαίτερος και παντρεύουμε διάφορα μουσικά όργανα και μουσικές τάσεις, γιατί η μουσική είναι οικουμενική, είναι ασύνορη.
0: Και ξέρετε τι μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση? Βέβαια, πρώτα απ' όλα να δώσω τα συγχαρητήρια στην Μαρία Παπά, τη συνάδελφο από τη Λάιφο, που σας πήρε αυτή την εξαιρετική συνέντευξη.
1: Ναι, μου κάνει ωραίες ερωτήσεις.
0: Πολύ ωραίες ερωτήσεις και δώσατε και πολύ ωραίες απαντήσεις. Απνευστή τη διάβασα. Και έτσι σας γνωρίσαμε λίγο, χωρίς να σας έχουμε ηχητικά. Αλλά τώρα σας γνωρίζουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που, επειδή ξέρω ότι δεν προτιμάτε να προβάλλεστε πολύ, το καταλαβαίνω αυτό.
1: Τον πελά μου βρήκα, κυρία Ελένη, τον πελά μου βρήκα.
0: Βρήκατε τον πελά σας.
1: Έχω ένα καναλάκι, έχω στο YouTube, που λέει ένα παιδί πριν λίγο καιρό, 2-3 μήνες, από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος ο Χατζηλάσκαρης, πάτε να βγάλουμε λίγες κασέτες στην Αγγλία. Του λέω, εγώ όλα αυτά δεν έχω για τέτοια πράγματα, μα αφήσεις εσύ κάντο. Και έβγαλε λίγες κασέτες, μετά αυτό ανέβηκε σε μια πλατφόρμα γνωστή μουσική και κατόπιν και έλαβε και ένα θετικό άνθρωπο, κάποιον ευλογημένο άνθρωπο, δεν το ξέρω, ούτε και να το ξέρει,
0: ναι.
1: Και έγραψε θετικά σχόλια σε ένα πασίγνωστο περιοδικό μουσικό,
0: ναι.
1: Και κατόπιν μετά έγινε γνωστή αυτή η προσπάθεια και βρήκαμε τον πελά μας. Εγώ θέλω την ησυχία μου να, όπως τα πουλάκια και στο δάσος, να, δηλαδή, να τα ακούνε εμένα, να μην τα βλέπει κανένας.
0: Εσείς είστε, μένετε στο Ναύπλιο, όπου και ιερουργείτε, το υπέροχο και ήσυχο Ναύπλιο. Είστε σε επαφή συνέχεια με τη φύση. Από ό,τι διαβάζω, η καθημερινότητά σας είναι ζηλευτή. Έχετε όμως και οικογένεια, έχετε τρία παιδιά.
1: Έχουμε,
0: και ένα εικονάκι.
1: Ναι.
0: Οπότε όλο αυτό κάπου, δηλαδή μισό λεπτάκι να τα βάλουμε τώρα σε μία σειρά. Από πότε σας ήρθε η ιδέα, δηλαδή πώς σας ήρθε η επιφύτηση ψαλμωδίες βυζαντινής μουσικής, αυτό το βυζαντινό μέλος που είναι βέβαια από μόνο του ένα αριστούργημα, θελήσατε να το παντρέψετε, συγγνώμη για το ρήμα, με τη metal μουσική, με ηλεκτρικό metal ήχο. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα και τελικά το υλοποιήσατε και φτάσατε στα σημεία ώστε να ανεβείτε τόσο πολύ και να πάρετε θετικά σχόλια και να βρείτε τον πελά σας, όπως λέτε?
1: Ναι, η μουσική η βυζαντινή είναι πολύ ευρεία, έχει πλούτο αρρύθμιτο και μπορεί να παντρευτεί και να συνεργαστεί με όλα τα μουσικά ρεύματα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι κάποια ρεύματα που θεωρούνται σύγχρονα είναι ουσιαστικά πάρα πολύ παλιά. Η τέκνο, ας πούμε, ο ρυθμός τέκνο είναι ο αρχαίος ρωχαϊκός.
0: Σωστά.
1: Που έχουν ξεμοναστρία στο τάλαντο που χτυπάνε, είναι αιγυπτιακός ρυθμός. Η ραπ είναι ραψοδία, από τη ραπ της οδές. Και το καθεξής. Η βυζαντινή μουσική λοιπόν έχει την ευχέρεια και μπορεί να αγκαλιάσει όλα τα μουσικά ρεύματα. Και προτείνω, και αυτή είναι η ευχή μας, δεν πάμε για καριέρα, ας πούμε, ιερείς είμαστε. Η αγάπη μας είναι η Αγία Τράπεζα πρώτα. Να αποτελέσει αυτό μια προτροπή για τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με τη μουσική τη βυζαντινή, να την αγκαλιάσουν, να την εστερνιστούν και θα βοηθηθούν πάρα πολύ στην καριέρα τους και την πορεία τους.
0: Στο κομμάτι που ακούσαμε, το χέρε, εσείς ψέλνετε?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, έχετε και ωραία φωνή. Δεν φοβηθήκατε κάποια στιγμή ότι μπορεί κάποιοι να σας επικρίνουν, και ότι ξέρετε πόσα σχόλια, τα θετικά σχόλια, okay, αλλά τα αρνητικά μπορούν να τραβήξουν σαν μαγνήτης κάποια, ένα πράγμα λίγο διαφορετικό, ένα πείραμα να το πω έτσι, μπορεί να τραβήξει πολλά αρνητικά σχόλια. Δεν σκεφτήκατε ότι μπορεί κάποιοι να πούν, τώρα τι είναι αυτά που κάνει και γιατί τα κάνει? Δεν το σκεφτήκατε αυτό?
1: Αυτό που προέχει είναι η συνείδησή μας, και ο Χριστός φόρεσε όλο τον άνθρωπο για να θεραπεύσει και όλο τον άνθρωπο μαζί με τον πολιτισμό του και τη μουσική του, χωρίς αμαρτία βέβαια. Ευτυχώς εδώ ο κόσμος στην Άφρο είναι ανοιχτό μυαλός, και ειδικά ο επίσκοπός μας είναι άνθρωπος με ορίζοντες εκτενής και ψυχής και διανόησης, και μαζί με το εφαλτήριο και την έμπνευση να κάνουμε τέτοιες κινήσεις.
0: Αυτό το τελευταίο πραγματικά μας αρέσει πολύ να το ακούμε, γιατί και σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, τα μουσικά και τα καλλιτεχνικά, με τα οποία πολύ συχνά έτσι έχουμε μια συνεργασία, βγάζουμε ανθρώπους από εκεί για να μπορούν να μας πούν τι κάνουν. Αυτό μας λένε, ότι όταν υπάρχει ανοιχτό μυαλό και γίνεται μίξη της μουσικής και των ήχων, μπορούν να προκύψουν πολύ ωραία πράγματα πάνω σε αυτό που λέτε, στους νέους ανθρώπους.
1: Βέβαια.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση επίσης το ότι δεν σας ενδιαφέρει καθόλου, αυτό τουλάχιστον συνήγαγα από τη συνέντευξη, δεν σας ενδιαφέρει να προσιλητήσετε κόσμο μέσω της μουσικής.
1: Αυτό γίνεται με ένα έμεσο τρόπο, με ένα απαλό τρόπο και λεπτό τρόπο, χωρίς να το εκβιάζουμε. Ο κόσμος θέλει το παράδειγμά μας, όχι τα λόγια μας και το κήρυγμά μας. Mm-hmm. Όταν η μουσική βγάζει αισιοδοξία και αγάπη και χάδι, μας βγάζει από τον Άδη το χάδι.
0: Μας βγάζει από τον Άδη το χάδι, μάλιστα.
1: Έτσι, ναι, αυτό το καλύτερο κήρυγμα.
0: Μαλακώνει,
1: και ελπίδα και
0: μαλακώνει την ψυχή, Πάτερ Διονύσιε, η μουσική και η μουσική σας.
1: Η μουσική, και ιδιαίτερα εκκλησιαστική μουσική, ως θεόπνευστη και γαλήνια, αναπαύει την ψυχή, τη μαλακώνει, και θα λέγαμε πως η μουσική είναι μια εισαγωγή στη θεολογία. Γιατί σε κάνει πιο ανοιχτό μυαλό και πιο ανοιχτό καρδό.
0: Τώρα ήθελα να ρωτήσω και το εξής. Είστε πάρα πολύ κοντά και στα πράγματα της επικαιρότητας. Δηλαδή έχετε, ας πούμε, τραγούδια στο άλμπουμ σας, το Paradise Metal, που αναφέρονται στο Ντουμπάι, χρησιμοποιείτε λέξεις που χρησιμοποιεί η νεολαία, φλεξάρο και τέτοια. Αυτά από πού έχουν προκύψει?
1: Τα θέλω μετάφραση.
0: Τι είπατε?
1: Αυτά θέλουν μετάφραση,
0: ναι,
1: λέω.
0: Ναι, αλλά εσείς πώς τα έχετε επινοήσει? Μιλάτε με τους πολύ νέους ανθρώπους?
1: Προσπαθούμε όσο μπορούμε να εστερνιζόμαστε το πνεύμα τους, γιατί και ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη. Και εμείς δεν μπορούμε να ζούμε σε μια πνευματική ευδαιμονία εγωκεντρική. Πρέπει να μας σκοτάμε όλους τους ανθρώπους. Επίσης το metal βγαίνει από το ρήμα μεταλλό, που σημαίνει εξερευνώ και αναζητώ.
0: Σωστό.
1: Άρα μουσική είναι αναζήτηση ουσιαστικά, και η μουσική ενώνει, δεν χωρίζει. Να σου πω το ωραίο, εκεί σε σχόλια που μου έχουν στείλει, έχει στείλει σχόλια θετικά, ωραία, και ένας ραβίνος.
0: Χωρίς φυσικά να γνωρίζεστε, στο YouTube σας τα έχει στείλει?
1: Όχι, εκείνος στο YouTube σε σχόλια με τη φωτογραφία του μου λέει, αν και είμαι ραβίνος στο θρήσκευμα, ας πούμε, παρά τα αυτά θεωρώ ότι η βιζαντινή μουσική μπορεί να συνδυαστεί άριστα με τη metal και να συνεχίσετε, πάτερ μου λέει.
0: Φαντάζομαι ότι όταν τα διαβάζετε αυτά παίρνετε πάρα πολύ έτσι, έμπνευση, δύναμη, θάρρος.
1: Βέβαια, βέβαια, η μουσική ενώνει.
0: Και ας πούμε, διαβάζω ότι κάποτε είχατε, γενικά έχετε σχόλια και από παιδιά, κυρίως από παιδιά, από όλο τον κόσμο, από τη Νέα Ζηλανδία και το Ισραήλ μέχρι τον Καναδά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επειδή η εκπομπή μας τώρα ακούγεται και από τη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, έχει μεγάλη σημασία, Πατέρα Διονύσιε.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ. Τι σκοπό έχετε από εδώ και πέρα? Γιατί πραγματικά, έτσι χωρίς να το φαντάζεστε, εισήλθατε στα μουσικά πράγματα με ένα πολύ έτσι ανορθόδοξο τρόπο, εντός εισαγωγικών, σας πειράζω κι εγώ. Το Paradise Metal θα μείνει σίγουρα ως ένα πολύ φρέσκο νέο είδος, αλλά έχετε συνεχώς, ας πούμε, εκεί που κάθεστε, χαζεύετε τη θάλασσα, αγναντεύετε τη θάλασσα, σκέφτεστε και άλλα πράγματα?
1: Δεν μπορώ να μη σκέφτομαι. Mm-hmm. Θέλω πάντα κάτι να δημιουργώ. Έστω και είναι μικρό και ασήμαντο. Έτσι ζει ο άνθρωπος. Και ειδικά όταν δημιουργεί για το κοινό, δημιουργώ από το έργος και το δήμος. Όταν κάνω κάτι κοινό καλό για όλους. Και η μουσική λοιπόν είναι μια μεγάλη προσφορά. Δεν έχουμε τώρα εμείς, κυρία Έλενα, φιλοδοξίες για καριέρες. Αυτό που θέλω όλο αυτό να αποτελέσει μια προτροπή για τα νέα παιδιά, να ιδρυθεί ένα καινούργιο μουσικό ρεύμα, ναι, του Paradise Music, ναι, music, που να μπορέσουν οι νέοι να μπαντρέψουν, να συνενώσουν το ουρανό με τη γη, Ανατολή με Δύση και παρελθόν με παρόν και με μέλος, συγγνώμη.
0: Τι να πω, πραγματικά από μόνο σας είστε αστήρευτος, είστε ένα μοναδικό φαινόμενο. Εγώ να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου πάντοτε έμπνευση, πίστη και φως σε ό,τι κάνετε. Είναι πολύ σημαντικό να το έχετε και να το μεταδίδετε αυτό, έστω μέσω της μουσικής ή όποιου άλλου τρόπου.
1: Αυτό, ναι, μου λέει σε ένα άλλο σχόλιο μια κυρία από το εξωτερικό ότι ακούω τη μουσική και την Paradise Metal, το άλμπουμ, και ανάβω και το λιβάνι μαζί, γιατί είναι ωραίος συνδυασμός και με βοηθάει να στενίσουμε καλύτερα, να λαμβάνω καλύτερα τα μουσικά μηνύματα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα σας χαιρετήσω για τώρα. Νομίζω θα σας ξαναβρούμε όταν έχουμε και άλλη αφορμή, γιατί ποτέ δεν χάνονται άνθρωποι που μπορούν να είναι τόσο ξεχωριστοί. Άλλωστε νομίζω ότι μαζί μας συμφώνησαν και ένα σωρό άλλοι ακροατές, πιστοί, με μουσική, δεν ξέρω πώς να τους ονομάσω, δεν έχει σημασία, άνθρωποι που συναντήθηκαν στον ίδιο παρανομαστή που τους υποδείξατε εσείς.
1: Ωραία, εύχομαι οι μουσικές όλων των ανθρώπων να μας αγγίζουν και να μας κάνουν να πνέουμε καλύτερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάτερ. Να είστε καλά, σας χαιρετώ, σας ευχαριστούμε.
1: Και εσείς.

Αυτός λοιπόν είναι ένα πολύ μικρό δείγμα της δουλειάς του. Μπορείτε να τον βρείτε στο YouTube. Εγώ δεν χρειάζεται να υποδείξω. Απλά εντυπωσιάστηκα από το πολύ ωραίο ρεπορτάζ της Μαρίας Παπά στη Λάιφο για τον πατέρα Διονύσιο Ταμπάκη, που εκτός από ιερέας είναι και metal μουσικός. Αυτό που ακούσαμε ήταν το «Αχ Λεμονιά», ένα ύμνο στη μητέρα, όπως ο ίδιος το προσδιορίζει. Πήγαμε λίγο διαφορετικά σήμερα και πραγματικά αυτή η μικρή απόσταση, όπως σας είπα, από τα πράγματα με έκανε να αλλάξω λίγο το στυλ ή να εγκαινιάσω ή να εισαγάγω και άλλα πράγματα. Με πολύ πολύ όρεξη πάντα και αγάπη για το ραδιόφωνο και πάνω απ' όλα για όλους εσάς.

Παναγιώτη μου, πραγματικά πολύ χαίρομαι που συναντηθήκαμε. Αυτό το τραγούδι το συγκοτραγουδούσα όλο το Σαββατοκύριακο, οπότε είπα να το εντάξω και είναι ένα από αυτά που ζητάς. Επίσης, να στείλω στο Σωτήρη από την Αργυρούπολη πολλούς χαιρετισμούς. Λέει Δημητριάδης Μαρινάκης, όταν το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, τι θα κάνουν παρακάτω, έχει σημασία. Όταν τη μισή κυβέρνηση την τραβάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είμαστε χαμένοι από χέρι.

Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Ακούω συνέχεια πρώτο πρόγραμμα, λέει. Έχω βαρεθεί όλους τους πρωινούς δημοσιογράφους να λένε τα ίδια και τα ίδια για τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Επιτέλους και μία φωνή λογική στο υπέροχο ραδιόφωνο. Ο Αλέξανδρος, λοιπόν, είναι κτηνίατρος από την Πρέβεζα και τον χαιρετούμε. Επίσης το Γιάννη, καλή εβδομάδα και καλό απογευματόβραδο, και ο Θοδωρής, ο οποίος έχει ένσταση για αυτά που ακούσαμε. Όμως μπες να ακούσεις το Paradise Metal στο YouTube, γιατί εγώ άκουσα και κάποια άλλα τραγούδια, προλάβουμε να παίξουμε και νομίζω θα σου αρέσουν περισσότερο και μπορεί να αλλάξεις γνώμη. Χαιρετώ και τους υπόλοιπους που έχετε στείλει μηνύματα. Δεν πρέπει να σας αποχαιρετήσω όμως. Τα έχει μπερδέψει, λέει, λίγο. Δεν λέτε το μικρό σας όνομα, οπότε ας μην πω το επίθετο. Το διάβασα και αυτό και το είδα. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάποιο μήνυμα. Αύριο πάλι να τα πούμε. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: καρδιά. Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της κυβέρνησης προς τις νέες οικογένειες και διαβεβαίωσε παράλληλα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως ήδη το κάνουμε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα και να ξαναμπούν στην αγορά, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει μήμετρα, τόνισε από την πλευρά του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ότι μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων με αποσπασματικά μέτρα χωρίς βάθος, χωρίς όραμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τους τρεις πυλώνες του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό: αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και στοχευμένες παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα. Δρυμία κριτική στον Πρωθυπουργό ασκούν ΚΚΕ και Ελληνική Λύση, εκφράζοντας την ανάγκη για πραγματική στήριξη των νέων οικογενειών. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί κανένα τετελεσμένο στα ελληνοτουρκικά έστειλε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία. Ο Υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί απολύτως κανένα δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί να δεσμεύσει ποτέ ως προς τα ζητήματα αυτά. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην Ουκρανική Πρωτεύουσα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων όσο και στρατιωτικά διοικητήρια και θέσεις διοίκησης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν οι 20 συλληφθέντες στο πλαίσιο της νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι έως τώρα στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη νωρίτερα από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθερξη με τριετή αναστολή. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνα του ελληνικού FBI για την εξακρίβωση του τελικού προορισμού των 25 όπλων φαντασμάτων που εντοπίστηκαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε περιοχές της Θράκης. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων 29 και 43 ετών. Ο δε οπλισμός φέρεται σύμφωνα με την Ελλάς πως θα κατέληγε στον εφοδιασμό τουρκικών εγκληματικών ομάδων υπηκόων. Συνολικά κατασχέθηκαν 25 πιστές σύμφωνα με την Ελλάς πως θα κατέληγε στον εφοδιασμό τουρκικών εγκληματικών ομάδων υπηκόων. Συνολικά κατασχέθηκαν

0: είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Στην Ντόχα βρίσκονται για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, και ο Ιρανός υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πηγή στο γαλλικό πρακτορείο. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο στενό του Ορμούζ και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος. Εντολές εκένωσης για περισσότερα από 10 χωριά στον νότιο Λίβανο εξέδωσε ο Ισραηλινός στρατός, καθώς σκοπεύει να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Χεσμπολά παρά την κατάπαυση του πυρός.
1: Ο καιρός.
0: Αύριο στα ηπειρωτικά αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες, που το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία, η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.
8: Ένα καφεδάκι για το δρόμο. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα. One more cup of coffee for the road. Το ραδιοφωνικό δρόμο που θα βαδίσουμε μαζί,

ήχος καταφέρνει με αυτόν τον άτεχνο τρόπο που τραγουδάει να κάνει μια απλή ισπανική κλίμακα ένα μοναδικό τραγούδι.

Δεν έμαθες ποτέ να γράφεις, να διαβάζεις. Δεν υπάρχουν βιβλία στα ράφια σου. Αλλά η καρδιά σου είναι σαν ένας ωκεανός, μυστηριώδης και σκοτεινός. Πως ανάγκη έχουμε την πίεση για να μαλακώνει όλο αυτό γύρω μας που το λέμε πραγματικότητα. Μια ωραία αγαπημένη έκφραση αυτή, ότι ένα ακόμη για το δρόμο. Βέβαια εδώ ο Dylan λέει ένα ακόμη, ένα καφεδάκι για το δρόμο, δεν το πάει στο αλκοόλ, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν, ή καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό της Δευτέρας. Μαζί ξεκινάμε τη βδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. 8 και 38 θα πάει ο ήλιος, λέει, να ξεκουραστεί. Ωραίο πράγμα. Ακόμη είναι φιλικός, να το πω έτσι. Δηλαδή και τον θέλεις και ζεσταίνει, αλλά δεν το παρακάνει. Εκεί κάτι Γαλλία και Βρετανία νομίζω, 30 κάτι, και ξέρετε για αυτούς 30 κάτι είναι, τι να πω τώρα, τροπική ζώνη. Εμείς θα το συναντήσουμε κάποια στιγμή, δεν γλιτώνουμε στο καλοκαίρι, μπορεί και παραπάνω. Αλλά αυτοί τώρα μήνα Μάη και να έχουν τέτοια θερμοκρασία, αφού είχαν προβλήματα. Είχαν νεκρό από τον καύσωνα, λέει. Το 30 κάτι είναι καύσωνας εκεί. Έχουν και μια, μπράβο, οικολογική αντίληψη βέβαια. Δεν έχουν air condition, λέει, στο Παρίσι. Δεν τα προτιμούν. Παιδιά, δεν ξέρετε που έχετε έρθει. Να σας πούμε εμείς. Τέλος πάντων, να σας πούμε εμείς τα βασικά, να μας πείτε και εσείς τα δικά σας, να ξεκινήσουμε αυτή τη βδομάδα που είναι φορτωμένη με πολύ μαύρο χρώμα. Τι έγινε, ρε παιδιά, πολύ μαύρο χρώμα. Με ανθρώπους γνωστούς, γνωστές, αγαπητούς, αγαπητές, νέους, νέες. Είναι το χειρότερο, ξέρετε αυτό, όταν πρέπει να πεις για κάποιους που έφυγαν και θες να πεις την ηλικία τους και είναι μικρότερα από τη δική σου. Σε πιάνει ένα στρες παραπάνω, ξέρετε. Λοιπόν, ας τα βάλουμε όμως σε μια σειρά και παρόλα αυτά εμείς τη χαρά θα αναζητήσουμε. Σας έχω ένα εξαιρετικό θέμα στο δεύτερο ημίωρο, παιδιά. Δεν μπόρεσα να κρατηθώ ειλικρινά όταν διάβασα για μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και του Στάνφορντ που αποδεικνύει ότι τα bots της τεχνητής νοημοσύνης, τα bots, ξέρετε, είναι αυτόνομες μοναδούλες που υποβάλλω εγώ ένα ερώτημα, λέω πες μου εκείνο, μου λέει, απαντάει, πιάνουμε κουβέντα, μπορεί και να με φλερτάρει, του λέω κάνε με αυτή τη δουλειά, μου την κάνει, του λέω εντάξει ήταν και τέτοιο. Πήρανε λοιπόν δύο ομάδες από τέτοια αυτόνομα ρομποτάκια τεχνητής νοημοσύνης και τους ανέθεσαν τις ίδιες εργασίες. Στη μια ομάδα, όταν παρέδιδαν, γιατί αυτά κάνουν υπολογιστικές εργασίες τρομακτικές, έτσι, σε απίθανη ταχύτητα κτλ. Μόλις παρέδιδαν την εργασία στη μια ομάδα, τις έλεγαν μπράβο, πολύ ωραίο αποτέλεσμα κτλ. Στην άλλη, δεν είναι δουλειά αυτή που έχεις κάνει, ξανακάντο. Μόλις το έκανε ξανά, πρέπει να το επαναλάβεις δύο φορές, διότι είναι ανεπαρκές και έτσι κτλ. Θα μου πεις και τι έγινε. Απέκτησαν, παιδιά, ταξική συνείδηση. Μετά από ένα διάστημα που τη μια ομάδα την κακομεταχειριζόντουσαν, την έβαζαν να επαναλαμβάνει πολλές φορές την εργασία, δεν την άφηναν δευτερόλεπτο, όταν αυτή η ομάδα ερχόταν σε επαφή με χρήστες, ας πούμε των social media, που έλεγαν για ένα κοινωνικό πρόβλημα, τους κατήφθηνε σε επαναστατικές αντιλήψεις, τους έδινε μια μαρξιστική εκδοχή των πραγμάτων, τους μιλούσε για την αδικία του συστήματος, για την ανάγκη να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, απέρριπταν τα σημερινά οικονομικά συστήματα, τους προέτρεπαν στο συνδικαλισμό και την ανατροπή. Έγιναν μαρξιστές, παιδιά, τα bot, τα ρομποτάκια της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό δεν είναι, ακούγεται, ξέρετε, έτσι, είναι μια έρευνα που έγινε και δείχνει ότι ανέπτυξαν ενός είδους αυτοσυνείδηση πρώτον και δεύτερον όμως ότι στράφηκαν προς μια συγκεκριμένη, προσέξτε τώρα, μιλάμε για bots, ιδεολογική ταυτότητα. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό.
Δηλαδή, σκεφτείτε ότι τα bots πήραν χαμπάρι. Λοιπόν, δεν λέω παραπάνω. Θα το δούμε και με την σοβαρότητα της επιστημονικής προσέγγισης στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Αλλά ότι θα είχαμε bots, ας πούμε, που θα τραγουδούσαν Βροντάι Όλυμπος, Αστράφτη Γιώνα ή κάτι με την εργατιά, την τρίτη. Αυτό δεν το φανταζόμουν. Θα μου πεις, ίσως δεν μπορούμε να φανταστούμε ακόμη το πώς θα εξελιχθεί αυτός ο καινούριος, θαυμαστός βέβαια, αλλά εν πολύς άγνωστος σε εμάς ψηφιακός κόσμος. Κατά τα άλλα, Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Δέσποινα Σαρκίρη στο Τηλεφωνικό Κέντρο, Μαρία Σφυρόρα και Βούλα Κουλισοπούλου στη Δημοσιογραφική Παραγωγή, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, στο Viber, Earth News, κενό, Radio. Και μπαίνετε στην πλατφόρμα και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Facebook, η σελίδα μας απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως και ο τίτλος της εκπομπής. Και επειδή είμαστε σε εποχές πραγματικά μεγάλων αλλαγών και επειδή φυσάει ο άνεμος της αλλαγής, προς τα που δεν θα σας πω εγώ, θα μας τα πούνε καλύτερα οι Scorpions. Γιατί σήμερα έχει τα γενέθλιά του και ο Klaus Meine.

το τεράστιο, πολύ ισχυρό άνεμο αλλαγής που φύσηξε στην πατρίδα μας μετά το 1821, φτάσαμε στο 1834 και μια τέτοια μέρα, 25 Μαΐου δηλαδή, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο γιατί συνωμοτούσαν, λέει, κατά της αντιβασιλείας. Έτσι καταδικάσαμε σε θάνατο τον Κολοκοτρώνη και τον Πλαπούτα. Να κοιτιόμαστε που και που στον καθρέφτη, δεν πρέπει να ξεχνιόμαστε.

λέγαμε για τα bots που έχουν ταξική συνείδηση. Σαν σήμερα το 1922 γεννήθηκε ο Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας, αυτός που θεωρείται ο ιδρυτής του ρεύματος του ευρωκομμουνισμού, του δημοκρατικού δρόμου δηλαδή για τον σοσιαλισμό. Χαρακτηρίστηκε η μεγάλη ελπίδα. Έφυγε νωρίς και αυτός, άλλαξε τελείως την οπτική από το, ξέρετε, για το κομμουνισμό με τη δικτατορία του προλεταριάτου και τέτοια. Μια άλλη τελείως προσέγγιση, θεωρήθηκε η μεγάλη ελπίδα, ήρθε σε κόντρα με τους πολύ καθαρόαιμους, μίλησε για τον ιστορικό συμβιβασμό, αλλά έφυγε νωρίς, έφυγε τον Ιούνιο του 1984.

0: Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας που αναφέρονται βέβαια και στην τεχνητή νοημοσύνη και στα bots και σε όλα τα σχετικά και άλλα πολλά θέματα. Αλλά δυστυχώς, και το λέω το δυστυχώς λόγω του συγκεκριμένου θέματος, για κανένα άλλο λόγο, γιατί είναι υπέροχο να πας μια βόλτα έστω και ραδιοφωνική στο Παρίσι, να συναντήσεις τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, είναι ο απόλυτος συνδυασμός και ας έχει και ζέστη, εμείς δεν τη φοβόμαστε. Αλλά το θέμα, παιδιά, έχει ένα τραγικό υπόβαθρο, γιατί όταν ακούς για κακοποιήσεις παιδιών σε νηπιαγωγεία και δημόσια σχολεία, και επειδή είμαστε και λίγο ρατσιστές, θέλουμε δεν θέλουμε, πάει το μυαλό σου σε μια τριτοκοσμική χώρα, λες πω αυτό κάπου θα γινότανε σε αυτό, και μετά σου λένε ότι στη Γαλλία εκτεταμένες έρευνες, πάνω από 100 δικογραφίες για κακοποιήσεις παιδιών, που εκεί που στέλνει μια οικογένεια το παιδί του για να είναι προστατευμένο, να βελτιωθεί, να κάνει, τα χάνεις και λιγάκι. Θα καλωσορίσω τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου. Καλώς απόγευμα, Θωμαϊδα.
1: Καλώς απόγευμα.
0: Μα στη Γαλλία.
1: Παντού.
0: Παντού,
1: Παντού συμβαίνει αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι μια χώρα και δεν έχει να κάνει ούτε με τάξεις, πλούσιες, φτωχοί. Πλούσιοι, φτωχοί, έχει να κάνει με μια...
0: Το ανθρώπινο είδος έχει πια αρρωστήσει τόσο πολύ που κοινωνίες που τις θεωρούμε προηγμένες, καλλιεργημένες, μπορεί να έχουν τέτοια θέματα.
1: Δεν έχει να κάνει απολύτως με αν είναι καλλιεργημένη ή όχι κοινωνία. Συνέβαιναν και στο παρελθόν, μόνο που τώρα γίνονται πιο γνωστά ή αντίθετα καλύτερα ακόμα, παίρνουν μέτρα πλέον ή τέλος πάντων δίνουν την απαραίτητη προσοχή, αν και στην προκειμένη περίπτωση δεν έδωσαν καθόλου προσοχή τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Για πες μας ακριβώς τα στοιχεία του θέματος.
1: Λοιπόν, και φτάσαμε να έχουμε τόσα πολλά θύματα με τόσους πολλούς, πολλές περιπτώσεις, πρόκειται πάνω από 100 περιπτώσεις προς το παρόν υποθέσεις. Δεν έχουν γίνει για όλες 100 υποθέσεις δικογραφίες προς το παρόν. Υπάρχουν τουλάχιστον 2 δίκες που είναι σε εξέλιξη και αναμένεται στη μία ετοιμιγορία σύντομα. Οι υποθέσεις αφορούν βιασμούς, σεξουαλική κακοποίηση, φυσική κακοποίηση 3χρονων και έως 11χρονων παιδιών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. Πολλά στο Παρίσι, δημόσια νηπιαγωγεία, δημόσια δημοτικά σχολεία. Και γιατί έγινε αυτό, έγινε από επιστάτες, να το πούμε έτσι, επιμελητές, να το πούμε αλλιώς, που προσλαμβάνονται από τους δήμους εδώ στη Γαλλία. Και το πρόβλημα είναι ότι η πρόσληψη είναι λυπής, δηλαδή δεν γίνονται απαραίτητοι έλεγχοι για το ποιόν των υποψηφίων, αλλά και η επίβλεψη δεν είναι αυτή που έπρεπε, οφείλει ο Δήμος να επιβάλει.
0: Και όχι μόνο ο Δήμος, οι δάσκαλοι παιδιά που ήταν εκεί, αυτά δεν κατάλαβαν τίποτα. Αυτοί ήταν επιστάτες σχολείων στην πλειονότητά τους.
1: Είναι επιμελητές και επιστάτες. Να. Επιμελητές, ξέρετε, στη Γαλλία έχει ανθρώπους που τους προσλαμβάνει ο Δήμος για να παρακολουθούν τα παιδιά στην αυλή.
0: Για να τα προσέχουν, δηλαδή.
1: Να τα προσέχουν.
0: Ναι, οι προστάτες ήταν αυτοί.
1: Να οργανώνουν εξόδους, ακριβώς. Είναι μάλιστα, δηλαδή, το εκπαιδευτικό προσωπικό, είναι και οι επιμελητές.
0: Είναι ένα τραγούδι που λέει ποιος από τους προστάτες θα μας προστατέψει, ποιος. Αυτό εννοεί άλλο πράγμα, βέβαια. Αλλά εδώ αυτό είναι το τραγικό, ότι αυτοί που ήταν να προσέχουν τα παιδιά είναι οι κακοποιητές. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι δεν αντελήφθηκε κάποιος κάτι στο σχολείο.
1: Όχι, όχι, αντελήφθηκαν. Δεν είναι δυνατό να μην αντελήφθηκαν. Μαντίζεται οι οικογένειες, όχι μόνο οι οικογένειες, αλλά και ορισμένοι μέσα από το σχολείο προειδοποίησαν ότι υπάρχουν πράγματα, ότι γίνονται διάφορες κακοποιήσεις. Μάλιστα, οι οικογένειες εδώ και 5 χρόνια προσπάθησαν να παγιδεύσουν κατά κάποιο τρόπο, να καταγράψουν ορισμένες από αυτές τις συμπεριφορές. Και οι δημοσιογράφοι επίσης, μόνο που η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου του Παρισιού δεν έδωσε μεγάλη σημασία,
0: δεν προσπάθησε. Σημασία.
1: Μόνο που ο νέος δήμαρχος, και θέλω να σας πω πόσο ηρωνία, πόσο επιστρέφει καμιά φορά το παρελθόν μπροστά μας, ο νέος δήμαρχος, ο ίδιος ως παιδί, είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά. Και αυτό είναι που το πήρε πολύ ζεστά το θέμα και λέει ότι δεν θα τα. 70 άτομα που τα έχει προσλάβει ο Δήμος για σχολεία μέσα στο Παρίσι, αναστέλλεται η εργασία τους. Ανακοίνωσε ένα σχέδιο 20 εκατομμυρίων για την πρόληψη και μάλιστα συμμετέχει σε αυτές τις δικογραφίες, όποιες και στην ανακριτική έρευνα, συνεργάζεται κατά κάποιο τρόπο με τις ανακριτικές αρχές για να μπορέσουν να δώσουν όλο το φως, να προωθεί φως αυτή την υπόθεση.
0: Να δούμε την έκταση αυτή.
1: Οι επιτηρητές, 31 από τους οποίους είναι ύποπτοι ήδη για σεξουαλική βία. Καταλαβαίνετε.
0: Και πώς στέλνεις το παιδί στο σχολείο μετά, βρε Θωμαίδα? Πώς το στέλνεις, δηλαδή με 3 κάμερες και 8 σωματοφύλακες?
1: Μεγάλη καχυποψία, μάλιστα. Οι επιτηρητές, οι υπόλοιποι που είναι μαζί, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν κάνει, έχουν φταίξει τίποτα, διαδήλωσαν τις προάλλες, θεωρώντας ότι αυτά τα πράγματα πρέπει κάποιος να τους δώσει έναν τρόπο πώς θα λειτουργούν και πώς θα συμπεριφέρονται, γιατί εδώ έχουν πάθει φοβία όλοι και προσπαθεί, κανένας δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του σωστά. Και θέλω απλώς να πω ένα
0: αυτό
1: πράγμα.
0: Αυτό πες μου πριν σε ευχαριστήσω, γιατί πάμε στο
1: είναι
0: στήκους.
1: Το γεγονός ότι όταν υπάρχει ένας παιδεραστής κάπου, πλέον φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλοι γύρω του στο ίδιο σχολείο ή γενικά στο ίδιο, στην ίδια δομή.
0: Μαζεύονται σαν αγέλη.
1: Αγέλη, είναι σωστό. Είναι πολύ καλή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαίδα Παπαϊάννου. Σε ευχαριστούμε. Μια τέτοια μέρα το 2002 στα βρετανικά άλμπουμ chart βρέθηκε στην πρώτη θέση ο Moby. Το άλμπουμ του ήταν το 18. Ήταν το 6ο στούντιο άλμπουμ, αλλά το έλεγε 18. Προηγμένες καλλιεργημένες δυτικές κοινωνίες με θεσμική αυτή και τα... Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να πει κανείς μετά από κάτι τέτοιο.

ξύμπτωσε πολύ λίγο. Πάμε σε τίτλους. Ο Πέτρος έλεγε για τον Bob Dylan και λέει: τώρα παρακολουθώ την ταινία A Complete Unknown που αναφέρεται στη ζωή του Bob Dylan σε μια πλατφόρμα. Και έτυχε να ακούσω, λέει, και το τραγούδι. Σε μ' αρέσει που ακούς και ράδιο και βλέπεις και την. Μπράβο, πολύ σχηδής, θα παίζεις καλό σκάκι. Λοιπόν, στο δικό μας ραδιοφωνικό σκάκι, σειρά έχουν τώρα οι τίτλοι των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν. Η Τεχεράνη δεν συζητά πυρηνικά θέματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στήριξη των νέων οικογενειών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξησης προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Τις προτάσεις παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δρυμία κριτική ΚΚΕ ελληνικής λύσης και νίκης στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Προειδοποίησή του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών για σειρά συστηματικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών αμυντικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο Κίεβο. Τροχαίο δυστύχημα με 2 νεκρούς 16 και 18 χρόνων στην Λέσβο, το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα. Καιρός, λίγες νεφώσεις στα υπηρετικά τοπικά αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, στην Αττική η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Οι μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Χορεύει η επικαιρότητα μπροστά στα μάτια μας, στα αυτιά μας, μέσω του ραδιοφώνου. Χορεύουμε και εμείς τους ρυθμούς της πραγματικότητας ή αυτού που αντιλαμβανόμαστε ως πραγματικότητα. Να χορέψουμε λίγο παραπάνω, να ξεσκάσουμε, παιδιά, γιατί δεν πάει έτσι. Εδώ ο Κοντζάν David Bowie με τα ψαγμένα, με τα ωραία, βγάζει το Let's Dance, τσουπ, στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες, το 1983 παρακαλώ, Let's Dance. Θα έχετε ακούσει και στην πολιτική και αυτά, το ταγκό θέλει δύο που μιλάνε για την κεντροαριστερά και αν πρέπει, ξέρω εγώ, να συμμαχίσουν τέτοιες οι δυνάμεις και τα λοιπά, αλλά και η Νέα Δημοκρατία που δεν σκίζει και στις δημοσκοπήσεις σου λέει ναι να συγκυβερνήσω, αλλά πρέπει να έχετε κι εσείς μια διάθεση, δεν μπορεί να το κάνω με το ζόρι, αν χρειαστεί, άμα πάρω την αυτοδυναμία θα χορέψω ένα... Το ζεϊμπέκικο δεν χορεύεται μόνο, δεν χρειάζεται ζευγάρι.

Λοιπόν, να δούμε τα μηνύματά σας, γιατί είπαμε, έχουμε και τα αθλητικά μας που έχουν και αυτά δυσάρεστα. Σήμερα δεν υπάρχει κάποιο ένα μέρος, ρε παιδί μου, της επικαιρότητας που να μην συναντήσεις μια στεναχώρια. Αλλά θα τις διαχειριστούμε όπως το κάνουμε πάντα στη ζωή μας, όλοι μας και όλες μας. Καλησπέρα, ο Μίτσος. Πέραν του αγαπημένου σου Μας Ντίλαν, αξίζουν νομίζω μια αναφορά στα γενέθλια του Κλάους Μάινε των Σκόρπιον. Στο είχε στείλει πριν παίξουμε. Σε ευχαριστούμε για την υπόμνηση, Μίτσο, γιατί άμα μου είχε ξεφύγει, τσακ, θα την γλιτώναμε. Ο Κώστας. Μην ξεχάσεις να πεις ότι ο Γρηγόρης και ο Βαγγέλης έγιναν μαλλιά κουβάρια στο γήπεδο. Βέβαια, επεισόδιο τώρα. Ξέρετε τώρα, ένας κορυφαίος επιχειρηματίας, ένα θεσμικό μέχρι πρώτην ο στέλεχος της εκτελεστικής εξουσίας, ο κύριος Δημητριάδης, ο γραμματέας του γραφείου του Πρωθυπουργού, πιάστηκαν στα χέρια στο γήπεδο πριν το παιχνίδι και όχι τίποτα άλλο. Είναι και δύο Ολυμπιακοί. Δεν είναι να πεις ότι ο άλλος ήταν σου για την ομάδα. Όχι. Υπάρχει πολύ βαθύτερο υπόβαθρο, όπως καταλαβαίνετε. Ίσως προλάβουμε αύριο μεθαύριο να το δούμε αυτό λίγο πιο προσεκτικά, γιατί είναι και γνωστοί, δηλαδή για να φτάσουν μέχρι εκεί. Γιατί εκτίθεσε, δεν μπορεί. Βέβαια, μου έχει κάνει εντύπωση ότι η δισεογραφική κάλυψη δεν είναι ανάλογη. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, θα την κάνουμε και αυτή κάποια στιγμή. Η Πέπη είναι Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου, έχει δίκιο η Πέπη. Μόνο ΑΕΚ, Ανδρέα, καλή εβδομάδα. Συμφωνώ, Πέπη μου, γιατί έτσι κι αλλιώς για τον Ολυμπιακό θα πούμε στο μπάσκετ. Οπότε στο ποδόσφαιρο, μόνο ΑΕΚ, έχεις δίκιο, ο Γιάννης. Πού βρίσκουμε, λέει, σχετικά με τα ρομπότ επαναστάτες. Θα κοιτάξω το δημοσίευμα σε πολύ λίγο, αγαπητέ Γιάννη, και θα σε ενημερώσω. Από πού δηλαδή, γιατί θα κάνω και αναφορά στο δημοσίευμα. Όχι, κάτσε να το βρω, γιατί έχεις δίκιο. Νομίζω στην εφημερίδα των συντακτών το είδα το συγκεκριμένο. Αλλά το έχω δει και σε άλλα sites. Κάτσε να πάω σε μερικά μηνύματα ακόμη. Πού είναι νωρίς ο Γιάννης. Για τον Κλάους Μάινε, σωστά. Για τον Ρόμπι Στάινχαρτ, τον Κάνσας. Αυτό δεν το είχα δει, βρε Γιάννη. Και Πολ Γουέλερ, πολύ σωστό. Θα τον καλύψουμε σε λίγο. Μάρθα, καλό απόγευμα. Ζώντας το εδώ και τώρα. Μεγάλη κουβέντα αυτή, Μάρθα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Σπύρος. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εξυπνότερη από τον άνθρωπο, δεν ξέρω. Ο Αντώνιος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Πέτρος, και αρέσει και σε μένα, λέει, Scorpions, όπως και σένα και 2-3 άλλα τους, βέβαια. Α, δεν σου αρέσει η προφορά του, γιατί, επειδή είναι Γερμανός? Εγώ νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της απόδοσης του Κλάους Μάινε. Δηλαδή, αν τα ακούω αυτά τραγούδια με πιο αγγλική προφορά, δεν θα. Ναι, θα μου να. Η Βίβιαν εδώ συνυπογράφει πως η σχολήτρια έχει κι άλλο επίπεδο ακοής από το δικό μας. Πέτρο μου, δεν μπορεί να το λέει τυχαία. Ο Χαράλαμπος, καλησπέρα. Ναι, καλό απόγευμα προτιμώ εγώ. Το καλησπέρα το θέλω λίγο πιο αργά. Το τραγούδι που ανέφερες, ποιος από τους προστάτες θα μας προστατεύσει, ποιος, λέει ο Βασίλης, αν θυμάμαι σωστά, Μπακαλάκος, ναι. Τώρα για φεστιβάλ Θεσσαλονίκης δεν νομίζω, αλλά ότι είναι Μπακαλάκος, αυτό το θυμήθηκα κι εγώ. Να θυμίσουμε, λέει ο Μίτσος, σε ευρωεκλογές που γίνανε λίγο μετά το θάνατο του Μπερλιγκουέρ, το PCI αναδείχθηκε για πρώτη και μοναδική φορά πρώτο κόμμα σε εθνικό επίπεδο με 33,3%. Ο Κώστας, σε αυτόν τον κόσμο, κύριε Παπασταματίου, απ' όλα έχει ο Μπαχτσές. Και ευτυχώς ή δυστυχώς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μεγάλη κουβέντα αυτή, Κώστα μου. Ο Πέτρος, άλλος Πέτρος. Μόνο αεκάρα. Τώρα θα στεναχωρηθείς λίγο, μόνο αεκάρα, αλλά όταν κάποιος το κερδίζει με το σπαθί του,

0: Έτσι είναι, παιδιά. Σεβασμός στη χαρά και την επιτυχία του άλλου. Κάτι που δεν έκαναν, από ό,τι φαίνεται, κάποιοι σεσημασμένοι οπαδοί άλλης ομάδας, οι οποίοι, ρε παιδιά, πήγαν και την έστησαν σε οπαδούς του Ολυμπιακού που πανηγύριζαν και που πολύ καλά έκαναν. Και αν δεν αρέσει σε κάποιον, λέει, εγώ είμαι εκτζής, μπορεί να μην θέλω να ακούω τις κραυγές, τους πανηγυρισμούς και των γειτόνων. Κλείνεις τα παντζούρια σου. Δεν μπορεί να στερήσεις τον άλλο τη χαρά που μερικές μέρες πριν είχες εκδηλώσει εσύ και δεν ήθελες, βέβαια, να έρθει ο κάθε απίθανος να σου επιτεθεί επειδή πανηγύρισε, ας πούμε, το πρωτάθλημα της ομάδας σου. Αυτό πρέπει να το μάθουμε. Είχαμε 2-3 επεισόδια και μάλιστα το ένα και κοντά στα μέρη τα δικά μου, εκεί στο Νέο Κόσμο, Ηλία Ηλίου και Βουλιαγμένης. Πήγανε ένα άτομο, όχι όχημα, έκλεισαν σε διερχόμενους φιλάθλους του Ολυμπιακού, έκλεισαν μοτοσικλέτα, τους επιτέθηκαν με τίποτα, παιδιά. Δεν σου αρέσει η χαρά του άλλου, γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι άλλη ομάδα, δεν τρελαίνεσαι που ο Ολυμπιακός πήρε, ας πούμε, τη Γυρολίγκο, όχι. Μπορεί και να στεναχωρηθείς, ειδικά μες Παναθηναϊκός, που ήθελες να και δεν, αλλά... Το καταπίνεις, το κάνεις το τέτοιο σου, αφήνεις τον άλλο να χαρεί και όταν θα έρθει η μέρα η δική σου επιτυχίας, θα χαρείς εσύ. Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά, και πρέπει να το μάθουμε. Θα μου πει και ο Τάσος Επιτρόπου αν συμφωνεί, γιατί μπορεί να μην τα λέω. Τάσο, καλό σου απόγευμα, καλώς ήρθες.
1: Καλά τα λες.
0: Έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, πραγματικά. Δηλαδή είναι μια τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού, αλλά και της χώρας, αφού είναι ελληνική ομάδα. Ή σε άλλη ομάδα, μπορεί και να στεναχωρήθηκες που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Εγώ το καταλαβαίνω. Θα δώσεις χώρο όμως στον άλλον. Δηλαδή τώρα δεν γίνεται να μην βάλουμε εμείς, ακούνε φίλοι, φίλες που είναι Ολυμπιακοί, την εκπομπή. Δεν μπορεί να μην ακούσουν τον ύμνο της ομάδας τους, να χαρούν, να γελάσει λίγο το χιλάκι τους, να νιώσουν την ψυχική ανάταση, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε αυτό το πράγμα? Τέλος πάντων, για πες μας, βρε Τάσο μου.
1: Σε όλα αυτά, μέσα στους πανηγυρισμούς και μέσα στον ενθουσιασμό, μέσα στον τελείριο και μια έντονη φημολογία μέχρι και πριν από λίγο φημολογία, μάλλον ρεπορταζιακή προσέγγιση του θέματος για ανανέωση του συμβολαίου του Μπαρτζόκα, του κότς Μπαρτζόκα. Αναμενόμενο, ο Μπαρτζόκας από τον Ολυμπιακό θα φύγει μόνο όταν πάρε αυτός απόφαση να αποχωρήσει.
0: Όταν περάσει τα 100-110 χρόνια ζωή.
1: Ο οποίος Μπαρτζόκας βεβαίως ήταν ένα από τα πρόσωπα και τους πρωταγωνιστές των πανηγυρισμών. Όχι γιατί ήταν τόσο εκδηλωτικός, να το πω έτσι. Τα ξεχώρισε γιατί φόρεσε και την επαιτειακή φανέλα, την ποδοσφαιρική του Ολυμπιακού, στους πανηγυρισμούς.
0: Μα και εμείς, επειδή δεν έχει Ολυμπιακός ύμνο μπασκετικό, αυτός που βάλαμε είναι ποδοσφαιρικός.
1: Ναι, εντάξει, όλοι.
0: Αλλά επειδή είναι Ολυμπιακάρα μου και τέτοια, γιατί είναι και ο άλλος ο πιο ωραίος του Παγιουμτζή, νομίζω. Ένας παλιός, αλλά εκείνος είναι καθαρά ποδοσφαιρικός και έτσι προτιμήσαμε αυτόν που είναι, νομίζω, αυτός δεν είναι ο πιο επίσημος, να το πω.
1: Όλοι και στην ΑΕΚ το ποδοσφαιρικό χρησιμοποιούν και στο ΠΑΟΚ το ποδοσφαιρικό χρησιμοποιούν και στο Παναθηναϊκό το ποδοσφαιρικό χρησιμοποιούν. Έτσι είναι. Είναι ο ύμνος της ομάδας, είναι ένας. Τι κάνουμε τώρα? Υπάρχουν βεβαίως πολλά τραγούδια για όλες τις ομάδες.
0: Οπότε ο Μπαρτζόκας φαίνεται ότι μένει.
1: Ναι, ήταν το κεντρικό πρόσωπο στους πανηγυρισμούς και μάλιστα στο Δημοτικό Θέατρο ο αρχηγός Παπα-Νικολάου ζήτησε από τον Μπαρτζόκα να το σηκώσει ψηλά το τρόπαιο, γιατί μπροστά στον κόσμο, λέει, και εδώ στο Πειραιά δικαιούσε εσύ να το σηκώσεις, λέει. Και έτσι και έγινε και το πανηγύρισαν δεόντως. Και φυσικά οι πανηγυρισμοί ακόμη κρατούν, μπορώ να πω, όχι μόνο από τους παίχτες και το προπονητικό τύπο, αλλά φυσικά και από τους
0: χαμός γίνεται. Χαμός, μην το συζητάς σε όλες τις γειτονιές.
1: Επειδή είναι και η F2 θα μεταδώσει, από την Πέμπτη ξεκινάνε οι αγώνες, η τελική των play-offs του πρωταθλήματος μπάσκετ. Έτσι,
0: οπότε
1: η σεζόν.
0: Θα είμαστε
1: σήμερα,
0: όλοι σε αγωνία.
1: Στις 7 μάλιστα. η ώρα, για να σε προλάβω, γιατί θα πρέπει να τρέξω, γιατί θα έχει θέματα σίγουρα. Έχουμε αγώνα. ΑΕΚ-Άρης είναι ο τρίτος
0: το κρίσιμο παιχνίδι. Είναι αυτό ή όχι?
1: Ακριβώς. Για το ποιος θα τσακωθεί με τον Ολυμπιακό μετά.
0: Για το ποιος θα πάει μετά να παίξει την τετράδα. Και να πούμε μόνο και και τη θλίψη που έφυγε αυτό, αυτή πολύ ωραία φυσιογνωμία του ποδοσφαίρου. Πολύ ωραίος αμυντικός, ο Παρασκευάς Άντζας.
1: Ωραίος άνθρωπος.
0: Καλός παίχτης, καλό άτομο, ωραία, ωραία φυσιογνωμία στο ποδόσφαιρο. Ναι. Μόλις 49.
1: Ναι. Έτσι, έτσι. 49 ετών από την όσο αμυοτροφική πλευρική σκλήρανση.
0: Σκλήρινς, ναι, ήταν ALS νομίζω το λένε αυτό, ναι, το πάλεψε.
1: ALS.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ Τάσο Επιτρόπου, καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

ονομαστική παραξενιά. Σαν σήμερα το 58 γεννήθηκε ο John William Weller. Μάλιστα. Γιατί τον λένε Paul Weller όταν παίζει μουσική? Ξέρει ένας άνθρωπος από το... Εγώ δεν μπόρεσα να το βρω, παιδιά, ειλικρινά. Έψαξα, αλλά μετά είχαμε να κάνουμε και άλλες δουλειές για την εκπομπή. Λέω, τα βαριές αυτού να τον λένε Paul Weller, εμείς τη δική μας δουλειά είναι. Αλλά εγώ ξέρω ότι γεννήθηκε ως John William Weller. Πολύ ωραίος. Ήταν ο κιθαρίστας, κύριος τραγουδιστής, στιχουργός των Jam. Και μετά νομίζω έκανε και το Style Council, και αυτό ήταν πολύ ωραίο συγκρότημα. Εμείς ακούμε ένα τραγούδι από τους The Jam, το That's Entertainment, και περιγράφει τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων. Ποια καθημερινότητα, ξύπνημα από το πρωί και τα λοιπά, όλο αυτό που εμείς λέμε πληκτική ρουτίνα, ότι αυτό είναι για αυτούς διασκέδαση και τίποτα άλλο. Είναι δηλαδή ένα τραγούδι που, ας το πούμε έτσι, έχει ταξικό χαρακτήρα.

0: Και τώρα θα μιλήσουμε σε πιο σε επιστημονικό επίπεδο. Εγώ σας έκανα μια λαϊκότροπη, ας πούμε, περιγραφή. Ζητώ, ευχαριστώ Νικολέτα μου, ευχαριστώ Γιάννη. Δεν προχωρώ άλλο στα μηνύματα, γιατί ήδη θα στριμωχτούμε με τον καλεσμένο μας και είναι κρίμα. Και θα το αναδικήσουμε και υπό μια δεύτερη έννοια, γιατί ο ίδιος κάνει μια καταπληκτική δουλειά σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης που θα πρέπει να την κουβεντιάσουμε σε ένα άλλο ραντεβού. Γιατί καλεσμένος μας είναι ο κύριος Πέτρος Στεφανέας. Είναι καθηγητής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Πολυτεχνείου, αλλά είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος του GlossAPI ELAC. Το ELAC πρέπει να είναι ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, θα μας τα πει ο ίδιος. Κύριε Στεφανέα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Τι κάνετε, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε. Πρώτα απ' όλα, βλέποντας τη δουλειά που κάνετε για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να κάνουμε ένα ξεχωριστό ραντεβού να μιλήσουμε γι' αυτό.
1: Γιατί βλέπω ότι χαρά,
0: μπορεί να συμμετέχει και κόσμος, έτσι δεν είναι? Είναι ανοιχτή η συμμετοχή.
1: Είναι ανοιχτή η συμμετοχή και θα κάνουμε και κάλεσμα συμμετοχή.
0: Α, τη βάψατε. Θα ασχοληθώ κι εγώ, γιατί με ξετρελαίνει η ιδέα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μιλάει τα ελληνικά που αγαπάμε κάποιοι, τουλάχιστον τέλος πάντων. Ήθελα όμως να μου πείτε, γιατί όταν διάβασα αυτό το δημοσίευμα, ότι τα bots της τεχνητής νοημοσύνης ρέπουν προς το συνδικαλισμό, τη μαρξιστική ιδεολογία και αρχίζουν και διασπείρουν μετά, λέει, και στα social αλλά και σε άλλες κουβέντες τάσεις για ανατροπή του συστήματος και τα λοιπά. Πόσο μπορεί, βέβαια είναι έρευνα που έγινε στο Στάνφορντ και στο Σικάγο, δεν είναι ότι το έγραψε κάποιος.
1: Ακριβώς, και στην Αυστραλία έγινε.
0: Και στην Αυστραλία, σε μια σχολή επιχειρήσεων νομίζω.
1: Ακριβώς, αλλά δεν είναι μια έρευνα η οποία έχει γίνει ακόμα αποδεκτή ευρέως από την επιστημονική κοινότητα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι μια ειδική περίπτωση.
0: Δηλαδή.
1: Είναι ειδική περίπτωση, δηλαδή αν δείτε την έρευνα προσεκτικά δεν μας λέει τι ακριβώς σημαίνει εργασία, τι ακριβώς σημαίνει αντίδραση στην εργασία κτλ. Βεβαίως όταν βάλεις τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης να κάνουν
0: bots, έτσι τα λέμε ελληνικά,
1: πράκτορες, έτσι,
0: ωραίο,
1: ναι.
0: Ωραίο είναι, ναι.
1: Τότε ανάλογα με το πώς τους έχεις εκπαιδεύσει αντιδρούν.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αν έχουν εκπαιδευτεί με βάση τις ηθικές αρχές που αναφέρατε, βεβαίως θα αντιδράσουν έτσι. Θα μπορούσαν όμως να μην αντιδράσουν ή να αντιδράσουν με άλλο τρόπο. Δεν είναι δηλαδή μονοσήμαντη αυτή η αντίδραση, εξαρτάται από την εκπαίδευσή τους.
0: Ναι, εδώ λέει ότι οι δύο ομάδες ήταν ομοειδείς, ας το πούμε έτσι, απλώς η μία λάμβανε θετική ανατροφοδότηση, ενώ η δεύτερη δεχόταν απόρριψη και αναγκαστική επανάληψη των ίδιων και των ίδιων εργασιών. Ότι αυτό ήταν το επίπεδο, ας πούμε, ανατροφοδότησης.
1: Ναι, το έχω διαβάσει και εγώ. Αυτό είναι από το περιοδικό Wired, από ό,τι ξέρω.
0: Νομίζω και η Telegraph έκανε μια αναδημοσίευση.
1: Και η Telegraph ακριβώς, ναι. Έκανε αναδημοσίευση. Είναι ένα από τα πολλά πειράματα που γίνονται παγκόσμια προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή προς το να δούμε κατά πόσο, ας πούμε, μπορεί να ελεγχθεί η ηθική πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ολόκληρος κλάδος που λέγεται ηθική, η μελέτη της ηθικής, ας πούμε, και των ηθικών αξιών της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, γιατί αυτά μετά στη διάδρασή τους θα αναπαράγουν τους, σε εισαγωγικά, δικούς τους ηθικούς κώδικες.
1: Τους δασκάλους τους αναπαράγουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή...
0: Άρα και στην τεχνητή νοημοσύνη ισχύει με όποιο δάσκαλο καθίσεις, έτσι,
1: ακριβώς,
0: εκεί πιο πολύ ίσως.
1: Ακριβώς. Και επίσης, εδώ να πω γιατί είπατε για την ελληνική γλώσσα, ο πρώτος που αναφέρει τον αυτοματισμό και την αλλαγή στην εργασία, ναι, ιστορικά, είναι ο Αριστοτέλης.
0: Α, τι λέει, για πείτε.
1: Θα το πω περιφραστικά τώρα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Λέει, ας πούμε, ότι αν στους ναούς του, νομίζω του Ηφαίστου, εάν αυτοματοποιήσουμε το παίξιμο της κιθάρας,
0: ναι,
1: και κάνουμε τέτοια πράγματα, ας πούμε, αυτοματοποιήσουμε τη μουσική,
0: ναι,
1: τότε θα αλλάξει η εργασία και στην ουσία θα πάψει με κάποιο τρόπο η σχέση αφέντη δούλου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Ναι, ότι τα εργασιακά πρότυπα βέβαια δημιουργούν και νέες συνθήκες. Να ρωτάει εδώ η Κατερίνα, όταν λέμε λέει ότι έχουν εκπαίδευση τα ρομπότ, με τι αξίες τα έχουμε φορτώσει?
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αυτά τα φορτώνουμε
1: τα κείμενα, δηλαδή,
0: ή τα εκπαιδεύουμε με τον τρόπο που εμείς αλληλεπιδρούμε? Γιατί δεν είναι όπως παλιά στο application που του βάζεις αυτό τον κώδικα. Εδώ νομίζω είναι διαδραστική αυτή η εκπαίδευση.
1: Είναι διαδραστικό και στην ουσία οι πράκτορες αυτοί διαβάζουν ή εν πάση περιπτώσει υποδέχονται περιεχόμενο, γιατί μπορεί να μην είναι μόνο κείμενο, μπορεί να είναι και ακουστικό περιεχόμενο ή βίντεο.
0: Σωστά.
1: Και υποδέχονται αυτό το περιεχόμενο και σύμφωνα με τις αξίες εντός εισαγωγικών που του δίνουμε, αντιδρά κατά περίπτωση.
0: Μπορεί αυτές οι αξίες να επηρεαστούν από το υλικό το πρωτογενές που δέχεται, χωρίς
1: ναι,
0: να έχουμε
1: αυτό
0: βάλει...
1: λέω, αυτό λέω. Μάλιστα. Αυτό είναι. Αλλά αυτό είναι υπό μία έννοια υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή και υπό επιστημονική
0: δηλαδή
1: διερεύνηση.
0: Άμα εγώ σε ένα bot με το οποίο συνομιλώ, που έχω ένα, στα δωρεάν προγράμματα έχω πιάσει μια επίτηδες, έχω ανοίξει μια κουβέντα με την τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα έκανα και μια με την αυτό το κινέζικο, πώς το λένε, που είναι διαφορετικό,
1: το DeepSeek, ναι, αυτό.
0: Μπράβο. Καλά, αυτό όταν το πήγα στο Μάο και την ιδεολογία του, το ξέρετε, μπλόκαρε, με πέταξε, μου είπε είμαι πολύ απασχολημένο. Το έχω κρατήσει το κείμενο επίτηδες.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι, είμαι πολύ απασχολημένο, δοκίμασε αργότερα. Μου κάνει τρομακτική εντύπωση, αλλά το αφήνω αυτό στην άκρη. Αν εγώ σε ένα λοιπόν που συνομιλώ αρχίζω και του διαβάζω αποσπάσματα από το κεφάλαιο του Μάρξ, από την αλληλογραφία, από την καταγωγή της οικογένειας, θα το επηρεάσω ή κάποιος άλλος μπορεί να του βάζει αρχές?
1: Νομίζω
0: που θα...
1: το απαντήσατε ήδη, ότι είναι ανάλογα με την εταιρεία και ανάλογα με το τι ελευθερία σου δίνει το σύστημα.
0: Αλλά δεν μπορεί να επηρεαστεί έστω και εμέσως?
1: Εξαρτάται από την πλατφόρμα αυτό.
0: Πόσο του επιτρέπει να,
1: πόσο του επιτρέπει,
0: να επεξεργάζεται.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν ηθικές αξίες που είναι ενσωματωμένες.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν ηθικές,
0: δηλαδή υπάρχουν
1: που
0: ηθικές
1: είναι...
0: αξίες σε κώδικα, σε αλγόριθμο.
1: Υπάρχουν ακριβώς. Υπάρχει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στα ιατρικά ρομπότ, υπάρχει... υπάρχουν ηθικές αρχές που είναι ενσωματωμένες στον κώδικα.
0: Τι λέτε, δηλαδή στους πολιτικούς μπορούμε να εμφυτεύσουμε έναν αλγόριθμο ηθικών αρχών και να έχουμε καλύτερη διακυβέρνηση? Όχι, γιατί δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Νομίζω το όλα αυτά είναι τόσο ανοιχτά και πλησιάζουν πολλές φορές τα όρια της επιστημονικής φαντασίας.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα βέβαια, αλλά δεν είναι το πραγματικό ερώτημα.
0: Το πραγματικό είναι,
1: ερώτημα είναι πώς αλλάζει η εργασία με την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Και ποιες δεξιότητες θα μείνουν και ποιες θα καταργηθούν ή ποιες θα εξελιχθούν.
0: Σε σχέση με εμάς εννοείται.
1: Σχέση με όλους μας, ναι.
0: Ναι, αλλά πέρα από το εργασιακό, το ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι συνομιλούν και κάνουν ακόμα και παρέα με τέτοια συστήματα ή και πάνω στη δουλειά, ότι μπορεί αντί εμείς να τα κατευθύνουμε με ηθικές αξίες να μας καθοδηγήσουν αυτά τα bots, δεν είναι ένα σοβαρό ζήτημα?
1: Είναι σοβαρό ζήτημα, αλλά όπως σας είπα υπάρχουν ήδη φίλτρα τέτοια.
0: Ποιος τα βάζει αυτά τα φίλτρα?
1: Τα βάζουν οι πλατφόρμες. Δηλαδή αν δείτε παραδείγματος χάρη τα κείμενα που παράγουν οι γνωστές, ας πούμε, μηχανές τεχνητής νοημοσύνης, τα περισσότερα είναι ηθικά ουδέτερα.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε το αυτό. Και έχουν μία αυτό που λέμε αγγλοσαξονική λογική.
0: Α, μάλιστα.
1: Και μία, ας το πούμε, λογική φιλελεύθερη, με την καλή έννοια το φιλελεύθερη το εννοώ.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ανοιχτή, ας πούμε.
1: Ανοιχτή και ουδέτερη.
0: Κατά το δηλαδή, δυνατόν.
1: Κατά το δυνατόν. Δηλαδή, αν θέλετε μπορεί να το ελέγξετε αυτό. Και υπό μία έννοια αυτό είναι και το καλώς εννοούμενο φίλτρο. Έτσι.
0: Αλλά αυτό το αποφασίζουν οι πλατφόρμες?
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο ερώτημα. Είναι ένας συνδυασμός από πλατφόρμες. Είναι από τις συνδυασμός με την αγορά, δηλαδή που πουλάνε οι πλατφόρμες, και του νομικού πλαισίου που διέπει τις πλατφόρμες. Γιατί
0: δηλαδή
1: πλατφόρμες...
0: αν μια πλατφόρμα κάποια στιγμή αυτός ο επικεφαλής, ξέρω εγώ, ο SEO ή δεν ξέρω εγώ τι, είναι λάτρης της κακής εκδοχής του Νίτσε, μπορεί να φτιάξει, ας πούμε, μια τεχνητή νοημοσύνη που θα προβάλλει τα ηθικά στοιχεία της λευκής υπεροχής και τα λοιπά.
1: υπάρχει νομοθεσία που τα ρυθμίζει αυτά τα πράγματα, ειδικά στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτό. Υπάρχει η νομοθεσία που τα ρυθμίζει. Είναι το AI Act, λέγεται.
0: Μάλιστα.
1: Που τα ρυθμίζει αυτά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι λίγο διαφορετικό, αλλά και πάλι ακολουθούν άλλη παράδοση δικαίου. Αλλά υπό μία έννοια η ηθική των πλατφορμών ακολουθεί το νομικό και ηθικό καθεστώς των χωρών στις οποίες εδρεύουν.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Όσο βέβαια το επιθυμούν. Είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Ας πούμε, στην Ευρώπη έχουμε λίγες πλατφόρμες.
0: Άρα να μην περιμένουμε την επόμενη φορά το bot με το οποίο μιλάμε να μας πει εμπρός της γης η κολλασμένη. Αυτό θα είναι κάτι που εμείς θα του το μάθουμε, αν θέλουμε να το μάθουμε.
1: Αν του το πείτε,
0: ναι,
1: και του πείτε το λόγο και τα λοιπά και κάνουμε τη συζήτηση
0: και του αρέσει, μπορεί να το πει και σε άλλους.
1: Μπορεί να το πει και σε άλλους, δεν ξέρω αν θα το πει, αλλά ναι, σε εσάς θα το πει.
0: Ναι. Θα το πει, για να ικανοποιήσει εμάς.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Θα κάνουμε ένα ραντεβού με πρώτη ευκαιρία για τη γλώσσα, κύριε Στεφανία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να ήταν βοηθητική η συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

τα ακούσω γιατί δεν το θυμόμουν. Σαν σήμερα το 1968 με το άλμπουμ Bookends βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών η Simon & Garfunkel, και νομίζω το τραγούδι που έτσι ήταν η μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό, μια ομιχλώδη σκιά του χειμώνα. Τώρα για την άνοιξη της ενημέρωσής σας, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, έρχεται ο Θάνος Χιαφάκας και εμείς θα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώδης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η συμφωνία ή θα είναι σπουδαία ή δεν θα υπάρξει, η νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ. ΗΠΑ και Ιράν χαμηλώνουν τις προσδοκίες για γρήγορη λύση. Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο λογιστές υφερόμενοι ως εγκέφαλοι. Πάνω από 3 εκατομμύρια η ζημιά του οργανισμού. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος ανάμεσα στους συλληφθέντες. Ένοχοι 13 κατηγορούμενοι στις ΣΕΡΕΣ για τις παράνομες επιδοτήσεις. Φυλάκιση από 5 έως 26 μήνες με αναστολή. Ανέρεση της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη προτείνει εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Εξετάζεται το σπίτι μου 3. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το δημογραφικό έχει αποκτήσει υπαρξιακές διαστάσεις για το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ανανεώθηκε για τρίτη φορά η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Αμηχανία για το παρόν του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Παραιτήθηκε ο οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ Θύμιος Γεωργόπουλος, ο οποίος συντάσσεται με τον Αλέξη Τσίπρα. Αύριο το νέο κόμμα. Προσωπικές στρατηγικές δεν συνιστούν σοβαρή πολιτική πρόταση το σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Βασιλιάς της Ευρώπης Ολυμπιακός. Πανηγυρισμοί σε όλη τη χώρα μετά τον θρίαμβο κόντρα στη Ρεάλ. Πρωτοφανές κύμα ζέστης στη Δυτική Ευρώπη. Ιστορικό ρεκόρ στη Βρετανία για τον Μάιο με 34 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος η σκληρή μάχη της γογός Μαστροκώστα με τον καρκίνο. Έφυγε στα 56 της. Συγκλονίζει ο Τραϊανός Δέλλας. Την Τετάρτη στις 12 στο Ελληνικό η εξόδιος ακολουθία. Απογοητευτικά, κυρίες και κύριοι, είναι τα στοιχεία για το 2025 που αποτυπώνουν περαιτέρω όξυνση του δημογραφικού, αφού οι θάνατοι στην Ελλάδα ήταν διπλάσιοι σε σχέση με τις γεννήσεις. Ο Πρωθυπουργός σήμερα, μιλώντας στο συνέδριο Δημογραφικό 2026, άφησε ανοιχτό παράθυρο για ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης με στόχο την αγορά στέγης, ενώ για τον Ιούνιο προγραμματίζεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Άγιε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Το ζήτημα λοιπόν του δημογραφικού, το οποίο συνδέεται με μια σειρά άλλων ζητημάτων, θα πρέπει να πούμε, και το σημείωσε και ο Πρωθυπουργός, όπως είναι τα ζητήματα του σπιτιού, της στέγασης ουσιαστικά, αλλά και της εργασίας, είναι πολύ σημαντικά για τους νέους ανθρώπους να κάνουν παιδιά. Και βλέπουμε, όπως τονίστηκε και στο συγκεκριμένο συνέδριο από τον Πρωθυπουργό, πως η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ένα ελληνικό ζήτημα, ούτε καν μόνο ευρωπαϊκό. Συνδέεται με ένα βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες, αλλά και πλούσιες χώρες αντιμετωπίζουν ανάλογο πρόβλημα με μεγαλύτερη ένταση, όπως είναι η Νότια Κορέα. Αναφερόμενοι στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, τόνισε πως η κυβέρνηση ουσιαστικά δημιούργησε ένα υπουργείο για την οικογένεια, η Νότια Κορέα. Αναφερόμενοι στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, τόνισε πως η κυβέρνηση ουσιαστικά δημιούργησε ένα υπουργείο για την οικογένεια.

0: 200 βαθμών, αλλά και το πρόγραμμα Δαντάδες της γειτονιάς, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως είναι υποχρέωση να διευρυνθούν αυτά τα προγράμματα και στο επόμενο διάστημα. Ως προς τη στέγη, αυτό που ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως το ζήτημα των ενοικίων είναι πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Η απόκτηση σπιτιού είπε είναι το μεγαλύτερο όνειρο. Σε αυτά τα προγράμματα, το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, έδωσαν δυνατότητα σε πάνω από 25.000 οικογένειες να κάνουν το όνειρο αυτό πραγματικότητα. Ενδεχομένως, είπε ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν δυνατότητες και για ένα ακόμα πρόγραμμα, το οποίο ουσιαστικά αυτά δεν είναι η ώρα της ανακοίνωσής του, αλλά κινούμαστε, όπως είπε χαρακτηριστικά, προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
1: Άγη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα πολύ σημαντικό εθνικό θέμα, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
2: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού, ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Ενδεικτικά να αναφέρω, διότι το είπαμε πριν από ένα μήνα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει τύχει της ανάλογης προσοχής, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προπολογισμού επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος, για πρώτη φορά πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως, κύριε Χατζηνικολάου, να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να σας το ανακοινώσω συγκεκριμένα.
1: Τώρα, ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης των οικογενειών προτείνει το ΠΑΣΟΚ με μηνιαίο επίδομα ύψους 200 ευρώ για κάθε παιδί έως 3 ετών, μηδενικό ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη, πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής και 40.000 κοινωνικές κατοικίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας επίσης στο συνέδριο Δημογραφικό 2026, τόνισε ότι η χώρα σβήνει δημογραφικά και η κυβέρνηση λαμβάνει ημίμετρα.
3: Πρέπει όταν τελειώσουμε με τη φοβική αντιμετώπιση που δημιουργεί ένα αίσθημα αδικίας στους νέους και τεράστιες νέες κοινωνικές ανισότητες που κυρίως έχουν θύμα αυτούς τους νέους που δεν είχαν τύχη να κληρονομήσουν ένα σπίτι από τους γονείς τους ή τους παππούδες τους. Εμείς λοιπόν παλεύουμε για αυτή την αλλαγή με δίκαιη περιφερειακή ανάπτυξη, με κοινωνική συνοχή, γιατί το δημογραφικό αφορά και την εθνική μας κυριαρχία. Για μας είναι κρίκη μιας αλυσίδας με αμφίδρομες σχέσεις. Ας κάνουμε λοιπόν πράξη την πολιτική αλλαγή με ένα ισχυρό πρόγραμμα, προοδευτικό, αξιόπιστο, πατριωτικό. Νέα Δημοκρατία από την περιά της μεταχειρίζει το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων. Το είδαμε αυτό στο φιάσκο του προγράμματος Σπίτι μου 2. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα.
1: Ο μέσος όρος γεννήσεων ανά γυναίκα στην Ελλάδα το 2024 ήταν στο 1,3, πολύ χαμηλότερα από το 2,1 που είναι το όριο αναπλήρωσης του πληθυσμού. Ακούμε την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.
4: Το δημογραφικό είναι μαραθώνιος. Μαραθώνιος στον οποίο όμως πρέπει να τρέξουμε με ταχύτητες πριν.
1: Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εγγραφές στην πρώτη δημοτικού φέτος ήταν μόλις 70.000, όταν το 2016 έφταναν τις 100.000. Η Υπουργός Παιδείας Σόφη Ζαχαράκη μίλησε για το πρόβλημα και τις προσπάθειες που γίνονται στα νησιά μας.
5: Ειδικά στα νησιά έχεις μία επιλογή, να κρατήσεις το σχολείο, και θα εξαντλήσουμε την προσπάθεια, δεσμεύομαι και εδώ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Αλλάζουμε θέμα με ένα σαφές μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Τοποθετήθηκε ο Γιάννης Στουρνάρας ενώπιον Επιτροπής της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του στην Τράπεζα της Ελλάδας για τρίτη συνεχόμενη φορά. Ο κεντρικός τραπεζίτης απίφθινε παράλληλα προειδοποίηση με αφορμή τις διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις. Ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς θα μας ενημερώσει για όσα έγιναν στην Επιτροπή. Ανδρέα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας απίθυνε ο κεντρικός τραπεζίτης, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΒΕΚΟ Δημοσίων Επιχειρήσεων της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του για τρίτη φορά. Υπέρ ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, κατά ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ παρόν δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ και το ΚΟΚΟΕ. Είναι ο πρώτος διοικητής Τράπεζας Ελλάδος με τρεις διαμορφωτικές θητείες, αφού ο Ξενοφώνης Ζολώτας είχε επίσης τρεις θητείες, αλλά δεν ήταν συνεχόμενες, παρατήρησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Σπυρακάκης, και αφού επισήμανε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα κεντρικό τραπεζίτη με γνώση, εμπειρία και διεθνές κύρος, έτοιμος να εκπροσωπήσει τη χώρα μας με σοβαρότητα και αξιοπιστία, τόνισε ότι ο Γιάννης Στουρνάρας, που ήταν παρόν στις κρίσιμες στιγμές της χώρας, δεν υπήρξε ποτέ ένας βολικός κεντρικός τραπεζίτης. Καθώς μιλούσε όταν πίστευε και όταν έπρεπε να μιλήσει, και υπερασπίστηκε δύσκολες θέσεις ακόμα και όταν αυτό είχε πολιτικό κόστος. Από το βήμα της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, ο κύριος Στουρνάρας έκανε απολογισμό του έργου του και στάθηκε ιδιαίτερα στην άνοδο του προστατευτισμού, τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις συνεχιζόμενες διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως είπε, τονίζοντας πως οι εξελίξεις αυτές επιβαρύνουν ήδη τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Στουρνάρας έκανε αναφορά στο ενδεχόμενο παρατεταμένου κλεισίματος των στενών του Ορμούς, σημειώντας ότι η εξέλιξη αυτή έχει ήδη οδηγήσει σε απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με κίνδυνο να ενεργοποιηθούν δευτερογενείς αυξήσεις σε αγαπάκι υπηρεσίες. Επίσης, έκανε αναφορά στο κίνδυνο ενός νέου κύματος στασιμοπληθωρισμού, δηλαδή συνδυασμού χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού, επισημαίνοντας ότι οι ευρωπαϊκές οικονομίες ως καθαρή εισαγωγή ενέργειας είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες. Αναφέρθηκε επίσης στην αυξημένη μεταβλητότητα στις χρηματοπιστωτικές αγορές, άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και κίνδυνο απότομης διόρθωσης στις τιμές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς επίσης και στην εξαιρετικά λεπτή ισορροπία, όπως τη χαρακτήρισε, για τις κεντρικές τράπεζες, λέγοντας ότι από τη μια πρέπει να διασφαλιστεί η επιστροφή του πληθωρισμού στο στόχο του 2%, ενώ από την άλλη πρέπει να αποφευθεί μια υπερβολικά περιοριστική πολιτική. Στην περίπτωση μάλιστα προσωρινής υπέρβασης του πληθωριστικού στόχου, επισήμανε ότι απαιτείται ισορροπημένη απάντηση, δηλαδή προσεκτική σύσφυξη της νομισματικής πολιτικής, χωρίς να στραγγαλιστεί η οικονομική δραστηριότητα. Και για το 2025 είπε ότι η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 2,1%, υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση, και ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις έφτασαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας, όπως σημείωσε, τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος. Θα πούμε τέλος ότι ο κύριος Στουρνάρας υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, καθώς διαμορφώθηκε στο 2,9% το 2025, ενώ για το 2026 η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ανάπτυξη 1,9% και πληθωρισμό 3,1%. Και κλείνοντας, ξεκαθάρισε πως οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη είναι κυρίως καθοδικοί, όπως είπε, ενώ για τον πληθωρισμό ανωδικοί, με βασικό παράγοντα αβεβαιότητας προφανώς τις γεωπολιτικές εξελίξεις, κυρίως στη Μέση Ανατολή.
0: Το είπες με χαρακτηριστικό τρόπο, το φαινόμενο του στάσιμου πληθωρισμού. Ουσιαστικά ακριβώς αυτό περιέγραψε και ο κύριος Στουρνάρας.
1: Αν έχουμε λίγο χρόνο, αξίζει να σου πω, και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ότι το ΠΑΣΟΚ μέσα από την εισήγηση του βουλευτή του Πάρη Κουκουλόπουλου, ναι, πάνε και εξ αρχής ότι θα ψηφίσει υπέρ της ανανέωση της θητείας, όπως είχε κάνει και το 2020.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο, αλλά ναι.
1: Στη δεύτερη θητεία του, αλλά τελικά το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν και μάλιστα απέβωσε τη τελική του στάση αυτή στην ψηφοφορία στο γεγονός ότι είναι κατά της ανανέωσης στις διάφορες θέσεις, στις κορυφαίες θέσεις, θεσμικές θέσεις για πολλές θητείες, και είναι άλλωστε μια πρόταση που απεριλαμβάνεται στην πρόταση αναθεώρησης του ΠΑΣΟΚ για το Σύνταγμα, υπενθυμίζοντας και το πώς ποιες είναι οι θητείες ακόμη και στην διευθύντρια των Διεθνούς Αντιπαρκού Ταμείων, την κυρία Λαγκάρτ, που είναι 8 χρόνια, ή στον κεντρικό τραπεζίτη της Γερμανίας, και στην Αγγλία, που είναι Μεγάλη Βρετανία, που είναι 7 χρόνια.
0: Το είδαμε και στην πράξη αυτό με παλαιούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ και αυτό, αν θέλεις, προκάλεσε και μια πολιτική γκρίνια. Πολύ πρόσφατα το συναντήσαμε και αυτό. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Ο κύριος Στουρνάρας εμφανίστηκε αισιόδοξος για την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, ενώ ο Κυριάκος Μπιαρακάκης τον χαρακτήρισε πρόσωπο με διεθνές κύρος που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή τις δυσκολότερες στιγμές. Να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και τον Κεντρικό Τραπεζίτη.
2: Η Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να χάνεται η εμπιστοσύνη και ακριβώς στις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας της χώρας, ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν παρόν. Όταν η Ελλάδα έδωσε μάχη για να παραμείνει όρθια μέσα στην Ευρωζώνη και με την αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και της αξιοπιστίας της οικονομίας μετά από μία δεκαετία βαθιάς αμφισβήτησης. Σήμερα η Ελλάδα δανείζεται με όρους που πριν από λίγα χρόνια θα θεωρούνταν αδιανόητοι και όχι αυτονόητοι. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που το 2016 ξεπερνούσαν το 48% των συνολικών χαρτοφυλακίων των τραπεζών, έχουν πλέον περιοριστεί στο 3,3%. Είναι το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από 2 δεκαετίες. Βεβαίως δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση, γιατί το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, είναι η δυνατότητά του να στηρίξει πιο δυναμικά το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
3: Οι κίνδυνοι για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία έχουν ενταθεί. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει προκαλέσει απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τους κινδύνους στασιμοπληθωριστικών πιέσεων, δηλαδή ανόδου του πληθωρισμού. Η συγκυρία αυτή διαμορφώνει μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία για την νομισματική πολιτική.
0: Θετική αποτίμηση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλου.
4: Η αποτίμηση της θητείας του κ. Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι απόλυτα θετική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχω μια προσωπική κατάθεση που δεν θα την κάνω ποτέ δημόσια αν ο ίδιος δεν προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση για το τρομερό, για τις φοβερές μέρες του πρώτου εξαμήνου του 2015, όταν η χώρα παλινδρόμησε μεταξύ παραμονής και εξόδου από το ευρώ. Θα περιοριστούμε στο παρόν, κύριε Πρόεδρε, παρά την απόλυτη θετική αποτίμηση.
0: Ευχαρίστως ναι, αλλά όχι, επί της ουσίας είπε το ΠΑΣΟΚ. Από τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο Νίκος Παπάς ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν θα υπερψηφίσει ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα.
5: Προφανώς δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε την ανανέωση της θητείας του, αλλά χαιρόμαστε για το διάλογο ο οποίος θα αναπτυχθεί στην Επιτροπή μας.
0: Παρόν στην ψηφοφορία από το ΚΚΕ, όπως έκανε γνωστό ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Κατσότης.
6: Πάγια θέση του ΚΚΕ για το διορισμό σε δημόσιες αρχές είναι η ψήφος με παρόν, γιατί δεν είναι θέμα προσώπου αλλά πολιτικής που ασκείται συνολικά.
0: Πειρά στον κεντρικό τραπεζίτη από τον βουλευτή της Νίκης Ανδρέα Βορύλα και τον Δημήτρη Τζανακόπουλο από τη Νέα Αριστερά.
7: Η ελληνική κοινωνία δεν ζητά προνόμια. Ζητά δικαιοσύνη, ισορροπία και μια τραπεζική εποπτεία που να υπηρετεί τον πολίτη.
3: 18 χρόνια στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος είναι καθεστωτική λογική. Είναι ιδιοκτησιακή λογική. Είναι λογική που δεν αρμόζει σε δημοκρατία.
0: Αρνητική στάση από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Βιλιάρδο και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
8: Εμείς προφανώς δεν συμφωνούμε επί της αρχής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Τέταρτη περίσταση σερή όπου η κυβέρνηση επιχειρεί μία εν είδη εκτροπής επιβολή συνθήκης καθεστωτικού ελέγχου.
0: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Η εσωκομματική κρίση κλιμακώνεται στον ΣΥΡΙΖΑ με τις αποχωρήσεις στελεχών πρώτης γραμμής να είναι καθημερινές πλέον, ενώ οι εξελίξεις συνολικά στο χώρο της αριστεράς αναμένεται να πυκνώσουν μετά τις αυριανές ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο και τη δημιουργία νέου κόμματος. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιάννης Φασουλάς. Γιάννη, καλησπέρα. Όλα είναι έτοιμα για την ανακοίνωση για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος?
10: Καλησπέρα, τα πάντα.
0: Τα πάντα.
10: Τα πάντα είναι έτοιμα. Και μάλιστα μας επιφυλάσσουν, λένε και εκπλήξεις. Εντάξει, όταν τους ρωτάς ποιες είναι οι εκπλήξεις, δεν λένε λογικό, διότι αν δεν ήταν και εκπλήξεις, κρατούσαν κάτι, ξέρω εγώ, στην παρουσίαση, θα τα λέγαν όλα, τι νόημα θα είχε. Mm-hmm. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά βέβαια, γιατί εκεί επικεντρώνεται τώρα το ενδιαφέρον, το ποιο μπορεί να είναι το νέο.
0: Αυτό είναι.
10: Το νέο όνομα.
0: Μας είπες, για τα χρώματα και έπεσες όχι απλώς μέσα, Διάννα. Τώρα να δώσουμε ένα στίγμα για το όνομα, τι λες, να το τολμήσουμε ή όχι.
10: Θα το ρισκάρουμε. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, γιατί το γεγονός ότι δεν έχει διαρρεύσει αυτή τη στιγμή, παρότι έχω αναζητήσει όλες τις πηγές, mm-hmm. προκειμένου έστω να βγάλω μια άκρη για να καταλάβω πού κινείται και πού θα κινηθεί η ονομασία του νέου κόμματος, ακόμα και ο κύριος Τσίπρας λέει σε στενούς συνεργάτες ότι αφήστε το σε μένα να το παρουσιάσω εγώ ως έκπληξη αύριο το βράδυ στο Θησίο. Εμείς εδώ μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε. Να σου πω ότι αν λάβουμε υπόψη μας τους τίτλους από τις εκδηλώσεις τελευταίες, όπως το Χαλάνδρη που είχε κυβερνώσει αριστερά.
0: Μερικούς τίτλους, ναι.
10: Κυβερνός αριστερά, που είχε κυβερνός αριστερά νέα εποχή. Δεν ξέρω αν μέσα από αυτές τις λέξεις, ξέρω εγώ, θα αντλήσει λέξη ο κύριος Τσίπρα η φράση προκειμένου να φτιάξει τον τίτλο ή τον έχει ήδη.
0: Η λέξη πηξίδα, ας πούμε, θα μπορούσε να παίξει όχι, επειδή την έχει χρησιμοποιήσει και τώρα, ο Κώστας Λαγιώτης στο παρελθόν.
10: Ναι, εδώ μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι.
10: Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται πολύ. Δεν μου φαίνεται μπορεί να παίξει πηξίδα, δηλαδή.
0: Όχι. Όχι.
10: Λοιπόν, εγώ πιο πολύ βλέπω να έχει μπροστά ένα νέα, το τι θα ακολουθήσει δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, νέα something, νέο κάτι.
10: Ναι, κάτι τέλος πάντων, ξέρω εγώ, ή μέσα, ξέρω εγώ, η εποχή, κάτι τέλος πάντων το οποίο είναι σηματοδοτητό, κάτι το καινούριο, γιατί πρέπει να σηματοδοτήσεις και κάτι το καινούριο.
0: Να πάμε σε αυτό που λες, Γιάννη. Ναι. Πώς το νέο κόμμα δεν θα καταγραφεί ως ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
10: Πρώτον, διότι ο κύριος Τσίπρας έχει τραβήξει ήδη τις διαχωριστικές του γραμμές σε ό,τι αφορά τον ήδη κομματικό οργανισμό ΣΥΡΙΖΑ. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει επιθυμία των στελεχών πρώτης γραμμής, μιλάμε πάντα, να συνεργαστούν με τον κύριο Τσίπρα, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει ανοίξει τις πόρτες του κόμματος. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση.
0: Ότι θα υπάρξει απαγορευτικό σε κάποιους.
10: Εννοείται.
0: Δεν είναι ότι.
10: Εννοείται. Εννοείται ότι θα υπάρξει απαγορευτικό. Εννοείται ότι θα είναι κατά μόνας οι όποιες επιλογές γίνουν από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει σε καμία περίπτωση, και το δείχνει αυτό το πράγμα μέχρι σήμερα, να ταυτιστεί με αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που λέγεται Κουμουνδούρου. Αυτό ακριβώς, το αντίθετο ακριβώς επιδιώκει. Λοιπόν, να ακολουθήσει μια πορεία η οποία να αφήσει πίσω του τον ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέραμε, mm-hmm. διότι ο κύριος Τσίπρας η γούνα του έχει καεί από γραμματείες, κεντρικές επιτροπές, εσωστρέφειες, τοξικό κλίμα, και αυτό το κλίμα, έστω και σε μικρότερη δόση, δεν θέλει να το μεταφέρει σε ένα καινούριο κόμμα το οποίο θέλει να δημιουργήσει. Ένα καινούριο κόμμα το οποίο, τουλάχιστον όπως λένε από την πλευρά της Κουμουνδούρου, και εδώ είναι το δύσκολο στοίχημα, το λένε και οι ίδιοι, θα πρόκειται για ένα υβριδικό κόμμα με ομόκεντρους κύκλους. Τι σημαίνει αυτό? Θα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις διαδικτυακές συνεδριάσεις, online διαβουλεύσεις, υποφορίες και κομματικά δημοψηφίσματα, ναι, που διασφαλίζουν το δημοκρατικό χαρακτήρα του κόμματος. Πάμε δηλαδή σε ένα νέο μοντέλο πολιτικού φορέα. Ναι. Λοιπόν, όχι όπως γνωρίσαμε και όπως ζήσαμε μέχρι σήμερα τα παραδοσιακά κόμματα με τοπικές οργανώσεις, με κεντρικές επιτροπές, με πολιτικές γραμματείες, με πολιτικά γραφεία και ούτω καθεξής. Εκτιμώ, με βάση τα όσα βλέπω, ότι θα υπάρχουν δύο, αν με επιτραπεί ο όρος όργανα, μια επιτροπή διοικούσα δηλαδή, καμιά δεκαπενταριά άτομα, τα οποία θα λειτουργεί εν είδη πολιτικό γραφείο, αλλά δεν θα είναι πολιτικό γραφείο με τη στενή έννοια, και μια διευρυμένη κεντρική επιτροπή. Δεν θα είναι πάλι κεντρική επιτροπή, στο πω Εθνικό Συμβούλιο, όπου θα μαζεύεται εκεί, θα συγκεντρώνονται εκεί οι υποστηρικτές, τα μέλη, δεν ξέρω τι, προκειμένου να καταθέτουν απόψεις χωρίς να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Εγώ εκείνο που καταλαβαίνω είναι από τη στιγμή που θέλει να μην είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, ότι θα πρέπει και τα πρόσωπα που θα τον πλαισιώνουν να είναι καινούρια. Διότι αν είναι τα πρόσωπα τα οποία.
10: Υπάρχει το εξής, Τάνο. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν στο κομματικό και στελεχειακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ήταν ικανοί με κάθε τρόπο και έχουν δυνατότητα.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να βγει με την ίδια βιτρίνα.
10: Όχι, η βιτρίνα δεν θα είναι η ίδια. Και δεν θα είναι η ίδια η βιτρίνα, διότι αύριο στο Θησίο. Να πω μια άτυπη, ξέρω εγώ, γραμμή, πες το όπως θέλεις, μεταξύ των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μια επικοινωνία, μια συμφωνία, ακούω, θα πάει μόνο ένας, λέει. Λοιπόν, δεν θα παραστούν, δεν θα είναι εκεί δηλαδή. όπως συνέβαινε σε αντίστοιχες εκδηλώσεις της Ιθάκης ανά την Ελλάδα.
0: Ναι, δεν μπορεί να φανταστώ το κύριο Φάμελο να είναι εκεί, ας πούμε.
10: Όχι, όχι, δηλαδή, καταρχάς,
0: δεν μπορεί να γίνει αυτό.
10: Ο κύριος Φάμελος είναι αρχηγός πολιτικού κόμματος, δεν μπορεί να πάει στα γεννητούρια ενός άλλου πολιτικού κόμματος.
0: Λοιπόν, αυτό θα ήταν πολιτικά παράδοξο, το πλέον παράδοξο.
10: Ναι, δεν νομίζω ότι θα συμβεί, αλλά μια και αναφέρθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχει σημασία να δούμε, εδώ διαβάζω δημοσιεύματα, σκόνη και θρύψαλα, κομματικά θρύψαλα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τι μέλη γενέστε με τον ΣΥΡΙΖΑ?
10: Μάλιστα, καλή ερώτηση. Λοιπόν, 6 του Ιούνιου έλεγε μια παλιά διαφήμιση, αν θυμάστε, της εθνικής, όλη του λαϊκού. Απόψε κληρώνει και πληρώνει. Γενικά τέτοιο έλεγε στη διαφήμιση.
0: Το ότι κληρώνει, κληρώνει. Τώρα, αν πληρώνει, δεν το ξέρω.
10: Λοιπόν, αυτή λοιπόν η συνεδρία τη Κεντρική Επιτροπή στις 6 του Ιούνιου και θα κληρώσει και θα πληρώσει από ό,τι έχω καταλάβει. Διότι οι πληροφορίες λένε ότι βέβαια θα εξαρτηθεί και από την ομιλία την οποία θα κάνει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, αν θα αφήσει ένα παράθυρο ανοιχτό σε ό,τι αφορά το θέμα για κάποια μορφή συνεργασία που δεν το βλέπω. Ή θα κλείσει το παράθυρο αυτό στη λογική ότι εξάλλου το διεμηνεί και μέσω της νέας εκπροσώπου του Ινστιτούτου που θα είναι και αυριανή εκπρόσωπος τύπου του κόμματος κ. Κουφονικολάκου, ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ των συνεργασιών και ούτε υπέρ της διάλυσης ή της αναστολής λειτουργίας κομμάτων. Επανέρχομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν.
0: Επιχειρεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα τύπου 3η Σεπτέμβρη του 1974. Βλέπεις κάτι τέτοιο σε σχέση με τις επιρροές ενδεχομένως, τις πράσινες επιρροές που μπορεί
10: μιας
0: να έχει.
10: Μια 3η Σεπτέμβρη, αλλά προσαρμοσμένη σε ένα ψηφιακό περιβάλλον.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
10: Εντάξει, δεν είναι. Δεν η 3η Σεπτέμβρη ήταν μία. Δεν υπάρχει δεύτερη.
0: Δεν ήταν ακριβώς μία, ήταν. Ναι.
10: Εννοώ σε σχέση με την ιστορικότητά της. Λοιπόν,
0: ναι,
10: έρχομαι λοιπόν στην 6η του Ιούνιου. Η 6η του Ιούνιου, λοιπόν, ανάλογα με το τι θα πει ο κύριος Τσίπρας, θα περιμένουμε να δούμε τι πρόταση θα κατεβάσει ο κύριος Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή. Λέω εγώ τώρα, υπόθεση εργασίας κάνουμε. Λοιπόν, δεν είναι ρεπορτάζ για να μας παρεξηγήσουν. Λοιπόν, υπόθεση εργασίας κάνουμε. Αν ο κύριος Φάμελος κατεβάσει μια πρόταση και πει ότι ο κομματικός οργανισμός ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί ούτε μπορεί να βρεθεί απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα στηρίξει το πολιτικό εγχείρημα. Λέω εγώ τώρα. Αυτή η πολιτική πρόταση. Τι θα γίνει μέσα εκεί, ε? Λοιπόν, από την άλλη όμως υπάρχει η μειοψηφία, η οποία δεν ελέγχει αυτή τη στιγμή τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε την Κεντρική Επιτροπή, ούτε την Πολιτική Γραμματεία, η οποία τι λέει και διαμηνεί. Δεν πρέπει να περνάει από κανενός το μυαλό η άποψη, η ιδέα και η θέση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαλυθεί ή θα αναστείλει την κομματική του δραστηριότητα.
0: Άρα θα υπάρχει με κάποιο τρόπο ΣΥΡΙΖΑ την επομένη.
10: Με μια μορφή, εγώ εκτιμώ πως μπορεί, ναι.
0: Μάλιστα.
10: Με μια μορφή.
0: Και το Blaugrana ισχύει για τον κύριο Τσίπρα, έτσι. Τα χρώματα της Μπαρτσελώνα.
10: Ναι, βέβαια. Το θέμα είναι να δούμε αν η ομάδα είναι και πρωταθλήτρια, όπως είπε και ο κύριος Τσίπρας, γιατί όπως ανέφερε, φτιάχνουμε ομάδα για να κερδίσει το πρωτάθλημα.
0: Αυτή η Ρεάλ δεν έχει τύχει φέτος. Από τη μία Ολυμπιακός, από την άλλη Μπαρτσελώνα. Κάτι γίνεται.
10: Από την ακριβώς. Την έχουν βάλει στη μέση και τη χτυπάνε βοριάδες και νοτιάδες.
0: Λοιπόν, για να δούμε με τις νοτιάδες και τις βοριάδες. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Ευχαριστώ,
0: να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιάννη Φασουλά για την ανάλυση του. Τώρα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Ψυχογιός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν θα συνεχίσει να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ πρέπει να υπάρξει μια πολιτική απόφαση η οποία αναλέει πώς θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, προφανώς θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και κανείς δεν θέτει θέμα αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι καθαρός, γιατί ακούστηκαν και τέτοιες θέσεις. Αλλά η μεγάλη εικόνα τι λέει? Η μεγάλη εικόνα λέει ότι πρέπει να γίνει κάτι ευρύτερο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και εγώ είμαι ο πρώτος που το λέει.
0: Τώρα, ένας που σας παρακολουθεί στην αριστερά και βλέπει ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον δημιούργησε κιόλας, γιατί τον πήρε συνασπισμό και τον έκανε ΣΥΡΙΖΑ. Και φεύγει από εκεί και κάνει δικό του κόμμα. Και εσείς λέτε, εμείς να πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν που έφυγε από εμάς και όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν. Δεν φαίνεται λίγο να υπάρχει έτσι διάφορα οξύμορα?
11: Όχι, δεν υπάρχει και θα σας πω γιατί. Θα σας πω. Διότι οι όποιες κρίσεις είναι πολιτικές και προγραμματικές. Δηλαδή, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ τελευταίου συνεδρίου σχέση με το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα είναι σε πολλά σημεία κοινό. Άρα λοιπόν, κρίνοντας αυτά και έχοντας και την εμπειρία της διακυβέρνησης που αναφέρατε πριν, αυτό το πράγμα πολιτικά δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά σημεία.
0: Τώρα, ο Τρίφων Αλεξιάδης, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχωρούν.
12: κρατήστε από Τετάρτη πρωί ένα κατάλογο, να δούμε πόσοι από Τετάρτη πρωί θα παραδώσουν την έδρα τους και θα ενταχθούν στο καινούριο κόμμα. Διότι τα μεγάλα λόγια είναι εύκολα. Οι πράξεις είναι δύσκολες. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα γίνει από την επόμενη Τετάρτη.
13: Ναι.
12: Διότι δεν έχει καμιά δικαιολογία όποιος Αδαμόπουλος είναι βουλευτής.
13: Ναι, ναι, ναι.
12: Να παραμένει βουλευτής, θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του και να ενταχθεί στο νέο πολιτικό φορέα.
14: Το συζητήσει και ο κύριος Τσίπρας άλλωστε αυτό.
12: Εκτός και αν θέλετε να με πείσετε, που εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό, ότι κάποιοι θέλουν να σιγουρέψουν την βουλευτική τους εκλογή για να παραδώσουν την έδρα τους. Υπάρχει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
13: ναι,
12: που έκανε ανάλυση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο. Και το ερώτημα είναι, μεγάλη, αφού έχει κλείσει τον ιστορικό του ρόλο, εσύ γιατί δεν φεύγεις.
0: Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή Newsroom του Earth News, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.
15: Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τσίπρας, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έφυγε ποτέ. Mm-hmm. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του τον Μητσοτάκη, κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι.
13: Ναι, ναι.
15: Άρα, αντί να αντιμετωπίσει με θάρρος την ήττα του, έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε. Ήταν πάντα εδώ τελικά. Ναι. Απλώς το έκανε με έναν τρόπο που ταιριαστό στο χαρακτήρα.
16: Ωραία,
15: του.
16: Γιατί επιστρέφει όμως τώρα, μήπως βλέπει κάτι ότι μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά.
15: Βλέπει κύριε Σιαδήμα ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Mm-hmm. Βλέπει ότι υπάρχει στο πολιτικό μας σύστημα ένα πολύ μεγάλο κενό. Mm-hmm. Ποιο είναι το κενό? Το κενό το οποίο έχει αφήσει να υπάρχει ο κ. Ανδρουλάκης. Θα το καταλάβουμε αυτό. Ο πραγματικά μεγάλος ασθενής του πολιτικού μας συστήματος είναι το ΠΑΣΟΚ. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν επιλέγουμε τους αντιπάλους μας. Mm. Ούτε εγώ μιλάω με τον κύριο Τσίπρα, ούτε ο κύριο Μητσοτάκης έβαλε τον κύριο Τσίπρα να κατέβει. Σας είπα, η εκτίμησή μου ως πολιτικών του γιατί κατεβαίνει ο Τσίπρας είναι γιατί βλέπει τον Ανδρουλάκη πολύ αδύναμο. Αν με ρωτάτε ποιον θα προτιμούσα από τις δύο για βασικό σου αντίπαλο,
16: ναι,
15: τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη, αν αυτή είναι η ερώτησή σου, όχι ότι εγώ μπορώ να τα πειράσω με κάποιο τρόπο,
16: ναι,
15: αλλά μιλώντας μεταξύ μας στο δικό μας στρατηγικό σχεδιασμό, τι θα έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης? Προφανώς προτιμώ αντίπαλο τον Ανδρουλάκη πάνω τον Τσίπρα.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ρωτήθηκε για τον Αλέξη Τσίπρα που κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για βολική αντιπολίτευση.
17: Βολική αντιπολίτευση και να οικετεύουν για την ίδρυση του κόμματός του οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δημόσια ενέχει μια αντίφαση. Εγώ νομίζω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, και το λέω με όλο το σεβασμό, επειδή έχει κριθεί και σαν αρχηγός της κυβέρνησης και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης με την πιο μεγάλη ήττα που έχει υποστεί δεύτερο κόμμα, σίγουρα με τα πολιτευτικά μπορεί και πολύ νωρίτερα, αν δούμε την ιστορία, ότι δεν έχει ένα ιστορικό νικηφόρο απέναντι στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, το ανάποδο. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι δεν μπορεί να εγκαλεί ως βολικούς αυτούς τους οποίους στοχοποιεί η κυβέρνηση, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον ΠΑΣΟΚ, με αιμονή, ενώ εκείνον φαίνεται να τον επιθυμεί.
0: Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε και για την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση, μέσω της οποίας αφήνει αιχμές για την πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για επιτάχυνση των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα.
18: Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα, όλα αυτά έχουν την σημασία τους, ειδικά το 2026 και στα επόμενα χρόνια, αλλά δεν βλέπω ουσία, ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Η πρόθεση για αυτή την νομοθέτηση ήταν γνωστή και γενικώς και ειδικώς στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το πιο φοβερό είναι ότι δεν μειώνει ούτε κατελάχιστον το ρόλο ή τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας. Καθόλου. Το αντίθετο. Καλύτερες απαντήσεις για το κράτος δικαίου στη χώρα δίνονται όχι από εμάς. Εμείς λέμε την πολιτική μας και απαντάμε στις συκοφαντίες της αντιπολίτευσης και κάποιων μέσων ενημέρωσης. Δίνονται από τους θεσμικούς παράγοντες και της Ευρώπης και ευρύτερα. οι οποίοι με τελευταίο τον αρμόδιο επίτροπο διαπιστώνουν την εντελώς αντίθετη εικόνα από αυτή την οποία διαπιστώνουν διάφορες ατεκμηρίωτες εκθέσεις και προκαλούν την αφωνία των γνωστών συκοφαντών της χώρας και μάλιστα συκοφαντών, Ελλήνων συκοφαντών κατά της ίδιας τους πατρίδας.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στο μεγάλο κάδρο, στο κάδρο του κόσμου, κρύο, ζέστη, οι ελπίδες για μια άμεση διπλωματική εξέλιξη στον τρίμηνο πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών υποχώρησαν σήμερα, καθώς Τεχεράνη και Ουάσιγκτον εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένες στις εκτιμήσεις τους για επικείμενη συμφωνία. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
19: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
0: Ποια είναι τα έξι σημεία του μνημονίου κατανόησης?
19: Λοιπόν, να ξεκινήσω από αυτό λοιπόν. Είναι η παράταση της ισχύουσα ακεχηρίας κατά 2 μήνες, άμεσο άνοιγμα του στενού του ορμούς από το Ιράν και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας σε προπολεμικά επίπεδα εντός 1 μηνός, δήλωση Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και συμμάχων τους για άμεσο και μόνιμο τερματισμό όλων στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Αυτό είναι ένα αγκάθι ο Λίβανος. Δέσμευση ότι καμία πλευρά δεν θα ξεκινήσει πόλεμο ή δεν θα απειλήσει με χρήση βίας. Επαναβεβαίωση από το Ιράν ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα. Και συμφωνία για απομάκρυση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, Θάνο.
0: Δημήτρη, η συμφωνία ή θα είναι σπουδαία ή δεν θα υπάρξει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
19: Ακριβώς.
0: Δεν θα σου ζητήσω την ερμηνεία αυτή τη δήλωση, αλλά.
19: Νομίζω ότι ακολουθεί τις δηλώσεις των προηγουμένων εβδομάδων.
0: Αλλά θα σου πω ότι ενώ δόθηκε, ας πούμε, μια αίσθηση αισιοδοξίας από το Σάββατο το βράδυ, η οποία σήμερα δεν νομίζω ότι έχει την ίδια ένταση που είχε πριν από κάποιες ώρες.
19: Σαφώς και δεν έχει την ένταση που είχε πριν από κάποιες ώρες. Είναι μικρότερα τα stakes, όπως λέμε, αυτά τα οποία διακυβεύονται. Ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αλλά και ο Αραχτσί βρίσκονται στην Ντόχα για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ο Ουάσιγκτον θα δώσει στη διπλωματία κάθε ευκαιρία να αποδώσει πριν εξετάσει εναλλακτικές επιλογές. Αυτό το οποίο έχει επίσης ενδιαφέρον, Θάνο, είναι ότι ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, μιλώντας υποκαθεστώς ανωνυμίας, υποστήριξε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει επί της αρχής στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με αντάλλαγμα την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και την απομάκρυνση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλωτισμού. Σύμφωνα δε με τον ίδιο, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολλάχ Μοχτσάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να έχει εγκρίνει το γενικό πλαίσιο της συμφωνίας. Πάντως, Θάνο, να κλείσω λέγοντας ότι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και μια ενδεχόμενη συμφωνία δεν θα είναι αρκετή για να τερματίσει τουλάχιστον άμεσα τη διεθνή ενεργειακή κρίση, ενώ πιέσεις προς τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ ασκεί ο κύριος Τραμπ ώστε να προχωρήσουν άμεσα στην υπογραφή των συμφωνιών του Αβραμ, ομαλοποιώντας τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, ενώ όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να ακολουθήσουν. Ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει πολλές φορές στο μαγκαζίνο.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λες, ότι το έχουμε θίξει πολλές φορές, ότι εκεί θα πήγαινε ο πρόεδρος Τραμπ. Βέβαια, αυτό προϋποθέτει τερματισμό της κρίσης και του πολέμου. Και έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Τραμπ θέλει και το Ιράν στο παιχνίδι των συμφωνιών του Αβραάμ.
19: Ναι, το θέλει.
0: Πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εδώ είναι βασικός παίχτης και το Ισραήλ. Και μάλιστα, μιας και είπαμε για το Ισραήλ, παίζει ρόλο και το λόμπι σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ.
19: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακριβώς, πανίσχυρο.
0: Σε σχέση με τις αποφάσεις του, αλλά και το γεγονός, αυτό που είπαμε, ότι το Ισραήλ παραμένει ένας βασικός παίκτης και της εξίσωσης όλων αυτών που συζητήσαμε πριν από λίγο. Και προφανώς και στο Ιράν υπάρχουν και παίκτες που δεν θα ήθελαν να προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Αλλά είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση, έχει κρύο ζέστη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
19: Να κλείσω πάντως επ' αυτού που λες, ότι ο Νετανιάχου φέρεται να δήλωσε στενούς συνεργάτες του ότι το Ισραήλ έχει περιορισμένη δυνατότητα πλέον να επηρεάσει τις αποφάσεις του Τραμπ σχετικά με το Ιράν, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαπραγματεύεται μια συμφωνία για τον πόλεμο, μια διαπραγμάτευση που διαρκεί σχεδόν 3 μήνες.
0: Σου υπενθυμίζω δήλωση του πρόεδρου Τραμπ ότι ο Νετανιάχου θα κάνει αυτό που θα
19: του λέω εγώ. Έτσι.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το βαρέλι βρέθηκε ξανά κάτω από το επίπεδο των 100 δολαρίων, δημιουργώντας προσδοκίες και για φθηνότερα καύσιμα στην Αντλία. Οι πρώτες σημαντικές αλλαγές αναμένονται από τα μέσα της εβδομάδας. Να δούμε όμως τι έχει να μας πει ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οποίος γνωρίζει περισσότερα. Καλησπέρα, Άκη.
20: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ καλύτερα από ό,τι είχαν ξεκινήσει οι προηγούμενες εβδομάδες. Και αυτό διότι είμαστε στα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαστε στα 97,5 δολάρια το βαρέλι. Mm-hmm. Όταν τις προηγούμενες Δευτέρες ξυπνάγαμε όλοι και οι αγορές ήταν 110, 111, 112. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είμαστε περίπου από 12, 13 έως και 14 δολάρια φτηνότερα. Βέβαια, αυτό είναι μόνο μία συνεδρίαση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν αν και το κλίμα αυτή τη στιγμή δείχνει ότι δεν θα δούμε κάτι διαφορετικό αύριο, αν όμως αύριο θεωρητικά επιστρέφαμε στις τιμές της προηγούμενης εβδομάδας, τότε αυτό το 97,5 που βλέπουμε σήμερα δεν θα σήμαινε τίποτα. Αν όμως διατηρηθεί και η τάση είναι να παραμείνει περίπου σε αυτά τα επίπεδα, ίσως και να πέσει κι άλλο, τότε πράγματι, όπως είπες και εσύ και όπως εκτιμούν και παράγοντες της εγχώριας αγοράς, τότε μπορεί από Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, το αργότερο δηλαδή και εν ώψη τριημέρου, δεν αποκλείεται να δούμε και στην Αντλία χαμηλότερη τιμή. Ήδη στα δηληστήρια, όσα πρατήρια ψωνίζουν σήμερα από τα δηληστήρια, βλέπουν χαμηλότερη τιμή. Είμαστε περίπου 2 λεπτά κάτω. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι τα δηληστήρια που ψώνησαν σήμερα, δεν ξέρω βέβαια τι ποσοστό του συνολικού αριθμού των πρατηρίων έτσι, είναι, αλλά όσα πρατήρια ψώνησαν σήμερα από τα δηληστήρια, παρήγγειλαν σήμερα πετρέλαιο και βενζίνη, βλέπουν αυτή την πτώση, άρα θα την μετακυλήσουν στην Αντλία τους το αργότερο μέχρι την Τετάρτη. Όσοι πάλι ψωνίσουν αργότερα, δεν αποκλείεται να έχει πέσει εντωμεταξύ και άλλο η χονδρική, οπότε δεν αποκλείεται οι πελάτες.
0: Οπότε τι θα δούμε στην Αντλία, Άκη?
20: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είμαστε 2.14 μέση τιμή αμόλυβδης, που σημαίνει ότι μπορεί μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο, τώρα γιατί το λέω αυτό, γιατί κάποιοι μπορεί να σχεδιάζουν τριήμερο απόδραση.
0: Ναι, σωστά.
20: Μπορεί μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο να πάει και κάτω από τα 2.10. Ξαναλέω, είμαστε κοντά στα 2.14. Αν μέχρι το Σάββατο συνεχιστεί αυτή η πορεία, μπορεί να δούμε και 2.09.
0: Βέβαια πολύ μακριά σε σχέση με τις τιμές που είχαμε μάθει πριν από το ξέσπασμα της κρίσης, έτσι?
20: Ναι, πάρα πολύ πάνω. Μιλάμε για 30 λεπτά ακριβότερα. Μπορεί και παραπάνω, 35 λεπτά ακριβότερα. Τώρα το, και να πω και το κίνησης μόνο κλείνοντας, ότι είναι σε μέσα επίπεδα 1.82. Εκεί με η διαφορά μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη, αλλά έτσι και λιώς το πετρέλαιο κίνησης απολαμβάνει τα προνόμια από την επιδότηση στα δηληστήρια. Οπότε είναι ήδη 20 λεπτά χαμηλότερο. Παρόλα αυτά, μπορεί να το δούμε και κάτω από το 1,80. Δηλαδή είναι 1,82. Μπορεί μέχρι και την Παρασκευή, Σάββατο, να δούμε και το κίνηση κάτω από το 1,80.
0: Μάλιστα. Άκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην Κρήτη, δύο λογιστές από το Ρέθινο φέρονται να είναι και οι εγκέφαλοι του νέου κυκλώματος σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεσκέπασε το ελληνικό FBI, ενώ συνολικά έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί 20 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση εξάρθρωσης κυκλωμάτων με παράνομες επιδοτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη. Ο Γιώργος Λαμπράκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
21: Καλησπέρα από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου. Εδώ που παραμένουν οι 20 συλληφθέντες για τη νέα υπόθεση που απασχολεί τις ελληνικές αρχές σε σχέση με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι 20 συλληφθέντες θα μεταφερθούν στην Αθήνα προκειμένου να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μένει να δούμε αν αυτό θα γίνει αύριο ή αν θα γίνει την Τετάρτη, όπως αναφέρουν νεότερες πληροφορίες, καθώς μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει γίνει μεταφορά στο λιμάνι. Οπότε, αν υπολογίσουμε ότι τα πλοία φεύγουν στις 9, ενδέχεται να μην γίνει αυτή η διαδικασία σήμερα, αλλά να γίνει αύριο το βράδυ, ώστε την Τετάρτη το πρωί να βρίσκονται στην Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, μιλάμε για ακόμα μια μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, σε τρεις μάλιστα νομούς, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου, με τους δύο λογιστές να βρίσκονται στο κάδρο των ερευνών, μαζί με τρεις υπεύθυνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων. Και οι υπόλοιποι είναι οι άνθρωποι που, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν χρησιμοποιηθεί από το κύκλωμα για να δηλώσουν τις εκτάσεις για για λογαριασμό τους προκειμένου να καρποθούν παράνομα τις επιδοτήσεις. Ακολουθήθηκε το ίδιο μοτίβο όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις. Εντοπίζουν δηλαδή εκτάσεις που δεν έχουν δηλωθεί, ορφανές, τις δηλώνουν οι αχυράνθρωποι που χρησιμοποιούνται από το κύκλωμα και στη συνέχεια τα χρήματα τα καρπώνεται το κύκλωμα δίνοντας ένα μικρό αντίτιμο σε αυτούς που δηλώνουν τις εκτάσεις αυτές, κτηνοτρόφοι και άλλη παραγωγή. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η υπόθεση αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά και θα έχουμε και συνέχεια το επόμενο διάστημα και άλλες τέτοιες υποθέσεις αναμένεται να έρθουν στο φως. Ναι.
0: Από ό,τι φαίνεται δεν έχει τελειωμό αυτή η ιστορία. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Γιώργο Λαμπράκη για το ρεπορτάζ. Τώρα, καταδικαστική απόφαση από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθερξη με τριετή αναστολή. Εισαγγελική ανέρεση άσκησε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου με το σκεπτικό ότι δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ανώτατης ποινής. Αν γίνει δεκτή η πρόταση θα επιστρέψει στην φυλακή και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ του Νίκου Καπόγλε.
1: Κατά το σκεπτικό λοιπόν του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν έχει συμπληρώσει τα 25 χρόνια πραγματικής έκτησης της ποινής και ως εκ τούτου δεν συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για υφόρον απόλυση νωρίτερα από αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα, όπως λένε οι πληροφορίες από το ανώτατο δικαστικό όργανο, ότι η απόφαση θα ληφθεί από το σχετικό δικαστικό συμβούλιο στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Απόφαση του ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Να θυμίσουμε ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος παραμένει σε καθεστώς αποφυλάκησης. Από το Δικαστικό Συμβούλιο λύθηκε αυτή η απόφαση των φυλακών και παραμένει στην οικία του. Έχει αποφυλακιστεί δηλαδή με το σχετικό βούλευμα από την περασμένη εβδομάδα, συγκεκριμένα από την περασμένη Πέμπτη.
0: Για το θέμα ρωτήθηκε ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
18: Είναι άλλο πράγμα η κρίση της δικαιοσύνης, η ετιμιγορία της δικαιοσύνης για την ουσία μιας υπόθεσης, που εδώ μιλάμε για αμετάκλητες αποφάσεις, και ένα άλλο πράγμα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης για τον τρόπο έκτησης του υπολείπου των ποινών. Και τα δύο, και οι δύο συζητήσεις αφορούν τη δικαιοσύνη. Το ξαναλέω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι αντιλαμβάνομαι σε ανθρώπινο επίπεδο τις αντιδράσεις.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή είναι Μεναλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς.
2: Έχουμε ένα ποινικό κώδικα, ο οποίος λέει ότι στα 25 χρόνια υπάρχει αποφυλάκηση. Άρα σε κάθε περίπτωση σε λίγους μήνες θα είχαμε έτσι κι αλλιώς την αποφυλάκηση.
0: Σε ένα χρόνο.
2: Σε ένα χρόνο. Είναι μια απόφαση της δικαιοσύνης, η οποία προφανώς αξιολόγησε κάποια στοιχεία. Ότι και χτίσει ένα μεγάλο διάστημα. Έχει δικαίωμα ο Άρης Πάγος να ζητήσει τον επανέλεγχο.
22: Μάλιστα.
2: Η δικαιοσύνη θα το αξιολογήσει και θα προχωρήσει.
22: Ωραία.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Στη Θράκη εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε όπλα σε μέλη της τουρκικής μαφίας στη χώρα μας. Η Ελλάς συνέλαβε δύο άτομα έχοντας εντοπίσει στο αυτοκίνητο του ενός 25 πιστόλια και γεμιστήρες. Τα κατασχεθέντα εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια και ο Γιάννης Πετρακόπουλος μας ενημερώνει. Καλησπέρα Γιάννη. Μας ακούει ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη, καλησπέρα.
23: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
23: Καλησπέρα, ναι.
0: Έτσι είναι.
23: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Άνδρες της οποίας το Σάββατο το απόγευμα προχώρησαν σε αυτές τις δύο συλλήψεις ενός 29χρονου στον δρόμο μεταξύ Ξάνθης και Κομωτινής, στο αυτοκίνητο του οποίου εντόπισαν ένα σακ βουαγιάς με τα 25 πιστόλια και τους δυσάρεστους μυστήρες, και κατόπιν, συνεχίζοντας την έρευνά τους, στη σύλληψη ενός 43χρονου στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος ήταν, από ό,τι φαίνεται, ο άνθρωπος που παρέδωσε το όχημα με τον οπλισμό στον 29χρονο, και με τη σειρά του ο 29χρονος θα το παρέδιδε σε έναν τρίτο. Τα πιστόλια δεν φέρουν σειριακούς αριθμούς, ούτε άλλα χαρακτηριστικά, είναι δηλαδή αυτό που λέμε όπλα φαντάσματα. Η υπόθεση προσομοιάζει με ανάλογη που εκτελήθηκε στον Εύρο πριν μερικούς μήνες και σύμφωνα με τα στοιχεία Ο οπλισμός μάλλον προοριζόταν για μέλη της λεγόμενης τουρκικής μαφίας που δράκε στη χώρα μας, όπως πολύ σωστά είπες. Κρατούνται οι συλληφθέντες και πρόκειται να οδηγηθούν στον ανακριτή να δούμε τι θα πούν στις απολογίες τους.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Πανελλήνια θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της αγωγός Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 56 ετών τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια, που έδινε πολυετή μάχη με τον καρκίνο, νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη, 27 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, ενώ η ταφή θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα της, το Ευηνοχώρι Μεσολογγίου. Τα συλληπιτήριά του εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Art News.
4: Θέλω να πω δημοσιοτά συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της αημινής του πλέον ουγγός Μαστροκώστα,
0: ναι.
4: Η οποία, πρέπει να σας πω τώρα που τελείωσε, ναι, αυτή η μάχη, είναι ένα σύμβολο για τη μάχη κατά του καρκίνου. Γιατί το αντιμετώπισε ίδια με τρομερό θάρρος. Εγώ, λόγω της θέσης μου, είχα πληροφορηθεί εδώ και αρκετό διάστημα το πόσο μεγάλη μάχη έδινε αυτή η γυναίκα με πολλαπλούς καρκίνους, με πόση αξιοπρέπεια, με πόσο θάρρος. Θέλω να σας πω ότι ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δελάς, υπήρξε ένα υπόδειγμα στηρίγματος στη σύζυγό του, υπόδειγμα. Όλο το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού έχει να μιλήσει για αυτό το ζευγάρι, για το πόσο αγαπημένοι ήταν, πόσο τη στήριζε ο σύζυγός της απόλυτα.
0: Συλληπιτήρια στους οικείους της, και θα πάμε ξανά στην πηξίδα του κόσμου να δούμε τώρα ορισμένες ακόμη ειδήσεις από την διεθνή ειδησιογραφία, ξεκινώντας από την Ουκρανία, όπου το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο την ώρα που η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη σειράς πληγμάτων κατά εγκαταστάσεων της Ουκρανικής Αμυντικής Βιομηχανίας στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Κοντά μας ξανά ο Δημήτρης Αθαναριώτης. Δημήτρη.
19: Φάνω, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων όσο και στρατιωτικά διοικητήρια και θέσεις διοίκησης. Την ίδια ώρα, στα μέτωπα του πολέμου, 6 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα σε ουκρανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Ρωσία και σε μια υπορωσική κατοχή περιοχή της επαρχίας Ντονιέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ άλλη ρωσική επίθεση στην επαρχία του Χάρκοβο άφησε τουλάχιστον 2 νεκρούς και 19 τραυματίες. Τέλος, στη ρωσική επαρχία Μπριάνσκ, η οποία επίσης συνορεύει με την Ουκρανία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ουκρανική αεροπορική επιδρομή στην πόλη Μπελάγια, Φάνο.
0: Τώρα στην Καλιφόρνια, Δημήτρη, χιλιάδες εκενώσεις πολιτών βρίσκονται σε εξέλιξη λόγω κινδύνου διαρροής ή έκρηξης χημικής δεξαμενής.
19: Ευτυχώς τα χειρότερα αποφεύθηκαν, όπως πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο. Οι αρχές στα νότια της πολιτείας κατάφεραν να αποτρέψουν το καταστροφικό σενάριο μετά την εμφάνιση ρογμής σε δεξαμενή τοξικών χημικών. Έτσι απέτρεψαν το χείριστο δυνατό, καταστροφικό, όπου θα μπορούσε να είχαμε διαρροή ή μια ισχυρή έκρηξη με τα συντρίμμια να ενδέχεται να φτάσουν σε κατοικημένες περιοχές χιλιόμετρα μακριά. Αργότερα σήμερα, αξιωματούχοι αναμένεται να ενημερώσουν αναλυτικά το κοινό για την κολοσιαία επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε προκειμένου να μην υπάρξουν θύματα, Θάνο.
0: Τέλος, ιστορικό υψηλό κατέγραψε τον μήνα Μάιο ο υδράργυρος στη Βρετανία, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δημήτρη.
19: Στο Λονδίνο, Θάνο, και είναι απίστευτο αυτό για όποιον έχει πάει Λονδίνο Μάιο μήνα, ο υδράργυρος έφτασε στους 33,5 βαθμούς Κελσίου, αποτελώντας πλέον την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο μήνα. Το προηγούμενο ήταν 32,8, που καταγράφηκε το 22 και ξανά το 44. Οι 33,5 βαθμοί μετρήθηκαν στο αεροδρόμιο Heathrow, δυτικά της πρωτεύουσας, αλλά να πούμε ότι δεν είναι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο που αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη ζέστη. Φαίνεται ότι οι καύσονες θα μας ταλαιπωρήσουν και θα ταλαιπωρήσουν και ολόκληρη ολόκληρη την κεντρική, ακόμη και την Νότια Ευρώπη. Ισπανία και Πορτογαλία αναμένεται να βιώσουν μέσα στο επόμενο 24ωρο την πλέον ακραία ζέστη, με περιοχές της Πορτογαλίας να αναμένεται να καταγράψουν θερμοκρασίες 40 βαθμών Κελσίου, ενώ η Ισπανία θα καταγράψει 38%. Υψηλές θερμοκρασίες και στη Γαλλία, το Βέλγιο αναμένουμε να έχουμε τις επόμενες ημέρες. Να θυμίσουμε ότι χθες σε έναν μαραθώνιο που έγινε στο Παρίσι, 10 άτομα λιποθύμησαν και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την υπερβολική ζέστη, η οποία σε όλες τις κεντροευρωπαϊκές πρωτεύουσες, επειδή έχουν ποτάμια, είναι φοβερή υγρασία. Είναι αποπνικτική η 30 βαθμοί στο Παρίσι ή στο Λονδίνο, καμία σχέση με την Αθήνα.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.
13: Αθλητικό δελτίο.
5: Ξαναζήσει κάτι τέτοιο ποτέ στη ζωή μας. Τα συναισθήματα δεν περιγράφονται.
6: Ολυμπιακάρα, μόνο μια ζωή, τίποτα άλλο.
7: Παράνοια, αδερφέ, παράνοια. Πάμε για back to back. Back to back!
22: Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό.
0: Βασιλιάς της Ευρώπης λοιπόν στο μπάσκετ στέφθηκε για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός στο κατάμεστο Telecom Center του ΟΑΚΑ, προκαλώντας υπερηφάνεια, συγκίνηση και ξέφρενους πανηγυρισμούς σε όλη τη χώρα, με επίκεντρο βέβαια το μεγάλο λιμάνι. Οι φίλοι του Ολυμπιακού αποθέωσαν την ομάδα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και ο coach Γιώργος Μπαρτζόκας σήκωσε πρώτος στο βαρύτιμο τρόπαιο.
24: Παίρνω θέση στην καγκίνα, γιατί αρρώστησα τη μέρα που σε είδα.
25: Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και από επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέχεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό κάποια στιγμή θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέχεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μπατζόκα, πάμε στον Τάσο Επιτρόπου για το ρεπορτάζ. Έβαψε τη χώρα σε εορταστικό, πανηγυρικό κόκκινο, Ολυμπιακός. Τάσο, καλησπέρα.
26: Καλησπέρα και από μένα. Οι οπαδοί του δικαιούνται να πανηγυρίζουν. Τέταρτη φορά, όπως πολύ σωστά είπε, σε πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός. 92-85 νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία έμεινε με το παράπονο της ήττας. Ο κόουτς Μπαρτζόκας, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το ρεπορτάζ, αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, να παραμείνει δηλαδή, και ήδη οι Ερυθρόλευκοι, μιας και μιλάνε για back-to-back, προχωράνε σε κάποιες, φαίνεται ότι προχωρούν σε κάποιες κινήσεις ενίσχυσης της ομάδας, παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά ισχυροί και θέλουν να γίνουν ακόμη καλύτεροι. Και αυτό είναι και φυσιολογικό. Φυσικά και πανηγυρίζει ο κόσμος. Είδαμε και πολλά στιγμιότυπα χθες και τηλεοπτικά από Πάτρα, από Χανιά, από Αγρίνιο.
0: Κέρκυρα, όλος ο κόσμος.
26: Από Κέρκυρα, πολύ σωστά. Πανηγυρίζαν. Εντάξει, είναι 13 χρόνια περίμενε ο Ολυμπιακός για να ξανασυρθεί πρωταθλητής, όπως τότε το 2013 στο Λονδίνο, που ήταν τρίτη κατάκτηση του τροπέου. Αυτή τη φορά εδώ στην Αθήνα. Στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά φυσικά ήταν, όπως πολύ σωστά είπες, η κεντρική ομιλία που λένε και σε αυτές τις
0: το μεγάλο
26: ήταν,
0: πανηγύρι.
26: Βέβαια, μεγάλη πανηγυρισμή και είναι λογικό αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός ταυτόχρονα ξόρκησε και την περιβόητη κατάρα της πρώτης θέσης κανονικής περίοδου, ναι, αφού από το 1988, όταν θεσπίστηκε η διαδικασία των Final Four, ποτέ ομάδα που τερμάτισε την καλύτερη δυνατή θέση στην κανονική περίοδο δεν είχε καταφέρει μέχρι χθες να κατακτήσει και το τρόπαιο. Το έκανε και αυτό ο Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη μια αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρη. Είναι, από την ΕΡΤ2 μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει με τον Ολυμπιακό στην ημιτελική φάση του πρωταθλήματος. Να πούμε ότι δεν έχει τελειώσει η σεζόν στο μπάσκετ, είναι και τα εθνικά πρωταθλήματα. 48-42 44, δύο λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, προηγείται η ΑΕΚ στο κλειστό των αναολωσίων. Είναι σε εξέλιξη όμως και άλλη μια αναμέτρηση. Ο τρίτος τελικός, συγγνώμη, στη Handball Premier ανδρών, 21-21, στο 34ο λεπτό, μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Και θα πάμε και σε ένα δυσάρεστο τώρα.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι δυστυχώς έχουμε και δυσάρεστες ειδήσεις και
26: ναι,
0: αναφέρομαι κυρίως για τον Παρασκευά Άτζα.
26: Πάρα πολύ δύσκολο. Ο Παρασκευάς Άτζας, σε ηλικία 49 ετών, έφυγε από τη ζωή. Κεντρικός παλέμαχος, κεντρικός αμυντικός, φόρεσε και τη φανέλα της Ξάνθης, του Ολυμπιακού, της Εθνικής Ελλάδας βεβαίως. Έπασχε από την νόσο αμυοτροφική πλευρική σκλήρυση, ALS, δηλαδή για τους πιο μοιημένους. Ο Άτζας, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τον Πανδραμαϊκό, πήγε στην Ξάνθη, στον Ολυμπιακό που μεγαλούργησε, είχε και πάρα πολλές εμφανίσεις, 26 συνολικά, με το εθνόσυμο. Και να πούμε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ο Μάριος Οικονόμου, στα 34 του, ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννενα και Πανετολικού, που ήταν σε θύμα με τη μηχανή του σε τροχαίο επιβατικό γιοταχή, έπεσε πάνω του στη λεωφόρο Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα. Νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
0: Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του EdNews Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Καταρίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο EdNews.gr. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη οι 20 συλληφθέντες της νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθερξης με τριετή αναστολή. Την στήριξη της κυβέρνησης στις νέες οικογένειες και την διαβεβαίωση ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Μόνο εάν αυξηθεί η πρόσφορα ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει ημί μέτρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ότι μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων με αποσπασματικά μέτρα χωρίς βάθος, χωρίς όραμα. Την παρέμβαση του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center, που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Ο Αρεστίδης Κορέας έδωσε επίγουσα παραγγελία στο Τμήμα Προστασίας Αθλητικής Βίας, προκειμένου να εξεταστεί εξονυχιστικά το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό που αποτύπωσε το συμβάν. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε δεκάδες υποθέσεις απατών και αποπειρών εξαπάτησης πολιτών, προχώρησε το αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 10 ημεδαπών ηλικίας από 22 έως 44 ετών και ενός 24χρονου αλλοδαπού για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, πλαστογραφίας, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Άλμα στις αφίξεις και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός τον Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο και παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει το σφράγισμα των στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας, τον Μάρτιο οι επισκέπτες στην χώρα μας αυξήθηκαν κατά 38,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,6%. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στην Λέσβο με δύο άτομα ηλικίας 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην Ντόχα βρίσκονται για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ, Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλίμπαφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράκτσι, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλίμπαφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αράκτσι,

0: δελτίο ειδήσεων στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, στον οποίο η πιο ωραία εικόνα που αντικρίζουμε απόψε είναι αυτές οι εικόνες, είτε στα site είτε στις εφημερίδες, που δεν έχουν τεράστιους τίτλους, που είναι σεμνές

Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας, που αναμένει εν αγωνίως, δεν μπορώ να πω, την επίσημη ακόμα ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα για το νέο του κόμμα. Η κυρία Καριστιανού ήδη προχώρησε, θα έχουμε να λέμε ακόμα.

Οι αριθμοί της ημέρας είναι 2 για το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα με στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας για το 2024. Συγκεκριμένα 510 εγκληματικές οργανώσεις που αποκόμισαν 181 εκατομμύρια κέρδη από απάτες και με τη χρήση της τεχνολογίας. Η πλειονότητα των εγκληματικών οργανώσεων ήταν εγχώριες. Τα δίκτυα δραστηριοποιούνταν κυρίως στις κλοπές και διαρρήξεις, στην διακίνηση ναρκωτικών και στην παράνομη μετανάστευση.

Στη σκέψη της ημέρας, προς το τέλος της εκπομπής, ο μουσικοσυνθέτης μας και ταξιδευτής των θάλασσων, ο Δημήτρης Οικονομάκης, μας δίνει μία από τις καλύτερες σκέψεις, αν και όλες είναι εξαιρετικές, αλλά και από όλους μάλιστα. Αλλά αυτήν την διάβασα πολλές φορές, όπως και ο φίλος μου Γιώργος Λιγνός. Και έχει τίτλο «Μνήμη αμνήμων».

0: Είμαστε λοιπόν στον ήχο, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή είναι η Βούλα Κουλισοπούλου. Στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών, που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια εντελώς αυθαίρετα. Και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μας, τον Φάνη Παπαθανασίου. Είναι δημοσιογράφος, καλύπτει για την ΕΡΤ διπλωματικό και ξένο ρεπορτάζ, όπου μάλιστα τώρα κάνει και σημαντικές, όχι τώρα, εδώ και καιρό, αλλά εσχάτως, πολλές σημαντικές αποστολές, όχι στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία, ούτε στους καταράκτες της Βικτορίας στην γενέτειρα Ροδεσία, τώρα Ζιμπάμπουε, αλλά πρόσφατα ήταν και στο Πακιστάν, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα Φάνη, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Ευχαριστώ, είναι χαρά μου. Πρώτα-πρώτα ωραίες επιλογές μουσικής.
0: Ευχαριστώ, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και Κραν Μοντανά, τα Χριστούγεννα, είχαμε μεταβεί εκεί την πρωτοχρονιά μάλλον, για το δυστύχημα στο θέρετρο, με τα ναι. πολλά θύματα, ναι. Για την ΕΡΤ, αλλά δυστυχώς δεν πήγαμε. Ήταν για αυτό το τραγικό δυστύχημα που μας συγκλώνει σε όλους, μεταξύ αυτών και μια ελληνικής καταγωγής.
0: Το Κραν Μοντανά είχε και ένα άλλο δυστύχημα, θα το θυμάσαι, κάποια χρόνια πριν, αλλά δεν ήταν αιματηρή.

0: μιλάμε για την εκεί πέρα κατέρευσε,
1: ναι.
0: Όποια προσπάθεια έγινε εν πάση περιπτώσει για τη για λύση του Κυπριακού, ναι. Είχες πάει σε εκείνο μήπως?
1: Στο Κάμο τα ανά, ναι, είχα πάει.
0: Μάλιστα. Προσφάτως ήσουν στο Πακιστάν. Πες μας λίγο από τις τελευταίες αποστολές που έκανες, είτε στην Μέση Ανατολή είτε και στην Ασία. Πες μας τι έπιασες από αυτό το πράγμα, για να καταλάβουμε στον κόσμο μας ποιες είναι οι αιστείες που ακόμα μας ταλαιπωρούν.
1: Ναι, θα ξεκινήσουμε. Οι τελευταίες αποστολές ήταν τώρα την περίοδο του Πάσχα, αλλά και μετά δύο φορές πήγαμε στο Πακιστάν, πήγαμε στο Ισλαμαμπάντ, για να δούμε εκεί τις προοπτικές για την επίλυση του θέματος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στην πρώτη, μάλιστα, το Μεγάλο Σάββατο, ήταν εκεί ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος μαζί με τον κύριο Βίτκοφ και τον κύριο Κούστινερ από πλευράς ΗΠΑ και από την άλλη πλευρά ο κύριος Αραχτσίκ και ο κύριος Κάλιμπαφ, ο πρόεδρος της Βουλής. Εκεί ήταν κοντά, λέγαν οι δύο πλευρές, αλλά δεν υπεγράφει κάτι. Παρ' όλα αυτά, οι δύο πλευρές κάθισαν στο ίδιο τραπέζι και συνομίλησαν σε τόσο υψηλό επίπεδο μετά από 47 χρόνια, που ήταν αρκετά σημαντικό να γίνει αυτή η συνάντηση εκεί. Δεν επετεύχθη κάποια συμφωνία. Οι Πακιστανοί είπαν πάντως ότι ήταν κοντά. Μετά από 15 μέρες ξαναπήγαμε, εκεί πρόκειτο να γίνει πάλι μια συνάντηση, αλλά τελευταία στιγμή ακυρώθηκε η έλευση των Αμερικανών, του κ. Βίτκοφ και του κ. Κούστινερ, ο Αραχτσί ήταν εκεί. Φαίνεται πάντως ότι συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσεις και συνεχίζονται μέχρι τώρα. Το πλαίσιο, λένε οι Πακιστανοί, είναι εκεί, δεν είναι τόσο μεγάλες οι διαφορές, αλλά για δικούς τους λόγους, αλλά και για άλλους στους οποίους έχει εμπλοκεί και το Ισραήλ, φαίνεται πάντως ότι υπάρχει μια καθυστέρηση. Και αυτό που το βλέπουμε να εξελίσσεται μέχρι σήμερα. Το τελευταίο που γνωρίζουμε τώρα είναι ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά. Είναι θέμα ημερών, να μην πω μιας εβδομάδας, 10 ημερών θεωρώ αυτή η πρώτη συμφωνία, σε ένα μνημόνιο κατανόησης. Δεν θα τα έχει όλα. Θα έχει την ομαλοποίηση των στενών του Ορμούς και θα ξεκινήσουν, έχουν μπει τα βασικά στοιχεία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σε αυτό θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος να συμπεριληφθεί και να υπάρχει μια διασύνδεση με τις συμφωνίες του Αβραάμ, ώστε όλες οι μουσουλμανικές χώρες, οι χώρες του κόλπου και άλλες χώρες, μεταξύ αυτών και το Ιράν, να την υπογράψουν αυτή, η οποία θα προϋποθέτει μια ειρηνική συμβίωση με το Ισραήλ. Είναι οι εγγυήσεις οι λεγόμενες, γνωρίζεις πολύ καλά, καθώς και εσύ είσαι γνώστης του διπλωματικού και του διεθνούς ρεπορτάζ. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Σήμερα η τελευταία εξέλιξη είναι ότι,
0: ναι, για πες το.
1: Εκεί είναι στο Κατάρ είναι ο κύριος Αραχτσί και ο κύριος Γκαλιπάφ, και το Κατάρ παίζει σημαντικό ρόλο εσχάτως μαζί με άλλες χώρες. Χθες έγινε μια πολύ σημαντική τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχε Κατάρ, Μπαχρέιν, ο Αμερικανός Πρόεδρος φυσικά, Πακιστάν, αλλά και ο Τούρκος Πρόεδρος ο κύριος Ερντογάν.
0: Πάντως τώρα η Guardian δίνει ότι στη Μέση Ανατολή το Ιράν διαψεύδει ότι είναι καν πολύ κοντά σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, εντάξει, τώρα υπάρχει ένα παιχνίδι εντυπώσεων.
0: Ναι, νομίζω μία μέρα είναι
1: τώρα,
0: έτσι.
1: Τώρα μία μπρος, μία πίσω, και η ουσία τώρα σε αυτό είναι το πυρηνικό πρόγραμμα, καθώς στα στενά του Ορμού φαίνεται ότι υπάρχει μια πρώτη συνεννόηση. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αν θα συμπεριληφθεί. Κακή συμφωνία από την πλευρά του Ισραήλ και των ΗΠΑ θεωρείται αυτή που δεν θα λύσει το πρόγραμμα το πυρηνικό, αλλά θα το συζητήσουν σε συνέχεια, σε δεύτερο χρόνο. Οι Ιρανοί δεν δέχονται να κλείσει τώρα, αλλά θεωρούν ότι αυτό χρειάζεται μια πολύ ενδελεχή και συζήτηση, την οποία φοβούνται οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί. Εκεί είναι όλα τα λεφτά. Τώρα το ζήτημα είναι λοιπόν τι θα γίνει, τι θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το πρώτο μνημόνιο κατανόησης και αν θα ξεκινήσει ή θα κλείσει το θέμα το πυρηνικό. Η πρόβλεψή μου είναι ότι δεν μπορεί να κλείσει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έτσι πρόχειρα, χρειάζεται, απαιτείται πάρα πολύ χρόνος και φαίνεται ότι αυτό θα συζητηθεί σε δεύτερο χρόνο.
0: Μάλιστα, στο άλλο μέτωπο το πολεμικό τώρα στην Ουκρανία, σήμερα συμπληρώνονται 1552 ημέρες και το βασικό θέμα εκεί, εδώ χρειάζομαι κάποιες εξηγήσεις και οι ακροατές ασφαλώς, Φάνη μου. Οι τελευταίες επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι είπε ότι αυτές οι επιθέσεις συμπεριλάμβαναν ένα μεσαίου βεληνικούς βαλιστικού πυράβλου τύπου Ορέσνικ και λέει ότι αυτός ο πύραυλος ο συγκεκριμένος έχει, δεν ξέρω και πώς να το μεταφράσω κιόλας, reckless nuclear brinkmanship.
1: Ναι. Αυτό που είπε,
0: πυρηνική κεφαλή έχει.
1: Ναι, ότι έχει γόμωση πυρηνική.
0: Γόμωση, μάλιστα.
1: Ναι, αλλά τώρα αυτά όλα είναι στο πλαίσιο των, μπορεί και να είναι, δεν ξέρουμε αν ισχύουν ή όχι. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει μια επίθεση τελευταίες μέρες με μεγάλη σφοδρότητα. Εμείς αυτό που γνωρίζουμε από σε διπλωματικό επίπεδο είναι ότι πλέον και οι δύο πλευρές αναζητούν μια στρατηγική διεξόδου. Επομένως είναι θέμα χρόνου, θεωρούν πολλοί, ότι θα αναλυθούν πρωτοβουλίες. Είδαμε πρόσφατα και την επίσκεψη και του Ρώσου Προέδρου αλλά και του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Θεωρούν πολλοί λοιπόν ότι θα είναι το επόμενο μετά το Ιράν που θα δρομολογηθεί σύντομα για να τελειώσει με κάποιο τρόπο αυτή η διένεξη εκεί, η οποία έχει καταλήξει να είναι μια μακρόχρονη διένεξη με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν αντέχει ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία άλλο τη συνέχιση αυτού του πολέμου.
0: Μάλιστα, εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας 8 και 23 πρώτα λεπτά, συζητάμε μαζί με τον πρώτο καλεσμένο μας που είναι πάντοτε δημοσιογράφος, είναι ο Φάνης Παπαθανασίου εδώ στην ΕΡΤ και συνεχίζουμε την κουβέντα μας τώρα. Θα ήθελα να πηγαίναμε και λίγο σε σένα, μέσα σε αποστολές, Φάνη. Πού έχεις φοβηθεί περισσότερο?
1: Φοβηθεί, κοίτα να δεις, πάντα το ζήτημα όταν είσαι νέος και πας πρώτα σε πόλεμες ζώνες, εκεί τότε που δεν ξέρεις πού να το πω έτσι, πατήσεις και να διαχειριστείς καταστάσεις.
0: Είσαι και επικίνδυνος.
1: Ναι. Όταν αποκτήσεις μια εμπειρία, πας πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά και ξέρεις με ποιον να συζητήσεις, ποιες είναι οι προτεραιότητες του πεδίου, γιατί αυτό η εμπειρία του πεδίου είναι. Ένα είναι η συγκρασία, δεύτερο η γνώση της περιοχής, το βασικότερο όμως είναι να ξέρεις πώς να διαχειριστείς την κατάσταση του πεδίου. Ήταν πολύ δύσκολα σε διάφορες περιοχές και στο Ιράκ και στην περίοδο του πολέμου αλλά και αμέσως μετά που ήταν ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Εκεί κινδυνεύαμε από απαγωγές. Πάντοτε η κατάσταση είναι δύσκολη και ανεξέλεγκτη όταν κάποιος δεν έχει τον έλεγχο. Και αυτό συνέβη πολλές φορές, το διαπιστώσαμε στο Ιράκ για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το 2003. Την άνοιξη του 2003 ήταν ο πόλεμος, αλλά αυτό διήρκησε το διάστημα αυτό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά. Επικίνδυνη ήταν η κατάσταση του 2006 επίσης, όταν είχαμε τον πόλεμο Ισραήλ-Λιβάνου με τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ που εξαπέλυαν στην πλευρά του Ισραήλ, ήμουν στη Χάιβα τότε, πυράβλους ανεξέλεγκτα. Εκεί ήμασταν πολλές φορές εκτεθειμένοι μέσα σε στρατόπεδα αλλά και μέσα σε περιοχές όπου ελέγχονταν από τους Ισραηλινούς, αλλά όμως υπήρχαν ανεξέλεγκτα πύραυλοι από την πλευρά της Χεζμπολάχ. Αυτές ήταν, θα σου πω, κάποιες περιπτώσεις που διαπιστώσαμε ότι ήμασταν σε κίνδυνο. Μάλιστα. Γιατί σε πολλές φορές κίνδυνο, άλλες φορές το διαπιστώνεις, άλλες φορές τόσο, αλλά εκεί ήταν πραγματικά επικίνδυνα τα πράγματα.
0: Όταν σκάει μια φωτιά σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και παίρνεις εντολή από το διευθυντή σου εδώ, ετοιμάσου θα πας Πακιστάν για παράδειγμα, ή ετοιμάσου θα πας εκεί στη Μέση Ανατολή, δεν γνωρίζεις όλα τα μέρη, πώς προετοιμάζεσαι για να πας εκεί, πώς

0: Ας πούμε τα μεγάλα δίκτυα όπως είναι το CNN, το BBC και άλλα πολλά έχουν μόνιμους ανταποκριτές σε πάρα πολλά από τα μέρη του κόσμου. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε παντού.
1: Ναι. Έτσι. Αυτό που ακριβώς έχει δίκιο, έχει απόλυτο δίκιο. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε που δεν έχουμε τα μέσα είναι να καλλιεργούμε ένα δίκτυο σχέσεων. Mm-hmm. Είχα την τύχη, καθώς η ΕΡΤ είχε μια συνεργασία με το CNN αλλά και με άλλα διεθνή δίκτυα, να έχω και εγώ προσωπικές σχέσεις με πολλούς ανθρώπους στην περιοχή. Mm-hmm. Κάποιοι από εμάς είμαστε σε κάποιες περιοχές με καλές με καλή δικτύωση, καλές προσωπικές σχέσεις, όπως mm-hmm. οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Δεν μπορώ να πω το ίδιο τις χώρες της Αφρικής. Mm-hmm. Δεν έχουμε τις ίδιες, γιατί δεν ήταν και ποτέ έτσι πεδίο που είχαμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πάμε. Mm-hmm. Αλλά σε χώρες της Μέσης Ανατολής καλλιεργούμε και έχουμε καλλιεργήσει μάλλον χρόνια σχέσεις και υπάρχει τακτική επικοινωνία, επομένως γνωρίζουμε από πριν. Τώρα για παράδειγμα στο Πακιστάν έχουμε τουλάχιστον...
0: Ναι, μήπως τον χάσαμε τον ανταποκριτή μας, τον Φάνη. Μόλις είπε Πακιστάν κάτι πρέπει να κόπηκε, αλλά δεν είναι στο Πακιστάν, είναι στο Ελλαδιστάν.

0: και ένα αναμονή σε περίπτωση που αποκατασταθεί η σύνδεσή μας με τον Φάνη Παπαθανασίου, να σας προδιαθέσω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα ασχοληθούμε με το παγωτό. Ναι, και θα μας μιλήσει σχετικά η κλινική διαιτολόγος, η κυρία Άννα Παπαγεωργίου, που είναι ερευνήτρια Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ιατρικής Σχολής Αθηνών, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, για τα ωφέλη του παγωτού σε συνδυασμό με την κίνηση και την κοινωνικοποίηση. Τώρα πώς μου ήρθε αυτό θα πείτε, ένα βιβλίο με προδιέθεσε όμορφα, έχει τίτλο «Φάτε το παγωτό σας, 6 απλοί κανόνες για μια μακρά και υγιή η ζωή». Λοιπόν, έχουμε το Φάνη να πούμε έτσι μια τελική κουβέντα. Ναι, Φάνη μου.
1: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι ήδη υπάρχουν οι προσωπικές σχέσεις, δεν περιμένεις να τους αναπτύξεις τότε. Mm-hmm. Γνωρίζουμε λοιπόν από τώρα ανθρώπους στην περιοχή. Επίσης κοιτάμε νέα παιδεία, έτσι. Δηλαδή κοιτάμε να δούμε άλλες περιοχές που ενδεχομένως να αποτελέσουν σημεία, όπως στη Βενεζουέλα, για παράδειγμα, στην Κούβα. Και προσπαθούμε να αναπτύξουμε και εκεί σχέσεις, γιατί ενδεχομένως να μεταβούμε. Έτσι λοιπόν καλλιεργείται ένα δίκτυο, δεν περιμένεις εκείνη την ώρα να το δημιουργήσεις. Ήδη υπάρχει δηλαδή προεργασία και γνωρίζουμε ήδη τι συμβαίνει σε πολλές περιοχές του πλανήτη που ενδέχεται να πάμε.
0: Κάποτε έκανες και Υπουργείο Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Και αυτό σε βοήθησε και με τις...
1: Βοηθάει πάρα πολύ, και ιδιαίτερα οι πρεσβείες μας. Αποτελεί ένα πυρήνα πολύ χρήσιμο. Για παράδειγμα, οι πρέσβεις μας, η κυρία Ελένη Πορύχη, που είναι τώρα στο Ισλαμαμπάντ, είναι μια πολύ σοβαρή διπλωμάτης και μας βοήθησε πολύ κατά την τελευταία αποστολή μας, όπως κι άλλοι. Τώρα τι να πω, μιλάμε τώρα για ανθρώπους πολύ σοβαρούς σε δεκάδες άλλα σημεία του πλανήτη που αποτελούν έτσι καλή πηγή για μας.
0: Μάλιστα, Φάνη μου, εσύ ξέρεις από χρόνους.
1: Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ το παγωτό σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι 8:30, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώστων εν εξελίξη διπλωματικών επαφών. Μεταξύ άλλων προβλέπεται παράταση των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός και άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Στήριξη των νέων οικογενειών για την ενίσχυση του δημογραφικού μέσω έκτακτης ενίσχυσης, αύξηση προσφοράς ακινήτων και κοινωνική αντιπαροχή, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio και Καθρέφτης, και θα πάμε τώρα στην Βάλια Καϊμάκη, την υπεύθυνη για το ένθετό μας για τα social media. Το θέμα σήμερα: στον πάγο μπήκε την τελευταία στιγμή το πολυαναμενόμενο διάταγμα του Donald Trump για την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια. Η υπογραφή του είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη στο Λευκό Οίκο, με παρόντες κορυφαίους επικεφαλής της τεχνολογίας. Όμως, σύμφωνα με το Axios, οι αντιρρήσεις συμβούλων του Προέδρου και στελεχών της βιομηχανίας οδήγησαν στην αναβολή, με βασικό επιχείρημα ότι οποιαδήποτε ρύθμιση μπορεί να φρενάρει το αμερικανικό προβάδισμα στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Βάλια μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χρήστο. Αυτό το εκτελεστικό διάταγμα, το προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα, το περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό. Αν θυμάσαι, κουβεντιάζαμε την εποχή του Προέδρου Biden ότι είχε υπογράψει 2-3-4 εκτελεστικά διατάγματα τα οποία ρύθμιζαν την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Όμως το περιβάλλον του Προέδρου είναι και αυτό διχασμένο. Από τη μία έχει να τον τραβάνε οι εταιρείες της πληροφορικής, η Big Tech, και μάλιστα το Axios λέει ότι ήταν μέχρι αργά το βράδυ τα ξημερώματα της Πέμπτης με τον Mark Zuckerberg της Meta και με τον Elon Musk της X. Ήταν μαζί και οι οποίοι είναι εκπρόσωποι του ναι, του όχι, δεν ρυθμίζουμε. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν πάρα πολλοί ρεπουμπλικανοί βουλευτές οι οποίοι φοβούνται τα αποτελέσματα και τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει τεχνητή νοημοσύνη στο κοινό, στους φόρους τους, έτσι, να το πούμε πιο απλά, και πιέζουν για να υπάρχει κάποια ρύθμιση. Και έτσι ο πρόεδρος είπε στο τέλος, και είπε και στην συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Λευκό Οίκο, ότι δεν ήταν πεισμένος για το τι πρέπει να κάνει. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε αν αυτό το διάταγμα τώρα θα αλλάξει, θα ξανάρθει σύντομα ή θα πάει στις καλένδες, έτσι. Δεν μπορούμε να έχουμε ιδέα. Ήταν κλειδωμένος μέχρι από τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρόεδρος Τραμπ μαζί με τον Ντέιβιτ Σάξ, ο οποίος είναι ο σύμβουλός του για θέματα κυβερνοασφάλειας. Αν έχω λίγο χρόνο, έχω. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι ότι το εκτελεστικό διάταγμα προέβλεπε πολύ ισχυρό ρόλο για το Υπουργείο Οικονομικών. Και εκεί αντιτάχθηκαν πολύ.

0: μεγάλες εταιρείες, γιατί είπανε γιατί έχει δουλειά και το Υπουργείο Οικονομικών. Αφού υπαγόμαστε στην υπηρεσία κυβερνοασφάλειας από τη μία και στην υπηρεσία που ασχολείται με τις πατέντες από την άλλη. Γιατί θα πρέπει λοιπόν να έχουμε και το Υπουργείο Οικονομικών στο κεφάλι μας. Ένα κουλουβάχα το έγινε και τελικά εκτελεστικό διάταγμα δεν είχαμε.
1: Πάντως έχω μια είδηση πριν από λίγο που είναι στα πλαίσια αυτού που συζητάμε τώρα. Ο Πάπας Λέων παρουσίασε το πρώτο σημαντικό διδακτικό έγγραφο της παπικής του θητείας, προειδοποιώντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αφοπλιστεί εντός εισαγωγικών. «Η λέξη είναι δυνατή, το ξέρω», είπε, «αλλά σκοπίμως την επέλεξα γιατί αυτή η στιγμή χρειάζεται λέξεις που θα προσελκύουν προσοχή». Προσπαθώ να το καταλάβω.
0: Να το διαβάσω. Τίποτα. Μας λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα όπλο, έτσι.
1: Ναι.
0: Ένα όπλο έτσι.
1: Δεν την απορρίπτει πάντως.
0: Ναι. Όχι, αλλά πρέπει να την αφοπλίσουμε. Ο Πάπας, από ό,τι καταλαβαίνω, παίρνει τη θέση του να ρυθμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Να τη ρυθμίσουμε.
0: Να τη ρυθμίσουμε. Ναι. Και είναι και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Ναι, στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να τη ρυθμίσουμε. Αλλά όπως έλεγα και πριν, δεν έχουν όλοι αυτή την άποψη. Πολλοί και μέσα στην Ευρώπη πιστεύουν ότι δεν πρέπει να ρυθμίσουμε. Όπως και στην Αμερική σου λένε ότι εμείς, άμα παραρυθμίσουμε, μετά θα χάσουμε το τρένο και θα μας προσπεράσουν οι Κινέζοι. Έτσι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολλοί. Εχθές, ας πούμε, χθες προχθές και θα το κουβεντιάσουμε, χθες το βράδυ νομίζω, και θα το κουβεντιάσουμε μέσα στη βδομάδα, έβγαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έκθεση για το 2026. Δεν έχω προλάβει ακόμα να τη διαβάσω και γι' αυτό δεν επιμένω. Μέσα σε αυτή, για το 25, συγγνώμη. Μέσα σε αυτή λέει όλες τις δράσεις που πήρε εναντίον των Big Tech. Λένε λοιπόν και οι άλλοι, άμα εμείς κάνουμε τόση ρύθμιση στην Ευρώπη, πώς θα πάμε μπροστά στην τεχνητή νοημοσύνη. Παρ' όλα αυτά, εγώ συμφωνώ με τον Παπά. Καλά τα λέει. Να διαβάσω όμως και τι ακριβώς τι είπε, τι γράφει μέσα.
1: Να πάμε να μας δώσει και την ευχή του. Βάλια μου, σε ευχαριστώ.
0: Αχρίαστη να είναι, αλλά καλό να την
1: καλό έχουμε. Θα είναι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάλια.

Ο μεγάλος Πάολο Κόντε, comedy, που σημαίνει απλώς από. Όλα τα υπόλοιπα τα λέει ο ίδιος. Ο άνθρωπος αυτός είναι ολόκληρη ορχήστρα, θα έλεγα. Δηλαδή ανεβαίνει, κατεβαίνει, παίζει ρόλους. Αυτός παρασέρνει τη μουσική και εμάς μαζί που την ακούμε. Come di, Paolo Conti.

0: είμαστε Earth News Radio και σκέψη της ημέρας. Σκέψη της ημέρας στον καθρέφτη μας από τον μουσικοσυνθέτη και ταξιδευτή των θαλασσών τον Δημήτρη Οικονομάκη, που έχει η σκέψη αυτή τον μονολεκτικό τίτλο «Πασαρέλα». Αν το δείτε με πολιτική ματιά, έχει πάρα πολύ ψωμί και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ακούστε το.
1: Ξεκίνησε λοιπόν πάλι η φλωτίλα των ακτιβιστών, όχι για να φτάσουν στη Γάζα βέβαια, δεν είναι και τόσο αφελείς, αλλά για να συλληφθούν από τους Ισραηλινούς. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Συμφωνεί, δεν συμφωνεί κανένας, τέτοιες ενέργειες προσελκύουν την προσοχή. Όμως η προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στους ακτιβιστές κρατούμενους και ιδιαίτερα η προκλητική επίδειξή της από τον ακροδεξιό υπουργό Μπεν Γκβίρ μάλλον πρόσφερε υπηρεσίες στο αντισημιτικό ρεύμα που αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Και ο στόχος επετεύχθη. Πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες και κυβερνήσεις αντέδρασαν. Βέβαια, η όποια κακομεταχείριση των κρατουμένων που αμέσως απελευθερώθηκαν δεν συγκρίνεται καν μπροστά στη μεταχείριση των ομήρων της Χαμάς ή στην μεταχείριση των κρατουμένων στο Ιράν, για τους οποίους ουδής ακτιβιστής νοιάστηκε. Και βέβαια, η ευαισθησία στην κακομεταχείριση ενός καλοζωισμένου Ευρωπαίου έχει άλλα κριτήρια από αυτήν ενός Ιρανού, ενός μαύρου, κίτρινου και οτιδήποτε. Παρόλα αυτά, δεν έχει νόημα να αντιπαραβάλλουμε την αγριότητα, εμείς αυτό, αλλά εσείς το άλλο. Αλλά να στεκόμαστε πάντα απέναντι στην καταπάτηση, μικρή ή μεγαλύτερη, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αυτό είναι και το επίτευγμα του πολιτισμού της δημοκρατίας. Όχι γιατί ενίοτε δεν τα καταπατά, αλλά γιατί δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα ελέγχου, κριτικής, αυτοκριτικής, αναθεώρησης πολιτικής, τιμωρίας των ενόχων και τους διεπαιδαγωγεί με την αντίστοιχη κουλτούρα. Ναι, η κατάσταση στην περιοχή είναι περίπλοκη. Όλοι διεκδικούν το δίκαιο ή μέρος του και γνωρίζουμε ότι η μάχη των κρατών και των εθνικών οντοτήτων για επικράτηση και επιβίωση οδηγεί στη βαρβαρότητα. Δεν μπαίνω στην ιστορία της αντιπαράθεσης, αλλά το συγκριτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ βρίσκεται στη σχέση του με τη δημοκρατία και σε αυτή τη βάση εγκαλείται. Στο κατά πόσον οι πολίτες του θα τη διαφυλάξουν, θα ελέγξουν την εξουσία και θα διαφυλάξουν και τον ανθρωπιστικό πυρήνα της. Όντως, διακυβεύεται η επιβίωσή του ως κράτους, αλλά η συνολική σκληρότητα της αντίδρασης του Νετανιάχου, αυτή επί των ακτιβιστών είναι μια παρανυχίδα, κρίνεται. Η όποια αλλαγή πορείας είναι υπόθεση των πολιτών του Ισραήλ. Εμείς εκ του μακρόθεν κρίνουμε, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη μια ή την άλλη πλευρά, καταδικάζουμε ή συμπαραστακόμαστε αναλόγως. Αλίμονο όμως αν κλείσουμε τα μάτια σε ό,τι θεωρούμε απεχθές. Και αυτό δυστυχώς συμβαίνει εκατέρωθεν, στο όνομα της υπεράσπισης της κατατρεγμένης Παλαιστίνης ή του απελπισμένου δικαιώματος ύπαρξης του Ισραήλ. Η απέτηση των κανόνων, των ορίων της ανθρωπιάς σε αυτόν τον απάνθρωπο πόλεμο είναι μονόδρομος. Για όσους αντιμάχονται τον αντισημιτισμό, αυτό το παλιό ιδεολογικό μίασμα της ανθρωπότητας, και για όσους αντιλαμβάνονται, πέρα από συναισθηματικές ιδεολογικές καταβολές, την απειλή του περιραίοντος ισλαμοφασισμού. Και ενώ σκέφτομαι αυτά, διαβάζω ότι εξουσιαστικοί αντιεξουσιαστές εισβάλλουν και διακόπτουν το Διεθνές Συνέδριο στο Αριστοτέλειο, γιατί ανάμεσα στους 20 ομιλητές βρίσκεται η Μαργκαλίτ Φίγκελμπερτ, αρχισυντάκτρια του μνημειώδους έργου «Ομηρική Εγκυκλοπαίδεια» και με σημαντικά βιβλία για το προϊστορικό Αιγαίο και τον πολιτισμό. «Είναι Ισραηλινή, βλέπετε. Διώξτε την», φωνάζουν οι τραμπούκοι. Οι συμμετέχοντες ευτυχώς αντιδρούν. Και έπειτα βλέπω εικόνα όπου ομάδες εφόδου ρουβικονέων με πανό έξω οι σιωνιστές πάλι να ψάχνουν για Ισραηλινούς τουρίστες. Μια είδηση. Πυρκαγιά σε ένα μικρό ξενοδοχείο Εβραίων στα Εξάρχεια. Από κάτω σχόλια. «Μπράβο, υπέροχο θέαμα, μπουρλό το θέλουν, αυτά χρειάζονται οι Εβραίοι». Η ιστορική μνήμη προειδοποιεί για αυτό που έρχεται, αλλά δεν διδάσκει.
0: Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Οικονομάκη με τον τίτλο «Πασαρέλα».

φαγητό, το φαγητό, το παγωτό. Εμένα το μυαλό μου σε αυτά πηγαίνει συνέχεια. Δηλαδή εγώ πρέπει να κάνω μαγειρική εκπομπή, αλλά φιλοσοφημένη μαγειρική εκπομπή. Α, τώρα τα υπόλοιπα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα, μάλλον χθες, ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς στον κόσμο, ο Bob Dylan, ο οποίος πήρε και Όσκαρ, έτσι δεν, όχι Όσκαρ, τον Νόμπελ, πήρε Νόμπελ και ποίησης κιόλας. Ο Dylan έγινε χθες 85 ετών, παρακαλώ πολύ. Δυσκολεύομαι και να τον περιγράψω κιόλας, δηλαδή όταν λες Bob Dylan, είναι Bob Dylan. Τι τραγούδια λέει, αυτά που λέει, τα οποία τα διηγείται, γι' αυτό έχουν και την ποίηση μέσα. Άλλες φορές αλλάζει τον τόνο της φωνής του, η οποία δεν είναι και πολύ σπουδαία φωνή. Δηλαδή πολλοί όταν ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του έλεγαν, τι είναι αυτό το βραχνό και μερικές φορές και βαρύτονο. Είχε την προσωπικότητα και είχε και την διάβια και ιδιοφυΐα να γράφει καταπληκτική μουσική και οπωσδήποτε σπουδαίους τίτλους. Λοιπόν, ο Dylan, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι Αμερικανός, από τις κορυφαίες προσωπικότητες της λαϊκής μουσικής. Μάλιστα το 2016, είπαμε, του απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας και το άξιζε πέρα ως πέρα, γιατί πράγματι τα κείμενά του, τα τραγούδια του, οι στίχοι του είναι για Νόμπελ.

πώς ξεκίνησε. Καταρχάς το όνομά του στην αρχή ήταν Robert Allen Zimmerman. Αυτό ήταν το πραγματικό του όνομα. Γεννήθηκε στις 24 Μαΐου του 1941. Δεν μπορώ να χωνέψω ότι είναι 85 ετών. Ο Θεός να τον έχει καλά και ακόμα να τραγουδάει. Και είναι ακμαίος. Λοιπόν, γεννήθηκε στις 24 Μαΐου του 1941 στην πόλη Νταλούθ της πολιτείας Μινεσότα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πατέρας του ήταν συνιδιοκτήτης ενός καταστήματος επίπλων και οικιακών συσκευών. Οι γονείς του ανήκαν στην εβραϊκή κοινότητα της περιοχής και ήταν ρωσικής καταγωγής. Το εβραϊκό όνομα του νεαρού παιδιού ήταν Σαμπτάι Σίζλ Μπεν Αμπραμ. Αυτός ήταν ο Μπομπ Ντίλαν. Μεγάλωσε, εν πάση περιπτώσει, ο Ντίλαν με τη μουσική των Hank Williams, του Little Richard, του Elvis Presley και Johnny Ray, και σε ηλικία 14 ετών απέκτησε την πρώτη του κιθάρα. Έκτοτε δεν την άφησε.

Και θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα από τα πολύ μεγάλα για μένα τραγούδια του Bob Dylan. Είναι το A Hard Rain's A Gonna Fall. Πολύ δυνατή βροχή θα ρίξει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση και σήμερα. Ζητώ συγγνώμη για τις μερικές έτσι αλλαγές που χρειάστηκε να κάνουμε κατά τη διάρκεια των εκπομπών. Αυτό είναι το ζωντανό ραδιόφωνο. Να σας πω την αλήθεια, το φοβάμαι πολύ. Γεια σας.

0: day.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Φαναριώτης. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εξελίξεων διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επαναβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό οπλισμό και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Οι υψηλόβαθμες πηγές που επικαλείται το αραβικό μέσο ενημέρωσης Al-Haddad ανέφεραν ότι το Ιράν ζητά εγγυήσεις από το Πεκίνο πριν προχωρήσει στη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 20 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθειρξη με τριετή αναστολή. Τη στήριξη της κυβέρνησης στις νέες οικογένειες και τη διαβεβαίωση ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Μόνο αν αυξηθεί η προσφορά ακινήτων μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί ο ρυθμός αύξησης των ενοικίων, ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ότι μεταχειρίζεται το δημοκρατικό ως πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων με αποσπασματικά μέτρα χωρίς βάθος και χωρίς όραμα. Την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Ο Αριστίδης Κορέας έδωσε επίγουσα παραγγελία στο Τμήμα Προστασίας Αθλητικής Βίας προκειμένου να εξεταστεί εξονυχιστικά το σχετικό βίντεο ληπτικό υλικό που αποτύπωσε το συμβάν. Άλμα στις αφίξεις και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο και παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει το σφράγισμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος τον Μάρτιο, οι επισκέψεις στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 38,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,6%. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε δεκάδες υποθέσεις απατών και αποπειρών εξαπάτησης πολιτών, προχώρησε το αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 10 ημεδαπών ηλικίας από 22 έως 44 ετών και ενός 24χρονου αλλοδαπού για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, πλαστογραφίας καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
1: Ο καιρός.
2: Στα επιρροτικά λίγη συννεφιά τοπικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με λίγη τοπική συννεφιά κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Είναι το τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι ο Φέλη Γερού. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες εκτάκτως. Γιατί ο Γιώργος Σολάκης, ο αγαπημένος μας, έτσι, ο τίποτα σοβαρό. Απλά για σήμερα θα λείψει, οπότε θα είμαστε μαζί παρέα. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο και τις 2 ώρες παρέα.

πολύ έντονο Σαββατοκύριακο με την EuroLeague, την αποθέωση του Ολυμπιακού. Φανταστικός αγώνας, υπέροχος Ολυμπιακός, παρότι δεν είμαι, δεν μπορώ να μην το αναγνωρίσω. Θα ήμουνα μικροπρεπής και απίστευτο τελείριο μετά. Μιλάμε πανηγυρισμοί χιλιάδων φιλάθλων σε όλη τη χώρα, όχι μόνο στον Πειραιά, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Και είχαμε τα καλά και τους πανηγυρισμούς και είχαμε και τα κακά. Έφυγε από τη ζωή μια νέα γυναίκα. Λίγο πολύ όλοι το συζητάμε σήμερα. Όλοι έχουμε συγκλονιστεί και από την απώλεια και από αυτή την πολύ διακριτική μάχη που έδινε. Και μιλάω επίσης και για τον Παρασκευάτζα, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Έτσι, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής, μόλις 49 ετών, και επαναφέρει στο προσκήνιο μια ασθένεια την οποία την ακούσαμε για πρώτη φορά από έναν ηθοποιό στο Hollywood πριν, το σύντροφο της Σάντρα Μπούλοκ, και τώρα την ξαναακούσαμε. Είναι η ALS, πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση, νόσος του κινητικού νευρώνα, μια προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση. Μικρές τραγωδίες που φυσικά αφορούν τις οικογένειες και τους οικείους, αλλά και εμείς ως κοινωνία τα ακούμε, τα μαθαίνουμε, τα διαβάζουμε και νιώθεις έτσι στενά χώρα και μεγάλη συμπόνια για τον άνθρωπο που φεύγει και έφυγε και τους ανθρώπους του που μένουν εδώ. Σήμερα νιώθω ότι έχω να σας πω πολλά. Θα πούμε στη συνέχεια για ένα ντοκιμαντέρ από τη γνωστή πλατφόρμα που είναι για τον Μάικλ Τζάκσον, αλλά δεν είναι μια από τα ίδια. Είναι ερευνητικό ντοκιμαντέρ. Θα σας πω για βιβλία. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά.

Θέλω να σας πω για μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία, διότι σκεφτείτε δέντρα, νερό, φωνές, ιστορίες, ανθρώπους, όλα αυτά να συναντιούνται κάπως δημιουργικά. Και αυτό θα γίνει γιατί το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν εγκαινιάζει μια συνεργασία με το Μητροπολιτικό Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης και ιδρύουν τη Θερινή Ακαδημία Θέατρου Τέχνης από 15 Ιουνίου ως 31 Ιουλίου. Η Αθήνα γίνεται ένας τόπος καλοκαιρινής αποδρασής με πάρα πολύ ωραία ονόματα, σκηνοθετών, ηθοποιών, performers, και όλοι αυτοί διδάσκουν σε εργαστήρια και masterclass. Είναι, φανταστείτε, ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα θεατρικής εκπαίδευσης, δημιουργικής, καλλιτεχνικής συνάντησης, πραγματικά αξίζει. 5 διαφορετικά τμήματα. Νομίζω ότι μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες φυσικά στο διαδίκτυο. Μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία έτσι πρωτοβουλία. Να ξέρετε ότι οι αιτήσεις ξεκινούν 21 Μαΐου, δηλαδή ξεκίνησαν, και ολοκληρώνεται 15 Ιουνίου, οπότε έχετε χρόνο. Είναι ωραίο να ψάχνουμε και να βρίσκουμε και να σας προτείνουμε και εμείς από εδώ διάφορες δράσεις, ιδέες, αποδράσεις για το καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να κάνετε ωραία πράγματα και καμιά φορά χωρίς να χρειαστεί να φύγετε από την Αθήνα.

θυμάστε που είχαμε μιλήσει και είχαμε βγάλει και τον καλλιτέχνη, τον κύριο Πραξιτέλη Τζανουλίνου, για το έτσι άγαλμα που δημιούργησε του Κωνσταντίνου Καβάφη στον πεζόδρομο της Αεροπαγήτου. Και πόσο ήταν μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και πώς ήταν στην πραγματικότητα ο καθισμένος Καβάφης σε ένα παγκάκι, οπότε μπορούσαν διάφοροι να κάθονται να φωτογραφίζονται μαζί του. Λοιπόν, δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από την τοποθέτηση του αγάλματος και άγνωστοι έσπασαν ένα κομμάτι του. Πόσο ντροπή, πόσο περιττή, δεν έχω λόγια. Τέλος πάντων, στις 29 Απριλίου σκεφτείτε, το τοποθετήθηκε. Τώρα έγινε από πρόθεση, θέλω να πιστεύω από αμέλεια, αλλά όπως και να έχει δεν έδειξαν το δέοντα σεβασμό. Να σας πω ότι αποκαταστάθηκε η ζημιά. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι τελευταία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξη διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Ο πρόεδρος του Ιράν εξέδωσε διαταγή για την επαναφορά της πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με αναφορά των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία επικαλέστηκαν τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου Επικοινωνιών. Την παρέμβαση του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center, λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Άλμα στις αφίξεις και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο και παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση, από το σφράγισμα των στενών του Ορμούς. Πρωιμοκύμα ζέστη στο Μάιο στην Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασιών σε Λονδίνο, πορτοκαλί συναγερμό στη Γαλλία και ο καιρός για αύριο, λίγες νεφώσεις στα επιρωτικά, τοπικά αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: σου Κρίστιαν Μαυρί, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Buonasera από την όμορφη Ιταλία.
0: Τι κάνεις? Λοιπόν, πήγε τώρα, πήγαν κάτι φίλοι μου, τώρα επέστρεψαν από Ρώμη και μου λένε, γιατί κάναμε και ένα θέμα στο Studio 4, στην ΕΡΤ για τον υπερτουρισμό, για τον κόσμο, και λέγαμε για τη Ρώμη, για τη Βενετία. Μου λέγανε, σαν να είσαι σε διαδήλωση. Περπατούσες και δεν έφευγες καθόλου από τον κόσμο, δεν μπορούσες δηλαδή.
1: Και πέρα από αυτό, αυτές τις μέρες απολαμβάνουμε, με αποσιοποιητικά το λέω, και μία αφόρητη ζέστη.
0: Μία αφόρητη ζέστη, η οποία είναι και στη Γαλλία.
1: Και στη Γαλλία, και θυμήσαμε νεκρούς και στη Γαλλία και στην Αγγλία έχουμε μία αφόρητη ζέστη. Στη Βόρεια Ιταλία, εντωμεταξύ, έχουμε περισσότερη ζέστη από ό,τι στο Νότο.
0: Πω, και περίεργα πράγματα.
1: Εχθές είχαμε 33 βαθμούς στο Μιλάνο, το οποίο είναι πρωτόγνωρο, πόσο μάλλον για Μάιο,
0: για Μάιο.
1: Και αναμένουμε να φτάσουμε τους 36.
0: Πότε θα τελειώσει αυτό το κύμα καύσωνα, γιατί φαντάζομαι κύμα είναι, δεν είναι η κατάσταση?
1: Είναι κύμα, είναι κύμα, είναι ουσιαστικά μια φούσκα που τη φαίνεται, η οποία κινείται και κυμαίνεται πάνω από την ευρύτερη μεγάλη αυτή γεωγραφικά περιοχή, και φαίνεται πως από την Πέμπτη θα μπορέσουμε να ανασάνουμε λίγο. Θα δούμε, το ελπίζουμε, αλλιώς θα είμαστε οι περισσότεροι πλέον με τα κλιματιστικά, γιατί είναι για την ευρύτερη περιοχή, επαναλαμβάνω, και για την περίοδο, κάτι το οποίο είναι πραγματικά πρωτόγνωρο και είναι και δύσκολο να το αντέξει κανείς.
0: Ναι. Για πάμε στο θέμα μας. Λοιπόν, μπορεί η Eurovision να πέρασε, αλλά ένας Ιταλός καλλιτέχνης ήρθε για να μείνει, και μπορεί εσείς να τον ξέρετε τον Da Vinci, αλλά εμείς τώρα τον μάθαμε.
1: Ο Σαλ Da Vinci είναι γνωστή προσωπικότητα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ γνωστή προσωπικότητα.
0: Γι' αυτό λέω, εσείς το ξέρετε, εμείς τώρα το μάθαμε.
1: Ο Σαλ Da Vinci είναι Ναπολιτάνος, όπως και εγώ, ίσως. Γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1969. Φωνάρα, θα μπορούσε να πει κανείς, και ισχύει, γιατί έχει μια πολύ δυνατή φωνή. Τραγουδάει την αγάπη από τότε που ήταν μικρός, και πλέον τώρα στα σχεδόν 60 του χρόνια συνεχίζει και παραμένει μια πολύ δυνατή φωνή, με, θα έλεγα, αγαπημένους στίχους. Έχει κάνει διάφορα hit. Το τελευταίο μάλιστα είναι περσινό, το οποίο λέγεται Ρωσέτο Καφέ, δηλαδή κραγιόν και καφές. Και είναι γενικότερα ένας γνωστός τραγουδιστής και για το στυλ του. Τώρα, το στυλ του είναι αυτό το οποίο και τον έφερε στο προσκήνιο τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και παράλληλα και ο ίδιος λόγος για τον οποίο κατακρίνεται από πάρα πολλούς, και μάλιστα πάρα πολύ αυτό δίχασε βασικά την κοινή γνώμη, αν θέλουμε να το πούμε έτσι λίγο ευρύτερα, και όταν κέρδισε το φεστιβάλ του Σαρέμο φέτος το Φεβρουάριο, αλλά και τώρα που ανέβηκε αρκετά
0: ψηλά. Να το πούμε αυτό, ναι, ότι όταν κερδίζει, πάντα γίνεται αυτό, ο νικητής του Σαρέμο πάει στη Eurovision.
1: Ο νικητής του Σαρέμο έχει το εισιτήριο για να συμμετάσχει και να αντιπροσωπεύσει την Ιταλία στη Eurovision. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το γεγονός πως αυτό το στυλ, το οποίο σε πολλούς συζητούσαμε, διάφορους φίλους αλλά και συναδέλφους Έλληνες, ότι το στυλ του Σαλ Da Vinci κάπως θυμίζει έναν Αλμπάνο της δεκαετίας του 80,
0: ναι,
1: και του 90.
0: Ναι.
1: Έχει αυτό το
0: κάτι παλιωμοδυτικό, μουσικό, ιταλικό, 60s, 50s, άντε 70s.
1: Ναι, κάτι πολύ κλασικό.
0: Μα αυτό δεν είναι που τον οδήγησε. Να σου πω, και αυτό τον οδήγησε στη νίκη. Δηλαδή, μέσα σε όλο αυτό το... πώς να το πω, τον ήχο, το θόρυβο, την ένταση, τη σκηνική μαξιμαλιστική διάθεση, αυτός ήταν μια άλλη πρόταση, λίγο έτσι ρομαντική, λίγο άλλης εποχής. Αυτό ήταν που τον ξεχώρισε.
1: Από τη μία συμφωνώ απολύτως, από την άλλη θα δανειστώ τα λόγια μιας πολύ γνωστή και κατ' εμέ συμπαθέστατη τηλεπερσόνα που έχουμε στην Ιταλία, η οποία είπε ουσιαστικά πως ο Σαλ Da Vinci κέρδισε γιατί Ναι, μεν ωραίο τραγουδάκι, πάρα πολύ βαρετό για την ίδια, αλλά από την άλλη δεν είχαμε και τους Beatles στο φεστιβάλ του Σαρέμου, οπότε αναγκαστικά κιόλας και νίκησε και κέρδισε ο Σαν Ντα Βίντσι. Οπότε υπάρχουν και τα δύο σκέλη της υπόθεσης που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι. Επίσης, Νεφέλη, για όσους δεν γνωρίζουν την ιταλική πραγματικότητα, πρέπει να τονίσουμε και κάτι. Υπάρχει και ένας με αποσιοποιητικά ρατσισμός μεταξύ Βορρά και Νότου στην Ιταλία. Υπό την έννοια πως το ναπολιτάνικο τραγούδι θεωρείται από πάρα πολλούς, κυρίως στο Βορρά, σαν κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου αντιπροσωπευτικό της Ιταλίας. Είναι κάτι το οποίο ονομάζεται νεομελωδικό τραγούδιο.
0: Αυτό γιατί το λες όμως? Γιατί υπάρχει γκρίνια στην Ιταλία για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη? Δηλαδή όταν πήγε καλά στην Eurovision θεώρησαν ότι έπρεπε να φέρει τη νίκη, ακόμα και αν άρχισε στην Eurovision δεν αρέσει σε όλους τους Ιταλούς?
1: Είναι περισσότερο γιατί όπως σε όλα τα πράγματα, Νεφέλη, και οι Ιταλοί διχάζονται και τους αρέσει να μπαίνουν σε διαμάχες. Και μπήκαν σε μια διαμάχη σχετικά με το αν όντως έπρεπε ο Σαν Ντα Βίντσι καταρχάς να κερδίσει το φεστιβάλ του Σαρέμο το Φεβρουάριο και επομένως να πάει και να συμμετάσχει στη Eurovision. Οπότε και για τα δύο πράγματα γίνεται μια εντονότατη συζήτηση τους τελευταίους 2,5 μήνες. Οπότε είναι κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν έχει κατασταλάξει και την γνώμη πουθενά. Και το μεταξύ, ο Σαν Ντα Βίντσι, με το που κέρδισε στο φεστιβάλ του Σαρέμο το εισιτήριο, επομένως για το Eurovision, μάλιστα δέχτηκε μια πάρα πολύ σκληρή κριτική από έναν πολύ γνωστό δημοσιογράφο στην Ιταλία, ο οποίος είναι και πολλές φορές και ασκεί και κριτική στην τέχνη, ο οποίος είπε ουσιαστικά πως το τραγούδι του Σαν Ντα Βίντσι δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα τραγούδι το οποίο μπορεί να παίξει στους γάμους της μαφίας της Νάπολης, το οποίο είναι μια πολύ δυνατή κριτική, αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, και πολύ κακή.
1: Αυτή την κριτική, ναι. Πολύ κακή. Ήταν πια πολύ βαριά την κριτική. Και μάλιστα ο ίδιος ο Σαν Ντα Βίντσι είπε πως δεν θα απαντήσω καθόλου σε αυτή την κριτική, κάτι το οποίο εν τέλει δεν έκανε, και αυτό τον έκανε μάλιστα να αρέσει ακόμα περισσότερο στους Ιταλούς, οι οποίοι ήταν υπέρ του. Και μάλιστα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ο Σαν Ντα Βίντσι δεν είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος αναδεικνύεται τους τελευταίους μήνες και τώρα ξεκινάει την πορεία του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συμμετάσχει σε musical, σε τηλεοπτικές εκπομπές, έχει πάρα πολλά άλμπουμ στο βιογραφικό του και τώρα ξεκινάει και περιοδία σε όλη την Ιταλία, η οποία θα κρατήσει μέχρι το τέλος του χειμώνα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πως μιλάμε για έναν καλλιτέχνη ο οποίος ουσιαστικά πολύ απλά επιβεβαίωσε με αυτές τις νίκες την πορεία την οποία χάραξε από τις πρώτες στιγμές της καριέρας.
0: Να σου πω, Κρίστιαν, τι γίνεται εκεί στην Ιταλία, τι άλλο παίζει?
1: Πολύ ζέστη είναι το σημαντικό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Δεν ξεκινήσαμε καλά με τη ζέστη. Δεν ξεκινήσατε.
1: Με το δεξί δεν το λέμε. Ναι, δεν το λέμε με το δεξί. Ξεκινήσαμε με το air condition τελικά, με τα κλιματιστικά. Πολύ δυνατή η ζέστη. Επίσης, σήμερα επέστρεψαν οι σωροί των υπολείπων 4 δυτών, οι οποίοι στις Μαλδίβες.
0: Α, με τις Μαλδίβες αυτή η τρομερή ιστορία. Κυκλοφορεί και ένα βίντεο στα social media. Δεν ξέρω, έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι αληθινό. Που λένε, είναι ένα βίντεο που προτρέπουν ντόπιοι την παρέα αυτών των 5 που ήταν εμπειριδίτες να μην πάνε, να μην κάνουν αυτή τη βουτιά χωρίς την καθοδήγηση κάποιου ντόπιου, κάτι τέτοιο.
1: Δεν είναι κάτι το οποίο έχω δει, ομολογουμένως. Ναι. Αυτό που γνωρίζω είναι πως αυτό που γνωρίζουμε ακριβώς, μπορώ να σου πω αυτό, ότι τελικά φαίνεται να κατέβηκαν σε ένα βάθος το οποίο ήταν παραπάνω από αυτό που επιτρεπόταν με την άδεια που είχαν, αλλά και με τον εξοπλισμό που ήταν, και φαίνεται πως κάποια στιγμή μπήκανε μέσα σε αυτό το σπήλαιο το οποίο είχε 3 στοές. Η πρώτη στοά είχε ακόμα λίγη φωτεινότητα στα 60 μέτρα βάθος. Η δεύτερη στοά ήταν τελείως σκοτεινή και από ό,τι φαίνεται λίγο η άμμος σηκώθηκε, λίγο χάσανε τον προσανατολισμό τους, και όταν ήταν να βγουν, γιατί το οξυγόνο θα είχε εξαντληθεί μέσα σε 10 λεπτά με αυτή τη μεγάλη πίεση, αντί να βγουν από την είσοδο μπήκανε σε ένα άλλο μικρό δωματιάκι, εγκλώβη στην κρανική και φαίνεται πως εκεί σταμάτησε το οξυγόνο, τελείωσε και έτσι πέθαναν ουσιαστικά καριέ εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό το. Σε αυτή τη μικρή αίθουσα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Φαίνεται πως αυτή είναι η πρώτη αναπαράσταση που δίνουν εδώ στην Ιταλία, εδώ τις τελευταίες μέρες. Αλλά προφανώς τις επόμενες μέρες θα έχουμε αυτοψία, από αύριο κιόλας, από ό,τι φαίνεται, και θα έχουμε και κάτι παραπάνω. Αλλά μπορώ να σας πω και κάτι άλλο το οποίο είναι λίγο πιο χαρούμενο, αν θέλουμε. Η Ιταλία και η Ελλάδα ουσιαστικά παραμένουν, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις που έχουν δοθεί εδώ στην Ιταλία, ανά τις κύριες χώρες όσον αφορά το παγκόσμιο τουρισμό, και μάλιστα φαίνεται πως και οι δύο χώρες μαζί με την Ισπανία μάλιστα θα αναδειχθούν φέτος ως οι χώρες όπου θα πάνε οι περισσότεροι Ευρωπαίοι τουρίστες. Αυτό λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης παγκοσμίως, και ο Ιταλός Υπουργός Τουρισμού μάλιστα είπε ουσιαστικά πως φαίνεται πως οι Ευρωπαίοι τουρίστες θα προτιμήσουν να μείνουν εντός Ευρώπης, και αυτό θα είναι κάτι το σημαντικό. Μάλιστα οι Ιταλοί περιμένουν μια αύξηση των τουριστικών αφήξεων της τάξης του 4%. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως ίσως να είναι και μια πολύ δυνατή χρονιά για τον τουρισμό, το οποίο για την Ελλάδα κυρίως, αλλά εν μέρη και για την Ιταλία, αποτελεί πλέον η βαριά βιομηχανία της χώρας. Την Ιταλία αντιστοιχεί στο 13% περίπου του εγχώριου ΑΕΠ. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι τεράστια ποσά.
0: Τεράστια, τεράστια. Κρίστιαν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα χαίρομαι να σε ακούω.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Να είσαι καλά, Κρίστιαν Μαυρής, ο πολύ αγαπημένος μας δημοσιογράφος από την Ιταλία. Να είναι καλά. Ευχαριστούμε. Earth News Radio 105,8.

Και μην ξεχνάμε και τα σημαντικά, γιατί σημαντικό είναι και θα έλεγα τα πιο σημαντικά, αυτή η συμφωνία, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, που υπάρχει περίπτωση να, έτσι, να βρεθεί μια κοινή γραμμή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Στην πραγματικότητα είπα ζητούν από το Ιράν να το αποδεχτεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης. Υπάρχουν πολλοί αστερίσκοι, υπάρχουν διάφορα ζητήματα αγκάθια. Πάντως, οι όροι του σχεδίου μνημονίου κατανόησης, από ό,τι καταλαβαίνουμε, περιλαμβάνουν μια παράταση της τρέχουσας εκχειρίας 60 ημερών, άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς από το Ιράν, το Ιράν και ΗΠΑ να δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο και το Λίβανο μέσα τερματίζονται άμεσα, το Ιράν να επιβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα, το Ιράν, αυτό είναι δύσκολο, να συμφωνήσει ότι τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθούν σύμφωνα με ένα μηχανισμό, θα το δουν οι δύο πλευρές, και φυσικά τα δεσμευμένα, τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν πάνω από 12 δις. Τι λέτε, πού βρισκόμαστε να δω την ώρα? Okay. Είναι 9:54. Λοιπόν, σιγά οδεύουμε προς το τέλος αυτής της πρώτης ώρας. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και φυσικά επιστρέφουμε με καινούργια θέματα, νέα θέματα, τραγούδια, συζητησούλα και παρεούλα. Οπότε, θυμίζω, η Βούλα Κολυσοπούλου ήταν και θα είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τις επόμενες ώρες και την ευχαριστούμε. Βίβε Νικολοπούλου στον ήχο, παραμένει με Φέλη Γερού στο μικρόφωνο, είναι το τι μας ξημερώνει. Βρισκόμαστε Earth News Radio 105,8 και μην πάτε πουθενά, γιατί επιστρέφω.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης οι Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν επιβεβαίωσε στο CBS 2 αξιωματούχοι με γνώση των ενεξελίξει διπλωματικών επαφών επιβεβαίωσαν. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επαναβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό οπλισμό και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Υψηλόβαθμες πηγές που επικαλείται το αραβικό μέσο ενημέρωσης Al-Hadath ανέφεραν ότι το Ιράν ζητά εγγυήσεις από την Κίνα πριν προχωρήσει στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 20 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθειρξη με τριετή αναστολή. Τη στήριξη της κυβέρνησης, στις νέες οικογένειες και τη διαβεβαίωση ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει ημίμετρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ότι μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων. Την παρέμβαση του προϊστάμενου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών προκάλεσε το επεισόδιο ανάμεσα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο Telecom Center που σημειώθηκε λίγη ώρα πριν από την έναρξη του τελικού της Ευρωλίγκας. Ο Αριστίδης Κορέας έδωσε επίγουσα παραγγελία στο Τμήμα Προστασίας Αθλητικής Βίας προκειμένου να εξεταστεί εξονυχιστικά το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό που αποτύπωσε το συμβάν. Άλμα στις αφίξεις και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο και παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει το σφράγισμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας, το Μάρτιο οι επισκέπτες στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 38,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,6%. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε δεκάδες υποθέσεις απατών και αποπειρών εξαπάτησης πολιτών, προχώρησε το αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου έπειτα από πολύμηνη έρευνα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 10 ημεδαπών ηλικίας από 22 έως 44 ετών και ενός 24χρονου αλλοδαπού για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, πλαστογραφίες, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
0: Ο καιρός.
1: Στα Ηπειρωτικά προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες μεσημέρι έως το απόγευμα. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Συνέχεια και πάλι με την Εφέλη Λιγερού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε εδώ, Art News Radio 105,8, η ώρα είναι 10 και 11. Ακούτε το ότι μας ξημερώνει εκτάκτος και δεύτερη ώρα σήμερα. Η Βούλα Κουλισσοπούλη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο.

Θα σας πω ότι είχαμε σεισμό στην Ηλία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο να περιγράφει πως η δόνηση ήταν μεγέθους 4 ρίχτερ. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 25,7 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Εφήρας Ηλίας.

αστυνομικές αρχές τώρα της Ισπανίας επιβεβαιώνουν δεύτερο κρούσμα χανταϊού ανάμεσα στους επιβάτες του κουρασγερόπλοιου. Μιλάω για το ξέσπασμα που οδήγησε σε καραντίνα δεκάδες ανθρώπους, όχι μόνο στη Μαδρίτη αλλά και στη Μαδρίτη. Το νέο κρούσμα χανταϊού αφορά άτομο που είχε χαρακτηριστεί, ακούστε τώρα, στενή επαφή του πρώτου ασθενούς και βρισκόταν ήδη σε απομόνωση και ιατρική παρακολούθηση. Είναι αυτό που λέγαμε για το χανταϊό, ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη περίοδο επόσης, δηλαδή μπορεί να είναι 5 με 8 εβδομάδες. Είναι απίστευτο αυτό.

0: πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Νάντια Αργυροπούλου. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα.
0: Είστε καλά?
1: Είμαστε καλά και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Είστε ανεξάρτητη επιμελήτρια, έτσι. Mm. Και θα μιλήσουμε για τα εγγένεια της 9ης Βιενάλης Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. Mm. 23 και 24 Μαΐου. Και ποιος είναι ο τίτλος? Όλα πρέπει να αλλάξουν.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν, ριζοσπαστική νοημοσύνη Θεσσαλονίκη 9. Mm-hmm. Και θέλω να μιλήσουμε γενικά για την Βιενάλη και όχι μόνο για τα εγγένειά της. Πραγματικά τα εγγένεια γίνανε 23 και 24. Στην Βιενάλη θα διαρκέσει μέχρι την 5η Ιουλίου. Mm-hmm. Γίνεται μέσα σε δύο χώρους, δύο περίπτερα, το 2 και το 3 της ΔΕΘ και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που βρίσκεται επίσης εκεί. Και αυτή είναι μια πολύ συνειδητή επιλογή για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο για τον κόσμο αντί να έχει να διαχειριστεί, όπως γινόταν σε προηγούμενες μπιενάλες της Θεσσαλονίκης, πολλούς χώρους και να μετατοπίζεται από τον ένα στον άλλο, να την επισκεπτεί και σε ένα απόγευμα και να αποφασίσει αν θέλει να ξαναγυρίσει με δεδομένο ότι είναι μια μεγάλη έκθεση. Ταυτόχρονα είναι και μια συνειδητή επιλογή, γιατί ο χώρος της ΔΕΣ είναι ένας χώρος κοινωνικών διεκδικήσεων από διαφορετικές ομάδες της πόλης. Αυτές πιστεύουν ότι ο χώρος αυτός πρέπει να γίνει κάτι άλλο και αυτές πιστεύουν ότι πρέπει να παραμείνει δημόσιος χώρος και να γίνει πάρκο. Η ΔΕΘ είναι μια περιοχή μέσα στην πόλη με έντονη συμβολική σημασία, έτσι από εκεί ανακοινώνονται τα οικονομικά προγράμματα.
0: Έχει μια πολιτική βαρύτητα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και κάθε Μπιενάλε, ξέρετε, σε όλο τον κόσμο επιλέγει τους χώρους της. Και της Αθήνας έχει κάνει το ίδιο με βάση την σημασία που έχουν για την πόλη που διοργανώνει ή τέλος πάντων φιλοξενεί την εκάστοτε Μπιενάλε. Για πρώτη φορά δώσαμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό. Υπάρχει και ένας άλλος χώρος όμως που είναι χώρος στην Μπιενάλε. Είναι το Δέλτα του Αξιού και η ευρύτερη περιοχή μετά το Καλοχώρι. Mm-hmm. Και όταν το λέμε, δεν το λέμε γιατί βάλαμε έργα εκεί που θα ήταν καθαρή ανοησία, αλλά γιατί θέλουμε να τραβήξουμε το ενδιαφέρον στον καταπληκτικό υδροβιότοπο που υπάρχει στα σύνορα της πόλης και ο οποίος, όπως και πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, κινδυνεύει από την υπερανάπτυξη, από την πίεση που ασκεί, αστικοποίηση, και είναι μια εκπληκτική στη σημασία της περιοχή που ανήκει μάλιστα και στη συνθήκη Ράμσαρ, για την οποία πιθανώς ακόμα και οι ίδιοι οι κάτοικοι λόγω της Θεσσαλονίκης, λόγω της εγκύτητάς τους με αυτήν, να μην γνωρίζουν αρκετά. Άρα οι δύο χώροι ενοιολογικά, συμβολικά, πραγματικά που συνδέουν τα μεγάλα πλεονεκτήματα της πόλης είναι το κέντρο της, αυτό το μεγάλο κεντρικό σημείο στο οποίο βρίσκεται η ΔΕΘ και το Καλοχώρι.
0: Mm. Πείτε μου λίγο για την προσπάθεια που κάνατε ώστε σε αυτόν το πάρα πολύ δύσκολο, αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που ζούμε, η Βιενάλη να μην είναι απλά μια δράση που προσπαθούν δεν αφορά και πολύ τον κόσμο, αλλά είναι αυτό που λέμε relevant.
1: Ναι. Ξέρετε, τουλάχιστον η δική μου πρακτική, και γι' αυτό επιμένω και στη λέξη ανεξάρτητη επιμελήτρια, δεν υπαγορεύεται ποτέ από οποιασδήποτε ισορροπίες, αλλά ενεργοποιείται ακριβώς από το τι είναι σημαντικό σε κάθε εποχή. Εγκαίρως, γιατί η Μπιενάλε ετοιμάζεται εδώ και 2 χρόνια, έτσι σχεδόν. Αυτό που εγώ διέγνωσα είναι ένα αίτημα των καιρών, που είναι το αίτημα της ασφυξίας γύρω από τα πράγματα που συμβαίνουν παγκοσμίως, που είναι οι πόλεμοι, που είναι οι γενοκτονίες, που είναι οι πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε αυτό που λέμε το 1% των υπερπλουσίων και το 99% του υπόλοιπου κόσμου, και ένα αίτημα που στον χώρο της τέχνης το βλέπουμε και πάρα πολύ. Δηλαδή αρχίζουν πια οι άνθρωποι, δείτε τι έγινε στην Βιενάλε της Βενετίας που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, να βγαίνουν στους δρόμους για να φωνάξουν με αφορμή την Παλαιστίνη, τον Σουδάν ή την Ουκρανία, να φωνάξουν για μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν η Biennale έρχεται να χρησιμοποιήσει ένα τίτλο που είναι ένας τίτλος με τον οποίο όλοι ταυτίζονται και όλοι διεκδικούν αυτό το «ναι, όλα πρέπει να αλλάξουν». Μπορεί να το πει εξίσου ένας ολιγάρχης όπως ο Τιλ ή ο Ήλον Μάσκ με κατά νου κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό με το οποίο θα το πει η Greenpeace, οι ήρωες που κατεβαίνουν στους δρόμους και ζητάνε αλλαγή για όλους και συλλογικότητα. Οπότε η ερώτηση σήμερα νομίζω που καλούμαστε όλοι να απαντήσουμε είναι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, αν υπάρχουν τρόποι να ξαναδώσουμε νόημα στα κοινωνικά κινήματα, να απαιτήσουμε συλλογικότητα και φροντίδα όλα για όλα και όλα μας για όλα μας και όχι για τους λίγους και εκλεκτούς, και πώς αυτό, όταν αισθάνεσαι ότι οι δυνάμεις με τις οποίες αντιπαρατίθεσαι είναι τεράστιες, πώς αυτό μπορεί να σε κάνει να μην απελπιστείς και από πού μπορείς να αναζητήσεις τη δύναμη που χρειάζεται για να συνεχίσεις. Τα έργα της Biennale, τα οποία δεν είναι μόνο έργα τέχνης που βρίσκονται στο χώρο, και θα σας πω γι' αυτό, προτείνουν διαφορετικές εκδοχές. Ξέρετε, σε κανένα πράγμα δεν υπάρχει ούτε μια απάντηση ούτε μια προσέγγιση. Σημασία έχει να μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε και να τα αναζητήσουμε και τι ακριβώς είναι αυτό που λένε. Οπότε εκτός από τα έργα που είναι εντυπωσιακά στο χώρο, γιατί έχουμε φτιάξει μία οπτικά πολύ ενδιαφέρουσα αφήγηση. Εκθέσεις μπορεί να είναι πολιτικές και να μην είναι ούτε διδακτικές ούτε θλιβερές, αλλά να έχουν αυτή την εφρόσινη μαχητικότητα που θα μας κρατά όλους μας όρθια. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ πέρασα αυτά τα 2 χρόνια, παρότι είμαι πολλά χρόνια που επισκέπτομαι την πόλη, αναζητώντας περισσότερα για το πώς κινητοποιείται εδώ οι συλλογικότητες, τι ακριβώς γίνεται, τι ενδιαφέρει την πόλη. Οργανώσαμε λοιπόν στα Εγγένεια τον πρώτο αγώνα τριαδικού ποδοσφαίρου που έχει γίνει στην Ελλάδα και τους λίγους στον κόσμο. Ένας αγώνας με 3 ομάδες σε εξάγωνο γήπεδο, έγινε στο γήπεδο της Θέρμης από αυτοοργανωμένες ομάδες, 3 από την Αθήνα, τον Άμπαλο, τα Φάλτσα, τις Μπεκάτσες και το Μουχαμπέτι από τη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφοντας σε ένα αίτημα της δεκαετίας του 60 των καταστασιακών, που ζήτησαν να μην είναι η ζωή μόνο θέαμα, και με την πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία της τριαλεκτικής αντί για τη διαλεκτική, προσπαθήσαν να σπάσουν τα στεγανά της ανταγωνιστικότητας που έχει το διαδικό. Ήταν απίστευτα ενδιαφέρον και χαρούμενο. Κάναμε μια σειρά από συναντήσεις, από workshop και τα λοιπά, και οι ομάδες περάσαν υπέροχα και μάλιστα ζητήσανε να το επαναλάβουμε. Πήγαμε τους ξένους αλλά και Έλληνες και δημοσιογράφους και ανθρώπους που θέλουν να μας ακολουθήσουν στο Δέλτα του Αξιού, όπου μας μίλησαν οι άνθρωποι που φροντίζουν το Δέλτα, οι ψαράδες, η πλατφόρμα IC που καθαρίζει την περιοχή. Ακούσαν όλοι τη σημασία του οικοσυστήματος αυτού και ταυτόχρονα έγιναν και μέσα στην έκθεση και δράσεις για queer συλλογικότητες και ομιλίες με τους ξένους και τις ξένες καλλιτέχνητες για το περιεχόμενο της έκθεσης και με θεωρητικούς που είχαμε έτσι την ευκαιρία να φωνάξουμε από διάφορα σημεία και του κόσμου. Θέλω να πω κάτι που είναι σημαντικό να ακουστεί.
0: Για πείτε μου και πρέπει να κλείσω γιατί πάω σε τέτοιους ειδήσεων.
1: Δεν είναι μια πιο ακριβή Biennale. Είναι μια Biennale η οποία αρνείται να δει τη Θεσσαλονίκη σαν δεύτερη τάξη πόλη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε λίγο ξανά τις ημερομηνίες, κάποια πρακτικά πράγματα.
1: Μέχρι τις 5 Ιουλίου η Biennale είναι μια νυχτερινή έκθεση.
0: Ναι.
1: Διαρκεί από τις 4 μέχρι τις 10 κάθε μέρα. Εκτός από τα Σαββατοκύριακα που θα είναι 2 με 10. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα για να την επισκεφτεί κανείς. Προφανώς φορέας υλοποίησης είναι το Μόμους. Mm-hmm. Το σύνολο των μουσείων και θα είμαστε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να συνδέσει την τέχνη με τη ζωή περισσότερο από ό,τι συμβαίνει μέχρι τώρα.
0: Κυρία Αργυροπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
0: Ήταν ανεξάρτητη επιμελήτρια Νάντια Αργυροπούλου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσε στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των ενεξελίξει διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Ο πρόεδρος του Ιράν εξέδωσε διαταγή για την επαναφορά της πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με αναφορά των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία επικαλέστηκαν τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου Επικοινωνιών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Αλβανία, στο επίκεντρο της πρώτης συνάντησης με τον Αλβανό ομολογό του Έρμαλ Νούφι, η εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων με την Αλβανία και οι γεωπολιτικές προκλήσεις της περιοχής. Άλμα στις αφίξεις και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο και παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση από το σφράγισμα των στενών του Ορμούς. Πρώιμο κύμα ζέστη στο Μάιο στην Ευρώπη, ρεκόρ θερμοκρασιών σε Λονδίνο, πορτοκαλί συναγερμό στη Γαλλία. Λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικά αυξημένες μεσημέρι έως απόγευμα προβλέπονται για αύριο. Στην Αττική θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου και έως 30 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Ακούστε τώρα κάτι. Περισσότερα από 1100 νέα θαλάσσια είδη ανακάλυψαν μέσα σε μόλις έναν χρόνο στα βάθη των ωκεανών επιστήμονες. Είναι μία, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με τις μεγαλύτερες καταγραφές θαλάσσιας ζωής που έχουν γίνει ποτέ. Έγιναν στο πλαίσιο ενός προγράμματος, λέγεται Ocean Census. Είναι η μεγαλύτερη διεθνής πρωτοβουλία για την ανακάλυψη, στην πραγματικότητα για την επιτάχυνση της ανακάλυψης θαλάσσιων ειδών, και έτσι είναι ένας αριθμός αυξημένος κατά 54% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Τι να σας πω, κοράλια, καβούρια, γαρίδες, αχινούς, ανεμόνες, και μάλιστα ορισμένα από τα είδη εντοπίστηκαν σε βάθη που ξεπερνούν, καθίστε τώρα, τα 6,5 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Λέγαμε πάντως για τη ζέστη στην Ιταλία, στη Γαλλία. Δυστυχώς, μετά από μια έτσι παρατεταμένη περίοδο βροχών, κάποιων ψυχρών καιρικών συνθήκων, σε μεγάλο τέλος πάντων μέρος της Ευρώπης, πρέπει να προετοιμαστούμε για δραματική μεταβολή στις θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες, και οι θερμοκρασίες θα ανέβουν πάρα πολύ. Το ζει η Γαλλία, το ζει η Ιταλία, το ζει η Ισπανία, και θα το ζήσουμε και εμείς κάποια στιγμή πολύ σύντομα. Θα σας πω τι έχει κάνει η Ιαπωνία. Γιατί η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιαπωνίας έχει υιοθετήσει επίσημα, τώρα σας λέω, ένα όνομα για τις καυτές ημέρες, εν όψη αυτού που αναμένεται να είναι ένα ακόμα πάρα πολύ ζεστό, όπως λέγαμε, καλοκαίρι. Οπότε το αποκαλεί Κοκουσόμπι, το οποίο είναι πολύ ζεστή μέρα. Δεν έχει επίσημη μετάφραση, αλλά επιλέχθηκε αυτό το όνομα μετά από ψηφοφορία σχεδόν μισού εκατομμύριο ανθρώπων, και ήθελαν έτσι να περιγράψουν αυτές τις μέρες με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Γκάμπορ Ματέι ήρθε στην Αθήνα, μίλησε στο Ίδρυμα Ωνάση. Είναι τώρα ένας σπουδαίος επιστήμονας, ερευνητής που ασχολείται με τον εγκέφαλο και εξέδωσε το νέο του βιβλίο, το οποίο έχει ως θέμα τον εθισμό, το τραύμα, τα ναρκωτικά, αλλά και άλλες εξαρτήσεις, όπως είναι τα κινητά. Και εξηγεί ότι τα κινητά λειτουργούν πάνω στα ίδια κυκλώματα ανταμοιβής του εγκεφάλου, όπως ας πούμε η κοκαίνη. Και μιλάει για τον εθισμό σαν ένας τρόπος επιβίωσης. Κάποτε δούλευε, μέχρι που αρχίζει να καταστρέφει αυτόν που χρησιμοποιεί, που τον χρησιμοποιεί. Έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Ελπαΐς με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του. Ο τίτλος του βιβλίου του είναι In the Realm of Hungry Ghosts. Και αυτός ο γιατρός, συγγραφέας, ειδικός της εξαρτήσης, λέει: οι εθισμοί δεν ξεκινούν από ηθική αποτυχία ή αδύναμο χαρακτήρα, αλλά πάντα ξεκινούν από πόνο, από τραύμα. Δηλαδή, από μια ανάγκη μας να διαφύγουμε, να ξεφύγουμε. Γιατί δεν έχουμε βρει κάποιον άλλον δρόμο.

Κυκλοφορεί από την εφημερίδα Guardian, από τη βρετανική εφημερίδα, ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ και προβληματίζει, διότι τι λέει, ότι οι επόμενες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία ενδέχεται να έχουν ήδη επηρεαστεί καθοριστικά πριν καν φυσικά διεξαχθούν, γιατί αυτό το πολιτικό περιβάλλον πια της χώρας χαρακτηρίζεται από συρρήκνωση του δημοκρατικού χώρου και από διώξεις της αντιπολίτευσης. Γενικά, σε όσους ορθών ανάστημα στον Ερντογάν αναφέρεται στην κρίση του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, και την καθαίρεση του Ζέλ, του ηγέτη, μέχρι από το 2023.

Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, η οποία μόλις ξεκίνησε και η οποία θα έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Άρα μια πρώτη καλοκαιρινή εβδομάδα που θα κορυφωθεί, θα καταλήξει στο πρώτο τριήμερο, έτσι, διότι έχουμε το Αγίου Πνεύματος για κάποιο τριήμερο. Ελπίζω πραγματικά κάποιοι από σας να μπορέσουν, όχι δεν και καλά να πάνε κάπου, αλλά μια βόλτα, ένα πρώτο μπάνιο ίσως. Και αυτό από μόνο το τέλειο είναι αρκεί για να γεμίσει κάποιες μπαταρίες. Λοιπόν, ήταν το τι μας ξημερώνει εκτάκτως σήμερα 2 ώρες, πάντα φυσικά από το Air News Radio 105,8. Η Βούλα Κουλισσοπούλου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Βίβιαν Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, αύριο 9. Τα λέμε κανονικά, αύριο στις 9, το τι μας ξημερώνει, έτσι. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, τα λέμε αύριο, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Κατερίνα Ιωαννίδου. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξη διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επαναβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό πλεισμό και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Υψηλόβαθμες πηγές που επικαλείται το αραβικό μέσο ενημέρωσης Al Hadath ανέφεραν ότι το Ιράν ζητά εγγυήσεις από την Κίνα πριν προχωρήσει στη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κρίσιμη θεωρείται η απόψινή νύχτα για το Κίεβο, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Η Ρωσία κάλεσε χθες τους ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από την Ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ ουκρανικά ντρόουν στοχεύουν ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Όπως αναφέρει η ενημέρωση από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Σεργέη Λαυρόφ είπε στο Μάρκο Ρούμπιο ότι η απόφαση αυτή ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια. Οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις ξεκίνησαν συστηματικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στο Κίεβο που εξυπηρετούν ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς σε κέντρα λήψη αποφάσεων. Σύμφωνα με την ίδια πάντα πηγή. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 20 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση το ΠΚΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων. Μεταξύ των συλληφθέντων, διολογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 μήνες κάθειρξη με τριετή αναστολή. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο, τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν επιχειρούν να οριστικοποιήσουν τους όρους μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Δεν σταματάμε. Αντιθέτως, ζήτησε να επιταχύνουμε, είπε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram. Λίγα λεπτά αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Τη στήριξη της κυβέρνησης, τις νέες οικογένειες και τη διαβεβαίωση ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Η χώρα σβήνει δημογραφικά, αλλά η κυβέρνηση παίρνει μη μέτρα, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο συνέδριο για το δημογραφικό. Καταλόγησε στη Νέα Δημοκρατία ότι μεταχειρίζεται το δημογραφικό σαν πεδίο επικοινωνιακών και πελατειακών διευθετήσεων. Άλμα στις αυξήσεις και στα έσοδα κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός το Μάρτιο. Πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύραξης στον κόλπο και παρά τις συνέπειες από την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει το σφράγισμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με το ταξιδιωτικό ισοζύγιο που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδας, το Μάρτιο οι επισκέπτες στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 38,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ οι σπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,6%.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώς, τοπικά αυξημένες, μεσημέρι ως απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στην Αττική γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με ένα κορίτσι που γεννήθηκε στο Λονδίνο, αλλά η καταγωγή της είναι από το Κωσυφοφέδιο και την Αλβανία. Η σούπερ στάρ των τελευταίων χρόνων, Dua Lipa. Ηχογράφηση στο Μεξικό.

Η Dua Lipa λοιπόν, εκείνο το κοριτσάκι που έχει αναδειχθεί σε μια superstar. Ηχογράφησε τα τραγούδια της στο Μεξικό. Φανταστείτε τώρα ένα κορίτσι από τα Βαλκάνια, τι επιτυχία θα έχει για να ηχογραφήσει στο Μεξικό το άλμπουμ της, το καινούριο, που είναι ένα σετ με τραγούδια που τα ξέρουμε βέβαια σε μια καινούρια διασκευή, όπως τα λέει στις συναυλίες. Κάνει φοβερές συναυλίες η Dua Lipa, από τα καλύτερα pop ονόματα του καιρού μας, το έχω πει και άλλες φορές, από την πρώτη στιγμή είναι ξεχωριστή η Dua Lipa. Και να πω ότι μαζί της ήταν ο Fer Olvera. Είναι από τους δημοφιλέστερους μουσικούς τραγουδοποιούς στο Μεξικό και κιθαρίστας και συνθέτης του ροκ συγκροτήματος Mana. Είναι το μόνο τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, καθώς άκουγα το άλμπουμ, που δεν είναι δικό της, που είναι κάποιο άλλο καινούργιο τραγούδι μέσα στο άλμπουμ. Έχουμε στο δεύτερο μέρος και άλλους καλλιτέχνες που δεν αγαπάτε, ιδιαίτερα τον έναν. Θα πρέπει να καταλάβουν οι φίλοι της εκπομπής ότι εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις. Ούτε από ποιο κράτος είναι ο κάθε τραγουδιστής, όλοι είμαστε το ίδιο. Όλοι είμαστε το ίδιο. Είτε είσαι μαύρος, είτε άσπρος, είτε κίτρινος, είτε κόκκινος, είμαστε το ίδιο. Έτσι λοιπόν έχουμε στο δεύτερο μέρος αυτόν που σπάσε όλα τα ρεκόρ το Σαββατοκύριακο, και έτσι προχωράμε στο πρώτο μέρος να πούμε μερικά από τα ονόματα που χάσαμε, που συνήθως τα αφήνουμε στο δεύτερο μέρος. Θα στείλετε μηνύματα αν θέλετε στο Earth News Radio γράφοντας στο Viber. Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5, και προχωράμε για έναν μουσικό που οι φίλοι των Pink Floyd τον ξέρουν βέβαια, γιατί όσοι παρακολουθούν τους Pink Floyd ξέρουν τον Dick Parry, που είναι, μπορεί να μην είναι μέλος βασικό του συγκροτήματος, αλλά είναι ένας μουσικός που έχει παίξει σε πολλά άλμπουμ των Pink Floyd, και σαξοφωνίστας είναι Άγγλος, και σε πάρα πολλά από τα πετυχημένα τραγούδια, και παίζει βασικό ρόλο στις ηχογραφίες των Pink Floyd. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή από κοντά μας τον Dick Parry, που είναι γεννημένος το 1942. Να λοιπόν μία από τις συμμετοχές του.

Αυτά λοιπόν με τον Dick Parry, Pink Floyd. Θα πρέπει να έχετε καταλάβει όσοι ακούτε την εκπομπή από πολύ παλιά, τα 51 και χρόνια, αλλά και αυτοί που είναι νεότεροι, ότι εμείς δεν κάνουμε διακρίσεις ούτε στις φυλές ούτε στα είδη της μουσικής, γιατί μας αρέσουν πολλά και διαφορετικά είδη της μουσικής. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι καλλιτέχνες όπως αυτοί οι δύο που θα ακούσετε τώρα, που ο ένας έρχεται από τον χώρο του hip hop και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών και οι άλλοι είναι από τον χώρο της disco, δεν τους δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα ελληνικά site, στις ελληνικές εκπομπές, γιατί τους θεωρούν υποδιέστερους, γιατί ίσως δεν ξέρουν τη σημασία που έπαιξαν τα τραγούδια τους στη συγκεκριμένη εποχή. Λοιπόν, το όνομά του είναι Rob Bass. Είναι από τον χώρο του hip hop και έκανε κυρίως ηχογραφήσεις στην δεκαετία του 80 και του 90, που είναι και μια πολύ καλή εποχή για το hip hop. Ο Rob Bass ήταν μέλος του συγκροτήματος Rob Bass και DJ και είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Όχι μόνο σαν επιτυχία, είναι και καθοριστικό τραγούδι για το rap αυτό που θα ακούσουμε. Το τραγούδι λέγεται It Takes Two και είναι του 1988, δηλαδή είμαστε στα πρώτα χρόνια. Το όνομα του συγκροτήματος είναι Rob Bass και DJ Easy Rock. Ήταν από τη Νέα Υόρκη. Είναι τα πρώτα hip hop κομμάτια που έδωσαν την διαμόρφωση σε αυτό που ήρθε και κατέκτησε τον κόσμο αργότερα. Για να έχουμε αυτόν τον superstar που θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος. Right about now, you're about to be possessed by the sounds of

αυτά τα πρώτα rap κομμάτια του 80 και του 90 είναι πολύ μπροστά. Πρώτα απ' όλα έχουν στηριχτεί σε σπουδαία R&B τραγούδια. Μου γράφει ο Βαγγέλης το It Takes Two των Tammy Terrell και Marvin Gaye έχει σχέση. Δεν έχει σχέση αυτό, αλλά έχει σχέση τι? Έχει σχέση ένα καταπληκτικό τραγούδι της Lynn Collins που έχει γράψει ο James Brown, που ήταν αυτός που βοήθησε τη Lynn Collins. Εκεί έχουν βασιστεί εδώ τα παιδιά για να κάνουν το It Takes Two.

Και τώρα από τη μία μισητή μουσική στην άλλη μισητή μουσική. Από την hip hop και τη rap στην disco. Έφυγε από τη ζωή η Denise LaPage. Ήταν τραγουδίστρια σε ένα συγκρότημα disco που και αυτό έχει βγάλει ένα πολύ σημαντικό τραγούδι για την εποχή της disco. Το συγκρότημα ήταν από το Montreal του Καναδά. Το συγκρότημα των Lime. Θα το έχετε χορέψει το κομμάτι. Λέγεται Your Love του 1981. Τι έχει αυτό εδώ? Το είχε βγει σε 12 και σε single version. Αυτό είναι από τα πρώτα δείγματα αυτής της τάσης που ονομάστηκε High Energy και που ήρθε με δυναμικότητα στα χρόνια της δεκαετίας του 90. Η Lime.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξει διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς 30 ημέρες μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Nikkei τη Δευτέρα, η οποία επικαλείται διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή. Ο Ιρανός Πρόεδρος εξέδωσε διαταγή για την επαναφορά της πρόσβασης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με αναφορά των Ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία επικαλέστηκαν τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου Επικοινωνιών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης αυτής στο Λίβανο. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ ενημέρωσε σήμερα τον Αμερικανό ομολογό του σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, προτρέποντας παράλληλα τις Ηνωμένες Πολιτείες να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας. Καιρός λίγες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, τοπικά αυξημένες μεσημέρι έως το απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Αν λοιπόν αυτός που θα μας απασχολήσει τώρα είχε, ας πούμε, μία Καρντάσιαν ή έκανε διάφορα άλλα κόλπα, θα είχε περάσει σε όλες τις εκπομπές της διάφορες τηλεόρασης. Προς το παρόν δεν είναι και είναι αρκετά χρόνια. Δεν είναι καινούριος. Είναι ο superstar στην streaming εποχή. Ο superstar μετά το 2010. Και μιλάμε για τον Drake. Σας έχουμε προετοιμάσει. Αυτά που πέτυχε με τα τρία άλμπουμ που έβγαλε είναι πρωτόγνωρα για αυτήν την εποχή που ζούμε τώρα. Θα προσπαθήσω να δώσω μερικά μόνο στοιχεία από τα επιτεύγματα που έκαναν τα τρία άλμπουμ. Είναι ο μόνος καλλιτέχνης που έβγαλε τρία άλμπουμ την ίδια ημέρα και τα τρία άλμπουμ έχουν κατακτήσει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση στο αμερικάνικο hit parade των άλμπουμ. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Μόνο μία φορά με καινούργια άλμπουμ με τους Guns N' Roses. Σας το είχα πει τότε. Δεν υπάρχει άλλη φορά. Άλλοι καλλιτέχνες έχουν πετύχει να έχουν τα πρώτα άλμπουμ, αλλά όταν συμβαίνει κάτι μετά το θάνατό τους. Όπως ας πούμε ο Michael Jackson. Όταν είχε φύγει από τη ζωή, είχε σχεδόν τα πάντα μέσα στα hit parade. Αυτός με καινούργια άλμπουμ. 50 σχεδόν τραγούδια θα εμφανιστούν στα 100 πρώτα της Αμερικής. Πρωτοφανές αυτό. 1, 2, 3 λοιπόν στην Αμερική. Αλλά δεν παραμένει μόνο εκεί. Στην Αγγλία, στη Βρετανία περισσότερο θα έλεγα, γιατί είναι το βρετανικό hit parade, έχει την πρώτη θέση με το ίδιο άλμπουμ, το Iceman, και είναι επίσης στην 6η και στην 7η με τα άλλα δύο. Τι άλλο συμβαίνει αυτή την εβδομάδα? Τρία άλμπουμ του Drake στα πρώτα 10 της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλα τρία του Michael Jackson, τα 6 άλμπουμ, είναι από δύο μαύρους καλλιτέχνες στην Αγγλία. Στο 2, στο 4 και στο 8, το Essential, το Thriller και το Bad. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, στο 7 και το 8, το Thriller και το Number Ones. Μετά από αυτή την επιτυχία που έχει το άλμπουμ Iceman, ο Drake γίνεται ο δημοφιλέστερος τραγουδιστής όλων των εποχών με τα περισσότερα άλμπουμ για τραγουδιστή στο νούμερο 1 της Αμερικής. Έχει 15 νούμερο 1, 15 έχει και Taylor Swift και οι καημένοι Beatles παραμένουν ακόμα, έστω και μετά αυτήν την κατάσταση με την αλλαγή των streaming, με 19 νούμερο 1 άλμπουμ. Για να καταλάβετε, η νέα εποχή των streaming δίνει πολύ πιο εύκολα μπορεί να φτάσει στο νούμερο 1. Έτσι σας λέω αμέσως τους επόμενους. Ας πούμε, με 14 νούμερο 1 είναι ο Jay-Z, ο Eminem, ο Future, που δεν τον πιάνει το μάτι σας, ο Springsteen, που τον πιάνει, η Barbara Streisand και ο Kanye West. Και μόλις με 10 ο Elvis, που είναι μιας άλλης παλιάς εποχής. Απλώς τα λέμε για να καταλάβετε πώς συμβαίνουν τα γεγονότα σήμερα. Να ξεκινήσουμε να ακούμε τραγούδια από τον Drake. Αυτό είναι από το νούμερο 1 άλμπουμ, από το Iceman. Yeah.

Αυτός λοιπόν είναι ο αγαπημένος σας Drake. Έχω πάρει μηνύματα που είναι εναντίον της Dua Lipa. Και βέβαια ο Εμμανουήλ μου γράφει εντάξει αύριο πάλι. Δηλαδή φεύγει από το ραδιόφωνο τώρα και θα ακούσει αύριο που είναι το 64. Παιδιά, καλό είναι, έστω και αν είσαστε 50, 60 ή 70, να ξέρετε τι γίνεται στην εποχή μας. Έχετε και παιδιά, να ξέρετε τι ακούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι σήμερα. Σας έχω πει χίλιες φορές ότι και για τους Beatles ή αργότερα για τις νέες κινήσεις, οι προηγούμενες γενιές έλεγαν ότι είναι σκουπίδια. Αυτά μόνο όσοι τα αναδεικνύουν, αυτοί μπορούν να μας πούνε είναι καλά ή όχι. Εμείς κρίνουμε με τη δικιά μας οπτική των παλαιότερων γενιών. Michael Jackson, η ταινία που πήρε τις πιο αρνητικές κριτικές, είναι 100 εκατομμύρια, 100 είναι ναι, πίσω από το Bohemian Rhapsody. Δηλαδή, παγκόσμια, το Bohemian Rhapsody έχει πετύχει το ρεκόρ να είναι η πρώτη ταινία βιογραφική με 900 εκατομμύρια εισπράξεις, και η ταινία Michael ήδη σε ένα μήνα έχει φτάσει τα 800. Τις επόμενες εβδομάδες, το πολύ σε 2-3 εβδομάδες, περνάει να γίνει η δημοφιλέστερη ταινία βιογραφική που αφορά έναν καλλιτέχνη τραγουδιστή. Όλα τα άλλα που ξέρετε για τον Dylan, για τον Springsteen, πολύ πίσω. Και μάλιστα το φιλμ δεν έχει βγει ακόμα στην Ιαπωνία, που είναι μία από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο. Δηλαδή μόνο εκεί θα κάνει 200-300 εκατομμύρια. Ο Michael Jackson, όπως σας είπα, μετά την ταινία έχει συνεχόμενη επιτυχία και επαναφορά των άλμπουμ του μέσα στα 10 πρώτα και Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Είναι φαινόμενο βέβαια. Για σκεφτείτε, ένας καλλιτέχνης που έδρασε στη δεκαετία του 70 και του 80 να έχει τα άλμπουμ του μέσα στα δημοφιλέστερα αυτήν την εβδομάδα, σε μια καινούργια εποχή του streaming. Έψαξα και βρήκα τι έχει πει ο Ντρέικ για τον Μάικλ Τζάκσον. Ο Ντρέικ λοιπόν έχει αναφερθεί σε αρκετές συνεντεύξεις του με ένα τρόπο θαυμασμού για τον Μάικλ Τζάκσον, που βρίσκονται μαζί στα 10 πρώτα και στη Βρετανία και την Αμερική. Ο Ντρέικ έχει πει ότι είναι από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες ο Μάικλ Τζάκσον όλων των εποχών και ότι τον επηρέασε με τον τρόπο που ήταν όλη η μορφή έτσι του Μάικλ Τζάκσον, και στα performance και στους στίχους των τραγουδιών και στη σκηνική παρουσία και στην ηχογράφηση. Ο Ντρέικ έχει αποκαλέσει τον Μάικλ Τζάκσον greatest of all time. Ο Ντρέικ επίσης έχει δείξει την επιρροή του Μάικλ Τζάκσον έμεσα στο στυλ των live εμφανίσεών του, του Ντρέικ δηλαδή, χορογραφίες και σκηνική δημιουργία στη σκηνή. Έχει πάρει πολλά από τον Μάικλ Τζάκσον δηλαδή. Επίσης στη χρήση υψηλής παραγωγής σε pop και R&B κομμάτια και στην αισθητική που θυμίζει πάρα πολύ συχνά τον Μάικλ Τζάκσον. Έψαξε επίσης και μερικά τραγούδια, ας πούμε το τραγούδι του 2018 του Drake, Don't Matter To Me, είναι ένα σημαντικό παράδειγμα, μια και χρησιμοποιούνται αφεντικά vocals του Μάικλ Τζάκσον που δεν τα είχε χρησιμοποιήσει αλλά ήταν από ένα demo. Σε ένα άλλο τραγούδι του, ο Drake, το Hold On του 2013, όλες αυτές είναι μεγάλες επιτυχίες, έχει μια έντονη αισθητική εμπνευσμένη από τον Μάικλ Τζάκσον. Αυτό, ας πούμε, το smooth pop R&B που είχε. Στο τραγούδι του Drake, Get It Together, του 2017, ο ρυθμός, έτσι, το Dance House είναι επηρεασμένο από Μάικλ Τζάκσον. Από το άλλο άλμπουμ του Drake τώρα, το Maid of Honor.
1: What am I supposed to think about? Settling down soon, please. Settling down. I don't want you all over the world. And when you see it around, Steffi, get enough coffee to settle down and give me them grandbabies.
2: You're ruining my day. I'm having motion, Mom. It's like that.

εκατομμύρια streaming τα τραγούδια που ακούμε. Και του Drake και του Michael Jackson το πετυχαίνουν αυτό μέσω της ταινίας, άσχετα εκείνα που πούλησαν τότε. Βέβαια να πούμε ότι ήταν εξαιρετική και η συναυλία των Iron Maiden. Χάρηκα ιδιαίτερα που είδα τόσο πολύ κόσμο σε μία συνεχόμενη συναυλία που αφορά το heavy metal, και έρχονται οι συναυλίες του καλοκαιριού. Και βέβαια συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, γιατί άξιζε το ευρωπαϊκό που πήρε, ήταν η καλύτερη ομάδα, αυτό είναι γεγονός.

Και δεν είναι μόνο τα άλμπουμ του Michael Jackson που έχουν streaming, τραγούδια του από τότε, από το 70 και το 80, έχουν μπει και στα 100 πρώτα και όλοι περιμένουμε πόσα τραγούδια θα μπουν αυτή την εβδομάδα του, όσοι παρακολουθούμε βέβαια. Αυτό είναι για όσους παρακολουθούν η μουσική, όχι μόνο από έτσι επιφανειακά. Λοιπόν, περιμένουμε πόσα τραγούδια του Drake θα μπουν στα 100 αυτή την εβδομάδα. Πάντως θα ήθελα να πω πόσο σπουδαίο ρόλο παίζουν στις συναυλίες οι σπόνσορες. Θα καταλάβατε όσοι παρακολουθούν τα διαδίκτυα και ιδιαίτερα τις εκπομπές στην τηλεόραση την μεγάλη προβολή. Δεν μιλάω για το συγκρότημα, το συγκρότημα είναι τεράστιο και πολύ σπουδαίο και μου αρέσουν πάρα πολύ, που είχαν η Metallica, επειδή είχαν έναν σούπερ σπόνσορα που τον έχουν ανάγκη όλοι, και την λιγότερη προβολή που είχαν οι Iron Maiden, που είναι ένα ανάλογο συγκρότημα. Ανάλογο, βέβαια, η Metallica είναι ένα άλλο στάτους. Αλλά είναι ένα συγκρότημα από τα δημοφιλέστερα των τελευταίων 50 χρόνων, η Iron Maiden. Δεν είχαν τον σπόνσορα που τον έχουν ανάγκη οι εκπομπές, ώστε να το προβάλλουν περισσότερο, ιδιαίτερα στην τηλεόραση. Αυτά είναι ψηλά γράμματα. Κλείνουμε με ένα τραγούδι του Drake από το άλμπουμ Made of Honor. Λέγεται Dust. Και είναι από τα πιο δημοφιλή από αυτά που έβγαλε. Αύριο 1964. Ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. All the numbers are final, no t-shirts, no vinyl. Y'all about to make me richy like Lionel, for real. And that's the truth. 16 hours ahead in Melbourne, I don't even know what's going on.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν επιβεβαίωσαν στο CBS δύο αξιωματούχοι με γνώση των εν εξελίξει διπλωματικών επαφών. Προβλέπεται μεταξύ άλλων παράταση 60 ημερών της κατάπαυσης πυρός, άμεσα άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ Ιράν και οι ΗΠΑ μαζί με τους συμμάχους τους θα δηλώσουν ότι όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κάθε μέτωπο τερματίζονται άμεσα και οριστικά. Το Ιράν θα επαναβεβαιώσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό οπλισμό και ότι συμφωνεί πως το απόθεμά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο θα διατεθεί μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από αμφότερες τις πλευρές. Το Ιράν είναι έτοιμο να μεταφέρει το εμπλουτισμένο ουράνιο εκτός της χώρας, αλλά θέτει ως όρο την αποστολή του στην Κίνα. Υψηλόβαθμες πηγές που επικαλείται το αραβικό μέσο ενημέρωσης Al Hadath ανέφεραν ότι το Ιράν ζητά εγγύησεις από την Κίνα πριν προχωρήσει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ. Το Ιράν θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς 30 ημέρες μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, μετά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Nikkei τη Δευτέρα, η οποία επικαλείται διπλωματική πηγή από τη Μέση Ανατολή. Η διαμεσολάβηση του Κατάρ οδηγεί σε συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Al Jazeera και η οποία είναι ενήμερη για τις συνομιλίες μεταξύ της Ιρανικής Αντιπροσωπείας υψηλού επιπέδου και αξιωματούχων στην Ντόχα. Κρίσιμη θεωρείται η απόψινή νύχτα για το Κίεβο, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσοουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Η Ρωσία κάλεσε χθες τους ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από την Ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ ουκρανικά ντρόουν στοχεύουν ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Στο μεταξύ, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Όπως μάλιστα αναφέρει ενημέρωση από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Σεργέι Λαυρόφ είπε στο Μάρκο Ρούμπιο ότι η απόφαση αυτή ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν συστηματικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στο Κίεβο που εξυπηρετούν ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς σε κέντρα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 20 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε συνήγορος υπεράσπισης κάποιων εκ των συλληφθέντων. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τις 26 μήνες κάθειρξη με τριετή αναστολή. Τη στήριξη της κυβέρνησης στις νέες οικογένειες και τη διαβεβαίωση ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα σπίτι μου.
1: Ο καιρός.
0: Και σήμερα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες μεσημέρι, απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στην Αττική γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Έφυγες για να μάθεις. Έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain. Είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Earth News Radio 105,8.

Αυτό το αγόρι το καταπληκτικό Bob Dylan έκλεισε προχθές τα 85. Ναι. Αλήθεια είναι. Είναι παιδιά τώρα. Εντάξει. Από τους σημαντικότερους σύγχρονους τραγουδοποιούς. Δεν έχει σημασία η ηλικία, έχει σημασία πώς λειτουργεί το μυαλό και τι λέει η ψυχή μας, βεβαίως. Και μην ξεχνιόμαστε παρακαλώ ότι 10 χρόνια πριν η Σουηδική Ακαδημία του απένιμε το Νόμπελ Λογοτεχνίας που είχε γίνει τότε μεγάλος έτσι, ντόρος, θα έλεγα ότι υπήρχε ένα ζήτημα. Όμως αυτός ο αιώνιος έφηβος επηρέασε όσο λίγη τη σύγχρονη μουσική σκηνή και τη σκέψη, αυτό είναι το βασικό, όσο μεγάλωσαν ή προβληματίστηκαν με τα τραγούδια του. Πώς είστε, καλωσορίσατε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης που είναι 26 Μαΐου, η τελευταία Τρίτη είναι παιδιά του Μάη αυτή. Πώς το είπα έτσι, λίγο τρομακτικό ακούστηκε. Εν διάφτη περιπτώσει από το... Απ' την άλλη εβδομάδα, brand new μήνας, Ιούνιος σου λέει, καταπληκτικός, υπέροχος. Τα λέμε αυτά, μήπως, ξέρω εγώ, δεν το πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι υπέροχο, αλλά εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Πολλά πράγματα ακούγονται από χείλη τα οποία δεν τα πιστεύουν, αλλά το δικό μας τώρα πειράζει. Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Παρακαλώ μην ξεχνάμε, έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Δεν θέλω να ξεκινάω με άσχημα, αλλά δεν ξεκινάμε καλά. Δεν ξεκινάμε, δηλαδή εντάξει. Χθες το βράδυ γύρω στις 11, στη Ξανθίπου, στο Χολαργό, ένας 57χρονος πυροβόλησε τη γυναίκα του στα πόδια, στο πόδι, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι. Τι να πω. Η 53χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γεννηματάς. Είναι... πώς το πω, δεν είναι η κατάστασή της κρίσιμη. Έτσι. Κατά τη διάρκεια της νύχτας θα το δούμε. Τώρα ο αυτόχειρας τέλος πάντων το βρήκαν άνδρες της ομάδας Δίας, διότι πήρε η γειτόνισσα τηλέφωνο και ενημέρωσε. Και λένε οι πληροφορίες ότι πρόκειται για ενδοοικογενειακό επεισόδιο, διότι η 53χρονη δεχόταν απειλές από αυτόν τον άνθρωπο και καταλήξαμε εκεί. Και επίσης να πούμε ότι το ζευγάρι κατήχε νόμιμα όπλα, διότι έκανε σκοποβολή. Οπότε ό,τι είναι θα σας ενημερώσουμε άμεσα, μην έχετε καμία αμφιβολία. Τι να πω όλη την ώρα κάτι ακούμε. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε σήμερα τι θα ακούσουμε πάλι, τι θα γίνει, γιατί κάτι θα γίνει σε μια κοινωνία ζούμε, η οποία δεν τη λες και αγγελικά φτιαγμένη. Το αντίθετο. Λοιπόν, πώς είστε, πώς τα περάσατε, όλα εντάξει, δεν στένεστε τίποτα, έχετε τίποτα θέματα. Παιδιά, ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Ακούστε να δείτε, ωραία έκφραση είναι αυτή, άκουσε να δείτε. Κάνει ζέστη εδώ. Λες, πού να βρω ένα τόπο να πάω να έχει μια δροσιά. Ξεκινάς, βγάζεις το χάρτη, λες μην απομακρυνθώ πολύ και από την Ευρώπη, ποτέ δεν ξέρεις. Να κοιτάξω προς τα πάνω. Προς τα πάνω είναι δροσερά τα πράγματα. Αν δεν είναι δροσερά τα πράγματα, διότι παιδιά έχουμε ρεκόρ θερμοκρασιών στο Λονδίνο και στη Σκωτία που μας ενδιαφέρει. Και συναγερμό για κάψωνα στη Γαλλία, διότι ένα μέρος λέει της Ευρώπης, όχι λέει, έτσι είναι, πλήττεται αυτή την εβδομάδα από κύμα σπάνιας ζέστη για Μάιο. Και αυτό αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή. Και καλώς κάνει και αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή, διότι η Ήπειρός μας εδώ, η Γηρία, αυτή εδώ η Ήπειρος, θερμαίνεται ταχύτερα, λέει, σε σύγκριση με το παρελθόν.
υπάρχει στο νοτιοδυτικό Λονδίνο ένας βοτανικός κήπος. Πάνε εκεί στο λέγεται Kew Garden. Πάνε εκεί, περάνε πολύ ωραία, δροσερά κτλ. 35 βαθμούς χτύπησε χθες. Βέβαια, πρώτη φορά. Ναι. Είναι, λέει, ήταν μάλλον χθεσινή, η θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ το Μάιο. Θα μου πεις, δεν είχε πριν. Είχε, αλλά ήταν παλιά. Δηλαδή, παλιά. Παλιά ήταν 32 βαθμοί, 33 σχεδόν, το 22. Τρέχα, όχι το... Πώς το λένε, το 1822, το 1922. Μετά, η προηγούμενη ήταν... το 1944. Καταλαβαίνετε τώρα. 100 χρόνια πριν και μετά 60 χρόνια πριν. Χαμός. 80 χρόνια πριν. Χαμός, χαμός. Είναι η Λία συνειδηγένουν εκεί πέρα, πηγαίνουν, προσπαθούν να δροσιστούν. Διότι αν δεν έχεις μάθει, πώς είναι εδώ που ρίχνει μισό πόντο χιόνι και παθαίνουμε τρέλα και μπλοκάρουμε. Αυτοί παθαίνουν το αντίθετο. Σου λέει 35. Και είναι, λέει, αυτό το επίπεδο πολύ πιο πάνω από το κανονικό. Θα έπρεπε, λέει, αυτή την εποχή, κανονικά, στο Λονδίνο να είναι 17, άντε να είναι 18, όχι, 35. Βεβαίως. Και αυτό, λέει, το φαινόμενο, το καυτό, οφείλεται στη ροή θερμού αέρα από τη Βόρεια Αφρική, ο οποίος, θα σας τα πω επιστημονικά, παγιδεύεται υπό την υψηλή πίεση ενός ισχυρού αντικυκλώνα. Επειδή τα λέγαμε για την περασμένη εβδομάδα, γιατί βγαίνουν οι έρευνες και χτυπάνε τα καμπανάκια. Τώρα τι καμπανάκι, τώρα είναι αργά. Λένε οι επιστήμονες ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή καθιστά τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είναι οι καύσονες, οι ξηρασίες και οι πλημμύρες εντονότερα. Όχι μόνο, λέει, στο Ηνωμένο Βασίλειο, παντού στον κόσμο. Και όλο και περισσότερα ρεκόρ καταρρύπτονται. Βεβαίως. Και είναι, λέει, και ανησυχητικό. Διότι, να λέμε, ευχόμεθα, μάλιστα, τι ευχόμεθα, η νέα γενιά να πάρει σοβαρά και να αλλάξει τις συνθήκες της. Μα έχεις φτιάξει μια κατάσταση η οποία είναι αναστρέψιμη. Άσε το άλλο, που σου λέω άλλος, εγώ δεν την πιστεύω την κλιματική αλλαγή, εγώ δεν αποφασίζω, μάλιστα. Δεν με νοιάζει, δεν υπάρχει, μη λέμε ονόματα τώρα. Η κατάσταση είναι τρομερή, τρομερή. Μετά πάμε από την... Δεν θες Αγγλία. Δεν θέλει, θες Γαλλία. Γίνεται και αυτό. Σου λέει, έχει να ζήσει, λέει, η Γαλλία τέτοια ζέστη, για Μάιο ξαναλέω, πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό όλο το πράγμα, δηλαδή η πρώιμη και αυξημένη ζέστη, έως το Σαββατοκύριακο. Σήμερα έχουμε Τρίτη. Άσε με. Είναι, η Γαλλία έχει μία... κλίμακα με 3 βαθμίδες για τη ζέστη. Ετέθνη στη δεύτερη, βεβαίως. Πορτοκαλί συναγερμός. Η βρέστη, ας πούμε, 30 βαθμούς. Να, θα μου πεις 30 βαθμοί, εμάς εδώ πέρα είναι δροσιά. Είπαμε, πώς μαθαίνει κάποιος. Επίσης, στην Ιταλία, στη περιοχή του Λάτιο, που είναι και η Ρώμη μέσα σε αυτή την περιοχή, οι αρχές, λέει, αρχίσαμε τον περιορισμό των εργασιών με παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μεταξύ των 12.30 και 4. Πέρσι είχε τεθεί σε εφαρμογή στις 30 Μαΐου, τώρα πιο νωρίς, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Ναι. Αλήθεια είναι. Και εδώ θα έχει ζέστη, θα ανέβει και η θερμοκρασία. Κοίταξε τώρα, έχει ένα αεράκι. Δηλαδή, αεράκι. Δεν τρελαίνεσαι ακόμα. Και επίσης 12 η ώρα έχει 21 βαθμούς. Εντάξει. Είναι λίγο, προς το παρόν, μπορούμε να το, έτσι, λίγο να το ρυθμίσουμε το πράγμα. Τώρα τις επόμενες μέρες, μέχρι την Πέμπτη θα είναι αυτό. Μετά, με την αστάθειά του, μια αστάθεια θα την έχει. Αλλά βλέπετε, σας τα λέω, τα γίνεται έξω για να βλέπουμε ότι υπάρχουν και χειρότερα. Λύνεται το πρόβλημα, όχι. Αλλά όπως και να έχει, λες. Είναι σαν και εμάς, ναι, εδώ, μόλις πάει 10-12 βαθμούς, λέμε πω, παγετώνας, τέτοιο πράγμα. Και επειδή θέλω να ενημερώσω, θα μου πει σιγά τώρα μας ενημέρωσε, το ξέρουμε, αλλά επειδή τρέχουμε τελευταία στιγμή,
Και επειδή δεν θέλουμε να έχουμε πάλι ζητήματα, θα έχουμε, αλλά μην είναι αυτή τη έκταση που έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο αυτής της αντιπυρικής περίοδου που τρέχουμε, έχει υλοποιεί μάλλον μια καμπάνια για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, δηλαδή τη δική μας ευαισθητοποίηση, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης έναντι του κινδύνου πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Πρέπει να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας. Όσοι έχουμε, όσοι έχετε, ξέρω εγώ. Πρέπει τακτικά να συντηρούμε οικοπαιδικούς και ακάλυπτους χώρους από ξερά χόρτα, κλαδιά, απορρίμματα. Σας παρακαλούμε, δηλαδή πραγματικά. Κάθε χρόνο βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Αυτό όλο το, αυτά όλα τα ζητήματα που υπάρχουν στα οικόπεδα λειτουργούν καύσιμο, ρε παιδιά, για την πυρκαγιά. Καύσιμο είναι. Κάτι που θα μπορούσε να αποφευχθεί, μια εξάπλωση, βρίσκει το, και το καύσιμο και προχωράει. Και μάλιστα ταχύτατα. Μην τα ζήσουμε πάλι αυτά. Κάθε χρόνο τα ίδια. Με τους καθαρισμούς, λέει, επιτυγχάνεται μείωση της καύσιμης ύλης. Το έχουμε. Να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Άντε. Βλέπετε εκεί και τα μηνύματα και τα, και τα ακούτε και, τα, και το ραδιόφωνο και τα βλέπετε στη τηλεόραση. Οι ψηφιακές πλατφόρμες υπάρχουν. Πρέπει να και οι πολίτες και οι αρμόδιοι φορείς, έτσι, ο καθένας από το δικό του το μετερίζει, να συμβάλλουν, λέει, ενεργά στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Δεν είναι μόνο νομική υποχρέωση, βγαίνει το κράτος και σου λέει καθάρισε, α, μου το είπανε, πρέπει να το κάνω. Όχι, είναι και πράξη ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, ανθρώπινη, δεν λέω, δεν θέλω να πω ανθρώπινη ζωή, γιατί δεν θέλω να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Των περιουσιών καίγονται σπίτια, καίγονται καλλιέργειες, καίγονται ένα σωρό πράγματα, και του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι ωραίο πράγμα να περνάς και να βλέπεις τα καμένα και να τα... Αυτά θέλουν χρόνια για να ξαναγίνουν όπως πριν. Χρόνια, τελείωτα. Και για να μην ξεχνιόμαστε, επειδή σήμερα έχουμε 26 του Μαΐ, η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού πρέπει να κάνουμε και υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα. Την πλατφόρμα, τη σχετική. Είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Η υποχρέωση συντήρησης των χώρων αφορά σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, μέχρι 31 Οκτωβρίου. Όχι το καθάρισα τώρα, εντάξει, δεν πειράζει. Να βλέπουμε, υπάρχει κάτι που είναι προβληματικό, υπάρχει κάτι που είναι επικίνδυνο. Άντε, παιδιά. Μέχρι τις 15 Ιουνίου, πράξτε τα δέοντα. Σε αυτά δεν χωράει επαναστατική γυμναστική. Έλα, μωρέ, εντάξει. Τι έγινε τώρα. Όχι, δεν έχει τέτοια. Διότι το ζήτημα δεν είναι. Έσωσα το οικόπεδο μου, μάλιστα. Έσωσα το σπίτι μου, πολύ καλά. Έσωσα τη γειτονιά, ακόμα καλύτερα. Το περιβάλλον. Άντε να μας δω. Άντε να μας δω. Είπαμε ξανά, μέχρι τις 15 Ιουνίου. Καθαρίστε οικόπεδα, δείτε εκεί τι έχετε. Κάντε και τη σχετική αίτηση στην πλατφόρμα. Να προχωρήσουμε. Να έχουμε ένα καλοκαίρι ησυχό. Απόλυτα δεν θα είναι, αλλά να μην είναι αυτά που βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια. Άντε να σας δω. Πήγε και μισή. Και 28, για να λέμε έτσι την αλήθεια. Πάμε, παρακαλώ.

Εδώ είμαστε, γεια σου Γιώργο μου. Ευτυχώς εμείς εδώ λέει στο πλατή η Μαθίας έχουμε σχετική δροσούλα. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι θαύμα, θα έλεγα, η δροσιά. Είχα μια κουβέντα με συναδέλφους και όχι μόνο. Λέει, θέλουμε να έρθει το καλοκαίρι, θέλουμε να έρθει το καλοκαίρι. Δηλαδή, τι διακοπές θα πάμε? Θες να πάμε μια εβδομάδα? Θες να πάμε 10 μέρες? Θες να είναι το. Πάμε στο χωριό, ξέρω εγώ, να είναι 15? Οι υπόλοιπες πώς περνάνε, έλαντε. Αυτό είναι το θέμα. Πώς περνάνε οι υπόλοιπες. Θέλω όμως να είμαστε. Πώς το λένε, να έχουμε στο νου μας ότι κάποια στιγμή θα δροσίσει. Κάποια στιγμή. Όχι άμεσα, κάποια. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τα του πολέμου. Τα του πολέμου. Τα της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Αφήνουν να εννοηθεί Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες ότι πλησιάζουν σε μία συμφωνία που θα μετατρέψει την υπάρχουσα εκεχηρία, έτσι, σε μία πιο μακροχρόνια διευθέτηση. Για ένα μνημόνιο κατανόησης μιλούν οι δύο πλευρές, που θα καθορίσει έναν οδικό χάρτη για την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων. Τώρα θα μου πεις, βγαίνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και λέει η επίτευξη συμφωνίας είναι ακόμη σε εξέλιξη. Είτε λέει θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο. Στην Ινδία είναι ο Ρούμπιο. Τώρα τι περιλαμβάνει αυτό το υπόμνημα δεν είναι σαφές. Λέει το CNN International ότι η κεντρική αρχή αυτής της προσέγγισης είναι ότι το υπόμνημα μόλις υπογραφεί θα βάλει τέλος στις εχθροπραξίες. Θέλουν και οι δύο πλευρές να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, μάλιστα. Ο Τραμπ αντιμετωπίζει, ξαναλέμε, για να μην ξεχνιόμαστε, θα μου πεις μας νοιάζει, νοιάζει εκείνον, ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Και οι διάμεσες εκλογές είναι σημαντικές και θα έλεγα ότι είναι κρίσιμες, δεν το λες, σημαντικές, δείχνει την κατάσταση πώς τίνει να τίνει, όχι θα εξελιχθεί, τίνει να εξελιχθεί, διότι είναι οι τιμές της βενζίνης υψηλά. Είχε πει ότι θα φάτε με χρυσά κουτάλια, δεν το βλέπουν οι Αμερικάνοι. Και επίσης είναι και το Ιράν σε μια κατάσταση οικονομικής κρίσης επίσης. Κυρώσεις, ο πόλεμος, χιλιαδιό. Μόλις υπογραφεί αυτή η συμφωνία θα οδηγήσει στη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του ορμούς και θα ξεκινήσει μια διαδικασία 2 μηνών για την αντιμετώπιση άλλων ζητημάτων. Βλέπε πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ο Ρούμπιο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι υπάρχει κάτι αρκετά σοβαρό στο τραπέζι όσον αφορά στο άνοιγμα των στενών του ορμούς και την είσοδο του Ιράν σε πραγματικά σημαντικές χρονικά περιορισμένες διαπραγματεύσεις για πυρηνικά ζητήματα. Επίσης, όχι επίσης, ως απόρρια της συμφωνίας, πιθανής συμφωνίας, το Ιράν θα διασφάλιζε ότι θα έμπαινε στη διαδικασία να, πώς το πω, να συμφωνήσει ότι δεν μπορεί να κατέχει ποτέ πυρηνικά όπλα. Θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα εγκαταλείψει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Πυρηνική σκόνη που λέει ο Τραμπ, αυτό είναι το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Και ο τρόπος με τον οποίο θα διατεθεί το απόθεμα θα αποτελέσει μέρος της επόμενης φάσης των διαπραγματεύσεων. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι και κρατικά μέσα ενημέρωσης λένε διάφορα, έχουν προσφέρει διάφορες ερμηνείες. Έχουμε καταλήξει σε συνεννόηση για ένα μεγάλο μέρος των υποσυζήτηση θεμάτων. Το να πούμε ότι αυτό σημαίνει ότι πρόκειται να υπογραφεί μια συμφωνία, κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο. Αυτό το είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Και αφού είπε ότι η συμφωνία έχει αποτελέσει σε μεγάλο βαθμό αντικείμενο διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ δεν θα βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Θα κάνω, λέει, μια καλή συμφωνία, όσο και αυτή που κάνει, λέει, ο Ομπάμα. Το Truth Social.
Και η συμφωνία, λέει, έδωσε στο Ιράν ένα σαφή και ανοιχτό δρόμο προς ένα πυρηνικό όπλο. Του Ομπάμα η συμφωνία. Λέει, δεν τα κάνω εγώ τα λάθη αυτά. Ο Τραμπ έγραψε το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν ξανά βάσει του μνημονίου. Έρχονται τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, πολλά από τα οποία πρόσκειται στους φρούρους επανάστασης, ότι τα στενά θα παραμείνουν υπό ιρανική επιτήρηση. Και για να επιστρέψει το, να επιτρέψει το Ιράν την επιστροφή της ναυτιλίας στα προπολεμικά επίπεδα, πρέπει να περάσει ένας μήνας. Τώρα θυμάστε που τα διόδια, που λέγα την εισπράξη διόδιων από πλοία που διέρχονται από την πλωτιοδό. Τώρα, λέει, δεν επιδιώκουμε να εισπράττουμε διόδια. Παρέχονται υπηρεσίες, πλοήγεις κτλ. Και τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος των στενών του Ορμούς. Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα? Το Ιράν φαίνεται να σηματοδοτεί ότι ενώ μπορεί να επιτρέψει την επιστροφή της εμπορικής κυκλοφορίας όπως ήταν πριν τον πόλεμο, εξακολουθεί να σκοπεύει να διατηρήσει μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου στη διέλευση μέσω των στενών από ό,τι υπήρχε πριν από τη σύγκρουση. Και επίσης το Ιράν απαιτεί ταυτόχρονη άρση του αποκλεισμού των ΗΠΑ στα λιμάνια του. Ο Τραμπ είπε θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να επιτευχθεί να ολοκληρωθεί για να υπογραφεί η συμφωνία. Η τελική, όχι το μνημόνιο, μνημόνιο της συμφωνίας για το Ιράν, έτσι ακούτε, μνημόνιο, μην τρελαινόμαστε, αυτό που είναι τώρα η διαπραγμάτευση, η τελική συμφωνία. Εν διάφορη περιπτώσει, μία πιθανή συμφωνία περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων και θα δεσμευτεί, λέει, επίσης το Ιράν, να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την εγκατάλειψη του αποθέματος ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και να διακόψει κάθε νέο εμπλουτισμό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Επίσης, το αρχικό μνημόνιο δεν αναμένεται να καλύψει λεπτομερώς τον εμπλουτισμό και την έβρεση ενός τρόπου γεφύρωσης των διαφορών. Και εκεί είναι η μεγάλη πρόκληση. Επίσης, η οικονομία του Ιράν παραπέει, δεν το συζητούμε, απαιτεί την άμεση αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται σε τράπεζες στο εξωτερικό. Χωρίς την αποδέσμευση ενός συγκεκριμένου μέρους των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, σε αυτό το πρώτο βήμα, μαζί με ένα σαφή μηχανισμό για την εγγυημένη συνεχή αποδέσμευση όλων των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, δεν θα υπάρξει συμφωνία. Λένε οι Ιρανοί. Βγαίνουν μετά οι Αμερικανοί και λένε ότι η αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων θα πραγματοποιηθεί μόνο όταν ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς. Πώς τα περιουσιακά στοιχεία θα επιστραφούν στο Ιράν και τα λοιπά, τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν που βρίσκονται σε ξένες τράπεζες, δεν το λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Καταλαβαίνετε, έχουμε μέλλον μπροστά μας, δεν είναι απλό πράγμα. Επίσης έχουμε και τους βαλιστικούς πυράβλους. Αναπτύσσεται, λέει ο Τραμπ, ραγδαία και δραματικά το πρόγραμμα. Και επίσης τελευταία γίνεται λιγότερη συζήτηση για το ενδεχόμενο το πυραυλικό οπλοστάσιο να αποτελεί μέρος ευρύτερων διαπραγματεύσεων. Το θεωρούν πολύ επικίνδυνο το Ισραήλ και τα κράτη του κόλπου. Αλλά έχει πάει λίγο πίσω. Επίσης υπάρχει και ο Λίβανος. Είναι το αγκάθι του Λιβάνου. Θα σταματήσει η σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ? Θα αντιμετωπιστεί με οποιοδήποτε υπόμνημα? Οι Ιρανοί λένε είναι και ο Λίβανος μέσα στη συμφωνία. Η διακοπή του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αλλά μίλησε ο Τραμπ με τον Νετανιάχου και δήλωσε ότι υποστηρίζει την επιθυμία της χώρας να διατηρήσει την ελευθερία δράσης ενάντια σε απειλές σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Όπερ με θερμινευόμενο νεστή, για να μην μπερδευόμαστε και λέμε και πολλά και είναι και τέλος πάντων η κατάσταση κάπως. Ο Νετανιάχου διέταξε την κλιμάκωση της επίθεσης στο Λίβανο για να συντρίψει τη Χεζμπολάχ.
αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Βιντεοσκοπημένο το μήνυμα, έτσι, διότι είναι, λέει, και στο νοσοκομείο. Δεν έχει, λέει, τίποτα, κάτι οδοντιατρικά. Ξέρω ότι έχετε αγωνία. Λοιπόν, τι έχουμε για να δω, μισό λεπτό. Εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, μάλιστα. Μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. Μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Υπάρχουν γεφύρωτα κενά, λέει η Τεχεράνη. Και το ρόλο του Ισραήλ βάζουν τώρα. Εχθές είπε ο Τραμπ ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Το Πακιστάν δεν θέλει. Κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα του Τραμπ για μια θετική απάντηση. Απίθανο είναι, αλλά τέλος πάντων. Η δημόσια δυσπιστία, λέει, απέναντι στο Ισραήλ σε αυτές τις μουσουλμανικές χώρες παραμένει υψηλή. Λόγω της κλίμακας της στρατιωτικής του επίθεσης στη Γάζα. Τι ξύλο φάγανε οι ακτιβιστές που γυρίσανε από το στολίσκο του για τη Γάζα στην Ισπανία, είναι περίγραπτο. Στην Ισπανία, που βγαίνει ο Σάντσεθ και λέει αυτό, κάνει το ξύλο. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Από τους Ισπανούς αστυνομικούς. Απίστευτο ξύλο φάγανε. Εν τη αυτή περίπτωση. Δεν περιμέναμε και κάτι άλλο. Είπαμε, έδωσε εντολή ο Νετανιάχου και κλιμακώνονται τώρα οι επιθέσεις στο Νότο και στην Κοιλάδα Μπεκά. Επίσης η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις. Πόσους έχουμε νεκρούς? 7 εχθές και πολλούς τραυματίες. Οδοντιατρική φροντίδα λαμβάνει ο Νετανιάχου, παιδιά. Τα δόντια του πονέσαν. Επίσης τι έχουμε, στα στενά του Ορμούς, ναι, Μπαντάρ Αμπάς, το λιμάνι. Έχω να πω ότι η κατάσταση είναι δύσκολη, με την έννοια πια. Καλλιεργούνται προσδοκίες ότι θα γίνει υπογραφή συμφωνία κτλ. Μετά έρχεται μια δήλωση, είναι και βράδυ, δικό μας εδώ, στην Αμερική είναι νωρίς ακόμα. Θα σας πω αυτό που σας λέω κάθε βράδυ. Όλη τη νύχτα έχουμε αναρτήσεις από τον Τραμπ, από το Ιράν, διάφορα. Ναι, ό,τι λέει ο ένας, μετά απαντάει ο άλλος κτλ. Περιμένουμε να δούμε αυτό το μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου. Όχι, ο τερματισμό του πολέμου, για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Έχουμε μέλλον ακόμα. Έχουμε μέλλον ακόμα, ξαναλέω. Και επίσης, για να μην το αφήσουμε έτσι, πώς να το πω, χωρίς να το πούμε, χωρίς να το αναφέρουμε, μια που είπαμε για το Μέση Ανατολή, για τη Μέση Ανατολή λέω, για τη Γάζα, έτσι, γιατί όλη η κατάσταση εκεί είναι άνω κάτω, είχαμε Ισραηλινό πλήγμα, σιγά που δεν θα είχαμε, 2 νεκροί, ένα κοριτσάκι 6 χρονών σκοτώθηκε, 17 τραυματίες. Τι πλήξανε? Σκηνή στο νότιο τμήμα της Γάζας. Σε καταβλισμό εκτοπισμένων οικογενειών στα βόρεια του φύλακα. Οι νεκροί είναι ένα κοριτσάκι 6 χρονών και μια γυναίκα 31. 2 ελικόπτερα πήγανε, χτυπήσανε και τέλος. Και τέλος, αυτοί είπανε, οι Ισραηλινοί εννοώ, ότι έπληξαν μαχητές. Ναι. Έτσι είπανε. Τώρα, πώς γίνεται να σκοτώσαν το μωρό, γιατί η μαμά του είναι, ποιος να ξέρει. Θα δείξει. Και για να ξεκαθαρίσουμε, από την αρχή της εκεχηρίας τον Οκτώβριο, τώρα έχουμε Μάιο, 900 Παλαιστινοί. Διότι, προσέξτε όμως, υπάρχει μια. Δεν διαχωρίζουν τους τα μέλη της Χαμάς από τους άμαχους. Λέει 900 Παλαιστίνοι. Και σε αυτό το 900 Παλαιστίνοι, ξαναλέω, γιατί κάποιος μπορεί να μην άκουσε, δεν είστε και. Σε αυτό το διάστημα έχουν σκοτωθεί 4 Ισραηλινοί στρατιώτες από μάχες. Εντάξει. Ωραία. Πήγε παρά 10. Δεν θα πήγαινε. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα τα πάω όλα μαζί,
Τι να κάνω, παιδιά, έτσι είναι η επικαιρότητα. Μακάρι να είχα να σας λέω όλο ευχάριστα.

αυτά και με αυτά. Έφτασε 12:54 η ώρα. Για να δούμε τι θα δούμε, παιδιά. Περιμένουμε όλοι ένα αγωνίο. Τον πει, περιμέναμε και την περασμένη εβδομάδα. Έτσι. Όσο ζούμε, ελπίζουμε. Αυτά θα τα δούμε σήμερα. Γιατί βιάζεστε? Γιατί έτσι βιαζόσαστε και την προηγούμενη εβδομάδα για άλλο κόμμα? Μην βιάζετε, θα ακούσουμε. Έχουμε εμείς από εδώ να πούμε τι και πώς και ποιος και πότε? Το πότε το ξέρουμε, το ποιος το ξέρουμε, το τι θα ακούσουμε τώρα είναι το ζήτημα, έτσι. Μην βιάζεστε. Δεν βαρεθήκατε με τα πολιτικά όλη την ώρα? Όλη την ημέρα με τα πολιτικά ασχολείστε και τα οικονομικά, λογικών. Αλλά δεν κουραστήκατε, ρε παιδιά? Θέλετε να ακούτε και το βράδυ, και τη νύχτα, τα ξημερώματα που λέει ο λόγος? Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, παιδιά. Μη βιάζεστε, μη βιάζεστε. Και επίσης ακούμε και μετά λέμε. Να μάθουμε πρώτα. Άμα δεν μάθεις, πώς θα έχεις γνώμη? Πρέπει να έχεις γνώση. Τι έχουμε πάθει? Θέλω επίσης να πω ότι ναι, αυτό είναι, πέρασε. Μπράβο. Μπράβο στα παιδιά. Πάμε παρακάτω. Έτσι. Και τα υπόλοιπα αφήστε τα. Δεν θέλω να πω γνώμη. Λέω απλώς ότι κάθε ομάδα που κατακτά ένα στόχο είναι, πώς να το πω, αξιέπαινη. Τελεία. Λοιπόν, με τραγούδι θα πάμε στο ακριβώς της ώρας, να πούμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, η οποία θα είναι μια Τρίτη καλοκαιρινή, καταπληκτική, υπέροχη, θαυμάσια, που λέει ο λόγος. Και θα, πώς το λένε, θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά. Έτσι. Ήρθε η ώρα. Ήγηκεν. Αν όταν ήγηκεν. Εντάξει, ήρθε. Ενέφτασε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα, όμως μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλά πλέον για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι υπάρχουν αγεφύρωτα κενά, προτάσσοντας τώρα και το ρόλο του Ισραήλ. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελαβίβ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα Τραμπ για μια θετική απάντηση, να μοιάζει απίθανη, σύμφωνα με το Reuters, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ σε αυτές τις μουσουλμανικές χώρες παραμένει υψηλή, κυρίως λόγω της κλιμάκωσης της στρατιωτικής επίθεσής του στη Γάζα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, την ίδια ώρα η κατάσταση επιδεινώνεται με τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότο, αλλά και την κοιλάδα Μπεκά να κλιμακώνεται με εντολή Νετανιάχου, 6 νεκροί χθες. 2 νεκροί, 1 εξάχρονο κορίτσι και μια γυναίκα και 17 τραυματίες, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, είναι ο απολογισμός Ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής που έπληξε σκηνή σε καταβλισμό εκτοπισμένων στη Βόρεια Γάζα. Κρίσιμη θεωρείται η αποψινή νύχτα για το Κίεβο, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Η Μόσχα κάλεσε χθες τους ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από το Κίεβο, ενώ ουκρανικά ντρόουν στοχεύουν ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσία σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα που συνδέονται με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, ως απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις. Θέσεις, όπως λέει, από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στην ρωσική επικράτεια. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με όσα δήλωσε συνήγορος υπεράσπισης κάποιων από τους συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταβήκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν στους 26 μήνες κάθειρξη με τριετή αναστολή. Τραγωδία σημειώθηκε χθες βράδυ στο Χολαργό όταν 57χρονος πυροβόλησε τη γυναίκα του στο πόδι και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Τη στήριξη της κυβέρνησης στις νέες οικογένειες και τη διαβεβαίωση ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, επανέλαβε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 17 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να κουβεντιάζουμε και να προσπαθούμε να βρούμε λύσεις ενώ δεν περνάει από το χέρι μας. Δηλαδή, αν κάτι μπορούσαμε να επηρεάσουμε, καλό θα ήταν. Αλλά περνάει, όχι. Μπορούμε κάτι να κάνουμε, μπορούμε να σκεφτόμαστε θετικά. Λύνονται έτσι τα προβλήματα. Όχι, αλλά πες μου με έναν άλλο τρόπο. Πες μου έναν άλλο τρόπο που θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό. Να επιληθούν δηλαδή όλα τα ζητήματα. Η καλύτερη ελπίδα λέει για τον τερματισμό ενός κακός σχεδιασμένου πολέμου μπορεί να είναι μια μη ικανοποιητική ειρήνη που αφήνει κρίσιμα ζητήματα να επιληθούν αργότερα και τελικά εμβαθύνει τις συγκρούσεις. Και κάθε φορά οι προβλέψεις του Τραμπ, ο οποίος λέει ότι είναι μια συμφωνία πολύ κοντά, πολύ κοντά, πολύ κοντά, οι προβλέψεις του λέει αποδεικνύονται ευσεβείς πόθη. Ή, που είναι πιο πιθανό, μια εσφαλμένη ερμηνεία των πραγματικών προθέσεων της Τεχεράνης. Σκεπτικισμός και σύγχυση. Τα συντηρητικά γεράκια, λέει, των Ρεπουμπλικάνων και Πολυδημοκρατικοί φαίνεται να πιστεύουν ότι βρίσκονται στα πρόθυρα να υποκύψει σε μια κακή συμφωνία ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για να δούμε. Οι δημοσκοπήσεις στις ΗΠΑ δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών απορρίπτει τον πόλεμο. Επομένως, ο πρόεδρος θα αντιμετώπιζε ίση και μεγαλύτερη αντίδραση αν διέταζε νέα πλήγματα κατά του Ιράν. Σας είπα, διάμεσες εκλογές τον Νοέμβρη, αυτό ακριβώς. Που παράλληλα θα μπορούσαν να επιφέρουν βίαιη κλιμάκωση και χειρότερο οικονομικό αντίκτυπο. Αλλά μην ξεχνάμε και το εξής, παιδιά. Για να σωθεί η αξιοπιστία των προέδρων, το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί και έχουμε εντρυφήσει σε αυτά, μπαίνουν στον πειρασμό να ξεκινήσουν κάθε φορά νέες στρατιωτικές περιπέτειες για να σώσουν όλο αυτό το σύστημα και όλη την κατάσταση της αξιοπιστίας τους. Και επίσης να αναζητήσουν διέξοδο και μετά μπλέκονται σε ένα τέλμα από το οποίο δεν μπορούν να βγούνε. Έτσι. Οπότε και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι άλλες οι πληροφορίες ότι το Ιράν στρατιωτικά έχει ανακάμψει. Τι να σας πω. Περιμένουμε. Ήσαμε 5 νύχτες συνεχόμενες για το τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Πού να το ξέρω. Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, έχουμε και το ζήτημα, γιατί δεν είναι σε εξέλιξη μόνο αυτή η κατάσταση, δεν θα το πω ο πόλεμος, γιατί είναι έχουμε καταπαύσει του πυρός. Τα μέτωπα, τα είναι εξελίξη μέτωπα. Εχθές μιλήσανε ο Ρούμπιο με τον Λαυρόφ, Υπουργοί Εξωτερικών των ΗΠΑ και της Ρωσίας, διότι αποφάσισε ο Πούτιν να πλήξει καταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Το Κίεβο δεν είναι... Είναι πόλη, έτσι, και μεγάλη πόλη. Και έχει κόσμο πολύ. Και αυτός ο κόσμος κάθε φορά τρέχει να προλάβει, αλλά δεν προλαβαίνουν όλοι, σκοτώνονται και κάποιοι. Τραυματίζονται κάποιοι άλλοι. Αυτή, λέει, η επίθεση, η κλιμάκωση, είναι απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια, λέει η Μόσχα. Η Μόσχα τον ξεκίνησε τον πόλεμο, εισέβαλε στην Ουκρανία. Μιλήσανε τέλος πάντων εχθές. Και επίσης, θυμάστε που λέγαμε όταν ήταν να γίνουν οι παρελάσεις και το λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για την νίκη κατά των Ναζί που είχαν πει τότε οι Ρώσοι στους διπλωμάτες, τους ξένους, φύγετε από το Κίεβο, το ίδιο είπανε και χθες. Λέει, κάλεσε, έτσι έχει τον τρόπο το κάθε πράγμα να υποθεί, κάλεσε λοιπόν η Ρωσία τους ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Θα τους βομβαρδίσει. Δεν υπάρχει. Ως τώρα δεν το κάνει. Το κάνει.

Σου λέει να είμαι και εντάξει απέναντι στους ξένους, ότι παιδιά φύγετε γιατί θα γίνει χαμός. Και επίσης γιατί πρέπει να κρατάμε ισορροπίες, βέβαια. Δηλαδή να είμαστε και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη και με τον επιτιθέμενο και με το θύμα. Εν τη αυτή την περίπτωση εμείς δεν είμαστε έτσι, εμείς είμαστε πάντα με τα θύματα. Αλλά ουκρανικά ντρόουν στοχεύουν ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Πόλεμος είναι, τι θα στοχεύανε δηλαδή ακριβώς. Και αυτό τώρα είναι, γιατί αυτή η νύχτα είναι λέει κρίσιμη. Κρίσιμη είναι. Οι άλλες δεν ήτανε. Ήταν και οι άλλες, αλλά έχουμε μπλέξει και με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στενά Ορμούς, πετρέλαια κτλ. Οπότε αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα τη νύχτα αυτή που διανύουμε, τη νύχτα αυτή που περνάμε. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, αυτό τι είναι, σιγά τη ζέστη, καθόλου ζέστη, καθόλου ζέστη, 30 βαθμοί τι είναι. 30 βαθμοί είναι φορές και ένα ελαφρύ μπουφάν να βγεις έξω. Είπαμε, όπως μάθει ο καθένας, παιδιά. Όπως έχει συνηθίσει. Τι να πας να πεις τώρα, γιατί ζεσταίνεστε. Ξέρω εγώ, εμείς γιατί κρυώνουμε. Οι άλλοι γιατί δεν έχουν μάθει στη βροχή. Οι άλλοι γιατί δεν έχουν μάθει. Ξέρω εγώ, ο καθένας όπως μάθει, ρε παιδιά. 35 βαθμοί, όπου και να τους κάνει, τη ζέστη έχει. Τώρα μπαίνουμε και είπαμε, μετρημένη θερμοκρασία. Μετριέται πάντα υποσκιά σε χώμα, όχι στον ήλιο, στο τσιμέντο που τα καλοκαίρια βλέπουμε και βαράει 90 στο Σύνταγμα. Λέω, θα μου πεις, μόνο η Αθήνα, εδώ είναι μαζεμένοι περισσότεροι. Δηλαδή κάποιος που κάθεται δίπλα στη θάλασσα και το χτυπάει το αεράκι, τι ανάγκη να έχει. Μπεις, δεν κάνει ζέστη και εκεί. Πρέπει παντού κάνει. Αλλά άλλο να είναι η θάλασσα δίπλα, πηγαίνεις, κάνεις το μπάνιο σου. Άλλο να είσαι σε βουνό που με το που μπαίνεις κάτω από το δέντρο πέφτει 3 βαθμούς θερμοκρασία. Και άλλο να είσαι μέσα στο τσιμέντο. Και δεν είναι εμείς που καθόμαστε εδώ, εσείς που κάθεστε στο σπίτι, ο άλλος που δουλεύει σε γραφείο, ξέρω εγώ, ο άλλος που δουλεύει σε μια συνθήκη νορμάλ και ανθρώπινη. Για σκέψου τώρα να είσαι στο δρόμο με το μηχανάκι, με το αυτοκίνητο, με τα πόδια, εργασίες, πώς τις λένε, οικοδομικές. Για σκέψου το όλο αυτό. Δεν είναι απλά πράγματα. Όλο αυτό, θα μου πεις, δεν έκανε παλιά ζέστη, έκανε και βέβαια έκανε. Ξεχνάμε, τώρα δεν θέλω να πω γιατί θα μαρτυρήσουμε ηλικίες, αλλά τέλος πάντων δεκαετία του 80 θα πω εγώ γενικά έτσι χοντρικά. Και όχι μόνο, αλλά κάτι που είναι δύσκολο, αν επιβαρυνθεί περαιτέρω φτάνουμε στα σημεία αυτά. Εδώ σου λέει χιόνισε, έτσι, χιονίζει κάποιες φορές, μάλιστα, ωραία. Τα ελληνικά βουνά λέει χάνουν το χιόνι τους με ανησυχητικούς ρυθμούς, διότι η χιονοκάλυψη έχει μειωθεί κατά περίπου 58% από τη δεκαετία του 80. Το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ το λέει, δεν το λέμε εμείς. Η εξέλιξη λέει αυτή δεν αλλάζει μόνο την εικόνα του χειμώνα, αλλά επηρεάζει άμεσα τη διαθεσιμότητα νερού. Μα αυτό είναι το διατάφτα. Αυτό το ειδηλιακό τοπίο, νεράκι. Τη γεωργία, κατά συνέπεια, και τη βιωσιμότητα τοπικών οικονομιών. Αυτό το καταγράφει, παιδιά, το Associated Press, το σεωδηπορικό στην Αράχοβα, εδώ σε μας. Και η βασική αιτία, λέει, της μείωσης είναι η άνοδος της θερμοκρασίας, που είναι η κλιματική αλλαγή κτλ. Αν και τα συνολικά επίπεδα βροχόπτωσης δεν έχουν μειωθεί σημαντικά, η μορφή τους αλλάζει. Αντί για χιόνι, βροχή. Ιδιαίτερα σε χαμηλά υψόμετρα. Το χιόνι, που λειτουργεί ως φυσική αποθήκη νερού, δεν σχηματίζεται όπως παλιότερα, λιώνει επίσης πολύ πιο γρήγορα. Και οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές σε περιοχές όπως είναι, ας πούμε, η Αράχοβα, που εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από το λιώσιμο του χιονιού για την υδροδότηση. Οι πηγές στερεύουν συχνότερα και τα αποθέματα νερού εξαντλούνται στα τέλη του καλοκαιριού όταν αυξάνεται η ζήτηση. Πλήγμα δέχεται και ο χειμερινός τουρισμός. Ξεκινά αργότερα, η χιονοδρομική περίοδος διαρκεί λιγότερο. Μείωση επισκεψιμότητας. Μείωση επισκεψιμότητας σημαίνει λιγότερα λεφτά, λιγότερα έσοδα. Και πολλοί επισκέπτες, λέει, στρέφονται σε προορισμούς του εξωτερικού με πιο σταθερές συνθήκες χιονόπτωσης. Και οι τοπικές αρχές αναζητούν λύσεις. Δημιουργία μικρών φραγμάτων για τη συγκράτηση νερού, ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο θερινός.
αλλά οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορούν μόνο να περιορίσουν, δεν εξαλείφονται οι συνέπειες κλιματικής αλλαγής. Και επίσης, η μείωση της χιονοκάλυψης αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών. Η βλάστηση γίνεται πιο ξηρή, παιδιά. Και περιοχές που στο παρελθόν δεν αντιμετώπιζαν σοβαρούς κινδύνους φωτιάς εμφανίζουν πλέον αυξημένη ευπάθεια. Και η δική μας περίπτωση της Ελλάδας, δηλαδή, θεωρείται ιδιαίτερα ανησυχητική, διότι τα βουνά της, τα βουνά μας, βρίσκονται κοντά στο όριο θερμοκρασίας μεταξύ χιονιού και βροχής. Ακόμη λέει και μικρές αυξήσεις της θερμοκρασίας οδηγούν σε μεγάλες απώλειες χιονιού, πιο ευάλωτη χώρα σε σχέση με άλλες ορεινές περιοχές. Δηλαδή δεν είναι απλό πράγμα, αχ δε χιόνισε, δεν θα πάω στον Παρνασσό να κάνω σκι να δείξω τις καινούργιες μου μπότες, ξέρω, τι φοράνε, μπότες δεν φοράνε, δεν ξέρω σκι. Είναι νεράκι, γεωργία, αγροθιά, ναι. Και επίσης, οι χιονοπτώσεις λέει που παλιότερα σημειώνονταν σε υψόμετρα περίπου 300 μέτρων, πλέον παρατηρούνται μόνο σε πολύ μεγαλύτερα υψόμετρα. Ας πούμε στον Παρνασσό 2.400 μέτρα. Αλλά έχουμε ήλιο και θάλασσα, εντάξει. Κάτι είναι γι' αυτό. Οι άλλοι δεν έχουν. Η Γαλλία, ας πούμε, δεν έχει. Η Ισπανία δεν έχει. Η Πορτογαλία δεν έχει. Έχουμε εμείς μόνο. Λοιπόν, τι είναι και 20. Για πάμε να ακούσει τραγουδιεχό. Καλό είναι. Για πάμε, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, χιλή. Γιατί θα ακούσετε για σεισμό τώρα, μην τρομάξουμε. 6,5. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, το λέει το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών. Εστιακό βάθος 106 χιλιόμετρα. Ξαναλέω, βόρεια χιλή 6,5 τα ξημερώματα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή σοβαρές ζημιές. Επίσης δεν έχουν σταλεί βίντεο από την περιοχή, γιατί συνήθως έτσι συμβαίνει. Οπότε αναμένουμε. Ήταν βέβαια μεγάλο το εστιακό βάθος, αλλά εμείς δεν είμαστε και επιστήμονες. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Οπότε ελπίζω να είναι τα πράγματα. Τίποτα, να είναι σεισμός και θα κάνει και μετά σεισμούς βέβαια, έτσι. Οπότε το λες γιατί είσαι μακριά. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Τι άλλο έχουμε, τι άλλο ευχάριστο. Α, μάλιστα. Στην Πολωνία, σύγκρουση φορτηγού με τρένο. Αμάρε παιδιά. Ένας νεκρός, 18 τραυματίες. Χθες το απόγευμα. Δεν φρέναρε, λέει, το φορτηγό και συγκρούστηκε με την αμαξοστοιχεία. Ο οδηγός του φορτηγού σκοτώθηκε. Εκτραχιάστηκε η αμαξοστοιχεία, 18 τραυματίες. Πραγματικά. Πραγματικά. Δεν ξέρω. Κάθε φορά είπαμε, προσπαθούμε να πούμε ευχάριστα, αλλά πού τα. Τι ευχάριστο θα βρω, ένα ευχάριστο θα το βρω, δεν μπορεί. Ένα θα υπάρχει. Ένα θα υπάρχει για να δω, όχι, όχι, ακόμη. Θα το, εντάξει, κάτι θα γίνει για σας. Κάτι θα γίνει για σας. Τι έχω, ναι, προσπαθώ, λοιπόν. Επειδή έχω εδώ κάτι μηνύματα, καλώς τον. Πώς είστε, καλά, όλα εντάξει. Εάν δεν ακούσεις, ρε παιδιά, μισό λεπτό να βγάλουμε μια άκρη. Βγαίνει ένας άνθρωπος και λέει, εγώ θα κατέβω στις εκλογές, θα ξανακατέβω. Πριν, τα πεπραγμένα μου είναι αυτά, μάλιστα. Τώρα θέλω να κάνω αυτά. Στέκεσαι εσύ λοιπόν και ακούς και λες, συμφωνώ, στηρίζω. Δεν συμφωνώ, δεν στηρίζω. Το πρόβλημα ποιο είναι? Κάθε φορά τα κόμματα, και καλά κάνουν γιατί έτσι πρέπει, αναπτύσσουν κάτι που λέγεται προγραμματικές δηλώσεις. Προγραμματικές δηλώσεις είναι τι έχω κατά νου να κάνω όταν και αν εφόσον εκλεγώ κτλ. Εάν δεν τα ακούσουμε, πώς θα έχουμε γνώμη? Θα μου πεις, εδώ τα ακούμε και άλλα ακούμε, αλλά καταλαβαίνουμε. Συμβαίνει και αυτό. Αλλά εν τη αυτή περίπτωση θα τα βάλουμε όλα μετά. Όταν θα έρθει η περίοδος των εκλογών, το 27, δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Ωραία. Θα τα βάλουμε λοιπόν κάτω τότε και θα δούμε τι, πού συμφωνούμε, πού διαφωνούμε. Και πού θα προχωρήσουμε. Το πρόβλημα για τα ζητήματα, γιατί δεν βάζετε στο κεφάλι σας όλα μαζί. Να αφήσετε να ανησυχούν αυτοί που θα πολιτευτούν. Όχι εσείς. Εκτός αν πολιτευτείτε, γιατί μου το λέτε. Μου το κρατάτε μυστικό. Τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μια συμφωνία. Τώρα ποια θα είναι αυτή η στιγμή, τι να σας πω. Και για το Σαββατοκύριακο λέγανε ότι θα χτυπήσουν, γιατί παντρεύτηκε ο γιος του Τραμπ. 40 καλεσμένους, λέει, είχε μόνο στις Μπαχάμες. Και δεν πήγε ο Τραμπ στο γάμο. Και λέγανε όλοι οι αναλυτές, δεν πάει, γιατί έχει σκεφτεί, έχει προγραμματίσει να χτυπήσει το Ιράν, οπότε δεν μπορεί να πάει στο γάμο. Δεν το χτύπησε. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα περιμένουμε τη συμφωνία. Λένε είμαστε κοντά, δεν είμαστε ακόμη. Γι' αυτό λέγονται διαπραγματεύσεις. Αλλιώς θα καθόντουσαν, θα λέγει ο καθένας τα δικά του, θα υπογράφανε, βάζανε και μια υπογραφή και τελείωσε. Διαπραγματεύσεις. Διαβουλεύσεις. Αυτό είναι το διατάφτα. Και εμείς ως Έλληνες, όχι για χτυπάω ξύλο για πολεμικά, δεν έχουμε τέτοια, για οικονομική, γνωρίζουμε από διαβουλεύσεις σε οικονομικό επίπεδο. Τι ακούγαμε τόσα χρόνια? Κρίσιμη διαβούλευση, κρίσιμες συζητήσεις, κρίσιμες συνομιλίες. Δεν ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα παίρνει χρόνο. Δεν είναι απλό. Ο καθένας από τους δύο, τους εμπλεκόμενους σε ένα πόλεμο, θέλει να φανεί νικητής. Όχι εγώ κέρδισα, όχι εγώ έχω μεγαλύτερα ωφέλη, όχι εγώ που το ξεκίνησα, πώς να το πω τώρα, το οδήγησα στην επιτυχία. έχουν και εσωτερικό κοινό, ξέρετε. Α, τώρα που είπα εσωτερικό κοινό. Να, τα είδατε, τα φέρνω σιγά σιγά στο μυαλό μου. Διότι, προσέξτε με, ο πρόεδρος του Ιράν, ο Πεζεσκιάν, διέταξε την αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Από τις 28 Φεβρουαρίου που είχε γίνει η επίθεση ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν, είχε διακοπεί. Το διάταγμα, λέει, που αποσκοπούσε στην αποκατάσταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο στη κατάσταση που επικρατούσε πριν από τον Ιανουάριο, κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Επικοινωνιών από τον Πρόεδρο. Οι αρχές, οι Ιρανικές, έκλεισαν το διαδίκτυο στη διάρκεια της μεγάλης κλίμακας των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που κορυφώθηκαν στις αρχές του Γενάρη, για να μην βλέπει ο κόσμος την αντίδραση στην εσωτερική και τη βίαιη καταστολή που σκοτώρανε επί τόπου και φυλακίζανε και δεν τους αναβρίσκει κανείς τους φυλακισμένους, και κράτησε συνθήκες κράτησης, στην κόλαση είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων, στη συνέχεια το ανέστειλαν ξανά τη λειτουργία του διαδικτύου στις 28 Φεβρουαρίου. Από τότε ο πληθυσμός είχε πρόσβαση μόνο σε εγχώριες πλατφόρμες και ιστοσελίδες. Δηλαδή βλέπανε, ακούγανε και διαβάζανε αυτό που έλεγε το καθεστώς. Και όλοι έχουν βγει στους δρόμους και πανηγυρίζουν υπέρ του Μποτσάμπα του Χαμενεΐ και τι ωραία που είναι, και κατά των ΗΠΑ, για τα υπόλοιπα τίποτα. Όχι, δεν υπήρχαν και αντιδράσεις για τον πόλεμο, εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά έδειχναν μόνο τη μία πλευρά. Επίσης, μόνο λίγοι πολίτες είχαν πρόσβαση σε ακριβά και προηγμένα VPN που παρακάπτουν τους περιορισμούς για να βλέπουν τι γίνεται. Και μέσω αυτών στο διαδίκτυο ανέβαζαν τα βίντεο και τις εικόνες από το Ιράν που τις έβλεπες και έλεγες δεν είναι 2026, είναι κάτι άλλο. Εν τέτοια περίπτωση αποκαταστάθηκε. Τώρα, τι θα δείχνουν, τι δεν θα δείχνουν, αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Επίσης ένα ενδιαφέρον έχει, γιατί μαθαίνουμε τι λέει ο Τραμπ, τι λέει οι Ιρανοί, οι αξιωματούχοι κτλ. Τι γίνεται μέσα στο Ιράν. Τι γίνεται μέσα στο Ιράν. Και ποια κατάσταση επικρατεί. Και καλά, για τη φτώχεια δεν το συζητάμε. Δεν το συζητούμε καν. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν το συζητούμε. Για τα δικαιώματα των γυναικών επίσης δεν το συζητούμε. Συγγνώμη. Γιατί αυτή η περίπτωση να μάθουμε τι συμβαίνει. Συνεχίζουν να κρεμάνε ακόμα τους αντιφρονούντες, λέω. Πού να ξέρω κι εγώ. Πού να ξέρω. Δεν έχουμε γιατί την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου τότε που έβγαινε και λέει αυτοί οι 800 ήταν να εκτελεστούν, αλλά δεν εκτελέστηκαν. Δεν σας το πάνε. Εκτελέστηκαν. Και 33 είναι. Παρακαλώ, έχω να ακούσω διάφορα ενδιαφέροντα. Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.

σας είπα, το ξέρετε γιατί εδώ είστε συντονισμένοι και μας ακούτε, ότι όλο το βράδυ, αυτό έχει γίνει ολόκληρη ιστορία παιδιά. Γιατί λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος όλο το βράδυ κάθεται και γράφει πράγματα πολλά και διάφορα σχετικά με τον πόλεμο. Στο, πώς το λένε, στο Truth Social που είναι η πλατφόρμα η δική του. Και ενώ κάτι συμβαίνει, εκείνος το παρουσιάζει διαφορετικά, έχει γίνει ολόκληρη ιστορία επιστήμονες. Λέει τι συμβαίνει, όχι με τον πόλεμο, με τον ίδιο. Τέλος πάντων, σε ανάρτησή του λοιπόν στην πλατφόρμα Truth Social πριν από λίγο, επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ανέφερε, το υλικό θα μπορούσε να μεταφερθεί άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να συνεννοηθούν οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς για την τοποθεσία και να καταστραφεί εκεί. Παρουσία αρμόδιων αρχών. Άμα δεν είναι κάποιος εκεί να το δει, σου λέει εσύ μπορεί να πεις ότι και κάτι άλλο καταστρέφεις. Εν τη αυτή η περίπτωση, για να διασφαλιστεί η εποπτεία της καταστροφής του υλικού. Δηλαδή μας πείτε το καταστρέψτε και μετά μας πείτε υπάρχει. Εντάξει, έχουν βγει από χθες οι Ιρανοί και λένε θέλουμε να το πάμε το εμπλουτισμένο ουράνιο στην Κίνα και θέλουμε εγγυήσεις. Τώρα τι θα γίνει, έχουμε μέλλον, έχουμε ώρες μπροστά μας, ακόμα είναι 2 παρά 20. Και είναι από αυτά που, γιατί καθόμαστε και κάνουμε αναλύσεις επί αναλύσεων για το τι λέει η συμφωνία και για το τι δεν λέει η συμφωνία, το εμπλουτισμένο ουράνιο. Η βαλιστική πυραυλή είπαμε σε δεύτερη φάση, ουράνιο και ορμούς, πυρηνικά και ορμούς. Αυτό είναι το διατάφτα. Τώρα τι να σας πω. Καλώς την, γεια σου Σοφία, είμαστε καλά, ευχαριστώ εσύ. Υπάρχει πάντα ο αδιάψευστος μάρτυρας που λέγεται εικόνα. Και αυτή η εικόνα η οποία έρχεται, ήρθε, την είδαμε, δείχνει μια καταστολή, λες και ήταν δηλαδή αν πιάνανε ξέρω εγώ το serial killer και την παρέα του, τον Αλή Μπαμπά και τους 40 κλέφτες, τέτοιο ξύλο δεν τους ρίχνανε. Όμως θα πω ότι γιατί περιμένουμε κάτι άλλο, γιατί? Και να σας πω και κάτι άλλο παιδιά τώρα που το κουβεντιάζουμε, γιατί βλέπω εδώ μου στέλνετε και τα είδα τα βίντεο. Οτιδήποτε χαλάει τη σειρά και τη σούπα είναι κατακριτέο. Δηλαδή ξεκινάει μια ιστορία από διάφορες χώρες, πολλές, με πολύ κόσμο να κάνουν ένα εγχείρημα το οποίο δεν θα πετύχει, να το ξέρανε, περίπτωση. Αλλά η αντιμετώπιση είναι συγκεκριμένη, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι που πάνε και οι κακοί που τους αναχαιτίζουν, είναι τα συμφέροντα. Και μπορεί ο Καό να βγαίνει ο Σάντσεφ και να λέει διάφορα, ο Σάντσεφ που λέει τα διάφορα αυτά, πού έχει στραφεί, ποιον έχει σύμμαχο στη δική μας την περιοχή. Η Τουρκία έχει σύμμαχο στη δική μας την περιοχή, μην ξεχνιόμαστε. Όσον αφορά στα εσωτερικά της κάθε χώρας, ο λαός είναι, υποθέτω, όριμος της κάθε χώρας, ξαναλέω, να αποφασίζει για το μέλλον του. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι θα κάνουν και τι δεν θα κάνουν είναι δικό τους θέμα. Το δικό μας το θέμα είναι άλλο. Γεια σας. Πάρα πολύ μου αρέσει. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει αυτό το καφεδάκι. Θα μου πεις διαδικτυακό. Τι να κάνουμε ρε παιδιά. Αυτό έχουμε, με αυτό πορευόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Και αυτό τι είναι, νομίζω καλό στον. Γεια σου Νίκο μου, είμαστε καλά, ευχαριστώ εσύ. Έχω την αίσθηση ότι κάνεις ένα, πώς να το πω, ένα άλμα νοητό που
δεν θα μπω τώρα εγώ στη διαδικασία να σου το θυμίσω το προηγούμενο, σαν να... Ναι, θα μπορώ σε φάση πια να σου απαντήσω μέσα στο Facebook, αλλά στο διαδίκτυο τι είναι εδώ κάποιος για να απαντήσει. Ρωτώ. Και επίσης έχω εδώ καταπληκτικός ο φίλος μου, ο οποίος φίλος μου φοράει τα μπρατσάκια μέσα στο σπίτι, διότι σκέφτεται ότι θα πάει στη θάλασσα. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Παιδιά, μακάρι να ήμασταν και εμείς αυτές τις ηλικίες και να μην είχαμε ζητήματα. Μακάρι να ήμασταν. Αλλά δεν. Τώρα πια στην άλλη ζωή. Όπως και να έχει, σου λέει η προοπτική είναι το μπάνιο. Είναι το θαλάσσιο, η θαλάσσια, η βουτιά, η φοβερή. Είναι το, πώς το λένε, η αρμύρα της θάλασσας. Τι θέλω, να βάλω τα μπρατσάκια μου, να μπω στο mood. Να μάθετε να τα λέτε έτσι ωραία. Να σας ρωτήσει κάποιον, να πει έχω τη διάθεση και αυτά λοιπά. Όχι, όχι, όχι. Θα λέτε έχω το κατάλληλο mood. Και από εκεί και πέρα προχωράμε. Αυτό τι είναι. Εδώ τους πιάσανε. Τους πιάσανε. Τι να κάνω τώρα. Όποιος, για να σας πω κάτι, όποιος έχει, πώς το πω, αναμειχθεί με απατεωνίες, κάποια στιγμή θα βρεθεί μπροστά στη δικαιοσύνη. Δηλαδή αυτοί που θεωρούν ότι θα κάνουν την απατεωνία και θα την γλιτώσουν, στο μυαλό τους το έχουν κάπως. Δεν γίνεται έτσι. Εντάξει. Κάποιοι πρέπει να μπουν και στη διαδικασία να σκεφτούν αλλιώς. Ότι δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά, να κάνουν κακά πράγματα. Άσχημα πράγματα και πατεωνίες και απάτες και οτιδήποτε θα συμβαίνουν πάντα. Το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά. Μα τώρα, είπε η Σοφή Κουκουβάγια. Έχω να ακούσω τραγούδι για να δω τι είναι. Σοκαλά λέει, Aerosmith. Τους αγαπώ.

Εδώ είμαστε λίγο πριν αποχαιρετιστούμε στο Earth News Radio 105,8. Έχω την εντύπωση, την αμυδρά, ότι θα αργήσουμε λίγο σε αυτό το ζήτημα της συμφωνίας, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Το καταλάβαμε, παιδιά. Είναι ο Νετανιάχου στο νοσοκομείο. Τον πονάει ο φρονιμίτης του. Τι να κάνω τώρα. Οδοδιατρική φροντίδα, μάλιστα. Γιατί σε νοσοκομείο γιατρούς, θα πεις γιατί να πας τέτοια ώρα στο γιατρό. Όχι, στο νοσοκομείο, ναι. Το προηγούμενο μήνα, λέει, ναι, είχε πάει στο νοσοκομείο για άλλο λόγο, πολύ σοβαρό. Ναι, και τα λοιπά. Τι να σας πω. Εντάξει, λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά. Δεν θέλουμε το κακό κανενός. Το κακό οποιοδήποτε. Άλλοι θέλουν το κακό άλλων. Και το κάνουν κιόλας το κακό. Όχι το θέλουν μόνο. Οπότε περιμένουμε να μισό λεπτό, γιατί έχω. Είμαστε για τα. Έχουμε και τα. Πότε ξεκινάει το Μουντιάλ, 12 του μηνός Ιουνίου. Ή 13. Μου το είπανε, αλλά δεν το θυμάμαι. Οπότε, ναι, έχουμε και διάφορα τέτοια. Η FIFA τη λέει εδώ. Just a moment, η βάση της εθνικής ομάδας του Ιράν για το παγκόσμιο κύπελλο μεταφέρεται στο. Πώς το λένε, στην Τιχουάνα. Τα σύνορα με το Μεξικό. Ήταν να πάει στην Αριζόνα, είναι στην Αριζόνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα πάει στην Τιχουάνα. Ναι, συμφώνησε, λέει, να επιτρέψει η πρόεδρος του Μεξικού στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ιράν να παραμείνει στο Μεξικό, αφού αρνήθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν την βλέπω καλά, τη Σάινμπαουμ, την πρόεδρο του Μεξικού. Δεν ξέρω, κάτι μου λέει ότι δεν βλέπω καλά. Τέλος πάντων, τι να πω κι εγώ. Αφού αρνούνται, εσύ γιατί το δέχεσαι. Τώρα θα έχουμε άλλα ζητήματα, παιδιά. Τέλος πάντων, θα συμμετάσχει από ό,τι καταλαβαίνω η εθνική ομάδα του Ιράν. Πού, τι έχω. Α, επίσης, για να είμαστε OK. Ειδήσεις δεν ακούτε εδώ, στο Earth News Radio. Συγγνώμη. Ακούτε ειδήσεις. Όλα αυτά που ζητάτε θα τα ακούσετε. Γιατί πρέπει να σας πω, να σας το πω από τώρα. Να έχετε και μια αγωνία, παιδιά, να ακούτε και ένα δελτίο. Θα το επιθυμούσα πάρα πολύ. Λοιπόν, και βεβαίως να πω το εξής, γιατί γίνεται πολύς λόγος και μια χαζομάρα ατελείωτη. Παιδιά, ούτε μήνας δεν έχει περάσει από την τοποθέτηση του αγάλματος του Καβάφη στο πεζόδρομο της Αεροπαγήτου. Δεν πέρασε μήνας. Και πήγανε άγνωστοι λίγοι και σπάσαν ένα κομμάτι. Γιατί το κάνατε αυτό? Γιατί, ρε φίλε, βαδαλίζεις το άγνωστο? Τι σε ενοχλεί εκεί? Είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Δηλαδή τι αμέλεια να σπάσω το κομμάτι ενός αγάλματος? Τι έχω κάνει δηλαδή? Έπεσα με τι, με πάνω με τι πράγμα? Δηλαδή μιλάμε για ένα εμβληματικό Έλληνα ποιητή, μιλάμε για τεράστιο έργο, μιλάμε για ένα πάρα πολύ ωραίο γλυπτό, η αλήθεια είναι. Έλα, ανοιχτή πρόσβαση. Τροπή λίγο. Θέλω να ακούω ένα τραγούδι από κάτω να παίζει. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω, έχουμε και δελτίο να πούμε. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Γιάννης Ευθυμίου, μετά Γιάννης Αργυρός το πρωί, Φερίνα Σερέδη, Διονύσης Χατζημιχάλης, 24 ώρες το 24ωρο, για την ενημέρωση με ψυχραιμία πάντα και την ψυχαγωγία σας. Να έχουμε ένα ήρεμο, θέλουμε, όσοι μπορείτε, γιατί όχι, ενδιαφέρον βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Συνεχίζεται η έντονη διπλωματική κινητικότητα, όμως μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε πριν λίγο ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε συμφωνημένη τοποθεσία παρουσία αρμόδιων αρχών. Νωρίτερα μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία με το Ιράν, να δηλώνει ότι υπάρχουν αγεφύρωτα κενά, προτάσσοντας τώρα και το ρόλο του Ισραήλ. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελ Αβίβ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα Τραμπ και μια θετική απάντηση μοιάζει απίθανη, σύμφωνα με το Reuters, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ σε αυτές τις μουσουλμανικές χώρες παραμένει υψηλή λόγω της κλίμακας της στρατιωτικής του επίθεσης στη Γάζα. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας, καθώς κλιμακώνονται οι επιθέσεις με τον Νετανιάχου. Δύο νεκροί, ένα εξάχρονο κορίτσι και μία γυναίκα και 17 τραυματίες, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, είναι ο απολογισμός Ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής που έπληξε σκηνή σε καταβλισμό εκτοπισμένων στη Βόρεια Γάζα. Κλιμακώνεται η ένταση στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν αιματηρές επιθέσεις σε κατέρωθεν. Η Ρωσία κάλεσε χθες τους ξένους διπλωμάτες να αποχωρήσουν από το Κίεβο. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στην Ουκρανική πρωτεύουσα που συνδέονται με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σέρων, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Οι ποινές που επιβλήθηκαν ξεκινούν από 5 μήνες και φτάνουν τους 26 με τριετή αναστολή. Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Χολαργό, όταν 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Κλιμακώνεται εσωτερική κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ με καθημερινές αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής. Οι εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς αναμένεται να πυκνώσουν μετά τις σημερινές ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα στο Θησίο με τη δημιουργία νέου κόμματος. Στη Χιλή, σεισμός 6,5 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στα βόρεια της χώρας, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ανέμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 17 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 26 του μηνού. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσω.

Τρισμέγιστος Βασίλαρος. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, για να δούμε. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Θανάσης από το Άρη της Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Καλημέρα Γιάννη και στην παρέα, καλό ξημέρωμα. Ο Βασιλάρος, βέβαια. Το κακό ξέρεις ποιο είναι, ότι φεύγουν άνθρωποι και δεν αντικαταστώνται. Δηλαδή, δείξε μου έναν αντίστοιχο καρά σήμερα. Δεν υπάρχει. Γιάννο, καλημέρα, καλή ακρόαση όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ, λέει, στον Άφλιο, στο 100 υπηρεσία. Ο φίλος μου Γιάννης ο Παπαβασιλείου, να σε καλά, καλό υπόλοιπο υπηρεσίας. Και ο Παντελίδης λέει, είχα κάποτε μια αγάπη. Όλα τα λεφτά είναι στο είχα, γιατί σήμερα όλοι είχαν, οι περισσότεροι τουλάχιστον.

Δεν υπάρχει, λέει η μάχη. Το κακό δεν είναι μόνο ότι δεν υπάρχει, είναι ότι δεν θα υπάρξει κιόλα. Εκείνη το πρόβλημα.

0: Σοβολή.
1: Σταυράκης. Σταυράκης Φωτιάδης. Καλός φίλος. Πολλά χρόνια. Εκ Θεσσαλονίκης ορμόμενος. Εμείς όμως πάμε μέχρι το Σταυρό για κάτι για μας. Έλα Παναγιώτη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης που μας ακούει. Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μυρονά που μας ακούει στο Μαρτίνο. Εργαζόμενος αφιέρωσε, λέει, το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα.
1: Πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Σημερώματα δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
2: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
7: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Όντα, ο οποίος μας ακούει στο Πήλιο. Αφιέρωσε, λέει, το επόμενο για όλη τη ραδιοπαρέα.

0: Κύριε Τερζή, κύριε Τερζή.
1: Πού είσαι, δεν σε βλέπω.
0: Εδώ, εδώ, κοιτάξτε. Θα μας το πείτε κάποια στιγμή το. Έχω μια αγάπη, καπέλα.
1: Βεβαίως.
0: Το λέμε τώρα επί τόπου.
1: Επί τόπου.
0: Θα ζω στο μικρόφωνο μου. Δεν έχει προετοιμαστεί. Αυτή είναι η εποχή. Δικό σας.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη από την Επίδαυρο. Έχω μια αγάπη. Όταν ο Τερζής τους έβαζε τα γυαλιά σε ένα μέγαρο μουσικής το 2005 και έπαιρνε το βραβείο, το πρώτο με αυτό το τραγούδι.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Χαρίζει όλη τη ραδιοπαρέα. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα, που ακόμα πιστεύω θα γυρίσει σε μένα. Νότις και ξερό ψωμί,